0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Deja de mentirte. La foto

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Show 104. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Έχει αρκετή κίνηση, έως πολύ θα έλεγα. Δηλαδή, όσοι έρχεστε από Λευκοσία, από το ζυγιστικό σταθμό και μετά των Λατσιών, που είναι αρκετά μακριά από το Γασιπί, να πηγαίνετε με ψιλοχαμηλές ταχύτητες ή, εν πάση περιπτώσει, θέλει προσοχή γιατί φρενάρουν αρκετοί. Έχει πάρα πολύ κίνηση, εν πάση περιπτώσει. Τσεκάρετε το αυτό. Και προσοχή στον δρόμο, έτσι τίποτα περισσότερο. Με αρκετή δροσούλα, μια χαρά ο καιρός. Μια εβδομάδα η οποία πλέον από σήμερα μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικής. Έχουμε αγώνες, 4 παιχνίδια συνολικά το επόμενο διάστημα για την εθνική ομάδα, η οποία μπαίνει στη μάχη του Nations League. Ένα Nations League το οποίο, εντάξει, είναι μια διοργάνωση φτιαγμένη για τους μικρούς, γιατί τις δίνει και της Κύπρου και ομάδες όπως είναι η Αρμενία, το Μαυροβούνιο, η Ανδώρα, λέω τώρα κάποια παραδείγματα, την ευκαιρία να διεκδικήσουν εισιτήρια για τελικά διοργανώσεων όπως είναι το Euro κυρίως και το Mundial. Πάντως είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη, με την έννοια ότι η Κύπρος καλείται μέσα σε λίγες μέρες να δώσει 4 παιχνίδια. Ξεκινάμε την Παρασκευή 25 του μήνα εκτός στην Ποντγκόριτσα με το Μαυροβούνιο. Συνεχίζουμε την επόμενη Δευτέρα 28 με τη Λετωνία εκτός έδρας. Και μετά η σειρά των αγώνων έρχεται στα εντός με την Αρμενία Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με τους Λετωνούς. Έτσι αυτά είναι. Έχουμε άλλα 2 παιχνίδια, τα οποία είναι στο παράθυρο του Νοεμβρίου, δηλαδή 12 Νοεμβρίου με την Αρμενία έξω και 15 Νοεμβρίου με το Μαυροβούνιο μέσα, οπότε ολοκληρώνεται η σειρά των αγώνων 6 συνολικά που θα δώσουμε σε αυτό το group, την κατηγορία μάλλον, με την ελπίδα ότι η Κύπρος μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Εντάξει, οι ομάδες δεν είναι θηρία, αλλά και η δική μας δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε επίπεδο. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, υπάρχει μια παροιμία που λέει ήμουν νιός και γέρασα. Αυτό σημαίνει, δηλαδή πάντα μπαίνουμε με διάθεση έτσι για κάτι καλό, αλλά ποτέ η Κύπρος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις. Και δυστυχώς αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες διοργανώσεις έχουν ξεχυλώσει όσο δεν πάει. Δηλαδή πλέον Euro και Mundial πάει και η Κουτσή Μαρία. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία της Κουτσής Μαρίας. Ελπίζουμε ότι θα μπούμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάποιους καλούς παίχτες, έχουμε και παίχτες οι οποίοι, εντάξει, εξ ανάγκης είναι στην εθνική γιατί δεν υπάρχουν καλύτεροι. Αλλά το γεγονός ότι φέραμε, ας πούμε, τον Edwards, που κάτι λέει, είναι αγγλοαναθρεμμένος ο Μάρκους Edwards, και ο οποίος θα παίζει πλέον στην εθνική ομάδα, ίσως να μας βοηθήσει γενικά σε επίπεδο. Θα το δούμε. Ο ίδιος είπε χθες, άκουγα τις δηλώσεις, ότι μένει σε μια περιοχή στην Αγγλία όπου μένουν πάρα πολλοί Κύπροι και θέλει να τους κάνει περήφανους, άρα έχει και κίνητρα προσωπικά, διότι έρχεται και στην Κύπρο κάθε καλοκαίρι, είναι ο παππούς, η γιαγιά εδώ, η μητέρα του έχει γεννηθεί στην Κύπρο με τον Τσαρούλα, ένα άλλο παιδί το οποίο είναι και αυτός στην εθνική ομάδα και αυτός από τα νέα πρόσωπα. Ήμασταν, όπως είπε, στο ίδιο σχολείο και στην ίδια ακαδημία όταν ήταν μικρή. Άρα, ναι, να χαρά. Θα τα συζητήσουμε αυτά μες την ημέρα, μες την εκπομπή. Κοιτάξτε, γενικά η επικαιρότητα είναι πολύ πιο φτωχή όσον αφορά την καθημερινότητά μας, διότι δεν υπάρχει στο κομμάτι αυτό δράση αγωνιστική. Είναι ένα πείραμα, να το πω έτσι, τέλος πάντων, το οποίο για πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλο παράθυρο λόγω εθνικών ομάδων και θα καθιερωθεί. Είναι 3 εβδομάδες για να ξαναγυρίσουμε στα της μπαλίτσας, και πάνω που πήγαμε να πάρουν μπρος τα πρωταθλήματα, σταματάμε, παίξαμε 4 αγωνιστικές και τα αποτελέσματα χρειάζεται να τα πω. Τα ξέρετε, το τι έχει γίνει στη βαθμολογία μέχρι τώρα το ξέρετε. Είναι πάρα πολύ λεπτές οι αποστάσεις.
Όλες οι ομάδες έχουν χάσει βαθμούς, κανένας δεν έχει το απόλυτο. Αίτητους έχουμε, είναι η Ομόνια Λευκοσίας, είναι ο Απόλλων Λεμεσού, είναι η Ομόνια Ραδίπου, είναι ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν χάσει ούτε μία φορά στις τέσσερις πρώτες στροφές. Αλλά ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, είναι ο πρωταθλητής των ισοπαλιών, γιατί στα τέσσερα μάτς έχει τέσσερις ισοπαλίες. Έτσι, να δούμε. Καλημέρα, Ομόνια, είναι Χρυσάνθος. Γεια σου, Χρυσάνθε μου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή, Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο, και σε σένα. Λοιπόν, ποιες έξι. Κάτσα εδώ, 3.92, αυτό τι είναι οι μηνύματα, 6.49 πρωινά. Οκ, λοιπόν, ένα λεπτό να τα πάμε με την αρχή. Καλά, τι ώρα στείλατε μηνύματα. 6.49. Ωραία, μα τόσα πολλά. Λοιπόν, καλημέρα, Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω, γεια σου Αντώνα, ρε, καλημέρα. Ο 6.67 λέει, καλημέρα κύριε της Κόπου, να σας παρακαλέσω να συγκεντρωθείτε στους διαιτητές σας ή φέρτε ξένους ή κλείστε το και κάνει αηδία χτες ο διαιτητής και η παρέα του Ερμής πάει, εκλυπηθείτε τους κόπους, τους ανθρώπους, αν δεν γουστάρετε τον Ερμή πείτε μας το. Μα δεύτερη κατηγορία δεν μπορεί να φέρουμε ξένους, καλημέρα 667, το αντιλαμβάνεις αυτό. Καλημέρα άλλη και από τον Παναγιώτη και από τον Φώτη, μόνο από ελ, γεια σας παιδιά, καλημέρα. Ο Ταμπέκο έκανε πουρού τον Μπάλκοβιτς, λέει ο 594. Είχε πρόβλημα τον Μπάλκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο με τον Ταμπέκου. Λοιπόν, ο διαιτητής στο Ομόνια Απόλλων ήταν ο ίδιος, ήταν ίδιος και χειρότερος. Να δείτε ότι μόνο ο Φελάς θα τιμωρηθεί. Βλέπεις η Ομόνια δεν ψηφίζει Λοϊζίδη. Λέει ο 042. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται νεαρά παιδιά στην άσφαλτο. Έχω άσχημο παιδί πριν 9 μήνες και ξέρω 17 ετών. Μπορώ να πω, όταν ακούω έτσι πράγμα, σκύβω ταπεινά το κεφάλι και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να πω, όταν έχεις χάσει παιδί 17 ετών, 4,71, πραγματικά είναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε. Να μιλάτε, ειδικά οι γονείς που έχετε νιώσει αυτό τον πόνο που δεν θα φύγει ποτέ. Μήπως και μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια άλλα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να χάνονται νεαρά παιδιά στην άσφαλτο. Το πρόσφατο παράδειγμα ήταν πριν από δύο μέρες στην Πάφο με αυτό το 16χρονο παιδί, το Γιώργο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα στο Φλορέντζο, γεια σου Φλορέντζο μου. Η μόνη λύση για να ανασάνει ο κόσμος λίγο από την ακρίβεια πρέπει να έρθει η κυβέρνηση να δώσει στις οικογένειες από 5.000 ευρώ. Καλή ιδέα. Αν μπορεί να το κάνει, να το κάνει. Διότι όντως είναι πολλά τα θέματα αυτές τις μέρες. 32 που καταντήσαμε το Αποέλ να διηγείται από την Κυπριακή Διαιτησία είναι δυνατόν. Καλημέρα για σένα. Ποιες έξι ομάδες δεν έχουν πάει, δεν έχουν. Quiz, ποιες έξι ομάδες δεν έχουν διαβαθμιστεί από τον καιρό που ονομάστηκε Premier League. Πρέπει να το δω. Premier League. Σίγουρα η Liverpool. Και η Arsenal. Και η City. Από την Premier League, τώρα να το δω. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, η φάση της ευκαιρίας Κρασάβα της Κυριακής περισσότερο από το Καμίνς και ο Ανδρέου σύμφωνα με την άποψή σου. Δεν μπορώ να βγάλω. Νομίζω προς τον Ανδρέου Ξυγκλίνα δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα 686. Λοιπόν, άρα είπαμε αυτήν την εβδομάδα λιγότερα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
7: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Με 39 και 99 ευρώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
15: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.

7 και 7 πρώτα λεπτά έχουμε επιστρέψει. Καλημέρες και στον Παναγιώτη και στο Φώτη. Καλημέρα και στο Γιάννο. Μόνο μόνια ψευδά. Καλώς τα παιδιά και στο όμορφο ψευδά. Σε αυτές τις περιοχές που είναι κούκλες γενικά, αυτές οι περιοχές. Ο ψευδάς και η Μοσφυλωτή και τα πυργά. Και η Σιά και τα περίχωρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Μισό λεπτό να δω λίγο. Να κάνω και ένα τσεκ στα notification στο κινητό, αν έχουμε κάτι σοβαρό πάρα πολύ πρέπει να το δούμε αμάν αμάν. Όχι, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, καλημέρα μόνο μόνη Αντώνη Αυγόρου και από το μικρό Μάριο. Γεια σου Αντώνη, γεια σου μικρέ Μάριε. Έχουμε νέα απειλή μετά τον Αυθόδη, έτσι λέει ο πολίτης. Άλλο όμως πράγμα, όχι, δεν αφορά στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, είναι στη μελισσοκομεία τώρα να διαβάσω. Καλώς το Σωτήρι μπήκε στην παρέα μας. Σωτήρις επέστρεψε στα Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω ρεξάτος. Καλημέρες λοιπόν. Η αλήθεια τι λέει. Πήγε Νέα Υόρκη με ιδέες που παρακάμπτουν τον Κουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τον Ιούλιο σοβαρή προετοιμασία για την 5-1. Ο Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη Γενική Συνέλευση με δική του δέσμη και χωρίς απολογισμό για όσα ζητήθηκαν. Συγγνώμη. Σοβαρή κρίση στην παιδεία. Σε αδιέξοδη διαβούλευση για το σύστημα διορισμών διατείνονται οι εκπαιδευτικοί. Εκδήλωση διαμαρτυρίας 8 Οκτωβρίου. Έξω από το Προεδρικό. Αλλά για να μην ανησυχείτε, επειδή ξέρω θα αρχίσετε κάποια να μουρμουράτε, η εκδήλωση θα γίνει απόγευμα. 8 Οκτωβρίου είναι 8 είναι Πέμπτη 8 Οκτωβρίου απόγευμα στο Προεδρικό. Υπάρχουν πολλά θέματα στην παιδεία. Εδώ δεν έχουν βιβλία να μπει τώρα, αφού δεν ό,τι να είναι. Πραγματικά δεν πήγαν τα βιβλία φέτος. Τους λόγους τους ξέρετε, τους συζητήσαμε. 4 συλλήψεις για τις ασταμάτητες επιθέσεις κατά διανομέων στην Λεμεσό με εμπλοκή ακόμα και ανηλίκων. Βάλτε τους λίγο μέσα. Αν θέλεις λίγο μέσα έτσι να τα κάνουν λίγο πάνω τους να δούμε και να καταλάβουν και οι γονείς ότι μεγάλο, κάτι λάθος πάει στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Εκεί στη Λεμεσό γίνεται χαμός με αυτούς τους delivery, δηλαδή τους κυνηγάνε μέρα νύχτα. Λες και φταίνε αυτοί για τα προβλήματα του κόσμου. Μπορώ να το καταλάβω. Ήδη οι γονείς σας, ανήλικοι, αν μην πω τίποτα, καμιά βαριά πρωί-πρωί, δεν είναι αυτοί που παραγγέλνουν και τρώνε και σπάνε από το φαΐ, τους κουβαλάνε. Οι ντελιβεράδες όλο τον χρόνο με βροχή, ζέστη, 50 βαθμούς και κρύο. Μόνο για χοντρά πορτοφόλια το ντίζελ. Αχ, δεν μπορώ με αυτό το ντίζελ. 2 ευρώ, μιλάμε για κλέψιμο κανικό. Κάποια πραγματήρια το περάσαν το 2. Είδα χτες 2.04. Ό,τι να είναι. Και έχει και ανωδικές τάσεις. Θα ανεβάσει κι άλλο την τιμή των πρατηρίων το επόμενο διάστημα η κάθε εταιρεία πετρελαίου. Τέλος πάντων. Χαραυγή. Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ακέλα με συλλήψη μέτρων. Μόνο πλαφόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αφού και να πούμε ότι μειώνουμε, ξέρω εγώ, 10 σεν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, πάλι δεν κάνουμε δουλειά. Τίποτα δουλειά δεν κάνεις. Ας περιορίσουν τα κέρδη τους οι πετρελαιάδες. Τι κάνουμε τώρα για λίγο καιρό. Ο κόσμος ζαλίστηκε. Πήγα χτες να βάλω βενζίνη. Εγώ βάζω 20 ευρώ. Όσο βάλει. Και θα πάω πιο γρήγορα, εννοείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είδα ο προηγούμενος είχε βάλει ντίζελ. Έβαλε 100 ευρώ και είχε βάλει κάτι περισσότερο. Βασικά 52 λίτρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Ειδικά με τον ντίζελ που χρησιμοποιεί μισή χώρα ντίζελ. Γιατί είτε είναι ντιζελοκίνητα τα προσωπικά αυτοκίνητα, είτε εννοείται τα επαγγελματικά που είναι στο σύνολό τους ντίζελ. Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι να μπει πλαφόν και το άλλο που είναι επίσης για πιο δυνατά πορτοφόλια, τα ηλεκτροκίνητα. Δηλαδή να υπάρχει ηλεκτροκίνηση ακόμα μεγαλύτερη και να υπάρχει μια σοβαρή βοήθεια από το κράτος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε στον πολίτη. Νέα απειλή μετά τον Αυθόδη. Okay. Η απειλή είναι η μελισσοκομεία. Λοιπόν, και λένε ότι στην Τουρκία που ξεκινούν όλα τα κακά με τα κατεχόμενα και λοιπά, με τα ζώα και λοιπά, τι έγινε θυμάστε, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ακάρι, δηλαδή υπάρχει επιβεβαίωση ακάρεως στην Τουρκία, στα μελίσσια. Είναι ένα νέο ακάριο το οποίο λέγεται τροπιλάλεψ, αν το διαβάζω σωστά.
είναι ικανό να εξολοθρεύει μελισσοσμήνη, αυξάνονται οι πιθανότητες να πληγεί και η Κυπριακή Μελισσοκομεία και να αποτελέσει η Κύπρος μέσω των κατεχομένων μία είσοδο του κινδύνου και στην Ευρώπη. Και οι ανησυχίες, λέει, πηγάζουν από εισαγωγές βασιλισσών μελισσών από τα κατεχόμενα, αλλά και από Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία, χωρίς ελέγχουν των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Το μέλι, τέλος πάντων, τι να πω, ελπίζω να μην έχουμε κανένα σοβαρό θέμα, γιατί έτσι το περνάμε στα εύκολα όσο αφορά το κομμάτι που είχαμε και με τον Αφθόδη και θυμάστε τι έγινε. Πιέσει στην Ανίτα να ανακοινώσει υποψηφιότητα. Έκτακτη σύσκεψη κορυφή χτεστών Δυσί. Οκ, για να δούμε. Θα πάει η Ανίτα ή θα πάει ο Αβέροφ. Εάν ανακοινώσει η Ανίτα, θα γίνει μπάχαλο στην Αγερμοσέκα. Αντιλαμβάνεται τι έχει να γίνει και το αντίθετο. Δεν ξέρω πώς θα πάει η κουβέντα. Πάντως είναι περίεργη η κατάσταση στην Αγερμού. Νέο γασιζή Λάρνακας. Λουκέτο στην κεντρική κερκίδα. Τι εννοεί ο ποιητής. Μισό λεπτό να το δω το θέμα. Γιατί είναι γνωστό ότι είναι καιρό η κεντρική κερκίδα κλειστή, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε οριστικό λουκέτο. Λοιπόν, οριστικό λουκέτο στην κεντρική κερκίδα του νέου γασιζή. Προκύπτει θέμα στατικότητας, σοβαρό πρόβλημα. Η κερκίδα είναι η μεγάλη αυτή που χωράει 7.000 κόσμο στο γασιζή, το ξέρετε, η οποία εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστή και κλείνει οριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Κανονικά πρέπει να την γκρεμίσουν, εάν είναι έτσι σοβαρό το πρόβλημα. Η διοίκηση του ΓΑΣΙΖΙ βρίσκεται, λέει, σε διαβουλεύση με τον ΚΟΑ, ζητώντας έγκριση σχεδίου για αποκατάσταση της κεντρικής κερκίδας του γηπέδου κάτω από την οποία βρίσκονται τα αποδυτήρια και η αίθουσα διασκέψεων. Ελπίζω να μην τα χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια και τους έρθει η κερκίδα στο κεφάλι. Κάτι πρέπει να γίνει με τον ΓΑΣΙΖΙ, έτσι παντός. Διότι γήπεδο Στίβου δεν υπάρχει. Είναι το μοναδικό αθλητικό γήπεδο σε ολόκληρη τη Λάρνακα. Το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Φεύγουμε και από τον πολίτη.

132 λέει καλημέρα. Όλοι ας πάνε κατεχόμενα για βενζίνη. Πάει πάρα πολλοί κόσμος, αυτό είναι αλήθεια. Κάπου διάβαζε ήταν ένα 10, ένα 15, δεν ξέρω ακριβώς την τιμή, αλλά πολύ πιο φτηνά. Πάει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό μπορείτε να το δείτε από, από τις ουρές που υπάρχουν στο, κυρίως στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Έτσι πάρα πολλές ουρές. Καθημερινά. Μετά λένε γιατί πάει ο κόσμος στα κατεχόμενα, μα θέλουμε 400 ευρώ το μήνα καύσιμα, πού να πάμε, πού να σταθούμε, καλημέρα Άλκη μου, 442. Ακριβώς αυτό, 400 ευρώ το μήνα είναι, φίλε, που θέλουμε καύσιμα, τουλάχιστον εγώ έβγαλα το budget, είναι τόσο που θέλω. Πάρα πολύ ακριβά, δεν παλεύεται η κουβέντα και εντάξει, κάνω δρομολόγια καθημερινά, είναι και τα απογευματινά τα δρομολόγια που υπάρχουν, εννοώ αθλητικές δραστηριότητες κλπ. Μια οικογένεια, αν κάποιος κάνει έτσι κάποια normal χιλιόμετρα την ημέρα, μην φανταστείτε τρελά πράγματα να πηγαίνει Πάφο Λευκωσία κάθε μέρα, ούτε καν Πάφο, ούτε καν Λάρνακα Λευκωσία, μέσα στη Λευκωσία να κάνει δρομολόγια σε καθημερινή βάση, μια 400 την έχεις στη τσέπη, ειδικά τώρα όπως πήγε το ντίζελ με τα 2 ευρώ, είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος, για να κλείσω με τις εφημερίδες, λέει ράλι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Κυπριακή αγορά, αδύνατη έξοδος από το βάλτο του πληθωρισμού. Η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών. Πάνω από 1,5 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν δεν το επιδοτήσει ο Χριστοδουλίδης, θα παγώσουμε το χειμώνα. Ας πάνε στο μοντέλο της Ελλάδας. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης με το πετρέλαιο, τουλάχιστον. Δείχνει ότι μπορεί να δουλεύει. Όχι δείχνει, δουλεύει. Αφού κοπιάρουμε που κοπιάρουμε πράγματα, ας κοπιάρουμε και αυτό. Ο Φιλελεύθερος λέει για τύμπανα πολέμου στην παιδεία για το σύστημα διορισμού. Μεγάλο θέμα. Είπαμε έξω από το προεδρικό διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών 8 Οκτωβρίου. Απόγευμα. Για να μην μπρίζετε κάποιοι πρωί-πρωί ότι θα έχουν απεργία οι δάσκαλοι το πρωί. Λοιπόν, Super Sport αλήθεια. Δουλειά για τις ανορθογραφίες. Κεντρικό θέμα, τίτλος για το ΑΠΟΕΛ. Πηγαίνει στη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, έχοντας την ευκαιρία να την αξιοποιήσει, βελτιώνοντας κομμάτια του παιχνιδιού. ΑΕΚ, βοηθητική συγκαιρία, Ομόνια, επιβεβαίωση του βάθους. Η Χαραυγή, ο κόσμος των σπορ, λέει: ανεβάζει στροφές η Ομόνια. Μα πού τις ανεβάζει στροφές, αφού δεν έχει παιχνίδι τώρα. Καινή εβδομάδα για τον Τριφύλλο, επιστροφή τους προπονητής από Δευτέρα. Δεν κολλάει, αφού έχουν άδεια άλλη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Θετικές ενδείξεις στην ΑΕΛ. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει κάθε μάτς και άλλος. Η Ομόνια έδωσε 12 αγώνες σε 2 μήνες και έχει ήδη 9 σκόρερ. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Goal news. 2 μήνες τα κόκκινα από τον αποκλεισμό του Champions League στην πρόκληση του Europa, την ιστορική νίκη επί της Θέλτα και το αίτητο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για την Ομόνια. Κεντρικό θέμα. Μάλιστα. Πουλάει η Ομόνια. Κεντρικό θέμα στις πλήστες των εφημερίδων. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία. Την όποια ειδησιογραφία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, αφού είπαμε είναι λίγα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό με τα κατεχόμενα, μου στέλνετε μηνύματα, καταλαβαίνω τι γίνεται. Γι' αυτό έχει, επαναλαμβάνω, ουρές κάθε μέρα. Είναι η λύση? Όχι. Αλλά από τη στιγμή που ο κόσμος απίβδησε με τα πετρέλαια κλπ., είναι κάτι το οποίο. Προφανώς κάποιοι το βλέπουν ως μοναδική διέξοδο. Δεν κατακρίνω κανέναν, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό, ποτέ δεν το έκανα. Όσα παιδιά από εσάς, άντρες, γυναίκες, πάτε στα κατεχόμενα, δεν μπορώ να το κατακρίνω, διότι αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας. Και τώρα έχει γίνει πολύ πιο ζόρικο το πράγμα, πάρα πολύ πιο ζόρικο. Καλημέρα στον Κυριάκο. Το κάθε αυτοκίνητο άλκη μου 400 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ αναζευγάρι που πάει δουλειά. Εντάξει, πιο ακραία περίπτωση, αλλά μπορεί να είναι και τόσο. Ναι, σίγουρα είναι πάνω από 700 ευρώ. Από 650-700 αναζευγάρι εννοώ. Σίγουρα. Εκτός αν τα πολλά δρομολόγια τα κάνει ο άντρας. Άρα να δούμε. Έρχεται η Μακάμπι Τελαβίβ, είναι καλή κουβέντα. Θα έρθει σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ και θα δίνει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια για την Ευρωλίγα, που σημαίνει θα δούμε ματσάρες. Δεν ξέρω πώς θα είναι, τα εισιτήρια, αν θα το αφήσουν εντελώς ανοιχτό κλπ. Αν θα μπορούν και να έρχονται κλπ. Όλος ο κόσμος να πηγαίνει, αλλά έχει
σχεδόν κλειδώσει η Κύπρος ως έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ευρωλίγκα, και αυτό σίγουρα θα να μας δώσει μεγάλα παιχνίδια. Ευρωλίγκα παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Το Ισραήλ είναι γείτονες. Οπότε, ναι, ας δούμε τι θα δούμε.

Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Διαιτησίας η διερεύνηση για τα όσα έγιναν με το περίφημο ΒΑΡ εκεί στην έκτη, στην αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, σε αυτό το ντέρμπι πριν από 2 εβδομάδες. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στην διοίκηση της ΚΟΠ, με την Ομοσπονδία να προαναγγέλει την επιβολή κυρώσεων όπου προκύπτουν ευθύνες, αλλά και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση διαδικασιών. Μας είπαν βασικά, ουσιαστικά λένε από την ΚΟΠ, ότι θα πρέπει να το πρωτόκολλο του ΒΑΡ να δουλεύει όπως πρέπει. Κάτι πάντως ότι έγινε στο ΒΑΡ, έχω μάθει τι έχει γίνει στο περίπου. Εντάξει, τώρα άσε μας τα πει η ΚΟΠ για να γελάει και το παραδαλό κατσίκι στην προκειμένη περίπτωση. Να δω τι θα μας πούνε και να επανέλθουμε για αυτό το θέμα. Πάντως είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, γενικά έχουμε κάποιες σοβαρές καταστάσεις εδώ στην Κύπρο. Τα θέματα με τη διαιτησία είναι πρώτη γραμμή. Και έχω μάθει ότι σε μια άλλη οικογένεια, το βάζω έτσι σε εισαγωγικά, σκέφτονται ένα πιθανό σενάριο απεργίας με την επανέναξη των πρωταθλημάτων. Έχω ακούσει και ένα έτσι πράγμα, το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα συμβεί για συγκεκριμένους λόγους. Κάτι υπομονή, όταν έχει κάτι εννοείται εδώ θα είμαι να σας τα πω από πρώτο χεράκι, αλλά μέχρι εκεί, το αφήνω μέχρι εκεί το θέμα. Πάμε στην... Οι ομάδες είναι αυτές τις μέρες σε διακοπές, έχουν δώσει πώς το λένε, άδειες και άδειες οι ομάδες, οι προπονητές, τους παίκτες, και λογικό είναι αυτό, διότι δεν υπάρχει κάτι να κάνεις περισσότερο από το να ξεκουράσεις τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα στο πρωτάθλημα, μόλις 4 αγωνιστικές έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα σκασμό παιχνίδια μέχρι τον επόμενο Μάιο. Για κάποιες ομάδες είναι ευκαιρία ανασύνταξης, αν μπορώ να το πω. Η Πάφος, ας πούμε, κάνει τη χειρότερη κίνηση της πενταετίας. Εάν συνεχίσει έτσι, δεν μπορεί να μην τεθεί ακόμα και μέχρι θέμα προπονητή, διότι έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Στο Στέλιος Κυριακίδης υπάρχει έντονος προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας. Αφού μετά με το 0-0 με τον Ολυμπιακό ήρθε και η ήττα από την ΑΕΛ, και μάλιστα η ΑΕΛ θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από τα 2 που έβαλε. Εντάξει, είχε και η Πάφος ευκαιρίες, εννοείται, αλλά η ΑΕΛ ήταν αυτή που άξιζε την νίκη. Και στην Πάφο, το ξαναλέω, οι αριθμοί λένε ότι είναι η χειρότερη κίνηση της πενταετίας. Ακόμα και την... Από ακόμα και χρονιές όπου είχε συγκεντρώσει 10 βαθμούς στα πρώτα 4 παιχνίδια, όπως είναι το 22-23, αυτός ο απολογισμός είναι χειρότερος τώρα. Και επαναλαμβάνω, με έτσι ρόστερ και έτσι ακριβό ρόστερ, και έχοντας και τίτλο φαβορή για τον τίτλο, αν η ομάδα συνεχίσει να κινείται σε χαμηλές πτήσεις και δεν πάρει τα ζητούμενα μέσα στο γήπεδο, θα τεθούν τα πάντα στο τραπέζι. Και όταν εννοώ τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Αντίθετα, στην Ομόνοια η απώλεια βαθμών στις πρώτες αγωνιστικές στο εντός, ας πούμε, στα εντός έδρας παιχνίδια, στο εντός, και η αντίδραση με την εύκολη νίκη απέναντι στον Ύψωνα, με την ομάδα να είναι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή, έχει φέρει έτσι την απαραίτητη ηρεμία, και εδώ υπάρχει μια διακοπή με ανάσες, με οι παίχτες να έχουν άδεια μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές στα καθήκοντά τους, στο γήπεδο δηλαδή και στις προπονήσεις, αλλά λείπουν και διεθνείς, ένα σκασμό διεθνείς. 12 έχει η Ομόνοια: Ντουβέρν, Τανάσε, Μπάλκοβετ, Σάτκα, Νεοφίτου, Χρήστου, Κακουλής, Ανδρέου, Φαμπιάνο, και πιο μικροί οι Μιχαήλ, Ευαγγέλου και Κωνσταντινίδης. Εντάξει, αυτοί δεν παίζουν, αλλά είναι στην πρώτη ομάδα. Προπονούνται όμως με την πρώτη ομάδα, οπότε λογίζονται και αυτοί ως απουσίες του Μπέρκ στις προπονήσεις. Πάρα πολλές απουσίες. Έτσι, πραγματικά πάρα πολλές απουσίες. Η ΑΕΛ το τραβάει μέχρι τέλους το θέμα με τον Καφού. Θα το ψάξει μέχρι εκεί που δεν πάει, ειδικά σε νομικό επίπεδο. Έχει αποφασίσει η διοίκηση να κινηθεί τόσο σε αθλητικό όσο και σε νομικό επίπεδο, αμφισβητώντας την απόφαση και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε το περιστατικό. Ο ίδιος ο Καφού έχει τοποθετηθεί δημόσια προχτές για την υπόθεση. Είπε ότι η τιμωρία ήταν άδικη. Υποστήριξε αυτό που καταγράφηκε στο ΒΑΡ δεν ήταν ευθύσιμο, δεν ήταν
ροχάλα, τέλος πάντων, χλέπα, όπως το λέμε εδώ στην Κύπρο, αλλά ήταν η τσίχλα η οποία έφυγε, ένα κομμάτι που έπεσε από το στόμα του, ήταν η τσίχλα. Τσίχλα, όχι τσίκλα. Λοιπόν, και γενικά στην ΑΕΛ και ο πρόεδρος ο Κωνσταντίνου είπε ότι ο σύλλογος θα απευθυνθεί στην αστυνομία για να διερευνήσει ενδεχόμενο χειραγώγηση αγώνα. Αυτό μου φαντάζει λίγο ακραίο, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται στην ΑΕΛ για χειραγώγηση αγώνα. Αντιλαμβάνομαι πώς το σκέφτονται, αλλά δεν ξέρω νομικά αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο. Προφανώς το βλέπουν νομικά. Η χειραγώγηση αγώνων, εάν είναι σωστά που τα σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, είναι ότι υπήρχε κάποιος από την παραγωγή που χωρίς να έχει δικαιοδοσία είπε του βαρίστα γύρνα τη φάση, γύρνα το παιχνίδι 5-6 λεπτά πριν να δεις ότι έγινε κάτι, μια φτισιά, κάτι έχει γίνει, και από τη στιγμή που έφυγε με κόκκινη κάρτα ο παίχτης άλλαξαν οι ισορροπίες του παιχνιδιού, ήταν 2-0 ήδη θυμίζω. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι στην ΑΕΛ, αλλά είναι μανικωμένοι να το πάνε στα άκρα και με το κομμάτι τηλεοπτικής παραγωγής και με το κομμάτι αποφάσεων της ΚΟΠ και του Αθλητικού Δικαστή. Είδαμε έτσι. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία.

0: Το ΑΠΟΕΛ δέχτηκε 7 γκολ στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Εγώ θα πω ότι τα περισσότερα είναι αστεία. Και όταν είσαι ΑΠΟΕΛ και θες να πρωταγωνιστήσεις και έχεις στόχους όπως έχεις κάθε χρόνο, τέτοια γκολ δεν μπορείς να τα δέχεσαι. Έχουμε 2 αυτογκολ. 2 προσωπικά λάθη σοβαρά του Ντέγκενεκ. Άλλη μια φάση στην οποία η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω σε αμυνόμενο. Εγώ θα πω ότι η άμυνα δεν μπορούσε να αντιδράσει, ειδικά σε κάποια παιχνίδια που φάνηκε ότι έχασε την ισορροπία της, παρά το γεγονός ότι μεσοεπιθετικά το ΑΠΟΕΛ από τα παιχνίδια που έχω δει, εγώ μπορώ να πω ότι ήταν ok έως καλή, έως και πολύ καλή κάποιες από τις εμφανίσεις του. Αμυντικά όμως έχει θέματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διορθώσει αυτό το πράγμα ο Παπαδόπουλος. Αυτό που πιστώνω στο Μπέλετς είναι ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια, παρά την ήττα από την ανόρθωση που ήταν MVP του ΑΠΟΕΛ, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και την ισοπαλία με τον Απόλλωνα που πάλι έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ο Μπέλετς λοιπόν έχει ανεβάσει ρυθμούς και δείχνει κάτι από τον παλιό καλό Μπέλετς, και αυτό είναι καλό. Υπάρχει και ο επιπλέον τερματοφύλακας, γιατί το ΑΠΟΕΛ έκανε κίνηση για τερματοφύλακα, όμως ο Μπέλετς γενικά αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η άμυνα όμως γενικότερα χρήζει αλλαγών. Ούτε ο Αγγελόπουλος μου άρεσε προχτές, όπως τον είδα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Όμως τα λάθη που έκανε ο Ντέγκενεκ έχουν στιγματίσει και τον ίδιο και γενικά την αμυντική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο ο Παπαδόπουλος δεν νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει. Προφανώς είναι έξυπνος ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα αλλάξει. Αν το ΑΠΟΕΛ φτιάξει αμυντικά, θα έρθουν πολύ πιο εύκολα οι βαθμοί που υπολογίζει να πάρει το επόμενο διάστημα. Έβγαλε και ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, διότι ντέρμπι θα παίξουν όλοι. Ήταν μαζεμένα, ναι. Αλλά τα λάθη τα οποία έγιναν, τα είδατε, ήταν αυτά που στήριξαν εν πάση περιπτώσει και με την ΑΕΚ και με την ανόρθωση. Και στα 2 παιχνίδια. Θα δούμε. Και εδώ ξεκούραση, χαλαρά. Περιμένουμε να δούμε και τις όποιες εξελίξεις στο κομμάτι με το Λιασί. Προχωρούν τα πράγματα, έτσι ξεκάθαρα αυτό, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε. Αυτά που πρέπει να πληρωθούν από το ΑΠΟΕΛ, ένα διάστημα το οποίο οι υποχρεώσεις παραμένουν πάρα πολλές, πέρα από το payroll, το οποίο υπάρχουν και οι παλιές οφειλές, συν όλα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώνονται προς το κράτος. Αυτά όλα λοιπόν πληρώνονται με τη συνδρομή είτε κάποιων παραγόντων που βοηθούν μέσω, με αυτό το εκατομμύριο π.χ. που έδωσε ο ερασιτέχνης, το σωματείο μάλλον, και ό,τι λεφτά έχει κάνει κινήσεις ο ίδιος ο Χάρης ο Φωτή, ο οποίος, ξαναλέω, του πιστώνω ότι εάν δεν ήταν αυτό στους τελευταίους μήνες, τα πόλη θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στο οικονομικό μιλάω πάντα. Λοιπόν, αυτά. Break μικρό και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει.
4: Χαμόγελα. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Super Sport 104. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7:38 πρώτα λεπτά με αρκετή κίνηση σήμερα. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου στην Φθινοπορεινή Κύπρο. Έχει έτσι μια σύννεφια. Τέλος πάντων, δεν έχει ζέστη αυτή την ώρα. Είναι μια χαρά ο καιρός. Λογικό. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε αργότερα το ένθετο με τον καιρό, με τον Τάσο Ηρωδιακόνο, οπότε θα μας πει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Καλημέρα από Γιώργο, Πανίκο και Παναγιώτα μόνο Σαλαμίνα. Καλό πρωινό. Γεια σου Παναγιώτα μου. Καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι στην πρωινή μας παρέα. Λοιπόν, τρίτη σήμερα. Ένα λεπτό. Καλημέρα. Ένα 36 λέει το πετρέλαιο στα κατεχόμενα. Α, το ντίζελ. Οκ. Okay. Ένα 36 σχεδόν είναι 2. Είναι πάρα πολύ. Ένα 70% πιο ακριβά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να μείνει αυτό το πράγμα με τις τιμές. Πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση στο βαθμό του δυνατού. 500 μήνυματά σου γράφεις πλακίες, οπότε δεν διαβάζω. Τέλος πάντων. Τσάμπα τα μηνύματα. Έτσι ιστορίες δεν διαβάζω. Έχω μια εισήγηση μετά που να τελειώσουν οι εθνικές. Οι διαιτές πρέπει να είναι ξένοι. Η διαιτησία είναι χάλι μαύρο. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα 132. Σου ξαναλέω ότι σε σχέση με πέρσι αυτό που θα δούμε πιο γρήγορα είναι ξένους βαρίστες. Σε πρώτη φάση έτσι οικονομικά. Τους ξένους διαιτές θα τους δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο όταν φτάσει δεν ξέρω, όταν φτάσουμε στο απροχώρητο, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, ο 742 λέει καλημέρα, τώρα που άκουσα για εκπαιδευτικούς να κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μου την απαντήσετε, γιατί ποτέ δεν άκουσα να συζητάτε για τους μισθούς που παίρνουν οι καθηγητές. 3 μήνες κάνουν διακοπές και πληρώνονται, όμως κάποιες άλλες υπηρεσίες αδικούνται. Δεν υπάρχει. Πρώτον, δεν είναι 3 μήνες, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, μπορεί λίγο λιγότερο, εξαρτάται με τις άδειες. Αλλά είναι διαφορετικού τύπου επαγγέλματα. Έχω ξαναπεί, εάν κάποιος ήθελε να γίνει καθηγητής και να έχει το ίδιο κομμάτι ουσιαστικά εργασιακή σχέση, θα μπορούσε να το πράξει. Τώρα συζητάμε και εμένα, μου αρέσει να ήμουν γιατρός. Να βγάζα 100.000 με 150 το χρόνο, μήνυμο και παραπάνω. Και πολύ παραπάνω. Αλλά δεν έγινε. Και δεν μου άρεσε, αλλά και δεν μπορούσα. Δεν θα το έκανα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν κολλάει αυτό. Έτσι είναι οι εργασιακές σχέσεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο πρέπει να. Υπάρχει έτσι μια διαφορετική σχέση εργασιακή. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το πράγμα, επειδή κάποιοι το συζητάτε, δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι all over the world. Παντού δηλαδή. Παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Παντού. Θα τρελάμε τα παιδιά να είναι 12 μήνες στα σχολεία. Εντάξει. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι και το σχολείο είναι, πώς το λένε, babysitting. Μα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πλευρά. Καλημέρα στο Βάσο, καλημέρα Άλκη, παρακαλώ ερευνήστε τις καταγγελίες Κρίση Τριανταφυλλίδη για το θέμα Σταύρου Γαβριήλ. Γεια σου Βάσο μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ανόρθωση πάνω που πήγε να έτσι ηρεμήσει μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, ήρθε μια σφαλιάρα από τη Νέα Σαλαμίνα, πολύ βαρύ το 3-0. Η ανόρθωση είναι μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος. Έχει δεχτεί 9 γκολ. Είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα. Σίγουρα το 0-3 από τη Νέα Σαλαμίνα πλήγωσε. Εντάξει, προσπαθούν να δουν το δάσος και όχι το δέντρο, διότι αν δεν διορθωθεί και εδώ το θέμα στην άμυνα, θα είναι ζόρικη η κατάσταση και η άμυνα, εδώ υπάρχει το δικαιολογητικό βέβαια ότι η ανόρθωση είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να ενισχυθεί, δεν μπορούσε να ενισχυθεί. Δηλαδή αν είχε ένα μέτριο παίχτη στην άμυνα πέρσι, ο οποίος όντως ήταν μέτριος, δεν θα πω ονόματα, αλλά λέω μπορεί να έχει κάποιον μέτριο ή μέτριους, δεν μπορεί να τους αλλάξει. Με τους ίδιους μέτριους θα κίνηθεί και φέτος λόγω της γνωστής κατάστασης. Και αυτό που λέει ο Παρπετάς, ότι η ανόρθωση βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία χτισήματος σε όλα τα επίπεδα, ναι μεν στο διοικητικό ή στο οργανωτικό να συμφωνήσω, στο αγωνιστικό πώς είναι σε διαδικασία χτισήματος όταν είναι το ρόστερ το περσινό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ανόρθωση στο αγωνιστικό κομμάτι δεν δικαιολογείται να μην παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από πέρσι, διότι η διοίκηση
έχει δώσει όλα τα εφόδια στον προπονητή και κυρίως στους παίχτες, οι οποίοι ξέρουν ότι κάθε πρώτο μήνα θα πληρώνονται. Αυτά δεν υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα. Άσε που έδωσε ένα σκασμό λεφτά, τουλάχιστον, μάλλον όχι τουλάχιστον, πέρα των 2 εκατομμυρίων ευρώ το τελευταίο διάστημα για παλιότερες οφειλές. Άρα, ότι είναι σε διαδικασία χτισήματος στα υπόλοιπα επίπεδα, ναι, αλλά στο αγωνιστικό, αθλητικό, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Είναι το ίδιο ρόστερ με πέρσι. Άρα είναι ευθύνη του προπονητή πώς θα το φτιάξει. Περιμένουμε να δούμε τον El Maestro πώς θα το. Γιατί πήρε πολύ ηρεμία με την νίκη απέναντι στο Αποέλ, αλλά έτσι πολύ περισσότερη γκρίνια μετά την τριάρα από την Νέα Σαλαμίνα. Στη Νέα Σαλαμίνα που έδωσε απαντήσεις ο Λόπεθ, η αλήθεια είναι ότι πριν από αυτήν την αγωνιστική ήταν πάνω στον τάκο ο Λόπεθ και ο Μάρτινς. Δηλαδή, περιμέναμε, εάν χάσει η ΑΕΛ και η Νέα Σαλαμίνα, να πακετάρουν προπονητές. Πολύ πιθανό. Προς το παρόν, και στη μία και στην άλλη ομάδα δεν υπάρχει θέμα προπονητή, διότι ειδικά στην ΑΕΛ το σπουδαίο διπλό και με καλή εμφάνιση μέσα στο παφιακό έφερε την απαραίτητη ηρεμία. Έφυγαν πολλές από τις σκιές που είχε φέρει εξάρα από το ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν σταματήσει. Η ΑΕΛ θέλει δουλειά ακόμα, αλλά η εμφάνιση που έκανε είναι κάτι το οποίο αφήνει υποσχέσεις για το άμεσο μέλλον. Και στη Νέα Σαλαμίνα η ομάδα παρουσίασε μια καλύτερη συνοχή, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο μισάωρο δυσκολεύτηκε. Από το 30 και μετά έκανε το παιχνίδι, το πήγε στα μέτρα της και πήρε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Στον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας θα κριθεί αυστηρά όταν τους δούμε όλους τους παίχτες πίσω. Δηλαδή, Λιούμπιτς, Μπράουν, Όσμπολτ και Γκασπάρ υπολογίζονται για την επανέναρξη. Ο Απόλλωνας θα δώσει δύο φιλικά, θα παίξει ένα με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και ένα με την ΑΕΚ Λάρνακας στην Λάρνακα, και τα δύο είναι εκτός, το ένα είναι στο Ακρωτήριο, το άλλο είναι στην Αρένα. Το ιατρικό δελτίο του Απόλλωνα έχει μειωθεί κατά πολύ, επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν τουλάχιστον 4 επιστροφές στο επερχόμενο, με την επανέναρξη τέλος πάντων του πρωταθλήματος. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Απόλλωνας και εδώ, ναι, να κριθεί πολύ πιο αυστηρά, με δεδομένο ότι είχε πάρα πολλές απουσίες στα πρώτα παιχνίδια. Πάρα πολλές απουσίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν βοηθάει. Θα δούμε από εδώ και πέρα τον Απόλλωνα και θα δούμε αν όντως έχει... μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει φέτος, δηλαδή να κυνηγήσει πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ομάδας της

0: Ούτε είπα εγώ βράκα κανέναν. Ρε 500, μην μου λες πελάτες τώρα. Βαριέμαι τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. ΑΕΚ. Ο Μπάγιτς είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Και όταν σκοράρει, η ΑΕΚ κερδίζει. Το γκολ του προχθές ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ωραίο με την Ομόνια 29. Η ΑΕΚ οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας. Θα μου πεις τώρα ένα βαθμό πάνω από την Ομόνια μαζί με την ΑΕΛ, δεν έχει σημασία. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Κατά τη διακοπή θα απουσιάσουν Χάμπος, Κυριάκου, Ανδρέας Παρασκευά και ο Πιλέας. Θα δώσει δύο φιλικά την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, την επόμενη Κυριακή παίζει με την Νέα Σαλαμίνα και κλεισμένων των θυρών είναι αυτό το παιχνίδι, ενώ μετά θα παίξει με την ομάδα του Απόλλωνα στην παρουσία κόσμου. Επαναλαμβάνω, αυτό το φιλικό θα είναι 3 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνετε, έχουμε 22 Σεπτεμβρίου και επιστρέφουμε 8 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα λέμε δύο εβδομάδες, αλλά κάτι θα βρούμε να λέμε. Το θέμα είναι να δω πώς θα πάει όλη η διαδικασία, διότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για τις ομάδες είναι πολύ σημαντική και η ξεκούραση από τη μία πλευρά και η επιστροφή των τραυματιών από την άλλη. Κάποιες ομάδες έχουν σοβαρά προβλήματα μέχρι τώρα. Όμως δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι λείπουν θα είναι διαθέσιμοι με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Οι περισσότεροι πάντως θα είναι εκεί. Έτσι. Εκεί θα είναι. Τι άλλο έχουμε για την πρώτη κατηγορία? Είπαμε, τα έχουμε πει σχεδόν όλα νομίζω. Και στις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει έτσι μια ξεκούραση. Έχουν πάρει όλες οι ομάδες άδεια. Δηλαδή, προπονήσεις αυτές τις μέρες δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε και στη δεύτερη κατηγορία. Οι περισσότερες ομάδες ξεκουράζονται, παίρνουν άδειες κλπ. Διότι και εδώ υπάρχει διακοπή παράλληλα μαζί με τις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχει αυτό το μπάχαλο το οποίο έγινε στα δύο παιχνίδια της Δόξας και έχει ξεσηκώσει πολλές ομάδες και προπονητές και παράγοντες. Η ΚΟΠ υποχρεώνει τις ομάδες δεύτερης κατηγορίας να ξεκινούν με 5 γηγενείς. Η Δόξα όμως βρήκε το κόλπο. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος έκανε αλλαγή στο πρώτο λεπτό. Έβγαλε Κύπριο, έβαλε ξένο. Νομότυπη κίνηση, έτσι ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να το απαγορεύει. Απ' την άλλη, μιλάμε όμως για καταστρατήγηση του κανονισμού, του πνεύματος του κανονισμού και του fair play. Κοιτάξτε, απ' τη μία λέμε ότι πρέπει να προσπαθήσει η ΚΟΠ να αυξήσει το χρόνο συμμετοχής των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Αλλά υπάρχει τεράστιο παραθύρο το οποίο το έκανε η ΚΟΠ. Οπότε καλείται η Ομοσπονδία τώρα να επιστρέψει, να βάλει ένα κανονισμό που να λέει ότι οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας ή γενικά και στην πρώτη κατηγορία, αφού υπάρχουν. Εντάξει, εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, βγάζω έξω την πρώτη γιατί εδώ υπάρχει πρόστιμο. Στη δεύτερη κατηγορία να πει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή Κύπριου μόνο με Κύπριο ή να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα 30-40 λεπτών ή ενός ημιχρόνου που θα είναι μέσα όλοι οι Κύπροι. Θα μου πεις αν κάποιος τραυματιστεί. Αν κάποιος τραυματιστεί να υπάρχει, τι να πω, δεν υπάρχει κάποιο, η μοναδική δικλίδα ασφαλείας είναι η αλλαγή των Κύπριων να γίνεται με Κύπριους. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί από τη μία λέμε θέλουμε τους Κύπριους και λοιπά και από την άλλη κάνουμε αυτές τις ιστορίες. Ορίστε. Το ξαναλέω, είναι νομότυπη η κίνηση. Αλλά δείτε στα social media πώς έχει, ή μιλήστε έτσι με φίλους και λοιπά, πώς έχει σχολιαστεί αυτό το, πώς το λένε, αυτό το κομμάτι. Αυτά. Λοιπόν, το θέμα με τον Καφού, καλημέρα στον Παναγιώτη, ξαναλέω, η άλλη έχει πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την κουβέντα με την αποβολή του. Είναι ένα από τα πρόσωπα του πρωταθλήματος, αφού δεν έχει κάτσει σκόνη από την αποβολή στο μάτς με το Απόλλη και κυρίως η ποινή 6 αγωνιστικών έχει φάει ο παίχτης. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έφτισε τον Λιμνιό, το έπεσε η τσίχλα την ώρα που του μίλαγε έντονα και... Υπήρχε μια κουβέντα, το διάβαζα χτες ένα ρεπορτάζ, 2019 Λέγκια Βαρσοβία Σλάνσκ Βρότσλαβ στην Πολωνία. Ένας πρώην παίκτης της ΑΕΛ, ο Αρκάντιους Πίεχ, ήταν κάποιος άλλος τον είχε φτύσει, είχε κάνει απόπειρα να τον φτύσει και δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, μισό λεπτό, πρέπει να ήταν ο Καφού, νομίζω ήταν ο Καφού, και είχε πει ότι του έφυγε σάλι από το στόμα και η επιτροπή της Λίγκα στην Πολωνία του είχε βάλει τρεις αγωνιστικές και ένα χρηματικό πρόστιμο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Καφού, πρέπει να το δω αυτό, γιατί υπάρχει ένα παρόμοιο περιστατικό και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστής και ο Αρκάντιος Πίεχ, τον θυμάστε. Τον Πίεχ έπαιξε στην ΑΕΛ επιθετικός. Τώρα να το ψάξω να το δω αν είναι όντως έτσι κουβέντα με τον Καφού, ήταν κάποιος άλλος. Πάμε εκ των συνόρων.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ. Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ. Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας. Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, παιχνίδια στην Ευρώπη δεν έχουμε. Στην Αμερική παίζουν μπαλίτσα. Ο Μέση ήρθε ισοπαλία 2-2 Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Διέγκο. Δεν πάει καλά. Όχι, δεν πάει καλά. Τέταρτο το Ίντερ Μαϊάμι, αλλά πάπαλα πρωτάθλημα κλπ. Είναι ξέρω, 12 βαθμούς, 11 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Εν πάση περιπτώσει, στην Αμερική παίζουν μπάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στη Νότια Αμερική είχε κάποια παιχνίδια χτες και στη Βραζιλία κλπ. Αλλά στην Ευρώπη δεν θα δούμε κάτι το ιδιαίτερο, διότι υπάρχει αυτό το παράθυρο του Nations League. Άρα και εδώ είναι πολύ πολύ λιγότερα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Στην Ελλάδα γίνεται ένας χαμός με την διαιτησία και εδώ. Εντάξει, το αστείο είναι ότι φωνάζουν όλοι. Δεν βρίσκεις άκρη γενικότερα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα στην Ελλάδα αυτό που γίνεται, με δεδομένο ότι έχουμε μια ομάδα με το απόλυτο, τον Παναθηναϊκό. Είναι μια από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που έχει το απόλυτο μετά από 5 αγωνιστικές, 5 στα 5. Από όσα παιχνίδια έχω δει του Παναθηναϊκού, έχει μια τριάδα μεταγραφών που κάνει τη διαφορά. Ο Κάγκουα, με τον οποίο κάποιοι λέγανε ότι δεν ξέρει, είναι άμπαλος κλπ., κάνει πολύ διαφορά, όπως και ο Ντεφράι, ο οποίος σας είχα πει είναι ηγέτης, τον ξέρουμε τον παίκτη από την παρουσία του στην Ίντερ και όχι μόνο. Ο Πένια επίσης πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Το 5 στα 5 για τον Παναθηναϊκό δείχνει ότι είναι παρόν για τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος και να το τσεκάρω, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, τουλάχιστον με τις τιμές που δίνουν οι εταιρείες. Ένα λεπτό, γιατί ναι, έχει πάει πρώτο φαβορί για το τίτλο στις τιμές που δίνουν οι εταιρείες στην Ελλάδα, 2,75, η ΑΕΚ είναι 3,25, ο Ολυμπιακός 4,20, ο ΠΑΟΚ 6. Εντάξει, από εκεί πέρα δεν συζητάμε, γιατί η αμέσως επόμενη ομάδα είναι 1,500 προς ένα, ο Άρης. Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι με την... Με το φαβοριτισμό που έχει, δείχνει να το διαχειρίζεται καλά. Βέβαια έχει πάρα πολύ τρόμο το πρωτάθλημα, μόλις 5 αγωνιστικές παίζουμε, αλλά okay, είναι μια διαδικασία η οποία δείχνει ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να αισθάνεται και φαβορί και κυρίως να υπερασπιστεί αυτόν τον τίτλο του φαβορί, εάν τα καταφέρει μέσα από τη διαδικασία του πρωταθλήματος. Έχουμε Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα, ξεκινάμε την Πέμπτη, 24 του μήνα. Παίζει ο Παναθηναϊκός 9 και 4 το βράδυ με την Paris Basketball στο κλειστό του ΆΚΑ, και λίγη ώρα αργότερα στις 9.30 με την Μπασκόνια εκτός έδρας Ολυμπιακός. Είναι διήμερο το μενού. Οι νέες ομάδες, η Μπεσίκτας έχει μπει φέτος στην Ευρωλίγκα, αλλά τους υπόλοιπους δεν έχει κάποια καινούργια. Έχει κάποια άλλη? Όχι. Και επαναλαμβάνω, η Μακάμπη, όπως όλα δείχνουν, θα παίζει μάλλον τα παιχνίδια της εδώ στην Κύπρο, εννοείται στην Λεμεσό. Εννοείται, λογικά στην Λεμεσό. Και να περιμένουμε να γίνει επίσημο αυτό, γιατί αν θα γίνει, θα μιλάμε για πολύ σπουδαίους αγώνες Ευρωλίγκας, πραγματικής Ευρωλίγκας και όχι φιλικούς αγώνες, στην Κύπρο. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά η φάση, η regular season, είναι με πολλές εκπλήξεις κλπ. Και μετά θα πάμε και στα knockout, τα οποία έχουν άλλο χαρακτήρα. Να το περιμένουμε το επίσημο. Αυτή την εβδομάδα πάντως η Μακάμπη παίζει εκτός έδρας με την Βιλερμπάν, οπότε δεν θα είναι εντός το πρώτο παιχνίδι για τους Ισραηλινούς.

0: Μεταγραφές στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, αν θα έχουμε κάτι με ελεύθερους κλπ., θα το δούμε. Γενικά, στις ομάδες υπάρχει ξεκούραση. Εννοείται, περιμένουμε να δούμε το κομμάτι των εθνικών ομάδων, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, είναι στις εθνικές. Η Εθνική Ελλάδας έχει ως απόλυτο στόχο την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Εύκολο πράγμα δεν το λες. Είναι ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση. Η Ελλάδα, η οποία ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης με την Σερβία εκτός έδρας. Είναι ο δεύτερος όμιλος. Θυμίζω, εδώ έχουμε Ολλανδία και Γερμανία και τους Σέρβους εννοείται. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει μάτς φωτιά. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο εκτός συνόρων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η ΕΛΜΕ ανακοίνωσή της γνωστοποίησε χθες βράδυ πως κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού. Την προετοιμασία της ενόψη του εκτός έδρας αγώνα με το Μαυροβούνιο συνεχίζει η Εθνική Ανδρών. Ο αγώνας είναι εκτός έδρας την ερχόμενη Παρασκευή. Με τους καλύτερους Ιωνούς πάει στη διακοπή Ομόνοια, ενώ γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού αγώνα. Στον Απόλ Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ενώ θα ξεκαθαρίσει για Μαρκίνιος και Λαϊφή. Αμίν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Στον Απόλλων αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούμπιτς, Όσμπολντ, Μπράουν και Γκασπάρ. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς. Στον Απόλλων αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούμπιτς, Όσμπολντ, Μπράουν και Γκασπάρ. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς.

0: για να είναι στα ύψενο. Οι πράσινοι έχουν αρχίσει να χτίζουν και χαρακτήρα. Ο Μπέιλι δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Τζαμάικας και θα παραμείνει στην Ελλάδα να δουλέψει εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Ο Αντώνιο Κόντε αποτελεί μια πιθανή λύση για τον πάγκο της Manchester United. Ο Ντε Λα Φουέντε θα παραμείνει στον πάγκο της Ισπανίας μέχρι το 2032. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI.

0: Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
2: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
1: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
3: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
7: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
8: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
20: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
22: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
21: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
23: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιωδιακόνου. Τάσο, καλημέρα.
24: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται?
24: Καλά, μια χαρά.
23: Δροσούλες?
24: Εντάξει, είναι καλές θερμοκρασίες. Ναι, αναλόγως είναι καλές. Βγάζει και αυξημένο φως τελευταίες μέρες, οπότε είναι πολύ πιο καλύτερη η κατάσταση. Για σήμερα ο καιρικό σκηνικό είναι ηλιοφάνεια το πρωί, μετά μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν φως από ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και βόρεια-βόρεια-ανατολικά της Ελλάδας. Τώρα για βροχή πολύ τοπικά θα δώσει κάτι, δεν έχει ακόμα κάτι ιδιαίτερο. Θα δώσει κάτι, θα είναι πολύ τοπικά από τις βόρειες πλαγιές της Ρωσίας προς κατεχόμενα. Τώρα για Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται το ίδιο καιρικό σκηνικό. Υπάρχει ενδεχόμενο να λίγο το ρίσκο βροχής, οπότε αν τοπικά σωρινά
23: Σωρινά.
24: Και εσωτερικών, ναι, αλλά και κυρίως προς εσωτερικών και ανατολικά τμήματα.
23: Για τι ώρες μιλάμε?
24: Μεσημέρι με απόγευμα.
23: Μεσημέρι με απόγευμα, okay.
24: Μεσημέρι με απόγευμα κυρίως. Οπότε, αλλά όχι επαρχία Μπάφη Λεμεσού, από ανατολικές ορεινές περιοχές προς εσωτερικών και ανατολικά τμήματα του νησιού. Για Τετάρτη και Πέμπτη μπορεί να αυξηθεί λίγο το ρίσκο βροχής. Κάποιες βροχές θα τα ξαναπούμε και αύριο όμως. Τώρα θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς ως 33 στο εσωτερικό αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. 29 με 31 στα παράλια. Από 22-26 τα ορεινά, άρα δεν έχουμε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές. Πέφτει λίγο μέχρι και την Παρασκευή, έτσι κανένα 2 βαθμούς. Δεν είναι πολύ μεγάλη πτώση. Mm-hmm. Μπορεί να ανέβει λίγο μετά στο καιρό, αλλά και πάλι πολύ μικρό. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι στο να έχουμε μεγάλες θερμοκρασιακές δοκιμάσεις. Ενώ δεν φαίνονται βροχές για Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
23: Okay. Άρα Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάτι από βροχούλες, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
24: Εντάξει, κυρίως οι βροχές είναι αυτές τις ημέρες, αλλά ακόμα βλέπετε και χθες είχαμε πολύ τοπικά λίγη βροχή πάνω στο προφήνα σημείο. Mm. Και σήμερα πολύ τοπικά θα δώσει κάτι. Τετάρτη και Πέμπτη θα το ξαναδούμε λίγο τον βρίσκο βροχή.
23: Εντάξει, είχε τοπικά όντως χθες κάποιες έτσι μαύρα σύννεφα, έριξε δύο σταγόνες.
24: Μαύρα σύννεφα, ναι,
23: δύο σταγόνες έριξε, τίποτα παραπάνω.
24: Εντάξει, ναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
23: Ναι.
24: Δεν υπάρχει. Απλά είναι απλά επειδή θα βρίσκεται η Ελλάδα σε μια διαταραχή με ψυχρό ρεύμα, αέρα και βροχές, καταιγίδες κτλ. Εντάξει, είμαστε κοντά, από όταν κάτι μπορεί να πάρουν τοπικό, όχι να πάρουν κάτι οργανωμένο μέχρι στιγμή.
23: Μάλιστα. Τα χαρά. Να σου ευχαριστώ. Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
3: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την Στέλλα Σάβα μαζί μας, 2-3 λεπτά, οπότε θα πούμε περισσότερα για την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Είπαμε, είμαστε πολύ πιο χαλαροί αυτές τις μέρες λόγω της μη ύπαρξης αγωνιστικής δράσης παντού, όχι μόνο στην Κύπρο. Το μόνο που σώζει την κατάσταση πέρα από τις εθνικές ομάδες που κάποιοι θα δουν προφανώς είναι η Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή, Πέμπτη συγγνώμη, και σας είπα τα ευχάριστα ότι θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, παιχνίδια της Ευρωλίγκας εδώ στην Κύπρο μέσω των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι. Λοιπόν, αυτά.

Τα ωραία. Ντανιά λέει: καλημέρα. Κάνω τα μαθηματικά για το πετρέλαιο και ξέχασα να σταματήσω να πιάσω πρόγευμα του μωρού. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είμαστε μέσα στη θάλασσα, πνιγόμαστε και πατούν μας από πάνω. Είπαμε δύο. Χαμός τώρα να βγάλουμε τη Στέλλα σε ένα λεπτό και να τα πούμε, να το συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι.

0: Η άλλη έχει κάνει έφεση για τον Καφού. Ναι, ισχύει. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από Λεμεσό. Μέχρι εκεί. Έφεση για την απόφαση της δικαστικής για την τιμωρία εξαγωνιστικών. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα, αν θα γίνει δεκτή έφεση, αν θα μειωθεί η όλη ποινή κλπ. Δεν το ξέρω. Νομικήστικα θέματα. Η ΑΕΛ που ουσιαστικά. Ρεπορτάζ ΑΕΛ θα έχουμε μετά τις 9, οπότε θα πούμε περισσότερα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι μόνο για τον Καφό, αν και αυτό είναι το πρώτο θέμα. Βασικά στην ΑΕΛ. Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται,
1: Τίποτα, διάβαζα για το Trump TV και μ' άρεσε.
0: Για το?
1: Σκεφτόμενα. Trump TV, δεν το έχεις δει?
0: Ναι. Τι σκέφτεσαι?
1: Ότι ο Donald Trump. Σκέφτομαι να στείλουμε κανένα βιογραφικό, λες.
0: Μα μετακομίζεις, έχεις την όρεξη να μετακομίσεις?
1: Γιατί όχι.
0: Κοίταξε, με τόσο μπαν που έχει φάει ο Τραμπ από τα κανάλια, εχθές ήταν αστείο αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, βάζαν τις δηλώσεις του χωρίς ήχο.
1: Ναι.
0: Διότι τα βάλε με όλους, δεν άφησε κανάλι για κανάλι.
1: Να πούμε το πώς ξεκίνησε κιόλα, έτσι. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα για το Trump TV.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είχε αποδεχτεί ο Donald Trump να βάλει.
0: Είναι διαδικτυακό, έτσι. Είναι διαδικτυακό, ναι, ναι, ναι, το κανάλι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Donald Trump συνηθίζει, ειδικότερα το τελευταίους μήνες, έντονα, να τα βάζει με τους δημοσιογράφους. Είδαμε και την άσχημη συμπεριφορά του στο παρελθόν σε μια γυναίκα.
0: Μα δεν ήταν μια φορά, ήταν πολλές φορές.
1: Αρκετές, ναι, φορές. Ναι, ναι. Μία ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστική.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή, τις προηγούμενες μέρες, είδαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήθελε να βάλει στον Λευκό Οίκο το CNN, Αλκή.
0: Το CNN, το Πολίτικο και το MS Now, τρία, ναι, κανάλια. Ναι.
1: Και ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, όλα τα αμερικανικά κανάλια, ναι, το έκαναν μποϊκοτάζ.
0: Τα εθνικά, είπαν ABC, δεν, CBS, ναι, NBC, ναι, ναι, ναι.
1: Να τα πω όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι τα μεγαλύτερη μερίδα στις αμερικανικές τηλεόρασεις.
0: Βέβαια, είναι όλα τα εθνικά κανάλια. Ναι.
1: Λοιπόν, και στο μποϊκοτάζ ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, εντάξει, θα κάνω ένα δικό μου διαδικτυακή τηλεόραση, ονομάζεται Trump TV,
0: ναι,
1: και δεν σας έχω ανάγκη. Α, και το Trump TV. Και ότι κάνει το καλύπτει μετά από το Trump TV.
0: Μα έχει και το Truth Social, που ούτως ή άλλως δεν χρησιμοποιεί το Twitter, χρησιμοποιεί άλλη πλατφόρμα, στυλ Twitter, για να κάνει δηλώσεις κλπ. Αλλά εντάξει, τώρα Trump TV, αντιλαμβάνεσαι πόσο, βασικά δείχνει 24 ώρες το 24ωρο Λευκό Οίκο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα, είναι καλή, να σου πω όμως κάτι τώρα, yes, πέραν από τις πλάκες, το ότι χαριτονογούμε. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, οι Αμερικανοί συνάδελφοι λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, είναι μια έτσι μικροεπανάσταση, θα σου έλεγα,
0: mm-hmm,
1: σε όλη την επίθεση που δέχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα στις ΗΠΑ τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο να μιλά απαξιωτικά και για συναδέλφους και για πρόσωπα, αλλά και για αμερικανικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να καταλάβει και ο Αμερικανός Πρόεδρος γενικότερα ότι όσα TV και να κάνει, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν έχει πεθάνει.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πλέον μεγάλη έτσι δύναμη, αλλά η τηλεόραση παραμένει ο πιο αξιόπιστος, η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, η πιο αξιόπιστη από τα έντυπα, μιλώ για τα διαδίκτυα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ μ' άρεσε, να σου πω η αλήθεια, η παραστατική αντίδραση των αμερικανικών μέσων.
0: Άρα σε κόβουμε από το Trump TV, δεν μπορείς να δουλέψεις εκεί.
1: Ναι, δεν θα πήγαινε.
0: Έχασες. Μόλις κάει και το χαρτί.
1: Θα πήγαινα περισσότερο στα άλλα για να είμαι έξω να αντιδρώ.
0: Εντάξει, εκεί παίρνεις μπόνους τώρα και πόντους για να σε προλάβουν εκεί, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτό και συζητιέται σε ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Και δημιουργηθεί στα εσωτερικά του Αμερικανού Πρόεδρου. Πάμε στα δικά μας εσωτερικά.
0: Εδώ κάνουν όλοι υπολογισμούς πώς θα βγάλουν το μήνα πλέον με τις αυξήσεις που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Και με τις, ναι, με τα, εντάξει, είναι τα καύσιμα, αλλά απ' την άλλη τα καύσιμα θα φέρουν αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα. Διότι δεν υπάρχει θέμα αυτό να μην πάει και στα ραφιά των σούπερ μάρκετ όταν οι εταιρείες μεταξύ τους, μάλλον οι εταιρείες που κουβαλάνε πράγματα πέρα δόθε, βλέπουν το κόστος τους να γίνεται πλέον δυσβάσταχτο.
1: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι όλα.
0: Υπάρχει πληθωρισμός
1: σε υψηλά επίπεδα, είναι τα τρόφιμα, είναι τα βασικά, τα τρόφιμα στις υπεραγορές, είναι τα καύσιμα, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι όλα. Είναι όλα που αναγκάζουν τον κόσμο, όπως λέγαμε και χθες, να μαζεύεται. Να μαζεύεται, είναι τα δανειστικά επιτόκια, τα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό μια μικρή ανεπαίσθητη αύξηση, αλλά με προβλέψεις και για ακόμα άλλες αυξήσεις, ακόμη μία να σου πω πριν το τέλος του 2026, αναμένεται να έρθει, δηλαδή θα πάει σε 0,5 η αύξηση στα δανειστικά επιτόκια, όσους είναι το δάνειο του συνδεδεμένο με το Euribor, που είναι πάρα πολύ στην Κύπρο, έτσι δεν είναι λίγη. Είναι όλα μαζί, ένα συνδυασμός. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια είναι τα μέτρα που πιθανόν να πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, περαιτέρω μέτρα.
0: Τι ακούγεται?
1: Δεν ξέρω. Δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούγεται, για να σου είμαι ειλικρινής. Ακούγεται, εντάξει, είχαμε αυτά που έγιναν, αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή είπαμε την απορρόφηση του 8 cent από το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα επίσης, την απορρόφηση ενός φόρου από το ηλεκτρικό ρεύμα, την παράταση όλων αυτών των φόρων που απορροφάει η κυβέρνηση. Έχουμε, ας πούμε, άμεσα σχέδια, τι να σου πω. Αυτά, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά εντωμεταξύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις?
0: Πλαφόν.
1: Ναι, τα πλαφόν. Το πλαφόν το έχουν ξεκόψει εδώ και χρόνια. Δεν συζητιέται καν.
0: Δεν βλέπω άλλη.
1: Γιατί λένε ότι δεν μπορούν να ανταπεξελθούν οι... Δεν συζητιέται.
0: Ποιος δεν μπορεί να ανταπεξελθεί, οι εταιρείες?
1: Λέω ότι είναι καταστροφικό για τις πρατήρια το πλαφόν. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, να σου μιλήσω ειλικρινή.
0: Καλά, αν όλοι κάνουν
1: πάρα πολλές φορές.
0: Γιατί στην Ελλάδα,
1: αλλά δεν
0: πούμε,
1: κατάλαβα
0: το συζητάνε. Γιατί στην Ελλάδα το συζητάνε? Τι είναι, άλλα πρατήρια εκεί, άλλο ανέκδοτο, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Δεν το συζητάνε μόνο στην Ελλάδα, συζητάνε και σε άλλες χώρες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, λέω το κοντινό το παράδειγμα.
1: Στέλνω μήνυμα τώρα, ένα λεπτό, για τα μέτρα της κυβέρνησης, απολογούμε. Είναι και ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αλλά με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο που εκτιμώ που μου το στέλνει, δεν μας φαίνεται.
0: Δεν κάνει διαφορά, Στέλλα μου. Ναι, και εγώ με όλο το σεβασμό σε αυτόν που σου το έστειλε, δεν κάνει τη διαφορά. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στα καύσιμα. Σου λέω, εχθές πήγα να βάλω βενζίνη και ο προηγούμενος είχε βάλει ντίζελ. Λοιπόν, είχε βάλει 100 ευρώ άνθρωπος και έβαλε 52 λίτρα. Δεν πας πουθενά με 52 λίτρα. Και είναι 100 ευρώ. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν πας πουθενά. Πουθενά. Anyway, Αλκή, κοίταξε να δεις. Το θέμα τώρα είναι να δει η κυβέρνηση τρόπους ούτως ώστε να καταφέρει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας, να καταφέρει να ανακουφίσει τις θέσεις των καταναλωτών. Οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι και είναι άμεση. Η συγκεκριμένη και άμεση είναι αυτό που λες. Ή βάζω ένα πλαφόν στις τιμές που θα ανοίξει τη συζήτηση, θα ξεκινήσει τους καυγάδες, τις αντιδράσεις. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε. Θα είναι καλό άμεσα κάποιος να έρθει να δώσει στους καταναλωτές ανάσα. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, δεν ξέρω. Αν ήξερα θα κυβερνούσα τη χώρα. Υπάρχουν όμως. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα δίνουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, το έχω πει 100 φορές αυτόν το μέτρο, κάρτα για βενζίνη. Να δώσουμε και εμείς τους χαμηλούς συνταξιούχους κάρτα για βενζίνη.
0: Ναι, να δώσουμε.
1: Δηλαδή σε αυτούς που έχουν πραγματικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια κάρτα η οποία έχει ο χαμηλός συνταξιούχος και ο δικός μας ο χαμηλός συνταξιούχος που παίρνει, ας πούμε, 500 ευρώ ή, ας πούμε, που έχουν άνθρωποι οι οποίοι τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν ούτε τις 16-19.000 το χρόνο και έχουν και παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω, κανονικά θα είναι όλα κάτω καταγεγραμμένα. Φάστε μια κάρτα και δώστε σε αυτούς μια ανάμεση στήριξη, ας πούμε, 300 ευρώ για 2 μήνες, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, ένα καλό ποσό.
1: Είναι έκτακτο μέτρο, αφού λεφτά υπάρχουν, αφού μας λένε ότι υπάρχουν. Κάνε ένα έκτακτο μέτρο, υπολόγισε το, κοστολόγησε το σε πόσος είναι ο πληθυσμός ο οποίος είναι σε τέτοια κατάσταση, ενώ πολύ ευάλωτος, μην δώσεις σε όλους και θα δώσεις αυτούς τουλάχιστον κάτι. Ή, εντάξει, θα μου πει κάποιος τώρα, θα είναι θέμα κουπονιών ή επιδηματική πολιτική, Όχι, αλλά έκτακτα μέτρα τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο και θα ανακουφίσουν αυτούς τους 2-3 μήνες τον κόσμο που αυτή τη στιγμή
0: που
1: δεν
0: τους
1: περνάει.
0: Είναι περιμένουμε δύσκολους αυτούς τους μήνες με
1: γεωπολιτικών
0: εξελίξεων.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,60 σχεδόν.
0: Δεν υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Είναι ρεκόρ. Ποτέ στην Κύπρο δεν είχαμε τόσο ακριβό πετρέλαιο.
1: Θα αφήσουμε τώρα, ας πούμε, τους ηλικιωμένους μας στα χωριά με μια σύνταξη 500, 600, 700 ευρώ, ας πούμε, να πιάνουν ή να βάλουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Μακάρι να μένει. Δηλαδή, όχι, θέλουμε το χειμώνα, αλλά εντάξει. Για κάποιους όλα αυτά μπορεί να ακούγονται αστεία, γιατί μπορεί να μην τα βιώνουν καν. Αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να λέμε υπερβολές ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Όμως υπάρχει κόσμος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και εμείς τον ακούμε τον κόσμο αυτόν καθημερινά. Και δεν είναι κόσμος ο οποίος βαριέται να δουλέψει ή δεν έχει όρεξη. Είναι κόσμος ο οποίος πιάνει ένα μισθό 1.200-1.300 ευρώ το μήνα και έχει να μεγαλώσει παιδιά
0: ή
1: παιδί.
0: Και λιγότερα.
1: Ναι. Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο νεαροί που πιάνουν, έτσι.
0: Εντάξει, η πλειοψηφία ναι, αλλά εντάξει, η πλειοψηφία. Ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι γονείς που προσπαθούν να, που έχουν ενήλικα παιδιά, αλλά τα ενήλικα τους παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν σε άλλα σπίτια, τα έχουμε στο σπίτι τους και επιβαρύνονται και τα έξοδα των παιδιών τους. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Λοιπόν, για μακροπρόθεσμα μέτρα, νομίζω ότι για να είμαστε και δίκαιοι και αντικειμενικοί, κάνει προσπάθειες η κυβέρνηση Χρυστοδουλίδη με κάποια σχέδια στεγαστικά. Το μόνο αγκάθι είναι το ενεργειακό, θα έλεγα εγώ, το οποίο δεν φαίνεται ότι παραμένει στάσιμο με όλα τα θέματα που αφορούν το GSI, το θέμα του βασιλικού, το φυσικό αέριο. Ακούμε ημερομηνίες ότι θα βγάλουμε φυσικό αέριο, αλλά τον αντίκτυπο στην κοινωνία δεν καταλάβαμε ακόμα.
0: Το να το βγάλουμε θα το δούμε πρακτικά στην τσέπη μας, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ξέρω, πρέπει να κάνουμε σύνταξη όταν στο φυσικό αέριο.
0: Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Από Αίγυπτο, λέει ένας φίλος, δεν μπορούμε να φέρουμε καύσιμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι οι αγορές των καυσίμων γίνονται από δηληστήρια, τα οποία δηληστήρια τα επιλέγουν προφανώς οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι καλό, το
0: καλό είναι
1: από
0: να το μάθουμε έτσι με πια. Γιατί είναι ένα θέμα που είναι στην καθημερινότητα.
1: Καλά, αν είναι ιδιωτική, αν είναι ας πούμε, είναι ιδιωτικές συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει το κράτος σε ιδιωτικές
0: συμφωνίες. Δεν μπορεί, απλά να γνωρίζει ο κόσμος, δεν είπα για να παρέμβει το κράτος.
1: Ναι, και επίσης, να σου πω κάτι. Στη Μάλτα έχουν κρατική εταιρεία, όπως μου εξήγησαν. Κρατική εταιρεία η οποία προμηθεύεται από δηληστήρια καύσιμα. Υπάρχουν και ιδιωτικές, αλλά υπάρχει και κρατική εταιρεία η οποία προμηθεύεται καύσιμα από δηληστήρια και προετοιμάζεται για τέτοιες δύσκολες εποχές.
0: Με αυτή τη Μάλτα στο τέλος θα με αναγκάσει να πάω να κάνω ρεπορτάζ στη Μάλτα να δω τι γίνεται. Τι κάναμε τη Μάλτα. Ο 172 λέει.
1: Και τα αντιβές των δηληστηρίων δεν μπορεί να τις. Εχθές είχαμε την συζήτηση αυτή, με συγγνώμη κιόλας που διαβάζω.
0: Ναι,
1: την υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή. Με έντονες ερωτήσεις και από πλευράς μου, τι γίνεται, δηλαδή, ας πούμε, τα πρατήρια βενζίνης στη μια γειτονιά είναι έτσι, στην άλλη γειτονιά είναι αλλιώς, με διαδραστικότητα με τηλεθεατές να στέλνουν μηνύματα, φωτογραφίες από πρατήρια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν 10 μέτρα διαφορά και το ένα το πρατήριο από το άλλο να έχουν, 150 μέτρα διαφορά και να είναι 10 σεν διαφορά στην τιμή. Και ρωτώντας την υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή κατά πόσον κάνει τους ελέγχους για πιθανή εσχροκέρδεια ή ο ένας να ανεβάζει λιγότερες τιμές γιατί έτσι βολεύει. Η απάντηση ήταν ότι όλα τα ψάχνουμε, δεν υπάρχει θέμα εσχροκέρδειας. Υπάρχει θέμα ότι ζήτησης και προσφοράς είναι, δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τις τιμές των δηληστηρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει ο μηχανισμός να ελεγχθούν οι τιμές, τουλάχιστον δεν ξέρω, έτσι είμαστε χθες αυτός από την Κύπρο. Και τα δηληστήρια έχουν πολύ πιο αυξημένες τιμές από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι είχα στο παρελθόν. Δηλαδή ας πούμε το 2008 το βαρέλι διεθνώς ήταν στα $147 η τιμή του, όπως μας εξήγησαν χθες. Και η βενζίνη και το πετρέλαιο στα πρατήρια τιμής, σε πρατήρια καυσίμων στην Κύπρο, ήταν στο 1,30. Τώρα είναι στα, εχθές ήταν στα 111 περίπου και είμαστε στα 2 ευρώ.
0: Στα 2 ευρώ.
1: Και αυτό που μας εξήγησαν είναι ότι δεν εξαρτάται από τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, αλλά από τις τιμές που οι εταιρείες αγοράζουν από τα δηληστήρια.
0: Η ουσία είναι, επειδή και εδώ μου στέλνουν πολλά μηνύματα από το πρωί, γιατί το άνοιξα το θέμα το πρωί με τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο μου το έχουν στείλει πάρα πολύ, που λέει όλοι κατεχόμενα, η μόνη λύση. Λοιπόν, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά την τιμολόγηση, δεν είναι διαφορετικοί οι φόροι, είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Δηλαδή, από αυτά που μου στείλαν ότι είναι ένα 35 το diesel και εδώ είναι 2 plus και ένα 10 η αμόλυβδη και εδώ είναι ένα 60 plus, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν μπορώ να κατακρίνω κανέναν που θέλει να κάνει αυτή την κίνηση. Ειδικά αυτούς οι οποίοι τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα βόλτα. Δυστυχώς είναι μια λύση η οποία δεν θέλαμε να υπάρχει, αλλά είναι πολλοί που το πράττουν αυτό το πράγμα. Με την ανάλογη ταλαιπωρία, ξέρουμε τι γίνεται στα οδοφράγματα. Είχαμε και ρεπορτάζ προχθές, μας είπες πώς ακριβώς είναι το όλο σκηνικό. Κάτσε να σου διαβάσω κάποια μηνύματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πήγαμε πολύ με αυτό το θέμα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πρώτης γραμμής θέμα. Να καταλάβουμε σήμερα δύο σταθμούς.
1: Εγώ σήμερα θα έχω τον κύριο Χαραλάμπο Καπετάνιο, που είναι μηχανολόγος-μηχανικός.
0: Ναι.
1: Αφού δεν τα βρίσκουμε, μπορούμε να βγάλουμε πέρα την ακρίβεια. Τρόπους να εξοικονομούμε καύσιμα.
0: Να εξοικονομούμε καύσιμα. Είναι καλή κουβέντα. Ο 956 λέει μια κυβέρνηση που ζει σε γυάλινο προεδρικό όλο φρουφρού και αρώματα και ο πολίτης όλο και πιο άθλια ζωή που τον κατάντησαν. Ο 800 λέει η Στέλλα γνωρίζει ότι οι βενζίνες δουλεύουν πολύ με τα πλυντηριά τους και βγάζουν μεγάλα μαύρα κέρδη γιατί υποστηρίζει τους πρατηριούχους. Μα δεν είπαμε υποστηρίζουμε. Δεν είναι θέμα. Οι πρατηριούχοι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Σε αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην,
1: και κύριοι έχουν ζημιά με αυτές.
0: Έχουν και αυτοί ζημιές. Εντάξει, ναι. Ο καθένας κοιτάζει βέβαια να δει πώς θα σώσει την επιχείρησή του.
1: Όχι ιδιοκτήτες των προμήθειας καυσίμων. Οι πρατηριούχοι άλλο.
0: Πρατηριούχοι, γι' αυτό άλλο, βέβαια. Ναι. Ο 120 λέει κάθε καλοκαίρι βάζω πετρέλαιο θέρμανση επειδή είναι πιο φτηνό. Φέτος ήταν διπλάσια τιμή από πέρσι και τους ρώτησα, μου είπαν ότι η τιμή είναι που το αγοράσαμε πέρσι και έμεινε και δεν μπορώ να το δώσω πιο φτηνά. Μόλις πουληθεί αυτό το πετρέλαιο θα ρίξουν τις τιμές. Όμως ξέρεις τι έκανα το ράλκι. Μόλις ανέβηκαν προχθές οι τιμές, ανέβασαν και αυτές τις θέρμανσεις χωρίς να αγοράσουν νέο πετρέλαιο θέρμανσης. Πρέπει να τους παίρνουμε με τις πέτρες τους βενζινάδες. Τι να σου πω τώρα, αν είναι έτσι, ψάξω γιατί δεν το ξέρω αν είναι έτσι. Με το θέρμανση μιλάμε. Στέλλα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να τα πούμε αύριο πάλι για τα υπόλοιπα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν θεματάκια. Οπότε θεματάρες, θα σε δούμε το μεσημέρι στην εκπομπή.
1: Στις 11, καλημέρα.
0: Στις 11, καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Σε κάθε απόφαση ζωής, είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. Primetel. Let's connect.
9: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
14: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
16: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
17: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
16: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
18: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χόπι, χόπι, χόπι, October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Copy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
21: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104.
1: Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάλι καλά που θα έχουμε και την Ευρωλίγκα, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αλκή. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Πώς ήταν η μητέρα πατρίδα?
2: Μια χαρά είναι στη θέση της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: έχει σταθερότητα στην Ελλάδα. Στην αρχίσω λίγο να χτυπιάσουν κάποιοι, αλλά δεν με πειράζει.
2: Εκτό το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Όπως μείνει καλά.
0: Ναι. 30 χρόνια βάλει.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Ελλάδα είναι Ελλάδα.
1: Είναι υπέροχη όπου και να πας. Ότι εμένα μου αρέσει πολύ. Νιώθω πολύ ωραίο όταν πηγαίνω στην Αθήνα.
0: Είναι.
1: Και θα πάω τον Δεκέμβριο, θα πάω να τριμήσω.
0: Να σε προλάβω.
1: Λοιπόν, έχουμε Ευρωλίγκα. Έχουμε πολλά θέματα, πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, βλέπω την Εθνική Ελλάδας ότι θα πάρει θετικό αποτέλεσμα από τη Σερβία.
0: Τι είναι το θετικό, το συτοχή, ας πούμε?
1: Χ2.
0: Είναι θετικό το Χ.
1: Όχι, ρε, παίζει στη Σερβία.
0: Καλά, η Σερβία τι είναι, έχει μια ομάδα που δεν το ξέραμε.
1: Καλά, ρε, Άρκη, δεν έχει παίχτες η Σερβία.
0: Καλά, εντάξει, δεν έκανε. Εγώ δεν την είδα να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ο Βλάχοβιτς που πήγαινε τελευταίο, Γαλατάν που πήγαινε ο Βλάχοβιτς.
0: Ναι, ο Βλάχοβιτς μα έβγαλε τα μάτια, ας πούμε. Μιλάμε για παιχτούρα.
1: Έχουν κάποιους παίχτες, δεν έχουν ένα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τους Σέρβους. Τερματοφύλακας Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στη Νάπολη.
1: Ορίστε, Νάπολη.
0: Τον έχεις δει τον Σάνκοβιτς?
1: Όχι, δεν
0: τον έχεις δει. Είναι ο αδερφός του Μιλίνκοβιτς.
1: Ξέρω τον Μιλίνκοβιτς τον άλλο.
0: Αδερφός του.
1: Που παίζει αραπιάνο, άλλο.
0: Παίζει αραπιάνο, ναι. Λοιπόν, πάμε στην άμυνα. Στραχίνια Παύλοβιτς, Μίλαν.
1: Ορίστε.
0: Μέτριος παίχτης.
1: Παίζει στη Μίλαν.
0: Σου λέω, μέτριο παίχτη. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, τα στόπερ τη Μίλαν είναι να δω πόσο του ξέρει. Τώρα, να πει πόσο του ξέρει. Στραχίνια Παύλοβιτ, Κόνι Ντεβίντερ, Μάριον Χίλα.
1: Δεν του ξέρω.
0: Είδες. Άρα, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά ορίστε, θέλω να σου πω, έχει κεντρικό αμυντικό που παίζει στη Μίλαν.
0: Ναι, λέω...
1: Έχει τερματοφύλακα που παίζει στη Νάπολη.
0: Γι' αυτό σου του ξέρει.
1: Όχι, δεν του ξέρω. Εγώ ξέρω τον Βλάχοβιτς που παίζει στο τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Δεν του ξέρω του άλλου. Πέρασε η εποχή τη Σερβία που πλημμύριζε όλη την Ευρώπη με του Σέρβου ποδοσφαιριστέ.
0: Μπροστά παίζει ο Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς.
0: Ο οποίο είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Εσχάτω.
1: Ναι.
0: Το κέντρο τους έχει το Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Okay. Για να φοβηθούν το Ζίβκοβιτς τώρα.
1: Εντάξει, αυτόν είπα, ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Σερβία.
0: Στο κέντρο δεν έχει κάποιον που είναι καλό.
1: Η δηλαδή... νίκη είναι ο πρώτος στόχος, αλλά και η ισοπαλία δεν μπορείς να την πεις άσχημο αποτέλεσμα όταν παίζεις εκτός
0: έδρας. Το διπλό είναι για μένα, εντάξει, ναι. Κάτσε να δω τι έχουν φαβορί.
1: Γιατί η Ελλάδα έχει Ολλανδία και η Γερμανία, πρέπει να χτυπήσει σε αυτά τα παιχνίδια με τη Σερβία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Το είπες απόλυτα σωστά.
1: Ναι,
0: θέλεις
1: ναι.
0: Νίκες.
1: Θέλεις νίκες. Ναι.
0: Να
1: ναι.
0: Δω ένα λεπτό τι δίνουν οι μπούκιδες, δεν το έχω δει καθόλου. Τι είναι αυτό, Nations.
1: Nations, ναι.
0: Nations, να το δούμε το Nations League. Λοιπόν, μαζί μας δίνουν 2,60-2,60. Άρα, διπλό.
1: Διπλό, βεβαίως. Γιατί όχι. Διπλό. Με αυτήν τη φουρνιά που έχει η Ελλάδα, με αυτούς τους παιχταράδες, συγγνώμη.
0: Καλά, ούτε τη Γερμανία φοβάσαι. Όπως ήταν η Γερμανία τα μαύρα της, τα χάλια στο Μουντιάλ.
1: Ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ολλανδία.
0: Ούτε την Ολλανδία.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Αυτό είναι
1: παρόλο που πήγε ο Τσάβι τώρα και ξέρει, είναι
0: πήγε
1: ο Τσάβι.
0: Πήγε και ο Κλοπ.
1: Και ο Κλοπ. Σωστό.
0: Ο οποίος παίρνει κάτι παίχτες που δεν τους ξέρει κανένας και του φωνάζουν, αλλά πρέπει να το πιστώσουμε. Γιατί
1: ναι.
0: Η Γερμανία του Μουντιάλ ήταν πολύ μέτρια.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: μέτρια.
1: Ναι.
0: Εγώ σου είχα πει δεν θα πάει πουθενά και αποκλείστηκε και πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι Γερμανοί.
1: Είναι Γερμανοί.
0: Εδώ είναι διαφορετικά τα μεγέθη σε σχέση με τους Σέρβους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν φαινόμαστε εγωιστές, αλλά το ρόστερ που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίζουν όλοι στο εξωτερικό.
1: Τρομερή.
0: Πώς να μην ζητάς διπλό με τη Γερμανία?
1: Τρομερή, δηλαδή,
0: με την Ολλανδία να το μιλήσεις.
1: Εάν αφαιρέσεις και τους παιχταράς του παρελθόντος, δηλαδή Δωμάζο, Παπαϊωάννου, Δελικάρη, Κούδα.
0: Κούδα, ναι.
1: Τσιν της φουρνιάς του 70. Είναι ένας και ένας. Αλλά ξέρω, ρε παιδί μου, ο Ιωβάνο, σε αυτήν την ομάδα χωρά ο Κουρπέλης, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, την κλίση την ιδέα σου.
1: Την είδα. Χωράω Κουρπέλη σε αυτήν την ομάδα.
0: Όχι. Ξέρω, μπορώ να σου το πω με το ναι, ας πούμε. Ούτε,
1: δηλαδή υπάρχει στα χάφ εκεί ο Ζαφίρης με τον Μουζακίτη, τον άλλον τον 3-3.
0: Ο Κουρπέλη, ναι, τον έχει τον Κουρπέλη. Ναι, ναι. Κολλάει. Ο Κουρμπέλης δεν θα δει. Θα πατήσει το
1: χορτάρι στην
0: προθέρμανση.
1: Σε αυτήν την επίθεση κολλάει ο Μασούρας.
0: Όχι, ρε, για να με το Θεό.
1: Εμείς.
0: Και αυτοί στην προθέρμανση θα το δουν το χορτάρι. Θα πατήσουν. Μπροστά έχει Παυλίδη, Τζόλι, Δουβίκα, Τετέι, Κοστούλα που είναι καλή και έχει Κιζηρίδη που είναι και αυτός.
1: Καρέτσα.
0: Ο Καρέτσας δεν είναι. Δεν τον βάζω στους επιθετικούς, τον βάζω. Εντάξει, τον έχει στους μέσους στην κλίση.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: είναι
0: ο τέτοιος. Ακόμα και ο Ιωαννίδης.
1: Ο Ιωαννίδης,
0: δηλαδή, ο Μασούρας με τον Ιωαννίδη συγκρίνονται. Όχι. Εντάξει, αν πει ο ένας σέντερφορ, ο άλλος winger, αλλά.
1: Ναι. Εντάξει, έλος πάντων. Έχει πάρα πολύ ταλέντα.
0: Και έτρο, πού να βρεις, Μουζακίτη, Καρέτσα, Ζαφίρης.
1: Ζαφίρης.
0: Και αυτός ο Τριάντης που ήταν καλός.
1: Τριάντης, αυτό είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Αλλά ούτε αυτός χωράει ο φτωχός.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Πού να παίξει. Πίσω στην άμυνα,
1: τα τέσσερα σέντερ μπακ.
0: Εκεί δεν αλλάζει το, πώς το λένε, το Κουλιαράκης Μαυροπάνος δεν αλλάζει.
1: Επειδή χτύπησε ο παίκτης της ΑΕΚ και κάλεσαν τον Σάλιαγα.
0: Ο Ρώτα.
1: Ο Ρώτα χτύπησε.
0: Ο Σάλιαγας, δηλαδή, να μυρίσει το χορτάρι. Πού να παίξει ο Σάλιαγας. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, η Ελλάδα έχει τρομερή.
0: Να βάλει τον Τζολάκι. Αλλά,
1: για μένα, εγώ θα έβαζα τον Τζολάκι.
0: Εγώ θα έβαζα τον Τζολάκι, αλλά είναι ο Βλαχοδήμος ο βασικός. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Μαντάς που κάνει τρομερή χρονιά με τη Λάτσιο.
1: Και ο Μαντάς. Τρομερή.
0: Πού να βρει άκρη.
1: Τρομερή. Και αυτό δεν είναι θέμα. Να επιλέξει ο ίδιος. Αλλά όπως θα επιλέξει και
0: θέματα. Έχει θέματα σε όλη την.
1: Είναι τρομερή φουρνιά.
0: Ναι. Και έκοψε κιόλας. Έχει ένα σκάσμα παίχτες που έχουν μείνει έξω.
1: Ναι. Η Κύπρος παίζει με το Μαυροβούνιο.
0: Yes.
1: Τι λέει το Μαυροβούνιο.
0: Το Μαυροβούνιο μας ενίκησε. Καλά, έχει κάνει ομάδα που δεν μας ενίκησε. Αλλά το θέμα είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να τους κερδίσουμε αυτό. Μαυροβούνιο, Λετωνία. Δηλαδή δεν ξέρω. Υπάρχει κουτσί Μαρία στα Μουντιάλ και στα Euro και τέλος πάντων, κάτσε αυτό το Μαυροβούνιο. Τερματοφύλακας Πόποβιτς του Ολυμπιακού στο Μαυροβούνιο. Καλός. Δεν το ξέρω.
1: Συγκρίνεται με τον Τζολάκη.
0: Είναι αυτός που έπαιξε μετά τον Τζολάκη και τώρα πήραν τον Ορτέγκα. Ναι. Άρα είναι καλός. Λοιπόν, πίσω ο Σάβιτς. Ο Σάβιτς πόσο χρόνο είναι, ρε παιδί, παίζει ακόμα ο Σάβιτς.
1: Μα είναι ο παλιός.
0: Ο Σάβιτς αυτός της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μα είναι αυτό.
0: Παίζει τραμμοσφόρ, ναι, με τόσο, αλλά εν 35 χρονών. Παίζει αυτός. Κάτσε εδώ κανένα όνομα, ρε, να ξέρω. Δεν έχει άλλο όνομα. Βουιασίτς Ρούμπιν Καζάν, τρεχαγύρευε. Χαξαμπάνο. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Ο Άτζιτς είναι στη Σασουόλο, είναι καλός. Τον έχω εικόνα. Είναι καλός. Παίζει ο Γιόβετιτς.
1: Αρχηγός.
0: Παίζει ο Γιόβετιτς.
1: Έχουμε και τον Έντουαρτς τώρα εμείς.
0: Ο Έντουαρτς είναι καλός εδώ μεταξύ.
1: Με σε σπορτ την έκανε τρομερά.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι. Ξέρεις, η μάμα του κάνει σπεσιαλιτέ της είναι τα κουπέπια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το
0: είπε
1: και ο
0: Ιωάννης. Είδα ότι έχει πρέμα να του, ναι.
1: Είδα και ο
0: Ιωάννης. Εσύ δεν βλέπεις ότι πρέπει να πάρουμε από 2 έως 4 βαθμούς μίνιμουμ. Με Μαυροβούνιο και Λετωνία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να πάρουμε.
1: Συμφωνώ. Ναι. Βεβαίως. Είναι αυτό που ανέφερες. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια αρχή.
0: Πότε θα την κάνουμε,
1: ναι,
0: την αρχή.
1: Πότε θα την
0: κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τι μας έχουν. Θέλω να πω πόσο outsider μας έχουν, έτσι να γελάσουμε λίγο. Τι είμαστε, τρίτη κατηγορία.
1: Ένα λεπτό με τη Λετωνία που παίζουμε.
0: Away και τα δύο.
1: Δύο με τέσσερις.
0: Λοιπόν, Μαυροβούνιο, 1,70 το Μαυροβούνιο, 5 η Κύπρος.
1: Αναγία.
0: Ακούμε το Μαυροβούνιο. Τέλος πάντων.
1: Ένα βαθμό εκεί.
0: Ένα βαθμό εκεί και τρεις με τη Λετωνία.
1: Και τρεις με τη Λετωνία.
0: Για όνομα, η Λετωνία έχει ομάδα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η Λετωνία.
1: Και τρεις με τη Λετωνία. Τέσσερις βαθμούς, κύριε Μάτζιο. Τέσσερις βαθμούς.
0: Ο Κρίς γιατί φωνάζει, το είδε στη δήλωσή του, το Κρίς
1: Τριανταφυλλίδη.
0: Όχι. Έκανε ένα post, δεν κατάλαβα. Φάγα φλασιά, δεν κατάλαβα. Αν το βρω, ένα λεπτό να στο βρω.
1: Ναι, μέχρι να το βρεις, τώρα που το θυμήθηκα, πρέπει να σου πω ότι στη δεύτερη κατηγορία επιτρέπονται 5 Κύπροι ποδοσφαιριστές.
0: Yes.
1: Η δόξα κατουγοπιάς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.
0: Πες το, τάπα το πρωί, αλλά ξαναπες.
1: Το είπες.
0: Έστα. Πες την άλλη ζώνη.
1: Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η δόξα κατουγοπιάς χρησιμοποιεί έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή και τον κάνει αλλαγή στο πρώτο λεπτό.
0: Στο πρώτο λεπτό.
1: Ρε παιδιά, στο πρώτο λεπτό. Είναι και θέμα, είναι ηθικό το θέμα, δηλαδή εμπροσβολή του αθλήματος. Να μου πεις, κύριε, μασάντο.
0: Νομότυπα
1: από την μια πλευρά. Πρέπει να το δει ομοσπονδία. Δηλαδή, θέλεις 5 Κύπριους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε όλο το 90 λεπτό. Mm. Ή ξέρω εγώ, ένα ημίχρονο. Δεν μπορεί δηλαδή να το βάζει. Είναι προσβολή και για τον παίχτη, ρε παιδί μου.
0: Για τον παίχτη.
1: Να το παίζει και τον κάνει αλλαγή στο πρώτο λεπτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα που γίνεται και έχουν ξεσηκωθεί. Ξεσηκωθεί τέλος πάντων. Υπάρχει πολύ γκρινιά. Δεν ξέρω. Ο Κρίστο Τριανταφυλλίδης, για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα,
1: ναι,
0: έβγαλε μια. Έκανε ένα ποστάρισμα στο Twitter για τον Σταύρο Γαβρίλ και λέει. Θέλω να πριν λίγες μέρες ζήτησα από τον Χάρη Λοϊζίδη να ενημερωθεί από τον Μάντζιο για ποιο λόγο ο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα πρώτης κατηγορίας της Πορτογαλίας δεν καλείται στα παιχνίδια της Κύπρου. Ανταυτού καλούνται παίκτες που είναι αναπληρωματικοί στις ομάδες. Μου είπε θα ερευνήσει και θα επανέλθει. Δεν επανήλθε ποτέ. Με αγνόησε. Παρόλο που εκτός των άλλων ήμουν και προκάτοχος του στη θέση που κατέχει. Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει. Και λέει σκανδαλωδώς δεν καλεί το Γαβρίλη.
1: Βέβαια πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.
0: Παίζει National Madeira. Έχει δύο μάτσες φέτος. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά πού παίζει ο τέτοιος τώρα. Τι θέση είναι ο
1: επιθετικός.
0: Ναι, ενώ ο Ίγκερ περισσότερο. Πιο ακραίο.
1: Πιο ακραίο δεν είναι κλασικό.
0: Ποιους έχουμε μπροστά. Τώρα ας το αναλύσουμε μόλις επιστρέψουμε. Εντάξει, πάμε για δελτίο για να. Αλλά ήταν πήρε και μανία και λέει θα επανέλθω. Λέει ξέρω ονόματα και πράγματα και θα δημοσιοποιήσω την αλήθεια με ονόματα που.
1: Έλα, Κρίστα,
0: και τότε δεν είναι ο Σταύρος που θα γυρεύει που να κρυφτεί.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Πάμε.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security. Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η ΕΛΜΕ ανακοίνωσή της γνωστοποίησε χθες βράδυ πως κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού. Την προετοιμασία της ένωψη του εκτός έδρας αγώνα με το Μαυροβούνιο την ερχόμενη Παρασκευή άρχισε από χθες η Εθνική Ανδρών. Με τους καλύτερους Ιωνούς πάει στη διακοπή Ομόνια, ενώ γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού αγώνα. Στον Απολυκαρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ενώ θα ξεκαθαρίσει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και Σαμπορή την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Στον Απολλώνα αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς περιμένουν στην ανόρθωση. Στην Πάφο Μπρίτο και Μαμάντοφ τέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο, ενώ μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Συνολικά 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις, με τον Νίκολιτς να μην μπορεί να δουλέψει όπως θέλει πάνω στις αδυναμίες που εντόπισε. Με ηρεμία πάει στη διακοπή ο Παναθηναϊκός, με την ψυχολογία να είναι στα ύψενο. Οι πράσινοι έχουν αρχίσει να χτίζουν και χαρακτήρα. Οι πράσινοι έχουν αρχίσει να χτίζουν και χαρακτήρα. Ο

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
3: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής σε πολύ λίγο ρεπορτάζ Ομόνιας. Εντάξει, πιο περιορισμένα τα πράγματα τώρα.
1: Πιο περιορισμένα, αλλά έχουμε αρκετά να...
0: Έχουμε αρκετά
1: θέματα. Εν τω μεταξύ, μια παρέα της Ομόνιας είναι στο γυμναστήριο με τον κύριο Χρήστο Γκουζάρη και περιμένουν, περιμένουν νέα της Ομόνιας.
0: Οπότε τώρα, ο Ανδρέας... να έχουμε τον Ανδρέα σε λίγο.
1: Α, σε λίγο, δεν είναι...
0: Τώρα, σε ένα λεπτό, όχι, σε ένα λεπτό τώρα...

0: Μάλιστα, ναι, αυτά είπαμε και για τη δεύτερη κατηγορία. Στην Ελλάδα θα γίνει τρομερό πρωτάθλημα φέτος. Τρομερό πρωτάθλημα. Ναι, είναι και ο ΠΑΟΚ. Δυνάμωσε είναι και ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι καλός, ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ.
1: Ξεπέρασε το σοκ του καλοκαιριού για τον Απόλλωνα.
0: Ναι, Ολυμπιακός θα μείνει έτσι. Ολυμπιακός κυρίως.
1: Τι να μείνει και με άλλους παίκτες.
0: Το Δεκέμβριο του Γενάρη θα πάρει και άλλο.
1: Μα
0: ξέρεις ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει απευθείας τώρα η ομάδα στο League Face του Champions.
1: Αν πάει στη δέκατη θέση, αν περάσει τη δέκατη θέση.
0: Και ακόμη και αν δεν την περάσει, διάβασα ότι με κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή αν αυτή που θα πάρει το Champions League η ομάδα εξασφαλίσει θέση στο Champions για την επόμενη χρονιά, δηλαδή είναι μέσα στην τετράδα πεντάδα του προαθλήματος της, που είναι το πιθανότερο, αμέσως κερδίζουν θέση. Έχουν περισσότερους βαθμούς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από ό,τι διαβάζω. Γιατί ο Παναθηναϊκός, τι έκανε ο
1: Παναθηναϊκός. Είναι στο συντελεστή.
0: Ναι.
1: Όχι, ξέρω. Τώρα να το δω. Ανδρέας Χρήστου, τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Η χαρά των διακοπών είναι όλοι μέχρι τέλος της εβδομάδας σε άδεια στην Ομόνοια.
2: Ναι, όλη την εβδομάδα με άδεια, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και ο κύριος Μπέρκ. Μετά ήταν αρκετά επίπονο, έτσι, κουραστικό το διάστημα που πέρασε με συνεχόμενους και απαιτητικούς αγώνες για την Ομόνοια, οπότε δόθηκε ο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και από εβδομάδας ξανά τα κεφάλια μέσα που λέμε το κλισέ για την επιστροφή σε περίπου 15 μέρες, 17 μέρες θα έχουμε ξανά αγωνιστική δράση.
1: Πάντως να σου πω, μπορεί να σου μουρμουράει ο κόσμος ότι πού να πάμε, τι να δούμε, τι να κάνουμε, αλλά για τις ομάδες είναι καλή φάση, για τους παίκτες ειδικά.
0: Βέβαια, λίμον. Διάβαζα αρκεί ότι
2: να επιστρέψουν το ίδιο με την ίδια εικόνα και στο αγωνιστικό κομμάτι, να ξεκουραστούν σωστά, θεωρώ.
0: Ναι.
2: Για να έχουν την άμεση για τη συνέχεια. Εντάξει, λέμε είναι επαγγελματίες, είναι η δουλειά τους, αλλά είναι πολύ ψηλή διαπέτυξη.
0: Διάβαζα κάτι στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός μετά τις 10 Οκτωβρίου, το επόμενο 40 ημέρο, θα δώσει 9 αγώνες.
1: Μα έτσι τόσο. Ναι.
2: Η Ομόνοια
1: είναι πολύ.
0: Κάθε 4,5 μέρες αγώνα.
1: Εντάξει. Έχει ρόστερ.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει ρόστερ.
0: Έχει, ναι.
1: Για πες, Ανδρέα.
2: Η Ομόνοια, δεν κάνω λάθος, σε 19-18 μέρες θα δώσει 5 παιχνίδια.
1: Λες, άρα ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Πιο λίγο. Λιγότερο από 4 μέρες.
0: Ναι.
2: Συνεχόμενα παιχνίδια στο Europa League με Στέλια και Μπεφίκα, δύο παίκτες συνεχόμενες και άλλα τρία προαθλήματος, έτσι αρκετά πιεσμένο.
0: Είδες τη θέρτα όμως που έριξε πεντάρα προχθές. Ταρακούνησε την ήττα από την Ομόνοια.
1: Ναι, ξυπνήσαμε, το είδα.
0: Ναι. Ήθελα να μου σχολιάσεις αυτό που είπαμε χθες, που συζητήσαμε για τον Μπέρκ, ότι επειδή εθίτευσαν στον Σερ Άλεξ Φέρκουσον, επήρεν κάτι από αυτόν, δηλαδή ότι θυμάσαι τότε, ας πούμε, όποιος παίχτης έμπαιρνε στη Manchester United προσαρμοζόταν στην ομάδα. Βλέπουμε κάτι παρόμοιο να γίνεται στην Ομόνοια τώρα. Όποιος παίχτης μπει στην Ομόνοια προσαρμόζεται πριν ελαχίστον εξαιρέσεων.
2: Δεδομένων των αναλογιών, για να μην παρεξηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί σχέση έχει η United με την Ομόνοια, διαφορετικά. Άλλο.
0: Ήταν τρία χρόνια κοντά του.
1: Όχι, ναι, ξέρω, άλλο λέω. Ναι, σαν μεγέθη είναι διαφορετικά.
0: Ναι, σαν μεγέθη, ναι. Σαν μεγέθη.
1: Αν παίρνει έτοιμου ακριβού παίχτε, εδώ του κάνει. Πρέπει να του φτιάξει κιόλα.
0: Ναι.
2: Οι αρχέ του δεν αλλάζουν. Όποιο ποδοσφαιριστή και να έρθει, δεν πρόκειται να, α πούμε, αυτό που λέμε πολλέ φορέ, να κάνει μια μεταγραφική υπέρβαση και στο τέλο να σου χαλάσει την ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν συμβαίνει αυτό στην περίπτωση του κύριου Μπέρκ. Μελετά αρκετά του παίχτε που εσωματώνει στην ομάδα και το πλάνο του δεν αλλάζει για κανέναν ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει ο ποδοσφαιριστή να το αποδείξει ότι μπορεί να το υπηρετήσει για να τον χρησιμοποιήσει και αυτό κάνει με πολλούς ποδοσφαιριστές, είδαμε αρκετά παραδείγματα. Θα δώσω ένα παράδειγμα στην πρώτη του θητεία, τον Τιάκο, που ήταν ένας παίκτης που τον είχαμε δει σε διαφορετικές θέσεις. Του βρήκε ένα συγκεκριμένο ρόλο και καλούπι και έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του σε εκείνη την χρονιά.
0: Πάντως η Ομόνοια για να πάρει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα πρέπει να πάμε 40 χρόνια πίσω.
1: Τόσο? Ναι,
2: ναι.
0: Δεν θυμάμαι να.
2: Από το 93 και μετά σίγουρα δεν έχει πάρει
0: όχι, ούτε, ναι, ακριβώς, ναι. Πρέπει να είμαστε δεκαετία του 80.
2: Δεκαετία του 80 είναι το τα προηγούμενα συνεχόμενα προαθήματα της Ιουνίας και αν δεν καλώς αν το πάρει ο Μπέρκ παίρνει και σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ με προπονητές που πήραν πάνω από δύο προαθήματα στον πάγκο της Ομόνιας.
0: Κοίταξε, ο Μπέρκ είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής της τελευταίας 7 ετίας στην Κύπρο, εξαετίας.
1: Από τον COVID και μετά. Ναι, από την εποχή μάλιστα, του COVID.
0: Ναι, ναι, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Παλιότερα ήταν ο Γιωβάνοβης, πιο πριν ήταν ο Κατσπάγια. Τώρα είναι η εποχή του Μπέρκ.
2: Με όσα έχουμε δει και τις επιτυχίες, αν συνυπολογίσουμε τις επιτυχίες στην Ευρώπη, γιατί αν ρωτήσεις τον Ομονιάτη πριν από 7 χρόνια τι θα ήθελε περισσότερα, θα ήταν και από τη διάκριση στην Ευρώπη που δεν το είχε πετύχει ποτέ και αρκετοί δεν περίμεναν ότι θα το πετύχει. Ναι,
0: όμως τα τελευταία, είναι 6 φορές τώρα, τα τελευταία 7 χρόνια.
2: 6 φορές τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Τρομερό επιτεύγμα.
2: Ναι, με πολύ μεγάλο επίτευγμα και είναι κάτι που μεγάλωσε περισσότερο και την Ομόνοια σε επίπεδο κουλτούρα, νοοτροπία. Φάνηκε, νομίζω, ήταν το επιστέγαμα, το παιχνίδι με τη Σέλτα, ο τρόπος που αντιμετώπισε το παιχνίδι χωρίς κανένα φόβο και με πολύ.
0: Ας σου ζητούσαμε με τον Άλκιν, έτσι, που βλέπεις από κοντά τα παιχνίδια της Ομόνοιας, τρεις παίχτες έτσι που θα σου έβαζε στην πρώτη γραμμή της Ομόνοιας, ποιους θα επέλεγες?
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντουβέρν είναι ο παίχτης που ξεχωρίζει περισσότερο από όλους. Είναι με διαφορά η καλύτερη φαινοτυπική γραφή της Ομόνοιας και ένας παίχτης που φαίνεται ότι αν συνεχίσει έτσι θα αφήσει εποχή στην Ομόνοια και σε καλή ηλικία.
0: Τι ηλικία έχει?
2: 29 ετών.
0: Μάλιστα, καλή, μάλιστα.
2: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Από εκεί και πέρα θα ξεχωρίσω τους δύο παίκτες στο κέντρο λόγω της σταθερότητας.
0: Ο ένας είναι ο Ανδρέου.
2: Ο Ανδρέου και ο Μάριτσα.
0: Και ο Μάριτσα. Και ο Μάριτσα.
2: Έχουν δέσει πάρα πολύ. Και με έτσι ένα ακόμη έναν τον Διονύ, γιατί ήρθε, αυτισβητήθηκε πάρα πολύ. Εντάξει, είχε τα θέματα στην αρχή, φάνηκε ότι χρειαζόταν χρόνο, όμως μας έδειξε ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτόν τον λόγο θα το βάλω μέσα σε αυτό.
0: Πού υπερτερεί και πού μειονεκτεί του Μαέον Διονύ?
2: Εντάξει, νομίζω δεν είναι πιο ποιοτικός προσφερθής ο Ράιαν Μαέ.
1: Καταρχάς μιλάμε για άλλο καλούπι. Ναι. Καμία άλλο σχέση ο ένας το σωματότυπο του ενός με τον άλλον. Ταχύτητα. Τους και τους δύο.
2: Εγώ δεν είμαι γρήγορος ο Ντιονύς τα πρώτα.
1: Εγώ έτσι τον βλέπω, έχει αυτή την εκρηκτικότητα. Ναι, ναι.
2: Είναι εκρηκτικός ποδοσφαιριστής. Εκεί ξεχωρίζει και ο τρόπος που κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Ενώ ο Μαέ προτιμούσε να κατεβάσει την μπάλα. Τα τελειώματα του ήταν πολύ συγκεκριμένα του Μαέ. Ενώ ο Ντιονύς έχει και το κεφάλι και
1: το θέμα, ο Ντιονύς θα γίνει πιο αποτελεσματικός όταν ανέβει ο Μοντνόρ και πιάνει μπαλιές από εκεί. Δηλαδή αν είχε το Σεμέδο, το έχω ξαναπεί, θα ήταν πέντε γκολ από πάνω ο Ντιονύς. Έτσι νομίζω τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μήπως δυσκολεύεται λίγο στις κλειστές άμυνες, μήπως ο Τιονί?
2: Ναι, θα έλεγα ότι στις κλειστές άμυνες, βέβαια προχθές που ήταν που χρειάστηκε να βγει εκτός περιοχής, δημιούργησε παρά να σκοράρει. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο μεγάλες φάσεις της Ομόνοιας είχαν ξεκινήσει από δικές του ενεργείες. Οπότε και αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δυσκολεύεται να απειλήσει σε κλειστές άμυνες περισσότερο. Εντάξει, και λογικό, λόγω για το στυλ παιχνιδιού του. Οπότε είναι και αυτή μια διαφορά. Ο Μαέ θεωρώ μπορούσε να προσαρμοστεί περισσότερο σε τέτοιες άμυνες.
1: Πάντως το πρόβλημα της Ομόνοιας θα είναι η μόνη θέση που δεν έχει άξιο αντικαταστάτη για μένα είναι ο Σέντερφορ. Ο Σέντερφορ. Βγάλει τον Διονύ έξω, όμως θα παίξει. Βάλτο.
2: Ναι, δεν έχει
1: γιατί αφού δεν έχει κάποιο σαν τον Διονύ και βγάλτο και δέστε το ότι κάνει ο Μπέρκ. Δεν τον βγάζει τον Διονύ.
2: Ναι, ναι. Δεν έχει πάρει τίποτα από τον Κακουλή μέχρι στιγμή και δεν δίνει ευκαιρίες
0: στον νεοφύτη
2: του. Ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε τους λόγους, αλλά αν έχεις στα Winger 300 επιλογές, στο κέντρο 800 επιλογές.
0: Και λίγο στο αριστερό ακρό εσάμινα.
1: Δεν έχει, ούτε εκεί έχει θέμα. Με τον Διονύ είναι πρόβλημα. Πιο σοβαρό το πρόβλημα. Τερματοφύλακα τι έχει? Βάλει τον ένα και τον άλλον, άλλο, είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Οπότε τι να συζητήσουμε. Αυτή η φάση.
0: Τι είπες, Ανδρέα?
2: Για το αριστερό άκρο της άμυνας είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουν τον Κίτσο. Γι' αυτό
0: Ναι, σίγουρα. Μα ο Κίτσος τον Δεκέμβρη-Γενάρη.
1: Γενάρη, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή η φάση προχτές με την Κρασάβα τελικά ποιος απέκρουσε, ο Καμίνσκι ή ο Ανδρέου? Μας έχουν πώς θα τρελάνε με τα μηνύματα.
2: Μα και εγώ είχα ξαφνιαστεί που άκουσα την ερώτηση μετά ότι απέκρουσε ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, γιατί από το γήπεδο φάνηκε ο Καμίνσκις και εγώ πιστεύω Καμίνσκι όμως.
1: Καμίνσκι λες.
2: Ναι, ναι, στην πρώτη προβολή ήταν πολύ μακριά ο Παναγιώτης Ανδρέου για να φτάσει. Μα το είχαν το μακρινό πλάνο, το σημαντικό για την Ομόνοια ότι αποκρούστηκε.
1: Ναι, τώρα εκεί αυτή η λεπτομέρεια δεν κάνει τη διαφορά.
0: Να υπάρχει μεγάλο συνωστισμό τώρα στη μεσαία γραμμή της Ομόνοιας.
1: Πού είναι, εκεί είναι.
0: Μεγάλο συνωστισμό.
1: Εκεί είναι θέμα.
2: Θα χρειαστεί να βρει και έτσι να βρουν και οι άλλοι τη χημεία του.
0: Φαντάσου να επανέλθει και ο Άιτι.
2: Ναι, θα είναι, γιατί ο Άιντινγκ είναι ξεκάθαρο, ήταν άλλος ποσφαιριστής, όχι το επίπεδο του Άιντινγκ, θεωρώ δεν θα τον περίμενε τόσο πολύ ο κύριος Μπέκ, αλλά δείχνει πόσο πολύ τον, έτσι, τον έχει εκτιμήσει ο κύριος Μπέκ για να τον περιμένει και να τον... θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει.
1: Το θέμα, το ερώτημα είναι αυτό, πότε θα επιστρέψει ο Άιντινγκ, οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι απουσία για την Ομόνοια. Διότι έχει πολλούς καλούς παίκτες. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος όμως είναι γυάλινος. Τα πόδια του δεν αντέχει.
2: Αυτό είναι το πότε και το πώς.
1: Είναι το θέμα. Ναι, όλο το πακέτο. Οκ, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Το γκολ το δεύτερο λέει της Ομόνοιας ήταν PlayStation. Μα προχθές με το δεύτερο με τον Ήψωνα. Με τον Ήψωνα.
2: Με τον ολοκληρώθηκε στο τέλος. Είχε αρκετές τέτοιες τιμές και στο πρώτο ημίχρονο η Ομονία. Απλά το μόνο που χάλασε την εμφάνιση ήταν εκείνο το 20 λεπτό μετά το γκολ που δέχτηκε η Ομονία. Από εκεί και πέρα της αξίζει η νίκη και δείξε ξανά ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ανεβαίνει η παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Οκ.
0: Ωραία.
1: Καλή δουλειά. Και άλλη ξεκούραση θα τα πούμε, Αντρέα. Μπάει, χαιρετούμε. Λοιπόν, αυτά περί Ομόνοιας. Καλημέρα από Ιατζή, βάλ τα καλά σου και πάμε για το 8ο αστέρι.
0: Ναι, το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω, ο Κωστάκη μου, ναι.
1: Κωστάκη, τίποτα μαύρα, μαύρα και σκοτεινά.
0: Μην απογοητεύεσαι,
1: μην
0: απογοητεύεσαι, ό,τι θέλεις ρε.
3: Σου κάνω τον καφέ σου.
0: Ευχαριστώ,
3: ναι.
0: Μην απογοητεύεσαι, να τα βρούμε.
3: Έλα, πάμε.
1: Πάμε, Λεμεσό, Μιχάλης Αριστίδου.
0: 8ο αστέρι, ναι, να το συζητήσουμε μετά.
1: Να το συζητήσουμε. Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Καλημέρα Ανδρέα και καλημέρα και στους ακροδέρους
0: μας. Μιχάλη, να σου πω κάτι. Αυτή η νίκη της ΑΕΛ, έτσι, ήταν, νομίζω ότι γέμισε ένα ενθουσιασμό τους ΑΕΛΙΣΤΕΣ.
1: Πες το.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά διάβαζα κάπου, δεν το θυμάμαι, πού το διάβασα, ότι ο Μάρτινς έκανε μεγάλες νίκες με την ΑΕΛ. Ενίκησαν το ΑΠΟΕΛ. Ενίκησαν την Ομόνοια μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Ενίκησαν τον Άρη μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 8 χρόνια ενίκησαν την ΠΑΦ.
4: Όχι, μετά από 8 χρόνια την ΠΑΦ εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας.
1: Ναι, εκτός έδρας.
0: Μα και την Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ είναι εκτός έδρας.
4: Ναι. Απλά το θυμίζω ότι την ΠΑΦ την είχε γυρίσει ΑΕΛ πριν από 3 χρόνια με 4-0 στο ΑΜΕΓΑ.
0: Εντάξει, 8 χρόνια εκτός έδρας. Εντάξει.
4: Εκτός έδρας, ναι, να το ευχαριστούμε. Ναι, μου είδα εκτός έδρας.
0: Ναι. Πες μας.
4: Ναι, όντως, έχει κάνει κάποιες εντυπωσιακές.
1: Έσβησε στη τάξη των ελιστών ο διασυρμός από το ΑΠΟΕΛ το 6-0. Νιώθεις, γιατί έτσι είπε ο Μάρτινς. Πιστεύεις ότι έγινε έτσι κάτι τέτοιο?
4: Από την αμφισβήτηση του 6-0 στην ΑΕΡ βλέπω την ομάδα τους να είναι στην πρώτη θέση στην κάτω με την ΑΕΡ.
1: Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο
4: και αυτό και λέει πάρα πολλά.
0: Ξέρεις την προοπτική, έχει δει δύο παιχνίδια με Ομόνοια 29 και Ομόνοια Ραδίπου, νομίζω τα δύο επόμενα.
4: Ναι.
0: Οπότε είναι εφικτός ο στόχος να προσθέσει άλλους 6, καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
4: Ναι, μα είναι κάποτε λέμε ότι για αυτή τη μία εμείς του παντός και σε αυτή την περίπτωση ΑΕΛ αυτό είναι. Δηλαδή, αν κάνει αυτό που λες, Αντρέα, το 2-2 με την Ομόνοια 29 και Ομόνοια Ραδίπου, αντιλαμβάνομαι ότι στα μισά του πρώτου γύρου θα είναι στην πρώτη θέση.
1: Θα είναι πρώτη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
4: Ό,τι
1: και μπορεί να είναι και μόνη πρώτη. Μπορεί να είναι και μόνη πρώτη. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
4: Οπότε και η ψυχολογία του προσφέστη θα είναι πολύ διαφορετική, αλλά και τη ομάδα. και όλου του υποδεύματο.
1: Στην ΑΕΛ έχει ανοίξει η όρεξη, διότι βλέπουν ότι ο Άρης δεν, δεν τα κουμαντάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εάν είναι, να πάμε για εξάδελφο.
0: Βεβαίω. Ναι, ναι. Να δώσει μάχη εκεί η ΑΕΛ με τον Άρη για την έκτη θέση. Ναι, ναι. Όμως.
4: Λέγαμε.
0: Παρακαλώ.
4: Αντρέα, λέγαμε. Το πε και είχε δίκιο ότι δεν έβλεπε στην ΑΕΛ να έμπαινε στην εξάδα πριν από διαμοστικέ. Με την εικόνα που βγάζει και
0: ναι.
4: ήταν λογικό.
0: Ναι.
4: Όμως πλέον αυτή η προοπτική ανοίγεται
0: ναι.
4: δεν θα πω διαφορετικά, όμως ανοίγει η προοπτική σε εξάδα. Το πιστεύω και το εννοώ ότι ναι. θα μπορούσε.
1: Παιδιά, εγώ σου είπα η ΑΕΛ μεσοεπιθετικά.
4: Αν συνεχίσει, εννοείται με αυτόν τον ορισμό.
1: Μεσοεπιθετικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την είδα με προσοχή τα παιχνίδια της του καλοκαιριού. Τα προβλήματα στην άμυνα φαίνεται ότι τα μαζεύει.
0: Εσύ μου έλεγε ότι το περιόρισαν την Πάφο, ότι δεν έκαμε.
1: Όχι, την Πάφο ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Και πίσω οι καλές ευκαιρίες που είχε η ΑΕΛ για 3 και 4 γκολ ήταν. Είχε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Και προς το τέλος, ακόμα που πίεζε η Πάφο, βγήκε εκεί η φάση με το Γιώβετιτς, Μιχάλη, προς το τέλος.
4: Και το δοκάρι μετά που βγήκε.
1: Και το δοκάρι, αλλά με το Γιώβετιτς ήταν. Εγώ απορώ πως το έχασα αυτό το γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οκ, εντάξει. Τα γκολ είναι για να μπαίνουν και για να χάνονται οι προσπάθειες.
4: Εντάξει. Η ουσία είναι από εδώ και προς την ΑΕΛ να μην τους παρασύρει αυτό που βλέπουν και να ενθουσιαστούν πάρα πολύ, γιατί το επόμενο παιχνίδι θα βγει πολύ ακόμη.
0: Είναι ωραίο πράγμα να είναι η ΑΕΛ ψηλά στη βαθμολογία. Υπάρχει και αυτό ο ξεσηκωμό από τον κόσμο. Είναι η ΑΕΛ, θέλουμε την να ψηλά. Μπράβο τη.
4: Αντρέα, μου να πω κάτι άλλο. Εδώ πήγε στην Πάφο να αγωνιστεί η ΑΕΛ και είχε sold out και είδαμε και τι και σκύρα είχε σε
1: ένα κομμάτι. Ναι, πάρα πολύ.
4: Μετά από μια απογοητευτική παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ και μια δύσκολη νίκη πριν του Αμήνα.
1: Ναι, αλλά έρχονταν από νύχια. Ναι, αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά τα sort out στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν μου λέει τίποτα.
1: Όχι, είχε κόσμο.
4: Είναι πολύ εύκολο πλέον.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Αλλά είχε κόσμο.
0: Πολύ εύκολο πλέον.
4: Το παλμό του κόσμου είναι περισσότερο. Δεν το sort out για τις μεγάλες
0: ομάδες. Ναι, ναι.
1: Μιχάλη, στην άλλη λεφτά έχουν το οικονομικό, πώς το διαχειρίζονται, γιατί. Είχαν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια.
4: Η αλήθεια είναι ότι οι δύο τελευταίες μεταγραφές χρονικά πριν του συνοδού του Γιώβετιτς και του Αντωνίου ήταν λίγο εκτός οικονομικών πλαισίων, αλλά στην ΑΕΛ, αφού ήταν την ομάδα ότι θα μπορούσε να τη δώσουν μια περισσότερη ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της έκαναν, ήρθε μετά ατυχία με τους δύο αναγκαστικά πρέπει να έρθει ακόμη ένας τουλάχιστον όπως και ήρθε ο Τσιόντου. Κάπου έχουν ξεπεράσει το όριο του στην ΑΕΛ, όμως ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να είναι να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας. Φαίνεται τώρα στην τέτοια στιγμή θα πάει αρκετά καλά αυτό το κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
4: Δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό και αν συνεχίζουν βέβαια και με αυτόν τον ρυθμό προφανώς θα μπορέσουν να καλύψουν γιατί το τι έξτρα αναγκάστηκαν να δώσουν λόγω και των τραυματισμών των δύο παιχτών.
1: Okay. Έφεση για Καφού.
4: Εντάξει, το περιμέναμε ότι θα γίνει. Αυτό είχαν προειδάσει. Ήρθε και αυτή η αναγκαστική της ΚΟΠ, η οποία στην ουσία είναι προς την Πυσία, έτσι. Καταλαβαίνουμε στην Αρχαία Ελλάδα. Έτσι αλλιώς. Δεν ξεκαθαρίζει απόλυτα τι λέει, αλλά λέει ίσως και να έχει γίνει παρέμβαση
1: ναι.
4: Στο έργο του VAR. Αυτό εξετάζεται, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν εξετάζεται αν ήταν κόκκινη κάρτα ή όχι. Εξετάζεται αν έχει γίνει παρέμβαση από τρίτο άτομο.
1: Okay.
4: Μη εξεδεδομένο. Αυτή είναι η καταγγελία.
1: Μα όλη η κουβέντα είναι εκεί. Δηλαδή
4: ναι.
1: με κάποιον από τηλεοπτική παραγωγή ότι ειδοποίησε το βαρίστο ότι κάτι έχει, γύρνα πίσω.
4: Ακριβώς,
1: και
4: ναι,
1: έτσι
4: ναι.
1: είναι η κουβέντα. Ναι.
4: Αυτή είναι η όλη.
1: Στην ΑΕΛ προσπαθούν να τα αποδείξουν, ναι, αυτή είναι η κουβέντα όλοι τώρα, γι' αυτό θέλουν τις συνομιλίες.
4: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λένε ότι έχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό.
1: Ναι, αλλά έχουν όντως ή θέλουν γι' αυτό το λόγο, ξέρουν ότι έχει λεχτεί η κουβέντα και γι' αυτό το λόγο θέλουν τις συνομιλίες του ΒΑΡ.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αν τα κρατούν στο χέρι τα στοιχεία ή αν περιμένουν ή απλά έχουν ενημερωθεί για το τι προφορικά εννοώ.
1: Πάντως παραμένει ανοιχτό το θέμα.
4: Η πρόθεση όμως είναι υπάρχει υπόθεση να το προχωρήσουν και με καταγγελία και στην αστυνομία.
1: Ναι.
4: Το όλο συμβάν που σημαίνει αυτό το εκλαμβάνω ότι δεν είναι προφορικά που έχουν τα στοιχεία.
1: Okay.
4: Όταν πάει στην αστυνομία θα πρέπει να
1: έχει κάτι στα χέρια σου. Ναι, σωστό.
4: Ακριβώς, ναι.
1: Σωστό.
4: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση στην έσταση της ΑΕΛ.
1: Mm-hmm.
4: Και νομίζω και μετά από αυτό θα δούμε τα επόμενα βήματα των Γάλλων και Κυπρίων.
1: Μάλιστα. Ξεκούραση. Έχουν ρεπό και λοιπά μέρες.
4: Ναι, ναι, ξεκούραση από τον κύριο Μαρτίν. Θα ξαναμπούν σε αριθμού συμφωνήσεων. Ευτυχώς για την ΑΕΛ έρχεται η αυτή διακοπή σε ένα κατάλληλο σημείο από πλευρά να επανέλθουν όλοι οι τραυματίες πίσω.
1: Mm-hmm.
4: Διότι πέραν των δύο μόνιμων απουσιών είχε άλλους πέντε εκτός η ΑΕΛ στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ.
1: Mm-hmm.
4: Ήταν 7 στο σημείο δηλαδή με τις δύο τραυματίες.
1: Mm-hmm.
4: Όλοι αυτοί θα επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Και ο Αλμέιδα και ο Μιλουσάγεβιτς, τις παίκτες που θεωρούνται από τους βασικούς.
1: Mm-hmm.
4: Και ο Ζόγεβιτς δεν τρέχαμε καθόλου φέτος. Και ο νεαρός ο Πετίτ που ήταν εκτός. Εντάξει, αυτό δεν είναι ζάγιο
1: τώρα. Ναι, ναι,
4: αλλά και περιμένουμε και ότι θα έχουν διαθέσιμο και τον Καφού. Να δούμε. Θα γίνει αυτή η αφαστή.
1: Αν θα μείνει το 6 ή αν θα αλλάξει.
4: Ακριβώς. Okay. Οπότε είναι 5 οι επιστροφές οι πιθανές. Οι 4 επιστροφές είναι σίγουρες. Και είναι σε αναμονή για το θα ισχύσει όχι τελικά η τιμωρία του Καφού.
1: Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 9:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας καθώς αρχίζει η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια ιδιαίτερα τεταμένη διεθνή συγκυρία με τον πλανήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο πολέμους και την ενεργειακή κρίση να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους όλων των κυβερνήσεων. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολλαπλών διεθνών προκλήσεων, η πολυμέρεια, ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο καθίστανται περισσότερο αναγκαία από ποτέ για την διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα Πετρελαογωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτας Μαλσάρα της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής. Η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου προειδοποίησε ότι αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία και να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, με περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και την δράση της κυβέρνησής του. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
12: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
13: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
16: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
18: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο και τελευταίο, μάλλον δεύτερο και τελευταίο κομμάτι σε αυτή την ώρα. Πέθανε ο Βιέρα.
1: Ναι. Ο Μίλτον Βιέρα, εγώ τον έφτασα πολύ. Ήταν τρομερός ποδοσφαιριστής. Ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον Λοσάντα.
0: Ναι.
1: Και επήρε 3 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό Πειραιός και μετά 2 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ.
0: Σε εκείνη την ΑΕΚΑΡΑ που είχε κάνει την πορεία στην Ευρώπη.
1: Ναι, με 78-70.
0: Με Τάσο, Μαύρο, Μπάιεβιτς.
1: Με
0: αυτού.
1: Τάσο, Μαύρο, Μπάιεβιτς. Ναι, η παιχταρά μου. Και πίσω Βιέρα, Νικολούδης, Αρδίζογλου.
0: Και ο Ραβούσης.
1: Ο Ραβούσης κεντρικός αμυντικός με τον Νικολάου.
0: Με τον Νικολάου.
1: Στην μεσαία γραμμή ήταν Αρδίζογλου, Νικολούδης και Βιέρα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Δεξιά ο Μουσούρης.
0: Ο Μουσούρης.
1: Ναι, αριστερά δεν τον θυμάμαι τον αριστερό.
0: Ο Τόσκας ήταν πιο μετά. Όχι, δεν ήταν.
1: Όχι, πιο πριν ο Τόσκας.
0: Πιο πριν.
1: Ο Τόσκας ήταν πιο πριν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τερματοφύλακας ήταν ο Χριστίδης.
0: Τι έχεις να πεις για τον Βιέρα?
1: Ο Βιέρα ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ήρθε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος προηγουμένως σε παγκόσμιο κύπελλο. Το 1966 στο παγκόσμιο της Αγγλίας, σε ηλικία 20 χρόνων, ήταν μέλος της Εθνικής Ουρουγουάης. Ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Έκαμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, 7 χρόνια έπαιξε στην Ελλάδα, 3 πρωταθλήματα με Ολυμπιακό, 2 με την ΑΕΚ. Αιωνία του ήμνη.
0: Λοιπόν, η εκπομπή είναι μια προσφορά των Wing Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Wing Street και Go Asian.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Ολυμπιακού Λευκοσίας, ο Ανδρέας Παναρέτων, στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
6: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο σας. Καλό πρωινό, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ο πρωταθλητής των ισοπαλιών, έτσι. Αίτητος, αλλά με 4 ισοπαλίες. Είναι ρεκόρ αυτό, έτσι, για πρώτες αγωνιστικές.
6: Ναι, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς, παραπάνω δυστυχώς, γιατί θεωρώ ότι σε όλα τα παιχνίδια μπορούσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, από την άλλη μπορούσαμε και να χάσουμε. Στα πλήστα ποστά μας χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο στατιστικό και θεωρώ ότι με τη διακοπή ευχόμαστε βασικά όλοι και με τη διακοπή να δουλέψουμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα και να καταφέρνουμε να φέρνουμε και το απόλυτο στριβάθμιο.
0: Ναι.
1: Με την ισοπαλία δεν και κόβεις δρόμο με την ισοπαλία,
0: το είδα προχτές το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή στο 0-1
1: είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ήταν καλός,
0: δεν τελείωνε τις φάσεις.
1: Ναι, είπε ο Κωστής ότι σε σχέση με προηγούμενα μας παιχνίδια δεν είμαστε καλοί.
0: Ναι, αλλά είπε ότι δεν το σκοτώσαμε το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είχε τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός.
0: Δεν τα κατάφερε και το πληρώσατε στο τέλος μετά το goal penalty της Αραδίπου.
6: Θα συμφωνήσω με τον προπονητή όσον αφορά το ότι σε προηγούμενα παιχνίδια πιάσαμε καλύτερη απόδοση. Εγώ το παιχνίδι πιστεύω προσωπικά ότι το πρώτο ημίχρονο η αντίπαλος ομάδα ήταν καλύτερη, έκανε και παραπάνω ευκαιρίες, είχε έναν έλεγχο παραπάνω από εμάς. Κόντρα στη ροή του αγώνα σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, κυριαρχήσαμε πιστεύω μέχρι τη φάση του είχαμε και σκηρές να ρίχνουμε και δεύτερο τέρμα. Σε εκείνη τη στιγμή κερδίσαμε το πέναλτι, θεωρώ, κόντρα στη ροή του αγώνα όπως εμείς είχαμε σκοράρει. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα του δίκαιο.
1: Ναι. Πάντως ο απολογισμός, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ικανοποιητικός, γιατί με δύο ομόνοιες που είχατε τώρα, Αραδίπου και 29ης, προσδοκούσατε σε πολύ μεγαλύτερη συγκομιδή.
6: Σίγουρα είναι. Δεν αλλάζει αυτό, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι έχετε και δίκιο όσον αφορά το ότι οι αντιπάλοι αυτοί μπορεί να προέρχονται κάποια από τη δεύτερη κατηγορία. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα είναι ότι όλα τα παιχνίδια είναι ανταγωνιστικά στην πλειοψηφία. Δηλαδή δεν έχω δει ένα παιχνίδι στο οποίο μια ομάδα γίνεται έρμηνο της άλλης. Σε όλα τα παιχνίδια έχω την εντύπωση ότι οι βαθμοί είναι εκεί και είναι τρεπής παραλλαγής. Από εκεί και πέρα, εννοείται, εμείς από τη στιγμή μας είναι μια ομάδα η οποία δηλώνει και θεωρώ ότι έχουμε δείξει ότι μπορεί να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με 5 μερίδων 4 βαθμών. Από την άλλη, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη δουλειά που γίνεται. Πιστεύουμε πάρα πολύ στον προπονητή, τον οποίο θεωρούμε ότι είναι από τους καλύτερους του αθλήματος και στον τρόπο που προσπαθεί να εμφυστεί στους ποδοσφαιριστές στο πλάνο του. Θέλει χρόνο, είναι πολύ καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Είχαμε και κάποιες ατυχίες πολύ σοβαρές, κατά τη δική μου άποψη. Τον Πρόκοπ, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει έρθει για να κάνει τη διαφορά μεσοεπιθετικά και δεν τον έχουμε δει καθόλου. Τον έχουμε δηλαδή σκάτω ένα μισάωρο λόγω του τραυματισμού. Είχαμε του Σάπινεν το διάστρεμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Ζάνο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ναι μεν έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ για τα δεδομένα μας, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και ο τεχνικός διευθυντής αλλά και το προπονητικό επιτελείο και έχουμε στελεχωθεί το δυνατόν όσο καλύτερα γίνεται, κάτι δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα δεν μας παίρνει ειδικά μεσοεπιθετικά να έχουμε τόσες πολλές απουσίες. Δηλαδή έπαιζαμε χτες με πολύ σημαντικές απουσίες μεσοεπιθετικά. Ευελπιστούμε ότι η διακοπή θα είναι βάλσαμο και ταυτόχρονα με τη δουλειά να επιστρέψουν και αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μας κάνουν ακόμα πιο κυριαρχικούς στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τι απαντάτε σε κάποια σχόλια που λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν προσέχει ιδιαίτερα την αμυντική του λειτουργία?
6: Απαντάω ότι ειδικά η αμυντική λειτουργία πάντοτε θέλει παραπάνω χρόνο από ότι... Και θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι αυτό βελτιώνεται. Ειδικά και προχτές, αλλά και με την ΠΑΦΟ δείξαμε ότι η
1: αναπτυξία. Με την ΠΑΦΟ έδειξε, ναι.
6: Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτό θα βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι μια εξελίξη διαδικασία.
1: Όμως τώρα σας περιμένουν ακόμη δύο πιο δύσκολα παιχνίδια. Άρη και
0: Ομόνια.
1: Πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια. Ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Εντάξει, συμφωνώ με αυτό που είπες ότι όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Ναι, αλλά ό,τι και να μου πεις, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος.
6: Ναι, αλλά... Πιστεύω προσωπικά ότι έχουμε αποδείξει ότι δεν θα πάμε με κανένα φόβο, θα προσεγγίσουμε και τα δύο παιχνίδια όπως προσεγγίσουμε κάθε άλλο παιχνίδι. Θα πάμε στο πρώτο με τον Άρη μετά τη διακοπή που έχουμε και αυτό διάστημα, να δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε για μια ακόμη φορά να πάρουμε το πρώτο τρίποντο. Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Ομονία. Θα παίξουν όλοι με όλους.
0: Τον Κυνηγόπουλο τον έχει ζητήσει κανένας? Έψαξε, ρώτησε κανένας από άλλες ομάδες για το ποδοσφαιριστή έκπληξη μέχρι στιγμής?
6: Προς το παρόν δεν θα υπάρξει ανταπόκριση.
0: Θεωρητικό ενδιαφέρον αν υπάρχει.
1: Τι ηλικία έχει ο Κυνηγόπουλος?
0: Τι ηλικία είναι ο Κυνηγόπουλος, σε τι ηλικία μιλάμε τώρα?
6: Ο Κυνηγόπουλος είναι 30 στα 30. Από εκεί και πέρα έχει συμβόλαιο με την ομάδα.
0: Μα δεν λέμε για να το.
1: Πού ήταν κρεμμένος στην Ελλάδα αυτός και δεν τον έβλεπα?
6: Ήταν, υπάρχει ένα φαινόμενο στην Ελλάδα, αν επιτρέπετε από την άποψή μου, όπου οι ομάδες κατά την πλειοψηφία, οι οποίες προβιβάζονται, πετάνε όλον τον κορμό στα σκουπίδια που λένε. Ο Κυνηγόπουλος, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος κάθε μένα προσωπικά, άνετα φέτος θα στεκόταν στη Σούπερ Λιγκ 1 με τον Ηρακλή. Υπάρχει αυτό το θέμα από τη Σούπερ Λιγκ 2 στην 1, ότι πετάνε όλο τον κορμό, δηλαδή ανεβαίνουν στη...
0: Ναι. Κάτι που κάνουμε και εδώ στην Κύπρο, εδώ το κάνουμε.
6: Εντάξει, πλέον δεν το κάνουν όλοι, άμα έχετε παρατηρήσει, δηλαδή και...
0: Ναι, αλλά σε... Ναι,
1: οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν μεγαλύτερη ποιότητα.
6: Πλέον αρχίζουν και καταλαβαίνουμε και εδώ στην Κύπρο ότι η δουλειά σε έναν κορμό θα αποδώσει σε βάθος χρόνου και δεν χρειάζεται να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα ούτως ώστε να εμπλουτιστεί και να ανέβει ποιοτικά στη
1: δημοσιογραφία. Εμένα αυτό που μου αρέσει από τον Ολυμπιακό που ξεχωρίζω είναι ότι δεν αντιμετωπίζει με αίσθημα κατωτερότητας καμία ομάδα. Παίζει με όλες τις ομάδες, δεν έχει κόμπλεξ, ρε παιδί μου, είτε παίζει με την Ομόνια, είτε με το ΑΠΟΕΛ, είτε με την ΠΑΦ. Και αυτό οφείλεται στον προπονητή.
6: Είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει, είναι κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά και πρώτος ο προπονητής και όλοι μας θα αρχίσουμε να ψάχνουμε και τους βαθμούς. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ όσον αφορά τη σκοπιμότητα. Είναι αυτό που είχα αναφέρει και για το παιχνίδι με την ΠΑΠ, ότι βλέπετε μια ομάδα η οποία υποτίθεται είχε τον βαθμό, θεωρητικά θα πήγαινε να κλέψει τον βαθμό. Δεν το κάναμε αυτό, βάλαμε την μπάλα κάτω να παίξουμε, να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Αυτό μπορεί να το πληρώσεις. Αλλά αυτό είναι ο τρόπος Μάλιστα. που θέλουμε για να αγωνίσουμε το μάθημα.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, Ανδρέα.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ στη συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε με την Νέα Σαλαμίνα. Την Νέα Σαλαμίνα που πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Την επιζητούσε, την χρειαζόταν, την είχε μεγάλη ανάγκη και ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας. Και όταν οπωσδήποτε κερδίζεις το βαροσιώτικο ντέρπι την ανόρθωση με 3-0, ασφαλώς ο ενθουσιασμός είναι πολύ μεγάλος. Λοΐζος Μωυσέος, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Λοΐζο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Πραγματικά ήταν κάτι που χρειαζόταν η Νέα Σαλαμίνα και ο προπονητής τον ξέχασα, γιατί ήταν στο επίκεντρο της κριτικής.
1: Ναι, πολύ σωστά. Καταρχάς, Ανδρέα μου, ήταν μια νίκη την οποία χρειαζόμασταν μετά από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Σίγουρα ήταν μια περίσταση στην οποία δεν θα θέλαμε να είχαμε βρεθεί. Ωστόσο, η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε, έδειξε την απαιτούμενη αντίδραση, κατάφερε να πετύχει και να πάρει το πρώτο της τρίποντος στο πρωτάθλημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φυσικά, όπως επίσης πολύ εύστοχα παρατήρησες, στο βαροσιώτικο ντέρπι, το οποίο όπως έχω πει ήδη αρκετές φορές και απλά δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω, κλάς νομίζω το γνωρίζει όλο το φιλαθλοκοινό της Κύπρου, έχει ένα ιδιαίτερο βάρος ανεξαρτήτως της χρονικής περίοδου στην οποία μπορεί να γίνεται, της κατάστασης των δύο ομάδων και το καθεξής. Είναι τον ντέρπι της Αμφόσου, ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρπι της Κύπρου, και σίγουρα παίζει και αυτό τον ρόλο του στην διαχείριση, αν θέλεις, των αποτόκων του αποτελέσματος του εν λόγω παιχνιδιού, διότι ήταν μια μεγάλη αναμφίβολα νίκη, προφανέστατα όχι μόνο λόγω του ότι χρειαζόμασταν τους 3 βαθμούς, χρειαζόμασταν και αυτό το αγωνιστικό ξεμπούκο μας, εισαγωγικά, να μου επιτρέψεις τον όρο. Χρειαζόταν αυτή τη νίκη η ομάδα προκειμένου να καταφέρει να προχωρήσει μπροστά και να διαχειριστεί όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία. Και το λέω αυτό υπό ποιαν εννοία, ότι μεσολαβεί τώρα η διακοπή, είμαστε ήδη στην διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, και πολύ διαφορετικά θα μπορούσε όχι μόνο η δική μας ομάδα αλλά και γενικότερα οποιαδήποτε ομάδα να διαχειριστεί την δουλειά που πρέπει να κάνει σε αυτό το διάστημα, προερχόμενη από μια ήττα και διαφορετικά προερχόμενη από μια μεγάλη
0: πολύ
1: νίκη.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Ξέρεις, βιαζόμαστε στην Κύπρο, όλοι μας βιαζόμαστε. Και είναι άδικο, γιατί η Νέα Σαλαμίνα έπαιξε καλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Άγγιξε την νίκη. Έπαιξε καλά απέναντι στην ΑΕΛ. Έχασε στην τελευταία φάση του αγώνα. Και όμως αυξήθηκαν τα μουρμουριτά, το γνωρίζω. Ήταν στο επίκεντρο και ο προπονητής. Και αυτή η νίκη νομίζω ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
1: Γιατί, πολύ σωστά.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Όχι, συνέχισε, Ανδρέας, περιμένω να πληρώσω.
0: Ναι, είστε την κατάλληλη στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε, ζεις τον παλμό του κόσμου, τις αντιδράσεις του κόσμου. Εάν δεν ερχόταν η νίκη σε αυτό το παιχνίδι, θα ήταν ίσως να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιμετωπίζετε.
1: Εντάξει, τώρα το ότι υποθετικά ομιλούνται δεν μπορεί να ξέρει κανένας το τι θα γινόταν, το τι ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει. Αυτό που έχει σημασία είναι η πραγματικότητα και αυτό που μένει.
0: Εγώ είδα μια Νέα Σαλαμίνα πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο, με εντυπωσίασε. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο η ανόρθωση ήταν καλύτερη. Και δεν έδειχνε η εικόνα του αγώνα ότι θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Στα πρώτα 25 λεπτά είναι γεγονός ότι ήμασταν λίγο πίσω. Ανδρέα, είχαμε δεχτεί κάποιες φάσεις, ωστόσο καταφέραμε εκεί που έπρεπε να αμυνθούμε σωστά για να μην κινδυνεύσουμε περαιτέρω να το κάνουμε, να παραμείνουμε πίσω συμπαγής σε κέρια χρονικά σημεία του αγώνα και εν τέλει να ανεβάσουμε όπως έπρεπε την απόδοσή μας, διαβάζοντας παράλληλα, Ανδρέα μου, και το παιχνίδι του αντιπάλου, επειδή ξέρεις, πολλές φορές δεν καθορίζει μόνο και η δική σου η απόδοση το παιχνίδι, το καθορίζει προφανέστατα και η απόδοση του αντιπάλου και το πώς θα καταφέρεις να την διαβάσεις εισαγωγικά, να την διαχειριστείς και να χτυπήσεις εκμεταλλευόμενος τις όποιες αδυναμίες έχεις εντοπίσει μέσα από αυτή την ανάλυση την ώρα του παιχνιδιού, να καταφέρεις να χτυπήσεις εκεί που πρέπει να χτυπήσεις και να είσαι αποδοτικός και αποτελεσματικός. Και αυτό ακριβώς είναι που έκανε η ομάδα, παίζοντας παράλληλα ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ένα πολύ μεστό και θα έλεγα και κοινικό παιχνίδι, διότι ναι μεν δεν αξιοποιήσαμε όλες τις ευκαιρίες τις οποίες βρήκαμε, αλλά τις μεγάλες, αν θέλεις, ή τις κραυγαλές ευκαιρίες τις αξιοποιήσαμε, τις μετατρέψαμε σε γκολ. εκεί που έπρεπε να χτυπήσουμε, χτυπήσαμε. Και εν τέλει, για αυτό που είπα και πριν, ότι αυτό που είναι η ουσία, πήραμε την ουσία που ήταν οι τρεις βαθμοί της νίκης, με τα ψυχολογικά πολύ θετικά απότοκα που έχει αυτή η νίκη. Και επειδή έκανες πριν και αναφορά, Ανδρέα μου, στο αν θέλεις, ότι υπήρξε έτσι μουρμούρα, εγώ δεν θα πω αφισβήτηση, υπήρξε μουρμούρα.
0: Ναι.
1: Και είναι γεγονός ότι όταν έχεις τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, διότι πρόκειται για τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα.
0: Γιατί δηλαδή είναι ανεπιτυχές να πάρεις την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Λευκόσια, αλλά λόγω της εξέλιξης του παιχνιδιού το λες?
1: Ναι, οτιδήποτε αποτέλεσμα δεν είναι νίκη, και το λέω αυτό και το είχα πει και στην αρχή, ότι αυτή η δήλωση, αν θέλεις, αυτή η προσέγγιση κάθε αγώνα δεν έχει να κάνει με κανένα αίσθημα υπεροψίας, ούτε αλαζονίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα απλά ποδοσφαιρικής λογικής και νοοτροπίας, Ανδρέα μου, από ποια εννοία, ότι σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αν δεν πας για την νίκη, ουσιαστικά είσαι ήδη συμβιβασμένος και πας. Θα χάσεις. Πρέπει να
0: αυτή είναι η φιλοσοφία φέτος της Νέας Σαλαμίνας.
1: Βεβαίως αυτή είναι η φιλοσοφία φέτος, γιατί αν δεν πας. Και θεωρώ εγώ και οποιασδήποτε άλλη ομάδα, το ποδόσφαιρο αυτό θα έπρεπε να είναι. Αν δεν πας για την νίκη σε ένα παιχνίδι, τότε γιατί πας? Mm-hmm. Πας να συμβιβαστείς με κάτι, έχεις χάσει ήδη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό, απλά το ξεκαθαρίσω για να μην.
0: Δηλαδή, φέτος έχετε υψηλότερες βλέψεις.
1: Κοιτάξτε, οι βλέψεις είναι αυτές οι οποίες είχε ξεκαθαρίσει και στον απόλυτο βαθμό ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πάρης ο Ανδρέου, και ήταν ότι θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Και αυτός θα παραμείνει ο στόχος και μέχρι το τέλος. Δεν μας αρέσουν ούτε τα μεγάλα λόγια, ούτε οι κουβέντες, ούτε να κάνουμε τους προφήτες. Θέλουμε να βλέπει ο κόσμος την ομάδα του και να τη χαίρεται, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να είμαστε παράλληλα ανταγωνιστικοί, το τονίζω αυτό, και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε
0: τα
1: να φτάσουμε.
0: Τα οικονομικά της Νέας Σαλαμίνας είναι καλύτερα φέτος?
1: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ναι, είναι καλύτερα. Υπήρξε και μια αύξηση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μπάλα πάντα. Σε ένα μαραθώνιο, αν θέλεις να το πω έτσι, Ανδρέα μου, σαφώς οι τεράστιες πιθανότητες είναι με τις ομάδες τους υψηλότερους προϋπολογισμούς. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: όχι μόνο και στο δικό μας το πρωτάθλημα και γενικότερα, ότι δεν παίζουν μπάλα μόνο. Εντάξει,
0: όταν είσαι συνεπής στις οικονομικές σου υποχρεώσεις, μπορείς να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Ας το πάρουμε έτσι.
1: Εντάξει, είναι και αυτό, ναι, κάτι που ισχύει. Εντάξει, από εκεί
0: ο κόσμος πέρα, είναι κοντά στην ομάδα, μαθαίνω ότι είναι λίγα τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Εντάξει, τώρα τον ακριβή αριθμό των εισιτήριων διαρκείας δεν τον γνωρίζω ακριβώς για να σου πω το νούμερο, Ανδρέα μου, αλλά νομίζω ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι είναι διαχρονικά δίπλα στην ομάδα. Ανεξαρτήτως του πώς πάει, του που βρίσκεται ή το τι γίνεται, ο κόσμος είναι δίπλα, το έχει αποδείξει νομίζω και σε όλα τα μέχρι στιγμής παιχνίδια. Είναι ο μεγαλύτερος αρρωγός των προσπαθειών και είναι κάτι που έχουμε πει, ότι συνδέεται άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι με την παρουσία του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και εμείς. Και είναι κάτι που το λέω κάθε φορά, ότι δεν περιμένει ούτε εμένα ούτε κάποιον άλλον ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας για να στηρίξει την ομάδα του. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι οι υπενθυμίσεις και τα καλέσματα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και ο κόσμος είναι εκεί, είναι εδώ καλύτερα, και το αποδεικνύει κάθε παιχνίδι, και τον θέλουμε να συνεχίσει να είναι εδώ ακόμα πιο δυναμικός, προκειμένου να δίνει αυτή την όθηση και αυτή τη δυναμική στην ομάδα, που επαναλαμβάνω μεταφράζεται και αγωνιστικά.
0: Λοιπόν, Μωυσέο, σε ευχαριστώ για τη συνομιλία μας. Θα τα λέμε πιο συχνά. Αξίζει η Νέα Σαλαμίνα να έχει το λόγο πιο συχνά. Σε ευχαριστώ πολύ και καλύτερη συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σας και εσάς, αγαπητοί ακροατές. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Γεια σας.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρώτου αγώνα για το Nations League που θα γίνει την Παρασκευή με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Όπως τόνισε και ο Κισμάντζιος, στόχος είναι η ομάδα μας μέσα από τη διοργάνωση να ανέβει επίπεδο. Η ΕΛ κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού. Με τους καλύτερους Ιωνούς πάει στη διακοπή Ομόνοια ενώ γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού αγώνα. Στον ΑΠΟΕΛ Καρίο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή ενώ ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμίν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούπιτς, Όσβολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς περιμένουν στην ανόρθωση. Στην Πάφο Μπρίτο και Μαμάντο φτέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο, ενώ μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Ο Ιμανόλα Αλκουαθίλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με τη δουλειά του Ρέντι τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, την ώρα που δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο για πρόκριση στον Ολυμπιακό. Συνολικά 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις, με τον Νίκολιτς να μην μπορεί να δουλέψει όπως θέλει πάνω στις αδυναμίες που εντόπισε. Με ηρεμία πάει στη διακοπή ο Παναθηναϊκός, με την ψυχολογία να είναι στέψη, ενώ οι πράσινοι έχουν αρχίσει να χτίζουν και χαρακτήρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
2: Έχω πίεσει στον ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως

0: την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρη εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
2: Παρατηρείς αίμα όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
6: Τι λες, παραμιλάς?
5: Πε-ψι.
6: Θέλεις ένα ψυχτικό?
5: Πε-ψι.
6: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
5: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
6: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsis και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Αρχίζαμε και τη σημερινή εκπομπή. Πρώτο τραγούδι, Γιώργος Βανής. Που θα πάμε στην Αθήνα να τον απολαύσουμε τον Γιώργο μας, παιδί δικό μας.

0: Σήμερα λοιπόν, νεανική, η εκπομπή μας μυρίζει νιάτα. Γιατί είναι στο στούντιο μαζί μου η Στέφανη και η Μαρία. Μαρία Εφρέμ. Εφρέμ είναι το επίθετο της. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Εφρέμ της Χριστιανάς. Καλημέρα, καλημέρα ρε μωρά. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Aerial.
0: Aerial, aerial κάνετε.
1: Είμαστε τέλεια.
0: Λοιπόν, εγώ σας φιλοξενώ γιατί κάνετε κάτι το οποίο έτσι ξέρει το κόσμος πολλά καλά ακόμα, τούτον το area skin. Skin.
1: Silk.
0: Skin, μάλιστα. Το οποίο βασικά είναι άθλημα, είναι έτσι.
1: Είναι άθλημα βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Εξηγάτε του κόσμου ήταν που κάνετε έτσι για να καταλάβει. Που κρέμεστε που τα σεντόνια, που κρέμεστε που τα μαλλιά σας. Παναγιά μου ρε παιδιά. Και έπεσε και εσύ τελευταίο και αλλολίον να πάρεις που είναι την διάσηση, έπεσες.
1: Έπεσαμε.
0: Α, μάνα μου,
1: κάθε αθλήμα να έχει τα δικά του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύο,
0: ναι,
1: σκηνιά,
0: ναι,
1: πανιά,
0: ναι,
1: κρέμονται από το ταβάνι.
0: Ναι.
1: Και εμείς ήβραμε τον τρόπο να το κάνουμε πιο δημιουργικό.
0: Πιο δημιουργικό, Μαρία, τι εννοεί.
2: Θέλω να πει ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε οτιδήποτε πάνω στα πανιά,
0: ναι,
2: στον αέρα.
0: Ναι.
2: Χωρίς να φαίνεται δυσκολία του ότι κρεμόμαστε τώρα.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ξέρω,
2: ένας χορός στο πάτωμα.
0: Βασικά δεν είστε πάνω στα τα υφάσματα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια ασφάλεια, διότι και σε κάτω, ας πούμε, ναι, θα πέσεις. Να σε συγκρατήσει το...
1: Ναι, θέλει μνήμη,
0: ναι,
1: καλή σωματική φυτική, φυσική ασκήση. Of course, έχουμε ασφάλεια από κάτω. Έχουμε στρώματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πιστοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο απλά.
0: Ωραία, ωραία. Πάνε να σας βάλω το σφαγγενάκι που μου τον ζητήσετε να δούμε. Δικό σας. Θέλετε να κάνετε και καμιά αφιέρωση, κάνετε την τώρα.
3: Κάτω, πιάσαμε πάτο.
0: Σας έχω ανοιχτά μικρόφωνα, Μαρία. Μπορείτε να μιλήσετε άμα θέλετε. Ας πούμε να αφιερώσετε στους γονείς σας.
1: Θα αφιερώσω στο φίλο μου τον Αλέξη που τον είδα το πρωί στο καφέ και δεν του μίλησα γιατί βιάζομαι να έρθω στο ράδιο.
2: Εγώ θα το αφιερώσω σε όλον τον κόσμο να τα απολαύσει.
0: Γιατί ζητήσετε μου σφαγγανάκι μου, Στεφανή?
1: Είδωλο.
0: Είδωλο, είδωλο. Ο Μιχάλης που είδατε προηγουμένως, ο Μάικο Πουλής, είναι σφακιανακικός.
1: Σφακιανακικός.
0: Ναι, λατρεύει το σφακιανάκι. Όταν ερχόταν στην Κύπρο, επειδή και θουρούσαμε το, είναι καταπληκτικός.
1: Μόνος που μας έμεινε.
0: Μόνος που μας έμεινε, ναι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Παρέα σήμερα ζωντανή με δύο πανέμορφα κορίτσια εδώ στο στούντιό μας μέσα. Μου κάνουν παρέα. Όσοι θέλουν να ζηλέψουν πρέπει να ζηλέψουν που τα τώρα. Ας πούμε να θέλει να ζηλέψει ο φίλος μας ο Αντρίκος που είναι στην Αθιένου τώρα στο Παναήρι, διότι είναι το Παναήρι του Αγίου Φωκά σήμερα.

0: λέτε, κορίτσια, πρέπει να πιάσουμε τους ακροατές μας έτσι τώρα, τώρα.
1: Τώρα.
0: Τώρα να είναι ανεβασμένοι.
1: Να ξυπνήσουμε.

0: Εδώ λοιπόν η Στέφανη με τη Μαρία. Τη Μαρία Εφρέμ. Εσείς ηχίζουν ότι έχεις κάποια σχέση με τον Εφρέμ, τον παίκτη.
1: Πολλές φορές, κάθε φορά που συστήνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και είπες μου ότι παλιά που ήταν στην Ομόνια, αν είναι συστήνεσουν ότι...
1: Όχι, που ήταν στην Ομόνια, αλλά δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον ξέρεις.
1: Που έπιες το από ΕΡ,
0: ναι.
1: Ελά λέντου στην αρφό του γυρού μου.
0: Α, Παναγία μου, πολλά ωραία. Λοιπόν, για να μάθουν οι ακρότες μας, είπαμε τι κάνετε. Κάνετε το... Έχετε μια σχολή δική σας, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Η σχολή που είναι?
1: Είναι στο Στρόβολο, στην, ναι, Προδρόμου.
0: Στην Προδρόμου μέσα, πού κοντά περίπου?
1: Στρατόπεδο, ταχυδρομείο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κλαμπς. Περίπου απέναντι από το στρατόπεδο της Προδρόμου.
0: Απέναντι από το στρατόπεδο της Προδρόμου έχει έναν οπάπτια, έχει έναν πρακτορείο.
1: Ναι, πιο πάνω.
0: Μάλιστα. Και εκεί μπορεί να απευθυνθούν οι κοπέλες ή εσύ και αγόρια που κάνουν το πράγμα.
1: Πολλά λίγα.
0: Πολλά λίγα. Γιατί γίνηκε αφήμα γυναικείο, ας πούμε?
1: Λόγω της ανατομίας του σώματος τους, τα, ναι, αγόρια δεν μπορούν να απολογηθούν.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι,
1: προτιμούν να κάνουν άλλα αθλήματα.
0: Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Έχεις δίκιο, γιατί και εμείς όταν ήμασταν στο στρατό. Εντάξει, εγώ ήμουν στα ΛΟΚ. Και τούτο το θέμα με τα σινιά που κατεβαίναμε τους βράχους στην Ροδίτη, σαν υπάρχουν κάποιοι βράχοι πολλά απότομοι, όπως τα μετέωρα περίπου. Και κατεβαίναμε τα σκηνιά ή έκαναμε τη λεγόμενη και κλειμένη που ήταν ένα τεράστιο σκηνί πάνω, πάνω στην οροφή μιας πολυκατοικίας και κατεβαίνει έτσι κατηφορικά κάτω στο έδαφος. Όχι κάθετα, κατηφορικά. Και κάθεσαι πάνω στο σκηνί και με τα χέρια σου ανοιχτά κατεβαίνεις κάτω με τη φόρα του, ναι, σώματος. Δεν μπορείς να πέσεις. Θα πέσεις μόνο αν ταράξεις το χέρι σου. Αν έχεις το χέρι σου σταθερό, γίνεσαι όπως το αποκτάς αεροδυναμική. Καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Και μπορείς να γύρεις. Φυσικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα ξέρεις να κάνεις ρεάλ.
0: Εγώ ξέρω.
1: Εγώ ξέρω.
0: Και όταν λέμε, εντάξει, η ανατομία του αντρός, επειδή τρίφουνταν τα γεννητικά όργανα του αρσενικού, ας πούμε, πατσίν το σκηνί, βάλαμε έναν μακαβάν, έναν χαρτί διπλών-τριπλών από αυτά που είναι οι κάσες, οι χάρτενες.
1: Ναι.
0: Και καθόμαστε πατσίν το χαρτί, ούτως ώστε που την τριβή να μην καούμε, να μην παθούμε έγκαυμα.
1: Ναι, και εμείς παθαίνουμε έγκαυματα.
0: Ναι, παθαίνουν έγκαυματα.
1: Το aerial είναι ακριβώς το αντίθετο με το ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο.
1: Δεν πατάς καθόλου, χαμέ.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχει πόδια, χαμέ.
0: Δεν έχει πόδια,
1: μόνο
0: χαμέ.
1: Να αιωρίσε.
0: Να αιωρίσε από τα σκηνιά ή από το μόνο ρούχο.
1: Ναι, ναι.
0: Βασικά είναι ρούχο που
1: κρεμούνται. Είναι ρούχο, κρεμούνται και άλλα πράγματα όμως, όπως στεφάνια,
0: ναι,
1: τετράγωνα, ρόμβι, κύκλι.
0: Στα οποία, ας πούμε, κατεβαίνετε και κάθεστε και κάνετε διάφορα κρωματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όπως το τσίρκο.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο, αλλά είναι είδος γυμναστικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απαιτεί καλή φυσική κατάσταση.
0: Καλά, η Μαρία μου, γιατί μιλά τώρα. Γιατί,
1: σκέφτεται τον Εφρέμ, αλλά πώς.
0: Τον Εφρέμ, ποιον Εφρέμ?
2: Αφήκα σας να πείτε τα δικά σας. Ήταν πολλά ωραία συζητήσεις, παρακολουθούσα.
0: Είσαι ερωτευμένη με
1: κανένα. Δεν κατάλαβες.
0: Εφρέμ είναι το
2: επίθετος. Με τον Εφρέμ, ναι, εν είμαι ερωτευμένη με τον Εφρέμ.
0: Όχι, ένιση, για να μην έχουμε πρόβλημα. Δεν παντρεμένος άνθρωπος.
2: Όχι, όχι, κύριε Ρέση, για όνομα.
0: Ναι, αλλά έχετε κάποια σχέση?
1: Τα σχέση.
0: Έχετε σχέσεις τώρα με κανέναν αγόρι?
2: Μεταξύ μας είμαστε τέλεια.
0: Α, μεταξύ μας είμαστε τέλεια. Με αγόρι είναι, εννοώ.
1: Κάτι ψήνεται.
0: Κάτι ψήνεται. Τι εννοείς κάτι ψήνεται?
1: Ψήνεται. Πώς να το πω αγιώς.
0: Εσύ πότε να ψηθεί, να καταστηθεί?
1: Πέμω εσύ πότε να ψηθεί, αν μπει καλά στο φούρνο να ψηθεί, να δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει την ώρα, ναι, όπως
1: θέλει
2: το ψητό.
1: Ναι, όπως, ναι.
0: Α, μάλιστα. Άρα και οι δυο έχετε σχέσεις με αγόρια? Ένωσε.
1: Μιλούμε.
0: Θέλετε να
1: μιλήσετε? Όχι, θέλουμε, εμείς θέλουμε, οι άλλοι μπορεί να με θέλουν.
0: Μιλάτε, δεν πειράζει, δεν ξέρει κανένας ποιο μπορεί.
2: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή θέλεις να σου φέρει, ας πούμε, δαχτυλίδι, να σου κάνει πρόταση σχικά μου?
1: Απαναγία μου, χωθήκα.
0: Ναι.
2: Είμαστε μητσές ακόμα.
0: Ναι, ναι. Πόσο είσαστε, είπαμε?
2: 26 και 30.
0: 26 και 30, όχι, είσαστε μωρά ακόμα. Περιμένετε ακόμα μια 7-8 χρόνια. 7-8 χρόνια. Να κάνετε πρώτα αυτά που θέλετε
1: Κύριε Κωστάκη μου, εσείς ερωτευμένος?
0: Εγώ πάντα είμαι ερωτευμένος, αγάπη μου, πάντα. Να μου πεις τώρα, μπορώ να σου φύγω και να σου πω είμαι ερωτευμένος με δουλειά μου, είμαι ερωτευμένος με τον κόσμο ή με την αγάπη, με έτσι πράγματα. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος ερωτεύτηκε και ερωτεύουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω το πράγμα. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι ή να μιλήσουμε?
2: Να μιλούμε.
1: Θέλει να μιλεί η Μαρία.
0: Μα η Μαρία που είναι παφό.
2: Όχι, γιατί μιλώ παφητικά.
0: Το μιλούμε είναι παφητικό. Πέστε μου να δούμε. Τα μικρόφωνα δικά σας, ό,τι θέλετε.
2: Να πούμε λίγο για τα events μας.
0: Βεβαίως να πούμε. Να πάτε στο Παλαιχώρι, να άκουσα.
2: Θα πάμε στο Παλαιχώρι, ναι, 10 και 11 του Οκτώβρη.
1: Στο Street Food Festival.
0: Να κάνουμε Street Food στο Παλαιχώρι.
1: Ναι, ο κύριος Θεοφύλλος, ο κοινοτάρχης μας, είναι έτοιμος να μας δώσει όλες τις πληροφορίες όποτε θέλουμε.
0: Εντάξει, θα πάρουμε μετά. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι διαφημιστικών.
1: Βεβαίως.
0: Να βγούμε έξω να μιλήσουμε και μετά να έρθουμε και να πιάσουμε και το Θεόφιλο. Και αλλού που θα είσαστε?
1: Θα είμαστε στα χριστουγεννιάτικα χωριά όπως κάθε χρόνο.
0: Μάνα μου, ήρθαν τα Χριστούγεννα, μάνι μάνι.
2: Με κοντέψανε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Στα Λεύκαρα και στον Αγρό. Στα Λεύκα... χριστουγεννιάτικα χωριά.
0: Ναι, ναι. Τα Λεύκαρα είναι πάντα μέσα στα χωριά.
1: Ου, αν δεν πάει στα Λεύκαρα, είναι σεϊν.
0: Ναι. Ναι, αλλά είναι και ωραίο χωριό τα Λεύκαρα.
1: Πολλά.
0: Εδώ που τα λέμε είναι πολύ καλό χωριό. Η Μαρία.
2: Η Μαρία.
0: Ναι.
2: Η Μαρία θα είναι εκεί στα χωριά, θα σας περιμένει.
0: Δηλαδή, αν έρθουμε στο Παλαιχώρι, εσείς να στήσετε σε κάπου τις σωλήνες σας, τις τριγωνικές, να κάνετε τα...
1: Στείνουμε κάτι μετάλλικα, πράγματα πολλά μεγάλα, ψηλά, τα οποία είναι ειδική κατασκευή για να μας κρατά.
0: Ναι.
1: Ψηλά είναι 7 μέτρα και είμαστε εκεί και κάνουμε παράσταση για τον κόσμο να μας βλέπει.
0: Τα πανιά σας είναι δεμένα, ασφαλισμένα?
1: Ναι, ναι, είναι ασφαλισμένα.
0: Είναι σίγουρο το πράγμα?
1: Είναι σίγουρο.
0: Ούτε να σκιστούσει, ας πούμε, που το βάρος σας, ούτε να...
1: Όχι, δεν υπάρχει έτσι φοβία. Εμένα ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να ξεχάσω τον κόμπο.
0: Α, εννοείς κάνεις κόμπο με τα πόδια σου για να κρατιάσαι.
1: Πρέπει να θυμάσαι.
0: Και γιατί να το ξεχάσεις?
1: Έχει πάρα πολλών ειδών κόμπους.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να θυμάσαι, αν ξεχάσεις να γίνει κάτι λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Χρειάζεσαι σε μνήμη γενικότερα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένη τώρα που σε πας στα πανιά. Φαίνεται λίγο, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι μόνο να αντέξεις να κάνεις την άσκηση. Πρέπει να θυμάσαι πράσινο ότι διατηρήθηκε σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές, εγώ την ώρα που δίνουμε, και είμαι έτοιμη να πέσω, σκέφτομαι, έκανα τα ούλα, ειδηθήκα, έβαλα το πόδι, έκανα το τσινό, έκανα το άλλο.
0: Πάμε σε διαφημισούες, παιδιά μου, και επανερχόμαστε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια.
6: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Κατερίνα Λιόγιου λοιπόν, με το τραγούδι «Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».
1: Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ, και το καλύτερο που χώρισα ένα πρωί.
0: Εσείς ρε κορίτσια, γνωρίσετε κανένα ψεύτη που σήμερα γιορτάζει?
2: Γιορτάζουν καμιά 20 που ξέρω εγώ, και άλλο 50 η Μαρία. Έχει πολλούς.
0: Ναι, ναι, είναι τα ψέμα σας είπα σήμερα.
2: Εντά, ο άλλος έχει 3 ημέρες κόμμα να απαντήσει.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Όχι, όταν δεν απαντά από το τηλέφωνο που του μιλάς, σημαίνει κάνει που το hosting, χώνεται, καταλάβες.
2: Hosting. Όπως εμείς τώρα που είμαστε στο Sports FM.
0: Στο Super Sport FM. Πες μου το.
2: Super Sport FM.
0: Όχι FM.
2: Μα εφού είναι άλλο FM.
3: Εφού
0: είμαστε. Α, εντάξει.
3: Για σήμερα μόνο.
0: Ναι, ναι. Α, για την FM.
2: Ναι, σήμερα μόνο είμαστε.
0: Super Sport FM. Είμαστε Super Sport 104 και το σλόγγαν μας είναι «Μένεις εδώ». Μένετε εδώ. Οι ακροατές πρέπει να φεύγουν που δάμε.
3: Εντά ούτε εμείς θέλουμε να φύγουμε που δάμε.
0: Όχι, αγαπητοί μου. Εν τω μεταξύ, νιώθετε ότι μας ακούει ο κόσμος, στέλνουν σας μηνύματα.
3: Ακούμε μας, ναι. Mm-hmm.
0: Ακούμε και ο Μάικ, ο οποίος έχει μια κορούδα τώρα να της κάνετε μια προσφορά να πάει στη σχολή σας. Διότι η Πολίνα του κάνει για έτσι πραγματούθια του κύριου Μιχάλη.
2: Μωρούι.
0: Μωρό, τώρα πηγαίνει στο γυμνάσιο, πρώτη εντάξει.
2: Κάμνη
0: μας. Κάμνη
2: σας. Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή που ποιες ηλικίες μπορείτε να πιάσετε μόνο?
2: Από 7 μέχρι 40 είναι μια πολλά πολλά καλή ηλικία.
0: Υπάρχουν 40 ρίδες.
2: Υπάρχουν,
3: ναι.
0: Γυναίκες που έρχονται 40 χρονών να κάνουν ποτούντο.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάτε είπαμε στα χριστουγεννιάτικα χορκά.
2: Yes.
0: Το street food στο Παλαιχώρι πότε είναι?
2: 10 και 11 του Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Το Παλαιχώρι στην πλατεία.
0: Ναι.
2: Street food festival. Θα έχει μπύρες, μπέρκερς, κρέπες, αεριάλ.
0: Νομίζω 10 του Οκτωβρίου να έχει και κλείρου έναν φεστιβάλ του χωριού. Μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται πρωινές ώρες. Και κάθε σπίτι στην παλιά, στο κεντρικό σημείο της Κλήρου, γίνεται όπως το περίπτερο, ας πούμε, με κάποιοι ψινού ψουμινί, κάποιοι αλέθουν μπουρκούριν, άλλοι κάνουν χαλούμια, άλλοι κάνουν σουζούκο, αλλά είναι πολλά ωραίο και τούτα τα φεστιβάλ τραβούν πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι.
0: Άρα εσείς να πάτε τώρα στο Παλαιχώρι και να κρέμεστε που τούτα τα...
2: Τα σκηνιά, τα aerial silks.
0: Ναι, τα aerial.
2: Ναι. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να μας απολαύσει. Θα είμαστε και Σάββατο και Κυριακή εκεί.
0: Ναι.
2: Απόγευμα, μεσημέρι. Αυτά.
0: Ακούτε την Μαριόν τη Ρεμπέτσισαν με τον Απόν.
2: Με τον Απόν, α, ωραίος συνδυασμός.
0: Ναι, ακούτε το.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μαζί μου η Στέφανη και η Μαρία. Δηλαδή τούτο που κάνετε δεν έπρεπε να πάτε στους Ολυμπιακούς ρε παιδί μου.
1: Άμα βάλουν θα πούμε νόη.
0: Αν βάλουν το άθλημα οι άλλοι έγινε εκεί προσπώνει να το βάλει.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι. Πάντως έγινε πάρα πολλά διάσημο σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εγώ που βλέπω ασχολούνται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Έχετε επαφές με άλλες χώρες?
1: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Φέρνουμε άρτιστες από το εξωτερικό,
0: ναι.
1: Διδάσκουν στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε φέρνουμε στην Κύπρο γνώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με
0: ναι.
1: τον τρόπο. Τις οποίες διδάσκουμε και εμείς παρακάτω.
0: Εσείς πιέτε στο εξωτερικό να κάνετε καμιά επίδειξη?
1: Ναι, πιάμε. Εγώ ήρθα πρώτη αρχικά πριν 3 χρόνια.
0: Πού επίες?
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Ναι, στην κατηγορία μου είχα έρθει πρώτη θέση.
0: Μπράβο.
1: Και οι μητσές μας το ίδιο. Κάποιες έπιασαν καλή θέση, κάποιες όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ανάλογα με το πόσο δουλέψα.
0: Ναι. Η Μαρία τώρα έμπηκε μαζί σας και μίλα πολλά.
2: Όχι, εγώ κατά κρίβεια, για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ μέχρι πέρσι ήμουν μαθήτρια της Στεφανής.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα πριν 5 χρόνια περίπου το Aerial. Αλλά σιγά σιγά με τα workshop που κάναμε, τους που φερνάμε από το εξωτερικό, έκανα μας. Δείχναν μας πολλά πράγματα για να εξελιχθούμε και εμείς. Mm-hmm. Και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα φτάσαμε σε ένα level που μπορούσαμε να γίνουμε instructors. Και που φέτος ξεκινήσαμε την μεγάλη την ομάδα. Δηλαδή είμαστε...
0: Οι instructors έχουν και κανένα δίπλωμα, έχουν έτσι για να φτάνουν σε το σημείο?
1: Έχουμε certificate, ναι.
0: Ναι, certificate, ναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Εν υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που να πάεις να δεις, να σε δούσουν και να σου δώσουν κάτι παραπάνω ας πούμε?
1: Πρέπει να γίνεις circus artist, το οποίο είναι πάρα πολλά μεγάλη σπουδή.
0: Ναι.
1: Αλλά τα διπλώματα κάθε φορά που το κάνεις γίνεσαι ακόμα, προχωράς ακόμα ένα level, ακόμα ένα level.
0: Μπράβο.
1: Και δυστυχώς στον κόσμο των τεχνών, mm-hmm. Νομίζω ότι εσείς έχετε το,
0: ναι,
1: παραπάνω
0: ναι.
1: Φαίνεται όχι εκείνος με τα πιο πολλά χαρτιά, εκείνος που όντως υπάρχει ταλέντο, ξέρει
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: βοηθήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, που έχει ταλέντο εδώ που ταλέντο.
1: Ναι, και ξέρει να βοηθήσει τον άλλον να φτάσει σε έναν καλό level.
0: Ακούστε. Ακούστε τον το τραγούδι και μετά να σας...
1: Νιώθω άσχημα που μας ερώτησες τι να βάλουμε και είπα σφακιανάκι να αντιμαζονάκι.
0: Δεν πειράζει, αγαπού.
1: Εννοείται αγαπούμε μαζονάκι.
0: Μαζονάκι από την ημέρα που εχάθηκε τόσο άνθρωπος άδικα, ούλη ραδιοφωνική σταθμή
1: παίζει παντού.
0: Εντάξει, εγώ το βάζω αυτό το τραγούδι για να τον απολαύσουμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης, πέτε μου την άποψή σας για τούτο που συνέβηκε.
1: Κρίμα, πολλά κρίμα.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι αγαπούσαμε και αγαπούμε Γιώργο Μαζονάκη. Θεωρώ ότι ο παραπάνω κόσμος τώρα το συνειδητοποιεί το πόσο πολλά αγγίζει μας σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνη.
0: Ναι, και άγγιζε και πιο πολλά τις νεαρές ηλικίες και φάνηκε τώρα.
1: Ναι. Νομίζω τώρα εφάνηκε πόσο καλός ήταν.
0: Ναι, πόσο λείπει και πόσο καλός
1: άνθρωπος.
0: Και σαν άνθρωπος. Ναι. Διότι τώρα φτιάχνουν για διάφορα βιντεάκια που είδα σήμερα. Ένα βιντεάκι που είχε μια συναυλία και πήγαινε στα μωρά με ειδικές ανάγκες που κάθονταν στα καροτσάκια. Και έκατσε μαζί τους πολλή ώρα και τραγουδούσε μαζί με τα μωρά.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε συναυλία δική του εκείνη την ώρα. Ας πούμε.
1: Ναι, είδα το βίντεο.
0: Είδες το βίντεο.
1: Και τώρα μιλά ο κόσμος πιο άνετα για τον Μαζονάκη. Πριν δεν μιλούσε να πει τα καλά που έκαμνε. Τώρα έφυγαν και είπαν
0: τα. Εντάξει, καμιά φορά τα καλά δεν ακούγονται όταν ζει ο άλλος. Γιατί έχει και ανθρώπους που κάνουν το καλό και δεν θέλουν να το ξέρει κανένας. Κατάλαβες.
1: Συνήθως έτσι πάει.
0: Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαζονάκης. Από ό,τι φάνηκε. Διότι υπάρχουν μαρτυρίες, επίνενε διά λεφτά σε φτωχές οικογένειες. Έτσι λένε ότι εγώ ξέρεις εδώ κάτω να του κοστάγει 1,000 ευρώ. Κατάλαβες, για να του βοηθήσω. Ή της Στέφανης ή της Μαρίας. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας.
1: Οι κορούδες που τη σχολή στέλνουν μας ό,τι ακούν μας. Ειρήνια, Βασιλική μου, γεια σας, σε σχολείο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, ακούν μας, είναι στο σχολείο και ακούν μας.
1: Ναι, στο σχολείο και ακούν μας. Στέλνουν μας φωτογραφία.
0: Ναι, μπράβο. Να κάνετε και εσείς ένα βιντεάκι και το στείλετε. Να τους το στείλετε. Να βγάλετε φωτογραφίες. Και ό,τι μιλούμε, κάνετε αφιερώσεις να τις ακούσουν τα ονόματά τους.
1: Αφιερώσεις. Στην Ειρήνια και στη Βασιλική που είναι σχολείο.
0: Που είναι σχολείο.
1: Και
0: ναι.
1: Σε όλες τις κορούδες μας. Στη Χριστίνα που είναι σπίτι και μας ακούει.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυτή μια instructor. Στη Μαρία, την Βραχήμη που είναι και δουλειά και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Στη Ζήνα, στη Μαρία, μια χτινίατρος, η άλλη κομμότρια. Δίδυμες.
0: Διδυμούες. Μοιάζουσι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Καθόλου. Ναι.
1: Στη μάμα μου, στον παπά μου, παπάκι που είσαι.
0: Ο παπάκης σου είναι μόνο.
1: Μα δεν ξέρω σε ποια πόλη της Κύπρου γυρίζει. Εγώ ξέρω που είναι ο παπάκης, με ελπίζω να με ακούει.
0: Ναι.
1: Στο γραφείο.
0: Να του στείλει την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη. Ναι, ναι. Μάμα μου, κάτι πρέπει να καθαρίζει σπίτι ακόμα.
0: Ήταν που να καθαρίζει.
1: Καθαρίζει το σπίτι όλη μέρα. Να φάει να φάει το μεσημέρι.
0: Ναι, τι φάει να κάνει να έρθουμε να φάμε το μεσημέρι, παιδί.
1: Ελπίζω να κάνουμε τίποτε καλό. Τώρα τελευταία κάνουμε μια διατροφή, γιατί ξεκινήσαμε ο αρφός μου διατροφή. Κύριε Κωστάκη μου, κάτσαμε στη διατροφή.
0: Έγινε ρε, να κάνουμε τη διατροφή. Πέντες να κάνουμε λίους κεφτέδες.
1: Μάμα, να ακούεις.
0: Ναι, να ζυμώσει.
1: Είμαστε εντελειά άτυχοι.
0: Ναι, είμαστε άτυχοι.
1: Μας κάνει μια σούβλα να κάνουμε διατροφή.
0: Όχι, δεν τη θέλω τη σούβλα. Εγώ σήμερα θέλω.
1: Θέλει κεφτέδες ο κύριος.
0: Θέλω όσπρια, θέλω έτσι άλλα πράγματα. Κανεί μας. Κανεί μας με τις σούβλες και με τα κρέατα.

0: πάμε σε μια ενότητα της εκπομπής, γιατί πρέπει να κάνουμε και την εκπομπή μας που έχει κυπριακές παροιμίες. Ξέρετε κυπριακές παροιμίες?
1: Από να ακούει του γονιού, παραγωνιά τσιμάται.
0: Ναι, τούτη είναι σωστή.
1: Σαν παραπονιάς.
0: Παραγωνιάς, παραγωνιάς. Δηλαδή ένα ακούεις του πατέρα σου και της μητέρας σου, το γονιό σου.
1: Τούτη ξέρω ότι είναι επειδή δεν τους ακούω.
0: Ναι, ναι, και επειδή δεν τους ακούεις, μετά να κοιμηθείς μες στη γωνιά. Κατάλαβες? Δηλαδή πρέπει οι μεγάλοι που σε συμβουλεύουν να τους ακούεις.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

0: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Εζώστηκε ή ζώνουν τον ταφίθια. Που σημαίνει εζώστηκε ή ζώνουν τον ταφίδια. Για όσους βρίσκονται σε μεγάλη ανησυχία, ας πούμε οι μανάδες που υποψιάζονται πως επάθαν κακόν τα παιδιά τους, οι συγγενείς πως επέθανε δικός τους, αυτοί ζώνονται τα φύθια, ανησυχούν πολύ, όπως τουλάχιστον όσοι ξέρουν πως έχουν στη μέση τους αντί λουρί, έχουν ζωντανό φίδι. Καταλάβετε? Ζώνουμε σημαίνει έζωσα τη μέση μου με ζώστρα. Η ζώστρα ήταν ένα μάλινο ή μεταξωτών ή λινοπάμπακων πανίν πλουμιστών με το οποίο ετυλίγαν τη μέση τους. Μαζί ετυλίαν και το άνω μέρος της βράκας. Την ύφη τη ζώνουση συμβολικά η μάνα της και ο πατέρας της. Όταν κάνουν τα λάματα, πάτε σε γαμούς.
1: Βέβαια. Εμπάμενο.
0: Έγκρατουν έναν κότσινο πανίν και ζώνουν οι συγγενείς την νύφη. Την νύφη την έζωνα συμβολικά και η μάνα και ο πατέρας της λίγο πριν την πάρουν στην εκκλησιά για στεφάνωμα με κόκκινη μεταξωτή ζώστρα ή μαντήλα που την έλεγαν άλια. Εμάθαμε να, άρα τον το μαντήλι το κότσινο ονομάζεται άλια. Τη ζώνανε και ξεζώνανε τρεις φορές ο καθένας τον και έβαλαν τη στην ευχή της.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
6: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
5: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
5: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
6: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
5: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
8: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
7: Εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του αγώνα με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας για το Nations League, όπως τόνισε και ο Άκης Μάντσιος. Ο στόχος είναι η ομάδα μας μέσα από τη διοργάνωση να ανέβει επίπεδο. Η ΕΛ κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για την τιμωρία του Καφού με τους καλύτερους Ιωνούς. Πάει στη διακοπή Ομόνια, ενώ γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού αγώνα στον Αποέλ Καρύο και Μαντσίνη. Αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και σαν μπορεί την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούπιτς, Ότσπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς περιμένουν στην ανόρθωση. Στην Πάφο, Μπρίτο και Μαμάντο φτέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο, ενώ μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με τη δουλειά του Ρέντι τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, την ώρα που δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο για προσθήκη στον Ολυμπιακό. Συνολικά 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις, με τον Νίκολιτς να μην μπορεί να δουλέψει όπως θέλει πάνω στις αδυναμίες που εντόπισε. Με ηρεμία πάει στη διακοπή ο Παναθηναϊκός, ενώ οι πράσινοι έχουν αρχίσει να χτίζουν και χαρακτήρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κυπρού.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σας αρέσει η Βυσσή?
1: Θεά, θεά.
0: Θεά, θεά. Αυτό είναι το καινούργιο της στο τραγούδι. Όχι γιατί.
1: Όχι γιατί.
0: Πριν καμιά εβδομάδα αν το κυκλοφορήσει. Άρα να το στείλουμε και στο παπά της Μαρίας, της Εφραίμ.
1: Να το στείλουμε. Η αλήθεια θέλω κάποιον να μου πληρώνει τον ΟΤΕ.
0: Σε τι ΔΕΗ. Σε τι ΔΕΗ, ναι, ναι. Μα πληρώνει σου τα, σου τα πληρώνει.
1: Πληρώνει μου τα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μένετε με τους γονείς σας?
1: Εγώ ακόμη ναι.
2: Εγώ όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Δυστυχώς
2: είπαμε.
1: Η νεολαία τώρα δεν σημαίνει τις σημερινές μας εποχές. Δύσκολο να ενοικιάσει, δύσκολο να πολλά ακριβά τα ενοίκια.
0: Μπράβο, μπράβο, πεμούτα, πεμούτα, αρέσκω μου τούτα.
1: Εντάξει, θα ήθελα, εννοείται, εμπιστεύω ότι έχει κάποιον στην ηλικία μας που θα θέλει να ζήσει μόνος του, να ανεξαρτοποιηθεί, αλλά είναι πολλά δύσκολο να... Μόνο το να μπει σε ένα διαμέρισμα και να πληρώνει ενίκιον σημαίνει το ένα δεύτερο του μισθού σου έφυγε.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι. Και ούλα ακριβώνουν.
0: Και ούλα ακριβώνουν και ούλα πάση πάνω πάνω.
2: Ναι. Ούλα.
0: Μάλιστα. Νωρέντουν το θέμα που είπαμε τώρα. Δηλαδή η νεολαία θέλει να φύγει από το σπίτι, από τους γονιούς, να απογαλακτιστεί, έτσι λένε ίσως.
1: Μάλιστα,
0: τη λέξη,
1: ναι.
0: Αλλά μένουν διότι δεν έχουν που να πάσει.
2: Μένουν, πιστεύω, και γιατί βράνε άλλους τρόπους να περνάει η ζωή όμορφα.
0: Αγάπη μου, όταν έχεις τον παπά σου και η μάμα σου και ναι, καθαρίζουν, πληρώνουν τα πάντα, έχεις ενίκιον.
2: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να περνάς καλά με τα λεφτά που πιάνεις, αλλά πάλι δεν έχεις ποιότητα ζωής, γιατί θέλεις να απελευθερωθείς.
2: Έχεις το χώρο σου.
0: Να έχεις το χώρο σου.
2: Πάμε ταξίδια, πάμε να αθλούμαστε, κάνουμε αθλήματα, φτιάχνουμε έξω. Διαφορετική ζωή που παλιά.
0: Ναι.
2: Οπότε οι βραντρόπους πιστεύω να φεύγουν και να περνούν καλά χωρίς να χρειαστεί να έχουν απαραίτητα το δικό τους το σπίτι.
0: Ταξιδεύετε εσείς πάντε?
2: Ναι, βεβαίως, ναι, ναι. Πάμε.
0: Πού σου αρέσει να πας εσείς τεπανή?
2: Εμένα άρεσε μου πάρα πολλά σαν χώρα η Πορτογαλία.
0: Α, πιες Πορτογαλία, ναι.
2: Εγώ ταξιδεύω και με το Λάτιν γιατί, ναι, κάνω τσέτσινο το

0: πράγμα.
1: Α, κάνει χειρελάτη.
0: Ναι, και εκείνο θεωρείται κάπω είδο γυμναστική, σε πάρα πολλά γλύωρου ρυθμού.
1: Και ευτυχώ έχει πολλά Latin parties. Κάνουν πάρα πολλά στη Λεμεσόν, στην Αγιάννα Πάν.
0: Έχουμε έναν την Παρασκευή στο The Loft, στο Loft, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Είναι τούτη την Παρασκευή. Κατά τις 9 είναι ούλοι τσάμε χορευκούν πατσάτα, σαλσά.
1: Ναι. Αρέσκεις το πατσάτα?
0: Πάρα πολλά, αισθησιακός χορός.
1: Είναι άκρος ερωτικός χορός.
0: Άκρος ερωτικός, φωτιά.
1: Φωτιά. Πατσάτα, εν τούτο μου σημαίνει. Πάμε να ακούσουμε Κύπρο Χαριλάου.
2: Η καρδιά μου κομμάτια έχει γίνει και έχω εγώ μόνο εγώ την ευθύνη.
1: Ξέρετε τον Κύπρο Χαριλάου, Κύπριος και Κύπριος.
0: Ναι, ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Εξαιρετικός και φιλαράκι και καλός άνθρωπος.
0: Πού να τον ακούσουμε, πού να πάμε?
1: Νομίζω, τώρα δεν ξέρω, νομίζω κάπου Λεμεσόν που τραγουδά, ίσως στην επαρχιακή. Αλλά θα μάθουμε που είναι και θα πάμε.
0: Θα πάμε μαζί.
1: Να πάμε μαζί να κάνουμε, να πάμε.

0: Και μετά θα σας βάλω ένα τραγούδι να σας το αφιερώσω εγώ για εσάς τις δύο. Και για όλον τον κόσμο που ακούει, και για τις φίλες σας, και για τις μαθήτριές σας που τους μαθαίνετε το αέρια. Τα ωραία να ήμουν 40 χρόνια πιο νέος, να ήμουν 20 χρονών και να μάθαινα.
1: Και τώρα νέος είσαι.
0: Εντάξει αγαπημα, αλλά τώρα μπορείς στο πόη σου, μπορείς στη μέση σου. Αρκεύκουν τα γεράματα.
1: Κάτσε κύριε Κωστάκη, μα πάμε πότε να φάμε έξω και μπελάρες.
0: Να πάμε, να πάμε, να πάμε, να πάμε. Να πάμε μια μέρα να σας κάνω το τραπέζι στο οδόφραγμα μας στην ταβέρνα. Επειδή είναι και ο φίλος μας ο Στέλιος εκεί. Είναι ωραία αυλή, έχει την πιο ωραία αυλή στη Λευκοσία.

0: θέλει κάποιος να έρθει κοντά σας, δώστε έναν τηλέφωνο.
1: Στην On Silk στη σχολή.
0: Ναι.
1: Είναι το 96 52 53 75.
0: Ξανά.
1: 96 52 53 75.
0: 75.
1: Σχολείων Silks.
0: Αν θέλουν, ας πούμε, να έρθουν να γραφτούν στη σχολή σας για να μάθουν το άθλημα τούτο.
1: Ναι, βεβαίως. Και έχει και πάρα πολλά ωφέλη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε, τα οποία είναι για όλα τα αθλήματα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσύ και κάτι άλλο που κάνετε?
1: Είναι το Latin μας. Σάλτσα μπατσάτα.
0: Α, κάνετε και Latin.
1: Ναι, και. Ναι. Mm-hmm.
0: Επίσης στα λάθη που έκανε ο Χρήστος ο Σακαλής κάτω στην Αγιάνναπα, επειδή είμαστε πάρα πολλά φίλοι. Και μια χρονιά είναι πία και παρακολούθησα τούντες 4-5 μέρες, δεν έλαβα μέρος, απλώς ήμουν με τον Χρήστο, με την Έλενα.
1: Και εγώ σαν ήμουν.
0: Ναι.
1: Μια ζωή στα λάθη.
0: Έτσι. Είναι ωραίο το λάθη. Πάμε να στείλουμε και αφιερώσεις σε φίλους που μας έστειλαν μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ανδρίκος είναι στην Αθιένου. Κοπιάστε να φάμε και να γιορτάζει η Αθιένου σήμερα του Αγίου Φωκά, λέει, στο Δημήτρη και στη Δέσπον. Και αλλολίο λέει ενάψουν κάρβουνα.
1: Μας καλέσουν.
0: Ναι, καλιού μας. Κοπιάστε να φάμε και να κάνουμε κανέναν εσπερινό λαλί με θετίν από γευματινή μέθη.
1: Μάντα μου το θετίν, δεν ξέρω τι φάει.
0: Όχι, όχι. Να κάνει λαλί, να μεθύσουν λέει. Από γευματινά. Τούτος είναι ο φίλος μας ο άλλος που μας έπιασε τηλέφωνο είναι ο φίλος ο Μάριος από τον Ασκά, αφιερωμένο λέει στον Ευρυπίδη, στη Φασούλα. Χαιρετώ τα κορίτσια και θα τους φέρω στον Ασκά.
1: Α, ο Μάριος ο κοινοτάρχης του Ασκά.
0: Ο Μάριος ο κοινοτάρχης του Ασκά, ναι.
1: Επίαμε στον Ασκά.
0: Μπράβο.
1: Να ξαναπάμε.
0: Να ξαναπάμε, έχουμε τα μέσα τώρα. Καλημέρα φίλε μου, αφιέρωση σε όλους τους λοκατσίδες. Το τραγούδι πέντε Έλληνες στον Άδη ανταμώσαν ένα βράδυ. Άκου, τραγούδι που θέλει ο Χρήστος, ο οποίος είναι από τους εργάτες, να μας καρονίσει να πάμε και στους εργάτες. Η φίλη μας η κυρία Πάλα από το Δάλι στέλνει σας την αγάπη της και στέλνει τραγούδια στους γιούδες της. Είναι τακτική ακροάτρια μας. Άλλος. Ο φίλος μας ο Πανίκος γιατρός. Ο Πανίκος είναι εξαιρετικός φίλος, δεν είναι γιατρός, είναι το επίθετο του. Θέλει να σας πάρει στον Αρακαπάλα. Μα είδατε ότι έχουμε...
1: να μην φτάσουμε.
0: Όχι, να πιάνω ποσοστά, τέλειωσε. Να κάνω τον μάνατζερ σας εγώ και να πηγαίνουμε σε διάφορα χωρκά. Και αμέ που πάμε, πάμε με τραγουδάκι αφιερωμένο στις κορούδες τις δικές σας.
1: Αφιερωμένο ρε κορούδες μου.
0: Ξανά ονόματα.
1: Κορούδες μας,
0: ναι,
1: της ομάδας μας.
0: Ναι.
1: Χριστίνα Χαραλάμπους, Μαρία Βραχίμη, Μαρία Χαραλάμπους, Ζήνα Χαραλάμπους.
0: Μπράβο.
1: Η Εφραίμ κάθεται δίπλα μου.
0: Η Εφραίμ δεν μιλά σήμερα, είναι ξέρω, είναι ερωτευμένη ρε.
1: Ναι, είναι ερωτευμένη ναι. Κορούδα.
0: Ακούει όμως ο παπάς της.
2: Όχι, όχι, εγώ παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Αφήνω σας να πείτε τα δικά σας. Εγώ ήρθα να με για ψυχαγωγία κυρίως.
1: Είναι ήρεμη προσωπικότητα είναι, η Μαρία.
2: Είναι προετοιμαστικά ιδιαίτερα. Αλλά και εγώ να έρθω να ακούσω και τον Κωστάκη μου.
0: Πολύ καλά. Ξέρετε κανένα τραγούδι δικό μου? Ξέρετε, είναι έτσι.
1: Δικό σου?
0: Δικό μου ρε, δικό μου ας πούμε. Ας πούμε τι Ταλούν και την Αούστα. Την ήξερα, δεν ξέρετε? Ξανακούσατε το, ναι. Πολλά τραγούδια. Βάζουμε ένα τραγούδι τώρα του Γιώργου Λιβάνη, επιλογή του φίλου μου του Μάικ, εδώ, του Μάικ του Πουλή.
3: Αχ, ερωτά μου και ζωή.
0: Αχ, ερωτά μου και ζωή, λαλή. Είναι ερωτικό.
3: Ανάσα μου και φυλάκι.
0: Άντε Στέφανη, εσύ που είσαι ερωτευμένη.
1: Είναι ερωτικό, δεν έχουμε σε ποιον να το αφιερώσουμε.
0: Στείλε ρε παιδί μου σε... Σε σένα, μπε. Σε σένα που ακούς την εκπομπή τώρα, πέτου.
1: σε σένα που ακούς την εκπομπή τώρα.
0: Ναι. Σε σένα που μας εκάλεσες να έρθουμε στην Αθιένου. Πέτω.
1: Σε σένα που μας εκάλεσες να έρθουμε στην Αθιένου.
0: Ναι. Να πιάμε το αυτιόν τώρα μόλις τελειώσουμε και πάμε να Αθιένου.
1: Να πάμε να δούμε.
0: Ναι. Είπε και η μαμά σου ότι μαγείρεψε λουβίνι.
1: Έκαμα ωραίο λουβίνι. Η μαμά μου στέλνει μου κάθε μέρα έκαμα ωραίο κολοκάσιν. Έκαμα ωραίες μπάμιες. Σαν πότσε να λύσουν δύο πράγματα μες την ίδια λέξη, αντίθετα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο κολοκάσιν πώς γίνεται. Ωραίες μπάμιες πώς γίνεται.
0: Επειδή καμίτες μαγειρεύκεται ωραία.
1: Ας πούμε

0: Μετά το τραγούδι δεν έχουμε πάλι διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού ήρθετε στην πρώτη εκπομπή της Κύπρου, ρε παιδί μου. Έχουμε πολλές διαφημίσεις.
1: Εξιάσα να στείλω χαιρετίσματα σε μια κορουά μου.
0: Να στείλουμε τώρα.
1: Άννα μου, χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα πάρα πολλά. Και είπαμε ότι να πάμε και στους εργάτες, να μας κανονίσει ο Χρήστος ο Θεοδούλου.
1: Νομίζω
0: δεν έχει χορκόμπερ. Και στον ΑΣΚΑΤ θα μας κανονίσει ο Μάριος ο Μουχτάρης.
2: Να πούμε όμως λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Ψάχνουμε και έναν κύριο με διπλοκάμπινο να μας εξυπηρετήσει.
1: Ελεύθερον κατά προτιμήση.
0: Ελεύθερον, ε. Διπλοκάμπινα να θέλετε, αγάπη μου.
2: Επειδή θέλουμε να μεταφέρουμε κιόλας στα...
1: την βάση μας.
0: Να πάμε και πάμε στον Κουμπαρίν, έχει πολλά διπλοκάμπινα. Φίλος μου,
1: αφού το point είναι να βρούμε κάποιον, Μητσοκάμμο τώρα, με διπλοκάμπινο, ελεύθερον κατά προτίμηση.
0: Μάλιστα, εννοείς να μένεις η γυναίκα.
1: Ναι,
0: ελεύθερο. Μάλιστα.
1: Είναι flexible το ωράριο του.
0: Flexible το ωράριο του, ναι. Θα το κανονίσουμε.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
5: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
6: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας καθώς αρχίζει η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια ιδιαίτερα τεταμένη διεθνή συγκυρία με τον πλανήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο πολέμους και την ενεργειακή κρίση να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πανοκεφάλους όλων των κυβερνήσεων. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολλαπλών διεθνών προκλήσεων, η πολυμέρεια, ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο καθίστανται περισσότερο αναγκαία από ποτέ για την διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαογωγού, ο οποίος συνδέει το Κίτας Μαλσάρα της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής. Η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου προειδοποίησε ότι αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία και να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, με περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και την δράση της κυβέρνησής του. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε το τραγούδι του τον της μάνας σου, λαλή της φιλενάδας σου, της κουνιάδας σου.
1: Ακούτε λίγο κάπως, της μάνας σου.
0: Όχι, λαλή της μάνας σου να εισπείς ότι έχουμε χωρίσει.
1: Ναι, μα πρώτα λαλή της μάνας σου.
0: Ναι. Η μάμα τώρα εμαϊρέψε λουβί. Ποια μάμα, η δική σου Μαρία?
1: Δική μου εμαϊρέψε λουβί, ωραίο λουβί.
0: Ναι, μα μπορούν το μαυρομαντί, δηλαδή ξέρω.
1: Νομίζω φρέσκο.
0: Φρέσκο,
1: μάλιστα. Ωραίο μποζίνο, ωραίο μποτάλλο και πάει και είναι ωραίο.
0: Εντάξει, εσύ μαϊρέψεις καλύτερα.
1: Έχω το εγώ, έχω και εκεί ταλέντο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ενέχω. Η μάμα δεν μας είπε να μου μαϊρέψει τελικά.
0: Μας είπε.
2: Ποια είναι να κάνει πρόβλημα μόνο.
0: Τι πρόβλημα είπε να κάνει.
2: Είπε να πει ότι είμαι ιδιότροπη.
0: Α, είσαι ιδιότροπη.
2: Ναι, δεν τα τρώω τα πολλά τα φαγιά.
0: Να της πεις τη μάμα σου ότι είσαι το καλύτερο μωρό. Και να σε χαίρεται και να ζήσεις πολλά χρόνια. Να ζήσετε.
2: Μάμα, ακούεις?
0: Εγώ άμα στέλνω ευχές για γενέθλια, για οτιδήποτε, γράφω χρόνια καλά. Ως τα 98.
1: Παραπάνω.
0: Όχι παραπάνω.
2: Μακάρι να φτάσουμε ένα σου πάνω.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Πώς έδωσε σε άλλη την
0: καρδιά. Παρέα σήμερα με νιάτα. Με τη Μαρία και τη Στέφανη. Άρα, Στέφανη μου, τώρα είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, ας πούμε. Άρα να σας δουν ζωντανά στο street food που να κάνουν στο Παλαιχώρι
2: 10 και 11 Οκτωβρίου.
0: 10 και 11 Οκτωβρίου, 11 να έρθω εγώ. Ο κύριος Νίκος έφερε μας τα μαντάτα ότι έκαμε γιον ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού.
2: Να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, τον ονόμασε Σοκράτη και έτσι ξαναγεννήθηκε ο πατέρας του, ο Σοκράτης, ο Χάσικος. Είδες πως τα φέρνει η τύχη καμιά φορά. Έκαμε Γιούδι, ένα το φκάλι Σοκράτη, το επίθετο είναι Χάσικος, από τον Μακαρίτη, τον πατέρα του, τέος υπουργών, τον Σοκράτη, τον Χάσικο, ο οποίος ήταν πολλά φίλος μας. Να σου ζήσει, Ιωάννη μου, να σου ζήσει ο Σοκράτης σου. Λοιπόν, μωρά μου, άλλο.
2: Θα είμαστε στο street food, ναι, και δεν είπαμε για τα χριστουγεννιάτικα χωριά.
0: Να πούμε τώρα.
2: Η Σχολείων Silks θα είναι και στα χριστουγεννιάτικα χωριά μαζί σας στις 19 και 20 του Δεκέμβρη στον Αγρό,
0: ναι,
2: στο χριστουγεννιάτικο χωριό του Αγρού, και στις 26 και 27 του Δεκέμβρη στα Λεύκαρα.
0: Στα Λεύκαρα, στα ωραία Λεύκαρα.
2: Που γίνεται χαμός κάθε χρόνο.
0: Το ξέρω. Γυρίσαμε και εμείς φέτος όλα τα χωριά της Κύπρου με τις παραστάσεις που είχαμε με την κομμωδία μας και περάσαμε ωραία. Είναι εξαιρετικά χωριά. Υπάρχουν καλοί κοινοτάρχες.
2: Ναι, το πιο σημαντικό.
0: Και θα τους πείσω να πιένουμε να κάνουμε και τα show τούτα με το...
2: Πιένουμε μαζί, ναι, για να σου χάζει.
0: Ναι. Έχει.
2: Σκέφτηκες η κοτσακαρού που παίζεται να φκεί πας στα πανιά.
0: Απαναγία μου, Παναγία μου. Τσινόκι που ζαμε κάτω.
2: Όχι, αφού είχαμε
0: ζλόγια. Πρόσεχε το πόη μου και έδισα το πόη μου και μπορώ να... Να πέσω. Τσάμτσα πέφτει.
2: Εδίθηκε, κρεμάστηκε, τζίνι καλή κορούα. Άκουσε τα νέα. Εκρεμάστηκε, τζίνι καλή κορούα.
0: Μάνα μου.
2: Τι ήταν καλό, μωρό. Εκρεμάστηκε.
3: Ένα περαστικό, μια ανάμνηση που ο χρόνο θα τη βρει.
0: Σα αφιερώνω αυτό το τραγούδι, κορίτσια μου. Να είστε καλά, χαρούμενε. Περάσαμε την ωραία. Να σα αποχαιρετήσω.
4: Να ερχόμαστε συχνότερα.
0: Όποτε θέλετε, αγάπη μου, να περνάτε εδώ να μου φέρετε. Φαίνεται που τον καφέ που μου φέρετε σήμερα είναι καταπληκτικός.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας και στους φίλους μας που έχουν σάντουιτς, το φίλο μας τον Κόκο και τη Μαρία, τον Χρήστον, τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος είναι ταχυδρόμος.
2: Τα σάντουιτς.
0: Και τα σάντουιτς είναι καταπληκτικά.
2: Πού τα βρίσκει τα σάντουιτς, ταχυδρόμος?
0: Όχι, δουλεύει εκεί.
2: Α, δουλεύει
0: ο Χριστόδουλος
2: εκεί.
0: Στα σάντουιτς. Αλλά είναι και ταχυδρόμος.
2: Okay.
0: Εγώ ονομάζω τον ως έξι τρομοκράτης.
2: Έχει διπλοκάμπινο?
0: Να το ρωτήσω, αν έχει διπλοκάμπινο. Ξανά είναι ελεύθερος.
2: Ξανά είναι ελεύθερος, κάμπι μας.
0: Κάμπι μας. Εντάξει, να βρούμε ένα διπλοκάμπινο, ρε παιδί, με δυνατόν.
4: Θέλουμε το διαθέσιμο όμως για 10 και 11 το Οκτώβρη.
0: Ναι.
4: Και 19-20 του Δεκέμβρη και 26-27 του Δεκέμβρη. Μέσα Χριστούγεννα. Εντάξει, άνθρωπος να μένει οικογένεια να φύγει.
0: Θέλουμε ένα διπλοκάμπινο το οποίο είναι να φορτώσει τις σωλήνες του που να στήσετε.
2: Ναι.
0: Μεγάλο το βάρος.
2: Μεγάλο.
0: Θέλετε διπλοκάμπινο, θέλετε φορτηγό.
2: Διπλοκάμπινο είναι να βολευτούμε.
0: Εντάξει, αγαπητέ μου, να είστε καλά, χαρούμενε, ευτυχισμένε. Όποτε θέλετε, θα περνάτε από την εκπομπή.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Διότι φέρετε μου και νέου ακροατέ.
2: Ναι, και να σου φέρω και ωραίο γκολογάτι. Ωραίε πάμιε.
0: Είπε η μαμά σου να μου φέρει τα πέρνα, θα με.
2: Να σα φέρει.
0: Εντάξει, φέρει.
2: Το κανονίσω.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια και χαρά σα.
2: Γεια σα από τη Σχολήνων.
0: Γεια σου, Μαρία, από τη Σχολήνων.
4: Γεια σα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Από τη σχολή, ξέρω πέτω.
2: On Silks.
0: Και το τηλέφωνο σα.
2: 96-52-53-75.
0: Μάλιστα. 96-52-53-75. Σα αγαπώ, σα αγαπώ. Να είστε καλά, μου.

όσο θες να... Φτάσαμε έτσι σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά. Είχαμε φιλοξενούμενες και τη Στέφανη και τη Μαρία. Περάσαμε ωραία. Αύριο πάλι.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
1: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
0: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
1: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
0: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
11: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
12: Χόπι, χόπι, χόπι, October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
13: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
14: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
16: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
17: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
16: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Super Sport 104.
17: ώρα είναι 12.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά την καταγγελία της ΑΕΛ για επέμβαση στο VAR στη φάση του καφού, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ξεκινά η έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρώτου αγώνα για το Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Σέλη. Παίρνουν ανάσες στην Ομόνια εν μέσω της διακοπής, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη εβδομάδα πλην των 12 διεθνών. Στον ΑΠΟΕΛ Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν στη διάθεση του Παπαδόπουλου μετά τη διακοπή. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος. Αμήν και Σαμπορή την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Λιούμ Πιτς Όσμπολ, Μπράουν και Κασπάρ στον Απόλλωνα. Αναμονή στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς. Στην Πάφο, Μπρίτο και Μαμάντοφ τέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει συγκεντρώνει ο Κορέια. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπους στον Άρη. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου με τον νεαρό επιθετικό Κωνσταντίνο Ηλία. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Στον Ολυμπιακό Πειραιός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με δουλειά τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Συνολικά 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις. Ο διαιτητής του ντέρπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ αναμένεται να τιμωρηθεί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
23: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
26: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
25: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
27: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
28: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
29: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
30: 12 στα Σπορ.
31: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Καλώς ορίζουμε και τον Μιχάλη. Έτσι μας έλειψε τις προηγούμενες μέρες από την εκπομπή. Και βεβαίως καλωσορίζουμε όλους εσάς που μας ακούτε από το είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Και στο 2324 στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάκη.
32: Χαιρετούμε.
0: στους ακροατές και τον συνάδελφο που επέστρεψε και είναι και πάλι μαζί μας.
31: Μάκη.
0: Χαιρετούμε και τους ακροατές και τον συνάδελφο που επέστρεψε και είναι και πάλι μαζί μας.

0: διοντολογίας της προσφαγής του αθλητισμού, τον Νικόλα Κουρσάρη. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλεσμένοι μας. Μην ξεχνάμε σήμερα να τελειώνουμε λίγο πριν την 1:30, γιατί έχουμε και το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου.
1: Ναι. Όπως είπες Μάκη, έτσι η εβδομάδα εθνικής έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία της εθνικής μας για τους αγώνες του Nations League. Το επόμενο διάστημα 4 παιχνίδια, υπενθυμίζουμε, 2 εκτός, 2 εντός. Ξεκινάμε εκτός με το Μαυροβούνιο την Παρασκευή το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό που τόνισε ουσιαστικά ο Άκης Μάντζιος στις δηλώσεις του είναι πως στόχος της εθνικής είναι να διεκδικήσει μέχρι τέλους και αυτή η διοργάνωση να φέρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Η Εθνική φεύγει αύριο 5:30 να το μιλήσει στη Μαυροβούνιο. Δευτέρα παίζει με την Λετωνία. 9:45 το παίχνει Μαυροβούνιο την Παρασκευή και 7 η ώρα με την Λετωνία και οι δύο αγώνες από τον σταθμό μας. Mm-hmm. Όπως και τα μας που θα γίνουν στην Κύπρο εδώ και 5 του Οκτώβρη. Θα δοθούν όλα από το ΡΙΚ τηλεοπτικά. Θα έχουμε, είπαμε, Κωνσταντίνο Σιαμπουλή 12:30. Είναι και η Εθνική Ελπίδων ξεκίνησε mm-hmm. την προετοιμασία της και αυτή έχει υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα με τον Μάριο Νικολάου να έχει τους καλέσει τους ποδοσφαιριστές για να ξεκινήσει, όπως είπα, ξεκίνησαν οι πρωτοπονήσεις
1: για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21.
0: Ναι.
1: Και την
0: πρώτο παιχνίδι με τη Ρουμανία στις 25 του μήνα στην ΑΕΚ Αρένα, 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα παίξουμε
1: εκτός έδρας με Κόσοβο
0: και Σαν Μαρίνο
1: 30 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου στο ΑΕΚ Αρένα με το Σαν Μαρίνο.
0: Μετά την καταγγελία της ΑΕΛ για επέμβαση στο ΒΑΡ στην φάση του Καφού, με ξέκαμε έφεση για από τα χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πέσει η ποινή, για να μειωθεί. Η Επιτροπή Οντολογίας και Προστάσεις του Αθλητισμού ξεκινάει έρευνα για πιθανή χειραγωγή σε αγώνα. Θα μας τα πει καλύτερα πριν από τη μία το μέλος της Επιτροπής, ο Νικόλας ο Κουρσάρης. Ενώ θα έχουμε και τα νέα της ΠΑΦΟΥ με τον Γενικό Διευθυντή των Κυπελούχων, τον Χάριτον Θεοχάρους, η ομάδα μετά την ΙΤΣΑ που δέχθηκε. Εντάξει, τώρα κάποιες μέρες ρεπό και θα μας είχε ο πρωτάθλημα με βάζαν με την ανόρθωση και το ευρωπαϊκό το πρώτο 15 του Οκτώβρη στον Μπέρκαμο με την Αταλάντα.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας με Νικόλα Λεβέντη και ΑΕΛ. Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
1: Χαιρετούμε και πολλές οι εξελίξεις.
2: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Διότι δικαιωθήκατε, αλλά πρώτα συγχαρητήρια για την τεράστια νίκη που κάνατε την Παρασκευή στο Στέλιος Κυριακίδης.
2: Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, η οποία όμως είναι ακόμη τρεις βαθμοί σε ένα πολύ μεγάλο μαραθώνιο του προαθλήματος. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία, διοίκηση και κόσμος. Δεν αλλάζει σε τίποτα τη φιλοσοφία, ούτε τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή μιας διαδρομής. Μια νίκη, όσο σημαντική και αν είναι φυσικά, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να αναθεωρήσει τους στόχους μιας ολόκληρης σεζόν. Νομίζω αυτό θα πρέπει να το έχουμε μπροστά μας σαν Ευαγγέλιο, γιατί χρειάζεται πολύ συνέχεια.

0: ενέργεια, πολλή δουλειά και συνεχής βελτίωση. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε στο γήπεδο και ανεξαρτήτως αντιπάλου να έχουμε μοναδικό στόχο τους 3 βαθμούς. Θεωρώ ότι είναι και μια νοοτροπία που πρέπει να εμπεδώσουμε σε όλο το στρατόπεδο της ομάδας. Από εκεί και πέρα παραμένουμε ταπεινοί και προσγειωμένοι και πάνω απ' όλα προσιλωμένοι στη δουλειά μας, εάν όντως θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε απέναντι στην ΠΑΦ.
1: Νικόλα, νιώθεις ότι νιώθετε, έτσι να το γενικεύσω για την ΑΕΛ, ότι κριθήκατε πολύ αυστηρά το προηγούμενο διάστημα και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΙΤΑ από το ΑΠΟΕΛ, καθώς και στο παιχνίδι που ακολούθησε πριν από την ΠΑΦΟ, στα παιχνίδια που ακολούθησαν, συγγνώμη, πριν από την ΠΑΦΟ, παρά τα αποτελέσματα της ΑΕΛ γράφονταν έτσι αρκετά θέματα σε ό,τι αφορά στην απόδοση της ομάδας.
0: Κοιτάξτε, η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι και νομίζω καθένας μας θα πρέπει να την δέχεται και να την αποδέχεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε από τη μια μέρα στην άλλη τους πάντες και τα πάντα, και αντιθέτως δεν μπορούμε να εξυπνούμε τους πάντες και τα πάντα μετά από μία νίκη. Σίγουρα είναι καλό να υπάρχει κριτική, όμως για μία ομάδα η οποία έχει εντάξει 19 ποδοσφαιριστές, ένα ολόκληρο ρόστερ ουσιαστικά στις τάξεις της, με έναν προπονητή ο οποίος παρέμεινε από την περασμένη σεζόν. Δεν δοθεί χρόνος, τότε είμαστε αξί της μοίρας μας. Πρέπει να δοθεί χρόνος. Ακόμη και αυτό που είδαμε με την ΠΑΦΟ θα πρέπει να το διαχειριστούμε και να το εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Αναμένουμε ακόμη 6 ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν από τραυματισμούς. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι όταν ξεκινάμε να μειώνουμε, τέλος πάντων, την δουλειά κάποιων επαγγελματιών. Από εκεί και πέρα όμως, το ξαναλέω, ίσως μέσα από την κριτική να καταφέραμε και εμείς να διαχειριστούμε σωστά κάποιες καταστάσεις. Ήταν πολύ πολύ βαρύ και ξεφτεριστικό το 6-0 κακά τα ψέματα, και ίσως στο τέλος της ημέρας εκ του αποτελέσματος να μας βοήθησε το ότι
1: να φύπνισε την ομάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, αυτή η βαριά ήττα έφερε πρώτον ευθύνων τους όλους μας, και κατά τα ψέματα πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη στο 96 με τη Νέα Σαλαμίνα. Αρκεστήκαμε στους 3 βαθμούς και μόνο, όμως η νίκη πάνω στην ΠΑΦΟ και πολύ περισσότερο η πιστική εμφάνιση πάνω στην ΠΑΦΟ, δεν πήγαμε απλά και πήραμε 3 βαθμούς με την τύχη. Θεωρώ ότι η παρουσία της ΑΕΛ είναι αυτό που ευχαρίστησε περισσότερο τον κόσμο και κατ' επέκταση εννοείται και η νίκη. Οπότε ας χτίσουμε πάνω σε αυτό το momentum και ας εξελίξουμε αυτό το σύνολο και να αφήσουμε με καθαρό μυαλό τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί να μας δώσουν πολύ περισσότερα μετά τη χρονιά.
2: Νικόλα, σίγουρα πήγατε στην ΠΑΦΟ συγκρατημένα αισιόδοξη, μιλώντας εμείς κατηδίαν μια μέρα πριν το παιχνίδι μου είχες πει, και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πώς έπρεπε η ομάδα να παρουσιαστεί, να παίξει για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι σχεδόν ό,τι είπες τα εφαρμόσατε στο γήπεδο. Κατέχεις και προπονητικά, δεν δηλαδή, βλέπω τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του για το,
2: εντάξει,
0: για το θέμα.
2: Ναι,
0: για το θέμα το αγωνιστικό. Εμείς το ξαναλέω, αυτό που κρατάμε είναι ότι όντως η ΑΕΛ εμφανίστηκε με ένα πολύ σωστό αγωνιστικό πλάνο και ευχαρίστησε τον κόσμο της μέσα από την εμφάνιση. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος, ναι μεν χάρηκε την νίκη και τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, για μένα προσωπικά το είπα πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, έχει το καλύτερο ρόστερ και το πιο ποιοτικό ρόστερ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, για μένα προσωπικά. Όμως θεωρώ ότι θεωρώ ότι τον αελίστα τον ευχαρίστησε η εικόνα της ΑΕΛ, η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΛ, το ότι είχε ένα σωστό πλάνο, ότι έφτιαξε ευκαιρίες, ότι πάλεψε με πάθος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, κερδίζει μάχες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την ιδιοσυγκρασία του αελίστα. Το γνώρισα και εγώ προσωπικά πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα τώρα συνοδεύτηκε και με νίκη είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και βαθμολογικά. Η ΑΕΛ έχει συγκάτοικο την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, κάτι το οποίο κακά τα ψέματα έχει πάρα πολλά χρόνια να το ζήσει. Και αν θέλουμε να παραμείνουμε στα ψηλά της βαθμολογίας, θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά όλα αυτά τα συναισθήματα που μας διακατέχουν και πάνω απ' όλα να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει το αμέσως επόμενο παιχνίδι, αργή, είναι στις 11 Οκτωβρίου απέναντι στην Ομόνια 24 Μαΐου, που και αυτή έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αν και νεοφορίστη. Και εμείς αυτό που απαιτούμε είναι να κατάμε στο στάδιο Αλφαβέρα. Νομίζω δεν υπάρχει αελίστας που η ομάδα με τα δεδομένα τα σημερινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με την εικόνα που έχει βγάλει στο τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω αλήθεια να μην θέλει να είναι στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια αυτών των ποδοσφαιριστών.
2: Για να τελειώνουμε και να πάμε στα εξαγωνιστικά. Αργεί το παιχνίδι, όπως είπες, ναι, θα έχετε, φαντάζομαι, οπωσδήποτε και σημαντικές επιστροφές.
0: Ναι, θα έχουμε τουλάχιστον επιστροφή σίγουρη του Μπρούνο Αλμέιδα, του Μιλοσάβιεβιτς. Προσθέτω και εγώ και τον Τζοφρέι, ο οποίος θα είχε ακόμη τρεις εβδομάδες προετοιμασίας με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι, όμως το θεωρούμε σαν προσθήκη, έτσι, σαν μια νέα μεταγραφή. Και ίσως να είναι μαζί μας, πολύ πιθανό να είναι μαζί μας, και ο Ζιόκε. Οπότε μιλάμε για ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές επιπλέον, αν όλα πάνε κατευχή, εννοείται, και ο Μιγέννη του να μην υπάρχει οποιοδήποτε τραυματισμό αυτές τις δύο μισή εβδομάδες. Είναι σημαντικό να έχουμε ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, και κατ' επέκταση ίσως να έχουμε και τον Καφού, αφού πλέον έχουμε καταθέσει και την έφεσή μας και νιώθουμε ότι μέσα από τα τεκμήρια που έχουμε στήσει στο εφετείο θα μπορέσει να ακυρωθεί η επιπλέον ποινή που έχει δεχτεί ο ποδοσφαιριστής.
2: Και χαρακτηρίσατε το πόρισμα της Ομοσπονδίας ως μια πλήρης δικαίωση του σωματείου σας.
0: Βεβαίως. Το είχα αναφέρει και σε άλλο σταθμό ότι είναι ιστορική σημασία για το Κυπριακό ποδόσφαιρο η χθεσινή ανακοίνωση της ΚΟΠ. Γιατί κατά τα ψέματα η ίδια η Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό έφτασε στην ομάδα του VAR και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ελεγχόντα. Οπότε πλέον δεν μιλάμε απλά για μια καταγγελία ή μια πληροφορία ή τέλος πάντων μια δική μας εκτίμηση. Μιλάμε για επίσημο πόρισμα της ίδιας της Ομοσπονδίας. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι πρέπει να διερευνηθεί η όλη διαδικασία, αν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση κτλ. Και πλέον έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση ότι στη διαδικασία υπήρξαν ζητήματα τα οποία και η ίδια η Ομοσπονδία έκρινε ότι χρήζουν περαιτέρω ενεργειών και κυρώσεων για όσους ευθύνονται.
2: Τι περιμένετε τώρα?
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα εμείς αναμένουμε από την Ομοσπονδία όχι απλά να τιμωρήσει όσους εμπλέκονται, απλά να τους διαγράψει από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Θεωρούμε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν ρόλο ή παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου άτομα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα από κανόνες, δεν μπορούν να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα του VAR. Θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον από την πλήρη διερεύνηση της ΚΟΠ έχουν προκύψει συγκεκριμένες ευθύνες, θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες συνέπειες και να διαγραφούν από τα μητρώα της ΚΟΠ όσοι εμπλέκονται, για να μην ασχοληθούν ξανά με το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ένα το κομμάτι. Έτσι. Το άλλο το κομμάτι αφορά την επίσημη καταγγελία που θα υποβληθεί σε λίγα λεπτά στην αστυνομία Κύπρου. Η έρευνα θα πρέπει να εξετάσει όλες τις πτυχές πλέον της υπόθεσης, έχοντας και ως δεδομένο το αποτέλεσμα και το πόρισμα της ίδιας της Ομοσπονδίας. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα οποιασδήποτε έρευνας. Αυτό που λέμε είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη διαπίστωση για μη προβλεπόμενη διαδικασία και εξωτερική παρέμβαση, υπάρχει και ενδεχόμενο πιθανής χειραγώγησης του αγώνα και είναι ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Πλέον είναι καθαρά η μπάλα στα χέρια της αστυνομίας και των υπολείπων αρχών. θα ξεκινήσει και μία έρευνα και ανεξάρτητη, η οποία ουσιαστικά θα ξετυλίξει για το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Ναι, ναι. Έχει εμπλακεί πλέον από την πρώτη στιγμή, έτσι το ξεκαθαρίσουμε, από την πρώτη στιγμή η Επιτροπή Δοντολογίας μας ενημέρωσε ότι ένας λειτουργός της Επιτροπής θα αναλάβει τη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών μας και ότι είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής ως ΑΕΛ για να δώσουμε οποιοδήποτε στοιχείο χρειάζεται. Πλέον η Επιτροπή έχει στα χέρια της και το πόρισμα της ΚΟΠ. Έχει το δικαίωμα να ακούσει τις συνομιλίες όπως τις άκουσαν και οι υπεύθυνοι της ΚΟΠ και ο κ. Νταμάτο. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει μια από τις υποθέσεις που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο και πλέον υπάρχει επίσημη τοποθέτηση και της ίδιας της Ομοσπονδίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα πρέπει να διερευνήσουν την υπόθεση.
1: Νικόλα, πάω πίσω στην καταγγελία, στην αστυνομία. Πόσα άτομα αγγίζει αυτή η καταγγελία?
2: Και θα δώσετε τα ονόματα?
0: Θα δοθούν όλα τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν για να μπορέσει η διαδικασία να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην υπάρξουν οποιασδήποτε παρεμβάσεις για το οτιδήποτε. Όμως το ξαναλέω, από τη στιγμή που υπάρχει επίσημο πόρισμα από την ΚΟΠ, εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που εμπλέκονται. Αυτοί οι άνθρωποι εννοείται έχουν ονόματα, τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Ομοσπονδία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε δώσει τα στοιχεία, γι' αυτό και προχώρησε τόσο γρήγορα η διαδικασία, γι' αυτό επιμέναμε, έτσι, για να υπάρξει διερεύνηση πρώτα από την ΚΟΠ. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι όλα τα στοιχεία και ονόματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα και οι ώρες που συζητήθηκαν κάποια πράγματα από τους εμπλεκόμενους, όλα αυτά θα δοθούν στην κατάθεση μας στην αστυνομία από την ΑΕΛ.
1: Ναι. Εντάξει. Άρα έτσι αναμένουμε αρκετά θέματα το επόμενο διάστημα που αφορούν αυτή την υπόθεση και αρκετές εξέλιξεις. Από εκεί πέρα όμως προχωρήσατε και σε έφεση, Νικόλα, για την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Καφού.
0: Ναι, η έφεση κατατέθηκε χθες μέσα στα χρονικά πλαίσια που μας επιτρέπει η Ομοσπονδία. Η θέση της ΑΕΛ είναι ξεκάθαρη. Η απόφαση για την άσκηση έφεσης αποτελεί μέρος των ενεργειών που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εμείς αναμένουμε την εξέλιξη με απόλυτο σεβασμό, εννοείται, προς τα αρμόδια όργανα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ποινή του ποδοσφαιριστή θα ακυρωθεί με βάση όλα τα δεδομένα, τα τεκμήρια και τις θέσεις που έχουμε στείλει στο εφετείο. Προς το παρόν δεν λάβαμε ενημέρωση πότε θα γίνει η εξέταση της έφεσης. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες, αφού υπάρχει και η διακοπή του προαθλήματος, θα είναι πολύ πιο εύκολο και με καθαρό μυαλό να εξεταστεί και η έφεσή μας, ούτως ώστε να πάρθουν και αποφάσεις. Εννοείται, για όλες τις ενέργειες και εξελίξεις επί της υπόθεσης θα ενημερώνουμε επίσημα μέσω ανακοινώσεων των κόσμων της ΑΕΛ.
2: Συγγνώμη, Νικόλα, εσείς στείλατε επιστολή για παρέμβαση στην Επιτροπή Δεοντολογίας ή από μόνοι τους?
0: Όχι, από μόνοι τους ενεργοποιήθηκαν. Ναι. Εμείς στείλαμε επιστολή στην Ομοσπονδία.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, η οποία κοινοποιήθηκε στις διάφορες επιτροπές και από εκεί και πέρα η Επιτροπή Δοντολογίας, όπως θα κάνει, μπαίνει σε μια διαδικασία να εξετάσει τους ισχυρισμούς κάποιου σωματείου. Από τη στιγμή όμως που έχει προχωρήσει η έρευνα και έχει βγει ένα πόρισμα από την Ομοσπονδία, πλέον είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία, αφού ήδη έχει γίνει η πρώτη έρευνα, οπότε θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία από το πόρισμα και να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες, ούτως ώστε να δούμε εάν υπάρχει όντως και η χειραγώγηση αγώνα για την οποία επικαλούμαστε εμείς. Κάτι το οποίο, το ξαναλέω, θα πρέπει να αποδειχθεί.
2: Ωραία, ευχαριστούμε και για την κουβέντα που κάναμε, αλλά και για την φανέλα της ΑΕΛ, την οποία θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό την επόμενη εβδομάδα. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και καλή ξεκούραση τώρα.
0: Σε όλους. Είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, δεύτερο ημίωρο καλύτερα. Ακούτε ζούπε που αρέγανε σε την εκπομπή ο Δεκαστασπορ. Εκπρόσωπος τύπους και αβιάς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ζάρφος Κωνσταντίνος Σαμπουλής, είναι μαζί μας. Ετοιμάζεται η Εθνική για το ταξίδι, τις διπλές υποχρεώσεις που έχει σε Μαυροβούνιο και Λετωνία. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Γεια σου, Μάγκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Ναι, λοιπόν, βάλατε μπρος έτσι οι παίχτες, όλοι εσείς, χτες, με προπόνηση, με δηλώσεις του κυρίου Λοζίδη, του κυρίου Αγιμάντζου.
1: Και αισιοδοξία θα έλεγα εγώ για, έτσι, για κάτι καλό μέσα από τη διοργάνωση.
0: Θέλουμε το κάτι καλό.
2: Η κάθε νέα διοργάνωση δημιουργεί νέα κίνητρα, νέους στόχους και την δεδομένη στιγμή θεωρούμε ότι είμαστε σε μια καλή φάση για να είμαστε διεκδικητικοί και απαιτητικοί σε ένα όμιλο που θα κληθούμε και εμείς και όλες οι υπόλοιπες ομάδες να δώσουμε 4 αγώνες σε διάστημα 11 ημερών.
1: Είναι έτσι πάνω σε αυτό, Κωνσταντίνε, πρώτη φορά συμβαίνει και έτσι κατά πόσο είναι έτοιμη η εθνική μας να ανταποκριθεί σε τόσο απαιτητικά συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Το πόσο έτοιμοι θα είμαστε θα το δείξει η πράξη τα παιχνίδια. Όμως υπάρχει αισιοδοξία, θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν από πλευράς της τεχνικής ηγεσίας, της ιατρικής ομάδας, των συνεργατών, όλων όσων ασχολούνται με την ομάδα, προκειμένου να γίνει κατάλληλη διαχείριση των ποδοσφαιριστών για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα με 2 ταξίδια στο εξωτερικό, επιστροφή στην Κύπρο, 2 εντός έδρας αγώνες, παραλαμβάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, έτσι βγήκε το πρόγραμμα από την UEFA, όλες οι εθνικές καλούνται να ανταποκριθούν, το ίδιο καλούμαστε και εμείς. Γι' αυτό και στην κλίση υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή 28 ποδοσφαιριστές. Πάνω κάτω αυτός είναι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που έχουν καλέσει όλες οι εθνικές. Η Αρμενία για παράδειγμα έχει 30 στην κλίση που μας έχει αποστείλει. Και θα γίνει η διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλοι τραυματισμοί. Ελπίζουμε να μην προκύψουν θέματα με κάρτες, γιατί στις 2 κάρτες ο ποδοσφαιριστής κάνει τον επόμενο αγώνα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και ελπίζουμε όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι διαθέσιμοι μέχρι το τέλος.
0: Δεν θέλουμε καλή πορεία όμως. Θέλουμε
1: το κάτι παραπάνω. Να ανέβει επίπεδο όπως είναι και ο Άγιος Μάντζιος.
0: Εντάξει, το είπαν και ο κύριος Λοζίδης και ο κύριος Μάντζιος. Ψηλαοπίσεις, πίστη στα αποτελέσματα.
2: Αυτή η αισιοδοξία τόσο από πλευράς διοίκησης, προέδρου και προπονητή πηγάζει από την πίστη που υπάρχει στο ρόστερ, στο γεγονός ότι προερχόμαστε από μια καλή διοργάνωση, τα προκριματικά του προηγούμενου Μουντιάλ, με πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους από αυτούς που θα κρυθούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Πηγάζει από την εικόνα των φιλικών του Ιουνίου με την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Σλοβενία, αλλά και η γενική εικόνα της ομάδας και με το Λίχτενστάιν, που ασφαλώς είναι μια ομάδα πάρα πολύ αδύνατη, όμως σε αυτό το επίπεδο όλοι οι αγώνες θέλουν προσοχή. Η αισιοδοξία πηγάζει και από την διάθεση των ποδοσφαιριστών, την πίστη των ίδιων των ποδοσφαιριστών, το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Και πλέον αναμένουμε να δούμε στο γήπεδο όλα αυτά για τα οποία προετοιμαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τον Νοέμβριο, πέρσι που τελείωσαν επίσημοι αγώνες, στο μυαλό όλων ήταν αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο με τους συνεχόμενους αγώνες και το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα στο Nations League.
1: Έτσι αγωνιστικά να μας πεις λίγο ποιοι δεν μπορούν να υπολογίζονται, γιατί
0: και έχουν προβλήματα,
1: έχουμε σημαντικές απουσίες πάντως.
2: Υπάρχουν σημαντικές απουσίες όντως, ποδοσφαιριστές που έγιναν εκτός κλήσης για λόγους τραυματισμού. Να μην ξεχάσω και κάποιον, είναι ο Στέγιος ο Ανδρέου, είναι ο Χαράλαμπος ο Χαραλάμπους, ο Ιωάννης ο Κούσουλος, ο Σατσάς, ο Άγγελος ο Ανδρέου. Αυτά είναι παιδιά που συνήθως θα ήταν στην κλίση αν ήταν υγιή, τη δεδομένη στιγμή είναι εκτός, όπως και ο Πιέρος που είναι παροπλησμένος εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε την αβεβαιότητα για το τι θα γίνει με τους Σέλη και Λαΐφη.
0: Αυτοί θα πάνε έτσι.
2: Θα παραμείνουν με την ομάδα γιατί είναι μακρά η περίοδος. Ενώ υπάρχουν, μπορεί να χάσει ένα αγώνα, 2, 3, υπάρχει και τέταρτος. Ενώ υπάρχει περιθώριο για κάποιους που να επανέλθουν. Θεωρώ με τα δεδομένα που γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να δούμε τον Σέλη στους 2 πρώτους αγώνες και θα δούμε στη συνέχεια για τον 3ο και τον 4ο. Και για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη θα αξιολογείται καθημερινά, θα κάνει τις θεραπείες και θα προπονείται στον βαθμό που θα είναι και οι οδηγίες που θα λάβει από την τεχνική διευθυντή και το διατηρητικό team, και θα αξιολογείται και θα δούμε και τελικά θα μπορούμε να υπολογίζουμε και ποιος για κάθε αγώνα.
1: Ναι.
0: Είχαμε και νέα πρόσωπα χτες, ο Έντουαρτς, ο Τσαρούλας.
2: Ναι, νέα πρόσωπα, νέο φρέσκο αίμα θα έλεγα, ποδοσφαιριστές ψηλού επίπεδου
0: που αγωνίζονται. Και συμμαθητές αυτοί, διότι το άκουσα χτες, ε.
2: Ναι, συμμαθητές στο δημοτικό και μαζί στην ακαδημία που έπαιζαν για... που ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το ποδοσφαιρικά βήματα και τις ίδια φιλικία.
1: Γεννημένοι και οι δύο στην Αγγλία.
2: Ναι, γεννημένοι και οι δύο στην Αγγλία. Ο Νικόλας είναι Κύπριος ο πατέρας του. Του Μάρκου Σέντουαρτ είναι Κύπριο η μητέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τσαρούλας είχε έρθει και στην Εθνική Ελπίδων πριν από μερικά χρόνια, το 2019. Από τότε, επί Νίκου Αντρονίκου, αν δεν κάνω λάθος, είχε κληθεί. Είχε έρθει. Στη συνέχεια δεν καλύτω, δεν είχε... ενδεχομένως η καριέρα του είναι την εξέλιξη που περίμεναν, όμως τα τελευταία χρόνια κάνει έτσι ένα δυναμικό comeback θα έλεγα, και αυτό του δίνει και κλίση τώρα στην Εθνική. Το Μάρκου Σέντουαρτ τον γνωρίζουμε καλύτερα, έχει αγωνιστεί στο πιο ψηλό επίπεδο και της Premier League και του Champions League, και μέχρι τα 20 του είχε παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές της Αγγλίας σε πέραν των 40 αγώνων. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και η Εθνική φεύγει αύριο 5:30, έτσι. Το απόγευμα.
2: Αύριο το απόγευμα, ναι. 5:30 πάμε Μαυροβούνιο. Μία προπόνηση εκεί την Πέμπτη. Παρασκευή ο αγώνας. Σάββατο αναχώρηση για Λετωνία. Δευτέρα ο αγώνας στη Λετωνία. Και μετά επιστροφή στην Κύπρο για τους δύο αγώνες στο ΓΑΣΥΠΗ. 2 του Οκτώβρη παίζουμε εντός έδρας με την Αρμενία. 5 του Οκτώβρη παίζουμε εντός έδρας με την Λετωνία. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να είναι τέτοια που να οθήσουν πολύ κόσμο να φτύσει στο γήπεδο και να κάνουμε όλοι μαζί έτσι ένα νέο ξεκίνημα.
0: Ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι με 10 βαθμούς.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ήταν από 12, αλλά δεν από 12. Από 10. Αν μπορείτε να είμαι τέλεια πολλά.
2: 12 θα ήταν το ιδανικό.
1: Ναι, 12,
0: ναι. Δεν είπα 12. Γιατί εν ομάδες που μπορούμε.
2: Όταν λέμε να πρωταγωνιστήσουμε στον όμιλο, εννοούμε να πρωταγωνιστήσουμε. Πρώτη, δεύτερη.
0: Θεωρώ ότι το Μαυροβούνιο παίζουμε πρώτα, είναι η πιο δυνατή ομάδα από τις υπόλοιπες σε αυτά τα 4 παιχνίδια.
2: Ναι, θεωρητικά ναι.
0: Θεωρητικά.
1: Κωνσταντίνε, έτσι πάμε λίγο γρήγορα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία θέλουμε τη θέση της Κόπα, αν μπορείς βεβαίως να μας την δώσεις. Για να μην ξεφύγουμε από την Εθνική και να κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνική, θα τη συνδέσουμε με τις καταγγελίες του Χρυς Τριανταφυλλίδη που έγιναν, ο ίδιος με ανάρτησή του, για τις κλήσεις, ότι δεν γίνονται με σωστά κριτήρια. Έτσι, ποια η θέση της...
0: Μιλάμε για ο Σταύρο Γαβρίλιο, εντωμεταξύ. Ναι. Που είσαι national.
2: Θα επαναλάβω ήδη που έχω ήδη πει. Όλα όσα κυκλοφορούν, γράφονται, λέγονται, είτε από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, είτε από κάποιες διαρροές σε μέσα ενημέρωσης κλπ. Αποτελούν ένδειξη σεβασμού τόσο προς τον προπονητή όσο και προς τους προπονητές που έχουν κληθεί. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο για την εθνική μας, προετοιμαζόμαστε για ένα τόσο δύσκολο και επίπονο πρόγραμμα και ασχολούμαστε με θέματα που πραγματικά δεν υπάρχουν. Οι κλήσεις του προπονητή γίνονται καθαρά με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ο ίδιος κρίνει, αποφασίζει και κρίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί κανένας να θεωρεί ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν καλείται ή καλείται οπωσδήποτε ποδοσφαιριστής. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και σας διαβεβαιώνω ότι είναι πραγματικά κρίμα να δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα για λόγους που ούτε εμείς έχουμε καταλάβει πραγματικά. Είναι αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω, είναι έκπληξη για μας να ακούμε, να διαβάζουμε και να συζητούμε τέτοια θέματα δύο μέρες πριν από τον πρώτο μας αγώνα στον Εθνική. Επαναλαμβάνω, είναι ασέβεια αυτό που συμβαίνει. Να αφήσουμε την Εθνική να κάνει τη δουλειά της και να κρίνουμε, επαναλαμβάνω, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να δημιουργούμε θέματα που δεν υπάρχουν.
1: Κωνσταντίνε, είχαμε πάρα πολλές φωνές για τη διαιτησία από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά κορυφώθηκαν
0: στο top
1: αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή, είχαμε ξέσπασμα από πολλές ομάδες. Ποια η θέση της ΚΟΠ? Και αν θα περιμένουμε ξένους διαιτητές, αν υπάρχουν σκέψεις.
0: Σκέφτεστε για τουλάχιστον πρώτο βήμα άμεσα ξένους στο ΒΑΡ. Αυτό ζητούν και οι ομάδες τουλάχιστον, νομίζω.
2: Να σας πω. Το ότι έχουν γίνει λάθη από τους διαιτητές, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Κατά την άποψή μας, οι φωνές και οι διαμαρτυρίες δεν είναι ανάλογες της πραγματικής εικόνας που παρουσιάζει η διαιτησία. Το να συμβαίνει, το να γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος μετά από σχεδόν κάθε αγώνα. Όλοι να έχουν παράπονο, να γίνονται δηλώσεις, να βγαίνουν ανακοινώσεις, να υπάρχουν χαρακτηρισμοί, αυτό δεν βοηθά καθόλου. Χρειάζεται να διατηρούμε όλοι ένα επίπεδο και να είμαστε επικοδομητικοί και όχι απλά να γίνονται κινήσεις εντυπωσιασμού για να ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα. Κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει.
0: Εν εξάρτηση, ρε Κωνσταντίνη μου, φέτος τούτα πράγμα που συμβαίνει.
2: Θέλω την άποψή σας, παρακολουθείτε πάρα πολλούς αγώνες, δηλαδή είναι τόσο χάγια η κατάσταση. Πραγματικά και εγώ διαρωτούμαι καμιά φορά αν βλέπω τον ίδιο αγώνα
0: κάτι,
2: αυτόν που ακούω δηλώσεις.
0: Τα λάθη πάρα πολλά. Λέω ότι είναι τόσο χάλια η κατάσταση, αλλά πρέπει και οι ίδιοι να βοηθούν αυτούς τους.
1: Ενδεχομένως να μην μπορούν να διαχειριστούν την πίεση.
0: Και σε ΒΑΡ γίνονται λάθη σε ΒΑΡ. Πού είναι πρέπει.
2: Λάθησε στο VAR, βλέπουμε να συμβαίνουν παντού.
0: Δεν λέω όχι ότι τούτο είναι λάθος που λαλείς.
2: Βλέπουμε τι κουβέντες, συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα που έχει ξένους διαιτητές. Βλέπουμε στην Αγγλία, στην Γερμανία πραγματικά.
1: Μα και οι ξένοι κάνουν λάθη. Απλώς σε εμάς υπάρχει προκατάληψη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, τούτη λέξη που είπες.
2: Ακριβώς. Είμαστε μικρός στόχος, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Είναι ο εύκολος στόχος, η εύκολη λύση για ιδέες, καμιά φορά να καλύψουμε κάποιες αδυναμίες μας ως ομάδες.
0: Θα αλλάξει κάτι.
2: Να λέω ότι όλες οι διαμαρτυρίες και όλα αυτά είναι αδικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω, δεν τους βάζω όλους το ίδιο καζάνι. Να πω ότι το θέμα των ξένων διαιτητών στο VAR συζητήθηκε πάρα πολύ στην πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της ΚΟΠ και της ηγεσίας
0: του
2: Προέδρου των ομάδων στην Λεμεσό. Ναι. Όσα λέξηκαν εκεί έχουν ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από την ηγεσία της Ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, εξ όσων έχω ενημερωθεί, έχει ήδη εγείρει το θέμα καθόλου ξένων διεκδόσεων στο VAR στον κύριο Νταμάτο. Είναι σε εξέλιξη μία διαβούλευση και όταν υπάρξει εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.
0: Ωραία.
2: Το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση.
1: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω και ίδιος ο πρόεδρος το έχει θίξει στον κύριο Νταμάτο. Μέσα Οκτωβρίου θα γίνει συνάντηση των πρόεδρων των ομάδων πρώτης κατηγορίας με τον κύριο Νταμάτο. Θα συζητήσουν, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα πούν τα παράπονά τους, θα λυθούν οι απορίες τους, θεωρώ σε μεγάλο βαθμό. Όμως κρατήστε αυτό που σας έχω πει για το VAR, για το να δούμε.
0: Άρα υπάρχει σε εξέλιξη.
1: Μπορεί να υπάρχουν σκέψεις.
2: Δεν είναι απλές σκέψεις, Βάγνερ. Ο πρόεδρος έχει πει στον Νταμάτο, έχει θέσει αυτό το θέμα και του είπε να το σκεφτεί, να το επεξεργαστεί και να
0: πάρει. Είναι η απόφαση του Νταμάτο, δηλαδή. Ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι η απόφαση του Νταμάτο.
1: Κωνσταντίνε, έτσι θέλω να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που προέκυψε στη δεύτερη κατηγορία και συγκεκριμένα με μια ομάδα. Τη δόξα θα το πω, γιατί εντάξει είναι γνωστό. Και στα δύο της παιχνίδια, επειδή υπάρχει ο κανονισμός ότι πρέπει να παίζουν με 5 Κύπρους ποδοσφαιριστές. Και στα δύο παιχνίδια που διεξήχθησαν, από το πρώτο κιόλας λεπτό έγινε αλλαγή, βγήκε Κύπριος, μπήκε ξένος. Νομικά θεωρώ είναι καλυμμένη η ομάδα. Ηθικά όμως, πώς το βλέπετε, γιατί υπάρχει και αντίδραση από άλλες ομάδες και αν πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια δικλίδα από την ΚΟΠ ότι ξεκινούμε με τόσους Κύπριους και τελειώνουμε με το παιχνίδι με τόσους Κύπριους για να μην υπάρχει οποιοδήποτε θέμα ανάμεσα στις ομάδες. Ναι. Ή και πώς το βλέπετε κι εσείς, γιατί σου λέω από άλλες ομάδες αντιδρούν.
2: Από τη στιγμή που ο κανονισμός επιτρέπει αυτό το πράγμα στη δόξα κατοπιάσης σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ως ομοσπονδία θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που το επιτρέπει ο κανονισμός.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως, οι κανονισμοί είναι εκεί για να αλλάσουν, να βελτιώνονται, να διαπιστώνονται αν έχουν μπει λαθασμένα ή όχι. Και ναι, αυτό που έχει αναφέρει η Μαρίνα, το να διαφοροποιηθεί ο κανονισμός και να μετατραπεί στο ίδιο παράδειγμα μια ομάδα υποχρεώται να ξεκινά με 5 Κύπριους και να τελειώνει με 5, είναι κάτι που σκεφτόμαστε, συζητούμε και ενδεχομένως να αλλάξουμε, είναι κάτι που συζητείτε. Όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Επαναλαμβάνω, αυτό που κάνει η Δόξα ή θα το κάνει αύριο μια άλλη ομάδα είναι
1: είναι
2: από τον κανονισμό. Αυτό που πρέπει να αλλάξει ενδεχομένως για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο κανονισμός. Και αυτό γινόταν και σε άλλες χώρες. Θυμάμαι μια ομάδα που άλλαζε τον τερματοφύλακα στο πρώτο λεπτό. Νομίζω η Ξέλια ήταν λίγο πριν να έρθει και Κύπρο να έπαιζε με τις ομάδες μας. Γι' αυτό το διάβαζα εγώ στα ρεπορτάζ στα δικά σας. Υπήρξε και σε άλλες χώρες και έχουν αλλάξει από ό,τι έχουν υποθεί κάποιους κανονισμούς. Ίσως είναι κάτι που συζητούμε και θεωρώ ότι θα αλλάξουμε κι εμείς.
0: Τελευταία ερώτηση όσον αφορά το Τσίρι, ότι γίνονται προσπάθειες, νομίζω θα πηγαίνει σήμερα η αστυνομία να ελέξει, ίσως και αύριο, ενώ για το θέμα της άδειας. Αν λέω τοποθετικά, προκήρυξη τι ξέρουμε. Τι είπε και ο κ. Λοϊζίδης, ότι εάν μπαίξει μια ομάδα σε άλλο γήπεδο και όχι. Παράδειγμα, η Καρμιώτισσα, που έπαιξε δύο παιχνίδια στην Μπάφου. Εάν πάρει άδεια, μπορεί να πιέσει στο OK, να αλλάξει προκήρυξη, να κάνει από έκπτωση για να παίξει στο Τσίριο.
1: Άμεσα.
0: Αν πάρει άδεια, άμεσα.
1: Άμεσα. Ή αν πρέπει να παίξει στη δεύτερη φάση, Κωνσταντίνε, να μας διευκρινίσεις για να ακούσει και ο κόσμος, γιατί αυτό το δεύτερη φάση μπερδεύει πολλές φορές ότι είναι δεύτερος γύρος. Η δεύτερη φάση είναι η όμιλη, η φάση των ομίλων.
0: Play-off, play-out.
2: Τα αγωνιστικές του ήταν γκρουπ και η 11η.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που μιλάμε ισχύει προκήρυξη. Από τη στιγμή που η Καρμιώτισσα ή ο Ύψωνος έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε άλλα γήπεδα, δεν δικαιούνται να παίξουν στο ξύλο στάδιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και την δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ισχύει αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει παράθυρο να αλλάξει.
2: Ομάδα, αν οποιαδήποτε ομάδα έρθει με έτοιμα αλλαγής προκήρυξης, είναι κάτι που θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως, αυτό που γνωρίζω, η θέση της Ομοσπονδίας είναι να μην προβαίνουμε σε αλλαγές στην προκήρυξη μεσούς της σεζόν για όλα τα θέματα. Τώρα, αν αυτό θεωρηθεί ως μια ειδική περίπτωση, και συζητηθεί, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτε, όμως λέω ότι αυτό που ισχύει τη δεδομένη στιγμή.
0: Αν γνωρίζεις,
2: οποιαδήποτε ομάδα δικαιούται να αλλάξει έδρα μόνο στη β' φάση του πρωταθλήματος και αφού δηλωθούν 26 αγωνιστικές.
0: Αν γνωρίζεις το Τσίλο είχε προβλήματα με το ΒΑΡ ή όταν δεν το ξέρεις αυτό.
2: Γνωρίζω ότι είχε. Δεν ξέρω αν έχει επιληθεί. Δεν έχω ενημέρωση. Μιλούμε για τις συχνότητες του. Υπήρχε ένα θέμα, ναι, όμως λέω υπήρχε, δεν ξέρω αν έχει επιληθεί.
0: Άρα ειδική περίπτωση να αλλάξει. Ναι. Ειδική περίπτωση, αν το κρίνει, αν πάει έτοιμα ο Πολύς από ομάδα που θέλει και θα αποφασίσει όμως. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Θέλουμε νίκες. Γεια χαρά.

0: Καλώς ορίζουμε στην εκπομπή μας το μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Νικόλα Κουτσάρη. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας για τις καταγγελίες της ΑΕΛ, την ανακοίνωση της ΚΟΠ και πώς διαχειρίζεστε εσείς ως Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα. Αρχικά να αναφέρω ότι επειδή έχω ακούσει προηγουμένως τον κύριο Λεβέντη, τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, ο οποίος είχε ερωτηθεί αν η επιτροπή μας έχει αρχίσει η διαδικασία. Ναι. Αν και οφείλω να πω, αν και η επιτροπή μας έχει τέτοια εξουσία με αυταπάγγελ των ερευνών, εν τούτη σε αυτή την περίπτωση είχαμε λάβει στις 14 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικό μήνυμα επίσημα από την ΑΕΛ με σχετική καταγγελία και αίτημα διερεύνησης. Και στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση επιτροπής, η επιτροπή, αφού εξέτασε την καταγγελία και θεώρησε ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας με τον διορισμό ερευνώντα λειτουργού. Για τον οποίο ετοιμάζονται οι όροι εντολής εντός των ημερών της απογράψης και θα αναφέρω και ακόμα κάτι διότι έχει ελεγχθεί την έρευνα δεν θα την κάνει μέλος της Επιτροπής αλλά ερευνά λειτουργός ο οποίος διορίζεται στη βάση όρων εντολής.
0: Και πιθανά δικήματα που θα εξεταστούν?
2: Θα εξεταστούν σίγουρα πιθανά πειθαρχικά αλλά και φιλικά δικήματα. Ναι. Στη βάση του πορύματος, αναλόγως της έκθεσης της είδησης του ερευνών λειτουργών, η Επιτροπή θα πράξει τα δεόντα. Να σημειώσω για να γίνει και κατανοητό στον κόσμο ότι η Επιτροπή ως Επιτροπή δεν έχει δυνατότητα και εξουσία να επιβάλλει οποιασδήποτε επινέες ή κυρώσεις. Διότι ίσως ο κόσμος αρκετές φορές περιμένει από την Επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις ή ακόμα ακούστηκε και να δώσει οδηγίες για παράλληλο του αγώνα. Τέτοιες εξουσίες δεν έχει η Επιτροπή.
0: Και πόσο καιρό πιστεύετε θα χρειαστεί για να τελειώσει αυτή η έρευνα που ξεκινά τώρα φυσικά?
2: Στους ερευνώντες λειτουργούς σε όλες τις διαδικασίες δίνουμε τρεις μήνες για το τελικό πόρισμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δικαιολογείται έτοιμα δίνεται παράταση. Θεωρώ όμως χωρίς να φιλαδεύω το ερευνών λειτουργό ότι η παρούσα περίπτωση θα ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας.
1: Μάλιστα.
0: Και σίγουρα θα ζητηθεί και το πτυχογουστικό υλικό, φαντάζομαι. Για την
2: στην βάση του άρθρου 17 του νόμου, ο οποίος διέπει την Επιτροπή, ο ερευνών λειτουργός και η Επιτροπή έχει εξουσία να ζητήσει μαστηρικό υλικό ή οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες από οποιοδήποτε θεωρεί ότι κατέχουν τέτοιες πληροφορίες. Ναι. Σε περίπτωση άρνησης του οποιοδήποτε υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες προνοούνται στον νόμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει έτσι κάποιο άλλο θέμα που απασχολεί αυτό το διάστημα την Επιτροπή?
2: Επί της ευκαιρίας να αναφέρω δύο ζητήματα τα οποία είναι έτοιμα προς ανακοίνωση. Η Επιτροπή μας έχει προβεί σε σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Sport Radar, η οποία είναι μια παγκόσμια εταιρεία που ασχολείται με στοιχηματισμό και έρευνες και όχι μόνο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία σκοπός μας είναι να πάρουμε και εμείς την τεχνογνωσία αλλά και να ελέγξουμε διάφορες καταστάσεις και ομοσπονδίες και στην βάση της συμφωνίας αυτή είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε στις 27 και 28 Νοεμβρίου σχετική ανακοίνωση, εννοείται θα αποσταλεί και αργότερα, απλά είναι καλό να το αναφέρουμε τώρα. Θα διεξαχθεί, θα έρθουν από την εταιρεία αυτή επαγγελματίες και πυρογνώμονες οι οποίες θα οδηγήσουν και θα ενημερώσουν τις ομοσπονδίες, λειτουργούς για διάφορα ζητήματα που αφορούν τα αθλητικές ομοσπονδίες και σχετικά. Και η επόμενη μέρα στις 28 θα αφιερωθεί αποκλειστικά στους ερευνώντες λειτουργούς οι οποίοι θα τύχουν μιας εξειδικευμένης εκπαίδευσης για το χειρισμό των υποθέσεων που διορίζονται από την Επιτροπή.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, κλείνοντας, να πω ότι είναι σε πλήρη εφαρμογή η πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών της Επιτροπής μας, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Καλούμε τον κόσμο να μπει στην ιστοσελίδα μας, να δει την πλατφόρμα και να υποβάλει οποιοδήποτε αναφορές, καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι μπορούμε να εξετάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ για πάρα πολύ. Για την παρουσία σας, για την κουβέντα που κάναμε, για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.
3: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγηση σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
15: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΛ κατέθεσε στην αστυνομία στοιχεία σχετικά με την υπόθεση του ποδοσφαιριστή Καφού. Πλέον έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πως υπήρξαν ζητήματα τα οποία η ίδια η Ομοσπονδία ενέκρινε πως χρήζουν περαιτέρω ενεργειών και κυρώσεων, ανέφερε στον σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Για την έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή στον Καφού ανέφερε «Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ποινή του Καφού θα κυρωθεί». Μετά την καταγγελία της ΑΕΛ, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ξεκινάει η έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρώτου αγώνα για το Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Σελή. Όλες οι κλήσεις γίνονται καθαρά με ποδοσφαιρικά κριτήρια, ανέφερε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής. Για τη διαιτησία, υπερβολικές οι αντιδράσεις για τη διαιτησία, η κάθοδος ξένων στο VAR είναι θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ στον κύριο Νταμάτο, τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας. Παίρνουν ανάσες στην Ομόνια εν μέσω διακοπής, με τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη εβδομάδα πλην των 12 διεθνών. Στον Αποέλ Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Η αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος. Αμίν και Σαμπορί την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης της ΑΕΚ. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Αναμονή στην ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς. Η Σαπιάνγκο ανόρθωση στο δεύτερο γύρο του AHF European Cup θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών. Στην Πάφο, Μπρίτο και Μαμάντο φτέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο, καλές πιθανότητες να επιστρέψει, συγκεντρώνει ο Κορέια. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπου στον Άρη. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με δουλειά τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Συνολικά 13 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Αθηνών θα απουσιάσουν το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις. Ο διαιτητής του ντέρπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ αναμένεται να τιμωρηθεί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Θες δράση, ένταση.

0: Έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας. Έχουμε μπει ουσιαστικά στο τελευταίο μας ημίωρο, γιατί υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 1:30 κλείνουμε. Πριν από τη 1:30, γιατί ακολουθεί και το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία Πέτρου.
1: Αν πάρουμε παράδειγμα στον κύριο Θεοχάρου, αν έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάμε Πάφο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοχάρου.
0: Χάρη Θεοχάρου, Γενικός Διευθυντής της Πάφου, να το
1: καλωσορίσουμε.
0: Καλωσορίσουμε σωστά.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Μάκη. Να πούμε ότι ο λόγος που δεν έχουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας του Χριστοφόρου είναι ότι ο άνθρωπος τις 2-3 εβδομάδες σε σεμινάρια. Δεν νομίζει ο κόσμος ότι αλλάξαμε λίγο.
1: Όχι, Γενικός Διευθυντής είπαμε.
0: Γενικός Διευθυντής.
2: Όχι, ότι ο άνθρωπος είναι ευκαινής στο ράδιο.
0: Ναι.
1: Άρα επιμορφώνεται, να είναι πιο δυνατός.
2: Μπορεί να επιμορφώνεται, την παραμορφωμένο.
0: Εντάξει, σημαντικά τα σεμινάρια. Χάρη σε μια ομάδα και σε κάθε πόστο.
1: Μα ήταν και στο εξωτερικό.
2: Συγγνώμη.
1: Ήταν και στο εξωτερικό.
2: Προσπαθούμε με το προσωπικό της ομάδας να έχουμε συνέχεια upgrading. Οπότε ό,τι καλύτερο για όλους μας εν πάση περιπτώσει.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στο αγωνιστικό. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας απέναντι στην ΑΕΛ. Δεν παρουσιαστήκατε χάρη όπως θα θέλατε. Και έτσι κατ' επέκταση ήρθε και μια ήττα που βεβαίως δεν επιθυμούσατε.
1: Κακή εμφάνιση, ένα απάντηχο αποτέλεσμα προσθέτω εγώ.
2: Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι μια από τις πολύ άσχημες, για μένα ίσως η χειρότερη εμφάνιση, η οποία δυστυχώς συνοδεύτηκε και από ήττα και κέρδισε σίγουρα η καλύτερη ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν η ΑΕΛ.
1: Κάτι αρκετά λάθη, α.
2: Δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί, αλλά επειδή θέλαμε δίκαιος, όταν κερδίζουμε δεν ακούω κάποιους να λένε ότι ήμασταν εμείς καλύτεροι. Θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολλά καλή η ΑΕΛ. Εν κατακλείδη όμως και εμείς δεν ήμασταν καλοί, δεν ήμασταν απαιτητικοί στον αγώνα, ανταγωνιστικοί. Όμως η ΑΕΛ, επαναλαμβάνω, συγχαρητήρια για την καλύτερη ομάδα και δίκαια διάθεση.
1: Και τώρα είναι οπωσδήποτε δικό σας θέμα πώς θα διαχειριστείτε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Θέλετε πολύ να πάτε στη διακοπή με πρωτιά και με νίκη. Φυσικά υπάρχει και η διακοπή και μετά δύσκολα παιχνίδια και ευρωπαϊκό.
2: Σίγουρα η πρωτιά δεν ήταν το ζητούμενο. Στην

0: Στην αγωνιστική του Πρωταθλήματος δεν μπορεί να μιλάς για πρώτη.
1: Ναι, αλλά αν κερδίζω δεν θα είστε πρώτοι.
0: Όμως ήταν πολύ σημαντικό και αυτό που ήθελαμε και ήταν να πάμε στην μεγάλη διακοπή νικηφόρα. Διότι είναι πολύ σημαντικό να πας νικηφόρα και να είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση αν θέλεις στο πραγματικό κέντρο. Όμως όταν έρχεται όταν σε μια επιτυχία πρέπει να τη χαρεί για πολύ λίγο αυτή την επιτυχία. Και σε μια αναποτυχία, στην συγκεκριμένη περίπτωση σε μια νύχτα, πρέπει και αυτό να διαρκέσει πολύ λίγο. Οπότε αν παίχτες έχουν καιρό πλέον να ξεκουραστούν, έχει δοθεί το ρεπό τους, εν πάση περιπτώσει, να γεμίσουν μπαταρίες, να καθαρίσουν το μυαλό τους όλοι, και από εμάς μέχρι και τους ποδοσφαιριστές, και να επανέλθουν πίσω στην πραγματικότητα. Ίσως το δώσει μετά ένα χαστούκι να μας, να μας κάνει καλό. Είναι στην αρχή του προαθλήματος και πολύ καλύτερα να το δεχτείς τώρα παρά πολύ πιο μετά που δεν μπορεί να φτιάξει τα πράγματα. Στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε. Η ομάδα αυτή έχει ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά από τους ευρωπαϊκούς τους αγώνες και γι' αυτό και όταν έχουμε τέτοιες εμφανίσεις μας προβληματίζουν. Από την άλλη όμως ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας και είμαστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε σε καλές εμφανίσεις και σε επιτυχίες.
1: Χαρή, γιατί αυτές οι αυξομοιώσεις στην απόδοση σας, οι βαθμοί, οι χαμένοι, ήταν στο σπίτι σας?
0: Ήταν στο σπίτι μας, εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια που είναι λίγο διαφορετικά. Με κάποιες ομάδες οι οποίες ίσως αμήνονται με πολυπρόσωπη άμυνα, παίζουν διαφορετικά. Όταν κάποιες ομάδες παίζουν πιο ανοιχτά είναι πιο εύκολο και για μας. Νομίζω ήμασταν πολύ καλοί στο Super Cup απέναντι στην Ομόνια. Ήμασταν πολύ καλοί με την ΑΕΚ στο ΑΕΚ Αρένα. Διαφορετικά παιχνίδια. Διαφορετικά παιχνίδια στην έδρα μας. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές να βρουν τις λύσεις απέναντι και σε ομάδες οι οποίες είναι πιο compact αν θέλετε.
1: Ναι. Ότι δεν θα πω ότι οι παίχτες ένα και λέξη παιχνίδια. Εγώ δεν το λέω. Απλά επειδή είπε τα παιχνίδια που παίξατε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ήσασταν καλύτεροι, ήταν στο Super Cup και στον Derby.
0: Συμφωνώ όμως με τον Ολυμπιακό, δεν ήμασταν καλύτεροι. Το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Μάγκη, τέσσερα παιχνίδια δεν είναι θέμα να διαλέξει παιχνίδια.
1: Δεν το λέω. Απλά επειδή το ανέφερε ότι ήταν.
0: Απλά θεωρώ ότι δεν είναι δείγμα οι τέσσερις αγώνες. Υπάρχει μια τέλος πάντων αυξομοίωση στην απόδοσή μας, όμως είναι πολύ νωρίς. Το θέμα είναι ότι έχουμε τον χρόνο μπροστά μας και αρκετό χρόνο να φτιάξουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε τα δεδομένα. Παραπάνω μια ομάδα η οποία έδειξε την ποιότητά της και καλούμαστε να επανέλθουμε σε καλές εμφάνισεις και σε νικηφόρα αποτελέσματα.
2: Χαρή, έχουμε ακόμα λίγες μέρες για να κλείσει το παράθυρο για τους ανέργους και τους δανεικούς. Προτίθεστε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη κίνηση?
0: Θεωρώ ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν θα θέλουν να προχωρήσουν σε εγγραφή ανέργου ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, αυτοί αποφασίζουν, τη στιγμή που έχουν πάρει αυτή την απόφαση και θεωρούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο συμφωνώ και εγώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Καλούμαστε να ευθυούμε αυτούς που έχουμε και με αυτούς που θα πορευτούμε κατά τη διάρκεια του προβλήματος σίγουρα μέχρι τον Ιανουάριο να τους στηρίξουμε. Έτσι κι αλλιώς έχουν δείξει τους προηγούμενους αγώνες, τους ευρωπαϊκούς, πόσο καλοί ποδοσφαιριστές είναι. Και νομίζω ότι το τι έχουμε να κάνουμε εμείς και σαν διοίκηση και σαν κόσμο της ομάδας να στηρίξουμε αυτούς που έχουμε στην ομάδα και όχι αυτούς που σκεφτόμαστε ότι ίσως θα θέλαμε στην ομάδα.
1: Ο Κορέα θα είναι έτοιμος όταν υπάρχει το πρωτάθλημα?
0: Γίνεται αγώνας δρόμου. Ήταν ένας τραυματισμός πολύ ύπουλος που έχει κρατήσει αρκετά τον ποδοσφαιριστή εκτός. Ήταν και υποτροπή. Οπότε θέλουμε να είμαστε σίγουροι. Δεν θέλουμε να απλά να πάρουμε το ρίσκο όπως είχαμε πάρει στον αγώνα με την Χάιντουκ και με την Αλβανία και τους Αλβανούς και να είναι 100% ο ποδοσφαιριστής. Είναι μια σημαντική μονάδα για την ΠΑΦΟ. Σίγουρα μας λείπει και θέλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να τον έχουμε 100% καλά για τη διάρκεια του προαθλήματος που είναι ένας μαραθώνιος και όχι πρώτης 4-5 ξέρω εγώ εξαγωνιστικές.
1: Νικόλας Ιωάννου, που πολύ περίμενα να πάρει κλίση, δεν είναι στην Εθνική. Θέλει να πείτε κάτι?
0: Αξίζει την επιλογή του προπονητή, την οποία σεβόμαστε. Δική μου, αν δεν νομίζω. δηλαδή δική μας άποψη σαν ομάδα, ναι, θεωρούμε ότι έχουμε έναν σπουδαίο Κύπριο παφίτη δικό μας ποδοσφαιριστή στην ομάδα, όπως είχαμε και πέσει τον Κωνσταντίνο Μπελέα. Θεωρούμε ότι εάν δεν είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στην Κύπρο, Κύπριος, σίγουρα ένας από τους κορυφαίους, από εκεί και πέρα να απόκειται στον προπονητή για τι θα αποφασίσει.
1: Ναι, τώρα που έχουμε αυτή τη μεγάλη διακοπή, προτίθεται να κάνει ο κύριος Σαπίντο κάποιο φιλικό ή όχι?
0: Όχι, έτσι και αλλιώς, όπως είπα και προηγουμένως, Μάκη, περιμέναμε πώς και πώς τη διακοπή για να πάρουν ανάσες αρκετοί ποδοσφαιριστές που είχαν αρκετά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους. Οπότε νομίζω ότι θα πάρει αυτήν τη διακοπή για ξεκούραση ποδοσφαιριστών και να καθορίσουμε, όπως έχω πει, το μυαλό όλων, διότι ξεκινήσαν και πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις. Είχαμε και το Super Cup, είχαμε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είμαστε, νομίζω, με την Ομόνοια, οι δύο ομάδες που είχαμε περισσότερα παιχνίδια, ναι, μέχρι τώρα.
1: Και, ναι, θα τα έχετε. Λοιπόν,
2: και θα έχετε ακόμη περισσότερα.
0: Και θα έχουμε, ευτυχώς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα σύλλογο να παίζει στην Ευρώπη. Έχετε τώρα, μετά όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ανόρθωση στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, Κυριακή 11 του μήνα, του Οκτώβρη, και 4 ημέρες μετά Μπέρκαμο Αταλάντα. Πρώτο παιχνίδι Link Face Conference.
0: Ακριβώς. Πάνω είναι έναν ενωμός. Το πρόγραμμα είναι η ανόρθωση, παρόλο που έχουμε αρκετές μέρες μέχρι αυτό το παιχνίδι. Εύχομαι να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας, αν είναι δυνατό. Αυτούς που είχαμε με μικρό τραυματισμό σε πάση περιπτώσει, να έρθουν όλοι πίσω από στις υγιέστα, γιατί συμβαίνει ακόμα και σε ρεπό κάποια στιγμή να έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν επανερχόνται 100%. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους, να πάρουν τις ανάγκες που θέλαμε και να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
1: Η πρώτη διακοπή μετά τα 4 παιχνίδια, έχετε πάρει 7 βαθμούς. Με ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν είναι τραγική, αν θέλετε, η συγκομιδή. Και νομίζω είδατε και εσείς ότι για πρώτη φορά τι γίνεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, ότι μπορεί να χαθούν βαθμία από όλους.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και κάποιες λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Κάποιες ομάδες έχουν κερδίσει αγώνες στο 90 και κάτι. Οπότε θα ήταν και διαφοροποιημένο ακόμα και περισσότερα το πρωτάθλημα. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο ότι βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας ακόμα και από την τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι ο Μαραθώνιος είναι πραγματικά δύσκολος και πολύ μακρύς.
1: Περιμένεις ότι θα είναι πιο καλό το πρωτάθλημα, πιο δύσκολο, πιο ανταγωνιστικό
2: φέτος από ότι πέρσι?
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα. Αυτό μας έδειξε έτσι και αλλιώς. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχει εύκολους αντιπάλους για κανένα. Mm-hmm. Ή το βατούς, αν θέλετε, αντιπάλους. Αυτός ο οποίος δεν θα είναι σοβαρός σε ένα αγώνα, φαίνεται καθαρά ότι θα το πληρώσει και ήδη έχει συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αυτό με προβλέπει, είναι όλο το άλλο γύρω από αυτό με το θέμα διαιτησίας.
2: Θα το περνάμε εκεί τώρα. Μάλιστα. Η αλήθεια, η επόμενη μου ερώτηση ήταν η διαιτησία.
0: Αυτό μας έλειπε να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι το Κυπριακό ποδόσφαιρο τελικά ασχολείται μόνο με αυτό.
2: Ναι. Η θέση της ΠΑΦΟΥ είναι γνωστή, Χαρή. Είστε από τις ομάδες που θέλετε ξένους διαιτητές. Το ζήτησατε επανειλημμένα και πέρσι. Έτσι, μια τοποθέτηση για τα όσα είδαμε και ακούσαμε μέχρι στιγμής και τι θα θέλατε εσείς να γίνει και τι προτίθεστε να κάνετε εσείς σαν ΠΑΦΟΥ.
0: Χαίρομαι, Μαρίνα, που ξεκινάς και λες ότι είμαστε κάποιες ομάδες που έχουμε ζητήσει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Κάποιοι.
0: Έτσι, Κυπριακός, δεν μας πελάνε. οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει ποτέ ξένους διαιτητές και τους ακούω τακτικά να λένε ότι ζητούμε ξένους διαιτητές. Όταν έρχεται αυτό με το θέμα τους ξένους διαιτητές, πραγματικά κάνουν όλοι αρκετοί από αυτούς την πάπια και μετά μας λένε ότι θέλουν ξένους διαιτητές. Εμείς το έχουμε πει, Από την άλλη, έχουμε κρατήσει χαμηλούς τους τόνους. Είμαστε μια από τις πολύ λίγες ομάδες που δεν έχει βγει να διαμαρτυρηθεί. Δεν φαντάζομαι να μιλήσει για κάποιος ότι έχουμε ευνοηθεί, δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί. Απλά είπαμε να κρατάμε μια διαφορετική στάση, να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Να αλλάξετε θέση τώρα ή όχι?
0: Όχι, δεν θα αλλάξουμε θέση. Συνεχίζουμε αυτά που λέμε. Είπαμε στη συνάντηση των Προέδρων ότι θα ήταν καλύτερα να έρθουν τουλάχιστον για το ΒΑΡ σε 2-3 αγώνες, να βοηθήσουν τους Κύπριους διαιτητές, οι οποίοι πραγματικά έχουν μεγάλη πίεση οι άνθρωποι. Και από την άλλη, νομίζω θα βγαίνουν και αριθμοί να βοηθήσουν την κατάσταση. Να υπάρξει τέλος πάντων ηρεμία, αλλά νομίζω η ηρεμία πρέπει να ξεκινήσει από τους παράγοντες να βοηθήσουν την κατάσταση, από τους δημοσιογράφους, από την Ομοσπονδία και μετά στους φιλάθλους, διότι δημιουργούνται και προβλήματα στο φιλάθλων κοινό. Δίνεται τροφή σε όλους να ασχολούνται όλη η μέρα με την διαιτησία.
1: Μάλιστα, να δούμε τι θα προκύψει.
2: Ναι. Πάντως, εντάξει, πριν επειδή είχαμε και τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή, εναπόκειται πλέον στον κύριο Νταμάτο να αποφασίσει για την κάθοδο των ξένων διαιτητών, γιατί είναι κάτι που του έχει πει ο κύριος Λοϊζίδης να σκεφτεί αν πρέπει να έρθουν ξένοι.
0: Ο οποίος, Μαρινά, να λέμε και τα σιγά και τις κάβεις κάποιοι, λέμε να δώσουμε εμπίστοση, λέμε να βοηθήσουμε. Από την άλλη, όμως, ο κύριος Νταμάτο είναι υπευθύνος της διαιτησίας. Καλά είναι να το δούμε σε κάποια φάση κιόλας τον άνθρωπο. Να τοποθετηθεί κάπου, να μας πει τις δύο-τρεις κουβέντες ο άνθρωπος. Νομίζω τούτη είναι η δουλειά του. Για να δούμε πώς προχωρούμε. Γιατί να σου πω κάτι. Συζητούμε όλοι μεταξύ μας. Υπάρχει ένας ξένος, ο οποίος ήρθε, καλός ή κακός, Ιταλός, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Και αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος, χαρτινιός.
1: Αυτό το πράγμα που μας είπετε, εγώ το ασπάζομαι. Εν τούτο είπε το κύριο Λοζίδη όταν βρεθήκατε την περασμένη εβδομάδα.
0: Το έχουμε μπει όλες οι ομάδες ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, θα ήταν καλύτερα να έχουμε διέλευση τουλάχιστον ξένων στο ΒΑΡ. Για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση.
2: Ή να το ζητήσετε, Χάρη, και εσείς ως σαν ομάδες να απαιτήσετε μια συνάντηση με τον κύριο Νταμάτο.
1: Μα το είπε.
0: Μα το είπαμε. Μαρίνα μου, και όταν πάμε επίσημα στη συνάντηση μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και την εκτελεστική, γιατί πιο επίσημα από αυτό. Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να μεταφέρουν την άποψη της πλειοψηφίας, γιατί ήταν καθολική η πλειοψηφία εκεί που έλεγε ότι θέλουμε οπωσδήποτε να βρεθούν λύσεις, τουλάχιστον με έλευση ξένων στο ΒΑ.
1: Κάτι τελευταίο, Χάρη, αρχίσαν οι προετοιμασίες για το ταξίδι στο στάδιο την Πέρκαμο.
0: Ναι, ήδη έχουμε αναπτύξει και τα τρία ταξίδια, διότι έχουμε προχωρήσει και το με τα τρία, ώστε να έχουν το χρόνο και όλα οι φίλοι της ομάδας να διαλέξουν ποιον ταξίδι ίσως τους βολέψει, αν θέλει κάποιος μπορεί να
1: είναι το πρώτο που βολεύει
0: και στα τρία. Συγγνώμη.
1: Το πρώτο που βολεύει αρκετούς.
0: Βολεύουν όλα αρκετούς. Έχουμε πολύ καλές πτήσεις. Θεωρώ ότι έχουμε τα καλύτερα πακέτα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, την παρακολουθώ και την αγορά. Είναι πολύ καλοί προορισμοί και η Ιταλία και η Ολλανδία και η Σουηδία. Έχουν μπροστά τους τα τρία πακέτα φίλοι της ομάδας. Θεωρούμε ότι έχουμε αρκετό κόσμο μαζί μας, ειδικά στο προπαιχνίδι με την Ιταλία υπάρχουν και πιο πολλές πτήσεις και φαντάζομαι πιο φθηνές. Από εκεί και πέρα όμως το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι. Και το επόμενο παιχνίδι είναι με την ανόρθωση.
1: Ναι, εντάξει, απλά είπαμε το ευρωπαϊκό. Και θα πάρετε πόσα εισιτήρια στο Πέρκαμο?
0: Έχουμε γύρω στα 500 εισιτήρια.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, γιατί είπαμε σήμερα είναι το ενθέτω με την Αναστασία Πέτρου από Μάκη Νικολάου Μαρίνα Αργυρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Σας χαιρετούμε, να πέσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
8: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απολαύσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
9: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ. Κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
12: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
17: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας καθώς αρχίζει η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια ιδιαίτερα δεταμένη διεθνή συγκυρία με τον πλανήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο πολέμους και την ενεργειακή κρίση να αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους όλων των κυβερνήσεων. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολλαπλών διεθνών προκλήσεων, η πολυμέρεια, ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο καθίστανται περισσότερο αναγκαία από ποτέ για τη διαφύλαξη διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παραδοχή στην κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης, απάντησε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου παιδιού που έσβησε στην Πάφος στις 12 Ιουλίου. Ο 37χρονος πατέρας οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου στο δικαστήριο μετά και την απόρριψη του αιτήματός του για αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του. Στο Κακουριό Δίκαιο Πάφου συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων κατηγορία στην ποινική υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η νομιμότητα της απομάκρυνσής του από το δημαρχικό αξίωμα. Πάνω από 9 κιλά δασμολογή του καπνού για ναργιλέ εντόπισαν λειτουργοί του τμήματος Θελωνίων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο δοφράγματα Δερίνιας και Αγίου Δομετίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Tram TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου με περιεχόμενο γύρω από τον Donald Trump και τη δράση της κυβέρνησής του. Στη σχέση του με τον Donald Trump και στην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της άμυνας. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρωσέθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
20: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
24: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
25: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει Ioannou Tools.
24: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioannou Tools Cyprus.
25: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
24: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tools Cyprus.
26: Yo, man.
27: Yo.
26: Open up, man.
27: Yo, what do you want, man?
26: My girl just caught me.
27: You made her catch you?
26: I don't know how I let this happen.
28: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο Άλλη Πλευρά στον Αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Η έναρξη της νέας σεζόν του πρωταθλήματος γυναικών πλησιάζει, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου. Γι' αυτό και εμείς σήμερα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στο γυναικείο ποδόσφαιρο και σε ένα νέο εγχείρημα που κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα γυναικών. Ο λόγος για την Μπέγια Κάμας, μια νεοσύστατη ομάδα που ξεκινά τη δική της διαδρομή στο κυπριακό γυναικείο ποδόσφαιρο και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη δική της ιστορία. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας, κύριε Χάρη Αρκαδίου. Καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
28: Πώς είστε καλά?
29: Μια χαρά είμαστε εσείς.
28: Μια χαρά και εμείς. Να ξεκινήσω έτσι από την αρχή, πρόεδρε, για να μας πείτε πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας και τι ήταν αυτό που σας όθησε να κάνετε αυτό το βήμα.
29: Όντως, ήταν μια ιδέα που είχαμε στο μυαλό μας εδώ και αρκετό καιρό. προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν εδώ στην ΠΑΦΟ να κάνουμε γυναικεία, δυνατή γυναικεία ομάδα. Και η ΠΑΦΙΑ είχε και η Ροσκύβου. Τελικά αυτές δεν κράτησαν. Έτσι από πέρσι είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε και μια γυναικεία ομάδα στην ΠΑΦΟ δυνατή όπως έχουν όλες οι υπαρχίες. Να κάνουμε την εμφάνισή μας σαν παφιακό ποδόσφαιρο, σαν δήμος ακάμα ΠΕΙΑΣ, της ευρύτερης περιοχής της ΠΕΙΑΣ, να κάνουμε κάτι δυνατό και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οπότε αποφασίσαμε φέτος να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα, μια ομάδα επενδυτών που είμαστε στο Συμβούλιο. Δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ούτως ώστε να κρατήσει αυτό το project για χρόνια, να είμαστε εκεί να πρωταγωνιστήσουμε για χρόνια και να μείνει, να φύγουμε το στίγμα μας στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Παράδειγμα είναι ο Απόλλωνας, είναι τόσα χρόνια Απόλλων Ladies εκεί, αντιλαμβάνεστε πόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί στη Λεμεσό. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας στην ΠΑΦΟ, να γίνει πιο ανταγωνιστικό και το κυπριακό πρωτάθλημα, έτσι να δώσουμε άλλη έμφαση και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λέω γιατί πραγματικά είναι, πονάει το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο, δηλαδή δεν είναι στο level που είναι σε άλλες χώρες. Οπότε θέλουμε με τη σειρά μας γενικά να προσφέρουμε γενικά στο κυπριακό γυναικείο ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί, σε όποιο πιο ψηλό επίπεδο μπορεί και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
28: Η αλήθεια είναι ότι μείναμε πολύ πίσω. Θέλω να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, αν αντιμετωπίσατε καθόλου δυσκολίες μέχρι να στηθεί η ομάδα, ουσιαστικά από το μηδέν κιόλας.
29: Σίγουρα, οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Όταν ξεκινάς μια ομάδα από το μηδέν και έχεις να χτίσεις, έχεις να κάνεις προπολογισμό, να βρεις προπονητικό team, να βρεις staff, να βρεις ποδοσφαιριστές, που είναι το πιο σημαντικό, καλούς ποδοσφαιριστές, καλές ποδοσφαιριστρίες. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις μια ομάδα από το μηδέν. Αρκετές δυσκολίες, όμως σε ένα-ενάμιση μήνα καταφέραμε κάτι που δύσκολα μπορεί να καταφέρει κάποιος, να χτίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, να βρούμε ένα πολύ καλό προπονητικό team και έτσι πάμε από την πρώτη χρονιά για να πρωταγωνιστήσουμε. Σίγουρα θέλει υπομονή, υπάρχουν ομάδες εκεί που είναι έμπειρες, εμείς είμαστε πρωτάριδες στο πρωτάθλημα, όμως όταν έχεις δυνατή ομάδα, όταν έχεις δυνατό staff, όταν δουλεύεις σκληρά, γενικά όταν υπάρχει αρμονία και οικονομική ευχέρεια σε μια ομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι όλα δεν είναι καλά. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Πάμε περίφημα και στα φιλικά που έχουμε δώσει και γενικά παρουσιάζουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο πριν την αγωνιστική περίοδο. Έτσι ελπίζουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλοι, να κυνηγήσουμε, που θα κυνηγήσουμε σίγουρα το πρωτάθλημα, το κύπελλο, αλλά και την έξοδο στην Ευρώπη.
28: Πόσα φιλικά της έδωσε η ομάδα, σε ποιο επίπεδο προετοιμασίας βρίσκεστε?
29: Έχουμε δώσει 2 φιλικά, έχουμε ακόμα ένα αυτή τη βδομάδα και τελειώνουμε. Εντάξει, είναι δύσκολο να βρεις φιλικά.
28: Είναι
29: λίγες οι ομάδες, είναι μακριά η μία με την άλλη, έξοδα, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο αυτά τα μεταφορικά για τις ομάδες, να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε, γιατί είναι 7 ομάδες μόνο. Αντιλαμβάνεστε, εγώ για να παίξω φιλικό πρέπει να πάω είτε στη Λευκοσία, είτε στη Λεμεσό, είτε στην Ξυλοφάγου, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω από την ΠΑΦΟ. Θέλεις 3 ώρες δρόμο να πας. Πρέπει, αν γίνεται, πρέπει να μείνεις και από την προηγούμενη, αν έχεις λεφτά κτλ. Αντιλαμβάνεστε, κάποιες ομάδες που δεν έχουν αυτά τα οικονομικά, την οικονομική ευχέρεια να το κάνουν. Είναι δύσκολο. Γενικά για όλες τις ομάδες, όχι για μας. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ούτως ώστε να βρούμε κάποιες λύσεις να βοηθήσουμε οικονομικά όλες τις ομάδες. Όχι μόνο την ΠΕΙΑ, ΚΑΜΑΣ, όλες τις ομάδες να βοηθηθούν. Γιατί για να πάει σε έναν επίπεδο τύπου αγγλικού πρωταθλήματος, γυναικείου αγγλικού πρωταθλήματος, πρέπει να δώσουμε πολλές μάχες για να κερδίσουμε, για να δώσουμε δύναμη στις ομάδες να συνεχίσουν. Αλλιώς, από ό,τι βλέπετε, είναι δύσκολο. Ήταν 8 οι ομάδες που θα ήταν στο πρωτάθλημα, Τώρα είμαστε 7.
28: Αντιλαμβάνεστε,
29: αύριο μπορεί να αποχωρήσει κι άλλη. Δεν ξέρεις. Διότι τα οικονομικά δεν είναι καλά για όλες τις ομάδες και δεν μπορούν να βρουν πόρους. Δυσκολεύονται να βρουν πόρους οι ομάδες και σπόνσορες. Εμείς είμαστε τυχεροί. Εντάξει, είναι μια ομάδα επενδυτών. Όμως πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να βοηθήσουμε γενικά την όλη προσπάθεια να μείνουν ζωντανές οι ομάδες στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό. Και όλες, πιστεύω, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας των αντρών θα πρέπει πλέον να αρχίσουν να βλέπουν ποιο ζεστά αυτό το θέμα. Δικαιούνται να έχουν δύο κλιμάκια και διαλέγουν ποια κλιμάκια να έχουν, αλλά πρέπει να αρχίσουν να έχουν και πρώτες ομάδες, ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο να μεγαλώσει, να μεγαλουργήσει.
28: Εξ όσο γνωρίζω, έγιναν κάποιες συναντήσεις μέσα στο καλοκαίρι με την ΚΟΠ, μια-δύο συναντήσεις.
29: Ναι,
28: δεν ξέρω, θέσατε κάποια ζητήματα που σας απασχολούν?
29: Έχω παρευρεθεί σε μια πρώτη συνάντηση της ΚΟΠ. Είναι όλοι ανοιχτοί να βοηθήσουμε γενικά και σιγά σιγά είπαμε να φύγει αυτό το κομμάτι του προγραμματισμού των ομάδων και να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι να βρούμε λύσεις για το καλύτερο όλων των ομάδων, όχι μόνο να βλέπουμε τις δικές μας ομάδες. Πρέπει να βοηθήσουμε γενικά τις ομάδες όλες, ούτως ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν, να μένουν ζωντανές. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν πλάνα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε σας λέω να δυναμώσουμε περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ελπίζω όλοι να δουλεύουμε συλλογικά, να μην υπάρχουν αντιζηλίες και αυτά όλα που υπάρχουν γενικά στο ποδόσφαιρο, διότι έχω περάσει και από άντρες, έκανα 4 χρόνια.
28: Σε ποια ομάδα ήσασταν προηγουμένως?
29: Ήμουν στην ΠΕΙΑ 2014 από το 2019 μέχρι το 2023. Είχα αναλάβει την ομάδα στην τέταρτη κατηγορία, την έβγαλα στην πίτα κατηγορία. Δυστυχώς κάποια θέματα υγείας είχα μείνει 2 χρόνια πίσω από το ποδόσφαιρο, όμως το πεθυμάς. Όταν αγαπάς κάτι, το πεθυμάς. Οπότε επανήλθαμε τώρα να κάνουμε αυτό το project και ελπίζω να πάμε καλά.
28: Πρώτο παιχνίδι στην έδρα σας απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, επίσης μια νέο σύστατη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έτσι, πώς το περιμένετε αυτό το πρώτο παιχνίδι?
29: Εντάξει, περιμένουμε φυσικά με ανυπομονωσία να δούμε το πρώτο αγώνα σίγουρα. Ο κόσμος, εμείς που είμαστε στο συμβούλιο, οι επενδυτές, ο κόσμος όλος περιμένει με ανυπομονωσία να δει το πρώτο αγώνα, το πρώτο αγώνα της πρώτης γυναικείας ομάδας στην ΠΕΙΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες, κρύβουν δυσκολίες. Είμαστε και δύο δίες νοσίστατες ομάδες, οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορή στην πρώτη αγωνιστική. Γενικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει φαβορή στην πρώτη αγωνιστική. Όμως εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Θα πολεμήσουμε στο γήπεδο και πιστεύω ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός θα κερδίσει. Όμως πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, παίζουμε στην έδρα μας, θα έχουμε τον κόσμο μας. Υπάρχει κόσμος στην ΠΕΙΑ, θα τον καλέσουμε, θα έτσι να δημιουργήσουμε για να φέρουμε και κόσμο στο γήπεδο. Είπαμε ότι την πρώτη αγωνιστική δεν θα υπάρχει είσοδος, θα είναι ελεύθερη είσοδος.
28: Μάλιστα.
29: Για όλον τον κόσμο. Θα δώσουμε φανελάκια, κασκόλ, δώρα κτλ. Ούτως ώστε να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, να αγαπήσει και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Δήμος ακόμα είναι κοντά μας, μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή. Με τις αθλητικές του εγκαταστάσεις, ο Δήμαρχος είναι κοντά μας, προχθές είστε και είδε και το φιλικό, του άρεσε πάρα πολύ το πλάνο, το project. Γενικά μας στηρίζει πάρα πολύ και ελπίζω να μείνουν δίπλα μας μέχρι τέλος και έτσι να δώσουμε μια περηφάνεια στον Δήμο Ακάμας ότι είχε αυτό το στολίδι στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
28: Μάλιστα. Το ρόστερ στηρίχθηκε κυρίως σε Κύπριες ποδοσφαιριστρίες ή υπάρχουν και ξένες?
29: Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να στηρίζεσαι πάνω στις Κύπριες ποδοσφαιρίστριες. Οι πλήστες είναι Κύπριες ποδοσφαιρίστριες, όμως δυστυχώς διότι παίζουν αρκετές ποδοσφαιρίστριες στο εξωτερικό Κύπριες πολύ καλές. Δυστυχώς είναι δύσκολο να πιστέψουν από την αρχή κάποιο καλό πλάνο όπως είναι το δικό μας. Έτσι έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να φέρουμε κάποιες πολύ καλές ποδοσφαιρίστριες που είναι και διεθνείς στην Εθνική Κύπρου από το εξωτερικό. Δεν τα καταφέραμε, όμως είμαι σίγουρος ότι με το τι θα δουν από την ομάδα μας φέτος, είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα προσελκύσουν περισσότερες Κύπριες. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10-12 Κύπριες, οι υπόλοιπες 7 είναι ξένες ποδοσφαιρίστριες από διάφορες χώρες, από Αμερική, από Γερμανία, από Σουηδία, διάφορες χώρες τέλος πάντων. Ο προπονητής μας έχει πάρει όλους τους πρώτους στόχους που ήθελε, το έχουμε κάνει όλες τις επιθυμίες πραγματικότητα, οπότε θεωρώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ μαζί με τις ξένες και τις Κύπριες ποδοσφαιρίστρες. Οι Κύπριες είναι και πολλές, είναι διεθνείς, οπότε αντιλαμβάνεστε έχουμε πάρει πολύ καλές Κύπριες ποδοσφαιρίστρες. Οι ξένες ποδοσφαιρίστρες είναι εξίσου καλές. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ ούτως ώστε να αντεπεξέλθουμε στο πρωτάθλημα και να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα αντιλαμβάνεστε, αν δεν έχεις Κύπριες γενικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο με τους κανονισμούς, ξέρετε, πρέπει να ξεκινάς με 5 Κύπριες και να τελειώνεις με 5 Κύπριες στον αγώνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στο γυναικείο κυπριακό ποδόσφαιρο, και μια ομάδα που δεν έχει ακαδημίες πίσω της είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει στο μέλλον. Γι' αυτό από τώρα εμείς ξεκινήσαμε να χτίσουμε για του χρόνου μια ακαδημία, να σιγά σιγά έχουμε κάνει, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Πάφων FC, μια συμφωνία με την Πάφων FC για τις ακαδημίες, με τις ακαδημίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεοχάρους, τον Αντρόνικο, τον κύριο Σερκέλο Μάγκιν, όλους όσους...
28: Άρα από τον χρόνο θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα με τις ακαδημίες.
29: Κοιτάξτε, από φέτος έχουμε μια συμφωνία με την Πάφων, δεν έχουμε δικές μας ακαδημίες. Mm. Αντιλαμβάνεστε να παίξεις για ευρωπαϊκό, αν περάσεις πρώτος ή δεύτερος και πας τέλος πάντων στην Ευρώπη, θα πρέπει να δηλώσεις δύο κλιμάκια με βάση τους κανονισμούς. Οπότε εμείς δεν είχαμε, μας άνοιξε τις πόρτες της Πάφος, μας αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή και έχουμε μια άψογη συνεργασία. Βλέπετε η Πάφος πώς μεγαλούργησε στο κυπριακό, στο ανδρικό ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Έτσι νομίζω ότι και εμείς θέλουμε να μεγαλουργήσουμε και εμείς σιγά σιγά, να δώσουμε και εμείς το γυναικείο ποδόσφαιρο, τους παφίτες χαρά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Οπότε...
28: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να σας ευχηθούμε και καλή αγωνιστική χρονιά. Καλή συνέχεια.
29: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είστε πρώτες στη Δημοσιμπέη, όποτε θέλετε να είστε να παρακολουθήσετε τους αγώνες μας.
28: Εννοείται. Ευχαριστούμε.
29: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
28: Περνάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά την καλαθόσφαιρα και ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο νησί μας. Το Cyprus Basket αποκάλυψε ότι η Maccabi Tel Aviv βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με στόχο να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Για να συζητήσουμε έτσι για αυτή τη σημαντική εξέλιξη, τα ωφέλη που μπορεί να έχει, αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζουμε, είναι μαζί μας ο συνάδελφος και ειδικός στο άθλημα της καλαθόσφαιρας, Δημήτρης Γαβριήλ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport FM.
28: Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από την είδηση. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη, εφόσον τελικά και ολοκληρωθεί?
0: Εντάξει, ήταν όπως είπες και εσύ, κάτι που αποκάλυψε χθες το Cyprus Basket και ο συνάδελφος Νεοκλήστης Χαρίδης. Ήταν μια βόμβα για τα κυπριακά δεδομένα, αν και στο παρελθόν έχει εκφραστεί, υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και για τη Μακάμπη και για τη Χαμπορ Τελ Αβίβ, λόγω και όσων γίνονται στο Ισραήλ. Αγωνίζονται εκτός έδρας, όχι στο Ισραήλ, τους ευρωπαϊκούς τους αγώνες και ψάχνονται για έδρα μετά από την κατασκευή και του γήπεδου στη Λεμεσό, του Σπύρου Κυπριανού για το Ευρωμπάσκετ. Είμαστε ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για τους Ισραηλίτες. Δεν έχει καταφέρει να γίνει στο παρελθόν, αλλά αυτή η φορά νομίζω είναι πιο κοντά από ποτέ. Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, έχει γίνει το επόμενο βήμα. Ήδη έχει αποσταλεί η επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Και όλα φαίνονται οδηγούνται προς θετική εξέλιξη για το αίτημα της Μακάμπη, αλλά αναμένουμε, ξέρεις, αυτά τα πράγματα, ώστε να υπάρχει τελική ανακοίνωση, δεν είναι τίποτα επίσημο. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι το Σπύρος Κυπριανός στη Λεμεσό ή το Τάσος Παπαδόπουλος στη Ελευθερία στη Λευκοσία. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Γι' αυτό αναμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Εντάξει, είναι κάτι τεράστιο για εμάς τους Κυπρίους, για όλους τους άλλους που είναι με τα αθλητικά, και ιδιαίτερα τον μπάσκετ, να έρχονται παιχνίδια Ευρωλίγκας εδώ στην Κύπρο. Είναι κάτι το συναρπαστικό, είναι τεράστιο το όφελος. Βέβαια πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν θα είναι εφικτή η παρουσία του κόσμου.
28: Ναι, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε αυτό σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα περασμένα χρόνια, υπήρχαν κάποιοι θεατές σε αγώνες που έγιναν στο Βελιγράδι ή στη Βουλγαρία, αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένα ούλ τα γήπεδα.
28: Νομίζω οπότε, περίπου 300 θεατές ανά αγώνα, κάτι έτσι θυμάμαι.
0: Νομίζω ήταν κάθε παιχνίδι διαφορετικές συνθήκες. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη αριθμός ατόμων, απλά ναι, σίγουρα θα είναι δύσκολο να είναι το γήπεδο φουλ. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα υψηλά.
28: Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για το επίπεδο ασφαλείας, εάν φιλοξενηθούν και εφόσον είτε στο Σπύρος Κυπριανού είτε στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, καθώς φαντάζομαι χρήζουν και κάποιες αναβαθμίσεις ίσως αυτά τα στάδια.
0: Ακριβώς, σίγουρα. Ναι, εννοείται. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Είτε γίνει στη Λεμεσό, είτε γίνει στη Λευκοσία. Και όντως είναι εφικτό να γίνουν οι αγώνες εδώ στην Κύπρο. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αλλά όπως είχα πει και πριν, νομίζω πρέπει να γίνουν όλες οι διεργασίες για να γίνουν οι αγώνες στην Κύπρο. Θα είναι τεράστιο το όφελος που θα έχουμε εμείς. Θα γίνουμε και πιο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό της καθοσφαίρας σε όλη την Ευρώπη και μετά το Ευρωμπάσκετ. Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας.
28: Πάντως πλησιάζει και η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Δεν δίνει το πρώτο της η Μακάπη εντός έδρας. Είναι στη δεύτερη αγωνιστική που δίνει εντός έδρας, σωστά. Άρα πρέπει να έχουμε εξελίξεις σε αυτό το διάστημα.
0: Πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις, γιατί πρέπει και οι ομάδες να δηλώσουν έδρα στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, αυτές οι ομάδες παίρνουν κάποιες έξτρα μέρες λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Αλλά ναι, είμαι 100% σίγουρος ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε και οριστική εξέλιξη. Ναι, υπάρχει η πρεμιέρα, η Μακάμπη αγωνίζεται εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή με ποιον αγωνίζεται, αλλά το ότι είναι εκτός έδρας σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες έξτρα μέρες για να πάρει την τελική απόφαση.
28: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
28: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει Ioanou Tools.
0: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanou Tools Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ioanou Tools Cyprus.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
7: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
14: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2. τώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έντονη απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνο Σαμπουλή προς τις αναφορές του Κρίστη Ρανταφυλλίδη για την μη κλίση του Γαβριήλ στην Εθνική. Να σταματήσουν να κάνουν τους προπονητές. Είναι πραγματικά κρίμα να δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα, σημείωσε χαρακτηριστικά στο σταθμό μας. Δεν θα δώσει φιλικό στη διακοπή Πάφος. Εμείς θέλουμε Κύπρους ζητητές και είμαστε από τις λίγες ομάδες που δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί, ανέφερε στο Super Sport 14 ο Χάρης Ιωχάρους. Μιλώντας στην εκπομπή 12 στα Sport, το μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας Νικόλας Κουρσάρης επιβεβαίωσε ότι η επιστολή της ΑΕΛ εξετάστηκε και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για άνοιγμα φακέλου αναφορικά με την υπόθεση Καφού. Έτοιμοι να διαχειριστούν την όποια κριτική εμπίπτει στο αγωνιστικό σκέλος είναι στην ΑΕΛ. Δεν μπορούν να έχουν παρουσία άτομα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να σεβαστούν κανόνες και πρωτόκολλα του VAR, να υπάρξουν συνέπειες και να διαγραφούν, σημείωσε στο σταθμό ο Νικόλας Λεβέντης. Άδειασε το Ηλίας Πούλος λόγω των διεθνών ποδοσφαιριστών, θα διευθετήσει φιλικό η Ομόνοια στη διακοπή. Μαρκίνιος και Καρίγιο είναι δύσκολο να προλάβουν για τον Αποέλ τη Νέα Σαλαμίνα, επιστρέφει ο Μαντσίνη. Ετοιμοπόλεμοι θα είναι στην ΑΕΚ η Αμίν και Σαμπορίδη για το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίππου. Γιούπιτ, Όσμπολ και Μπράουν, όπως και ο Γκασπάρα, αναμένεται να είναι στην αποστολή του Απόλλων από την επόμενη αγωνιστική. Περνά από εξετάσεις ο Τόσιτς στην ανόρθωση, επιστρέφει ο Μπέρκστρομ. Στο 100% θα φτάσει ο Χαραλάμπου στο Άρη από την επόμενη εβδομάδα. Από ΕΛ και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν την 1η Οκτωβρίου το Super Cup στο Futsal, σέντρα στις 7 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερίας, ζωντανά από τη Cita Vision. Η Σαπιάνγκο ανόρθωση έμαθε τον αντίπαλο της στην φάση των 64 του EHF Cup με την κλήρωση να φέρνει στο δρόμο της την ΑΕΚ Αθηνών. Συμφωνία με πολλά χρήματα για την ΑΕΚ Αθηνών με την Περσαπίτα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της μετά το καλοκαίρι του 2027. Ο Μπέιλι του Ολυμπιακού Πυρός δεν πήγε με την εθνική του και δουλεύει στο Ρέντι, πήρε κλήση ο Πουέρτα. Δημοσιεύματα του εξωτερικού εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ με τον πρώτο σκόρερ της Νεύτσιν Μπακού και πρώην άσο του εθνικού άχνας Μπρένο Αλμέιδα. Βαρύ διάστρεμα επέστειο Βαλβέρδε, θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Αϊτχόφεν έφτασε σε συμφωνία με τον Ντάνι Καρβαχάλ για την παρούσα σεζόν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
23: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
24: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
25: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
26: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
27: Παραπαπα.
28: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
30: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
30: Και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα φίλες και φίλοι, νέοι εκπομπή Game Time και σήμερα μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Θα μας ανοιχτείτε, Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου. Αρέσκει μου που γελά, αρέσκει μου που γελά.
1: Λοιπόν, με μισκούμπρια μπαίνουμε στην εκπομπή. Έτσι, ακούσαν τις μισκούμπρια? Όχι, είναι, αλλά έχουν εμπλοκίσει αυτό.
0: Γεια σου κύριε Στέφανε Στέφανε.
1: Στέφανε Στέφανε.
0: Να σε προλογίσω εγώ, ρε.
1: Ωραία, φίλε, είναι καλό να σε προλογίζω πολύ. Σα είσαι, σε προλογίσω εγώ. Ο ένας, μοναδικός, ανεπανάληπτος, τεχνικός διευθυντής της κονσόλας, Στέφανο Στεφάνου.
0: Τι είναι. Αν μα ακούσει ο πουλί, να σου πω εγώ τώρα.
1: Γιατί έντια, που να μα κάνει χοληψία ο πουλί, να προλογίσω και ο πουλί.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες Echo Cable και McDonald που είναι μαζί μας σε αυτό το δίωρο. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το προμηθεύω δεν θα υπάρξουν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θα φιλοξενήσουμε το coach των Πάμπων των Χριστοδούλου. Του οποίου έχω να του κάνω. Είναι πάνω coach. Έχω να του κάνω και μία πρόταση. Coach, καλησπέρα μας, ακούτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια σου, coach.
1: Coach, θα σε ενδιαφέρει να μονιμοποιηθείς εδώ στην εκπομπή Τζαφιο Πολυβίος? Θα ήταν κάτι που θα σου άρεσε και σαν ιδέα?
2: Θα να πες το.
1: Λέω να έρθεις μόνιμα εδώ δίπλα μου, coach, να μιλάς για τακτική, τεχνική. Και να φύγω Πολυβίος.
2: Θα
1: είμαστε και τρεις, ναι. Α, θέλει και ως τρεις, τάκτοκ, μάλιστα. Εντάξει, sorry coach, πια τα τσάς μου, αλλά κάποιος μπορεί να θέλει.
2: Βάσει της εμπειρίας, νομίζω, Γιώργο,
1: είναι εσύ πονάτης. Μα έτσι κάνουμε και στις ομάδες, πάει και το όχι δρακόβιτ. Κυπέμουμε ένας πρόβλης από κάποιον.
2: Πάντα φεύγει ο αδύνατος
1: πίσω. Πάντα ξεκινάς πάνω αδύνατο.
0: Coach, που να τελειώσουμε, μπέμουν να που θέλεις. Ας σου γεράσω.
1: Λοιπόν, coach, ξεκινώ έτσι γιατί ξέρω ότι αν έχεσαι τα αστεία, είσαι καλόν κοσδίν και εσύ φιλοξενήσαμε σε βαγιάζεις στην Ball Boy και θυμούμε πολλές ιστορίες σου. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Εδώ και μερικά χρόνια, μερικούς μήνες, δεν ξέρω εσύ, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είσαι εκτός πάγκων, αλλά έκανες μια καλή πορεία και στο εξωτερικό, ίσως στην Αρμενία, φιλοσόφησες και εκεί το ποδόσφαιρο. Τι βλέπεις τώρα στο δικό μας το πρωτάθλημα, έτσι λέω γενικότερα, σαν μια πρώτη αίσθηση των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών?
2: Νομίζω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικό, γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες που είναι πολύ κοντά στη δυναμική, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι υποδιέστερο από την περσινή σεζόν, σε ό,τι έχει σχέση με το θέαμα που βλέπαμε.
1: Μάλιστα. Άρα,
0: γιατί το λες αυτό? Δεν σε έπεισαν μέχρι τώρα.
2: Νομίζω μπορεί να βλέπεις γκολ, μπορεί αν τα μιλώ προπονητικά, αλλά νομίζω κατά δική μου άποψη ότι στο περσινό πρωτάθλημα υπήρχαν περισσότερες δυνατές ομάδες παρά ό,τι φέτος.
0: Αν δεν είσαι από αυτούς που λένε ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με
2: τα προηγούμενα? Όχι, το είπα στην αρχή. Το είπα ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό με την έννοια του είναι πολύ πιο κοντά οι ομάδες.
1: Διαφορά δυναμικότητα.
2: Δεν θα είναι στο επίπεδο το περσινό το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Έτσι, στο δικό σου μάτι.

0: Την ποια ομάδα σου άρεσε περισσότερο από αυτά που είδες?
1: Όλες οι ομάδες είχαν τα σκαμπανεβάσματα τους. Δεν υπάρχει μια σταθερή πορεία σε κάποιες ομάδες, αλλά σίγουρα η Ομόνοια με τα σκαμπανεβάσματα της φαίνεται και με το υλικό και με το αποτελέσματα και που φέρνει και στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο, ότι θα είναι ένα από τα φαβορί, όπως και η Πάφος. Εντάξει, από εκεί πέρα θεωρώ ότι υπάρχει μια σταθερή αξία στον, με τα σκαμπανεβάσματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι τραυματισμοί, αφού ξέρω, στον Απόλλωνα, ο οποίος και αυτός θα είναι μια δυνατή ομάδα. Η ΑΕΚ το ίδιο, και θεωρώ ότι η ΑΕΚ λόγω και της αλλαγής προπονητών κάπου ακόμα δεν βρήκε τα πατήματα της, αλλά υπάρχει ένα πολύ καλό υλικό. Και με, νομίζω έχει περισσότερο υλικό από ό,τι είχε στην περσινή σεζόν. Η ΑΕΛ, όσον και αν λένε για την ΑΕΛ, γιατί σίγουρα αυτό το 6-0 πληγώσε πάρα πολύ τους οπαδούς, και επειδή ξέρω πως σκέφτονται, δεν πάβει από το να είναι εκεί στην πρώτη θέση, αλλά από την άλλη σίγουρα πρέπει, αυτό δεν είναι μόνο η θέση, αλλά πρέπει να πείσεις και το φίλαθλο κόσμο, αλλά και περισσότερο τον κόσμο το δικό της, ότι είσαι μια σταθερή ομάδα και παίζεις καλό ποδόσφαιρο, γιατί μιλάτε για 4 αγωνιστικές. Τα δύσκολα έρχονται, και αν συνεχίζεις με αυτήν την απόδοση σίγουρα δεν θα έχεις συνέχεια. Από εκεί και πέρα ο Άρης μου δείχνει ότι δεν θα είναι η ομάδα η δυνατή ομάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, με αυτό που βλέπουμε, που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η ανόρθωση με τα 1000 προβλήματα έκανε μια πολύ καλή απόδοση με το ΑΠΟΕΛ, μετά δεν έχει δείξει τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, νομίζω ότι με αυτά που σας έχω πει έχω καλύψει, ειδικά στο κομμάτι των πάνω διαζωμάτων, το τι είναι αυτό που θα δούμε στη φετινή σεζόν.
0: Coach, ένας προπονητής που δεν ξέραμε από πέρσι και τον μαθαίνουμε φέτος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος του ΑΠΟΕΛ. Εσύ τακτικά πώς βλέπεις, γιατί δεν είναι όπως το δικό μας μάτι που δεν είμαστε προπονητές?
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, επειδή εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές σε αρκετές ομάδες που έχω πάει. Είναι μια νέα ομάδα. Σίγουρα άλλο να είσαι στο Λεβαδιακό. Ο κύριος Παπαδόπουλος, έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του, γιατί αν θυμάστε ήταν ο προπονητής ο οποίος μετά που έφυγα εγώ από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και πήγα στην ΑΕΛ, ήταν ο προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό. Και έχω κάνει και ένα φιλικό παιχνίδι μαζί του τον καιρό που ήμουν στην Ομόνοια, που έχω παίξει με τον Όφη στην Κρήτη. Είναι ένα διάστημα που κάναμε μια μίνι προετοιμασία. Ήταν προπονητής τότε εκεί. Θεωρώ ότι η πίεση του ΑΠΟΕΛ είναι άλλον, και το να είσαι προπονητής στο Λεβαδιακό, χωρίς να υποτιμώ φυσικά το Λεβαδιακό, γιατί ξέρουμε είναι στην Ελλάδα, είναι αρφαεθνική, είναι αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι για μένα είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος θέλει το χρόνο του. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές καινούργοι. Δεν μπορεί ένας προπονητής από τη μια μέρα στην άλλη, ειδικά σε ένα κλαμπ όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, που πάντα θέλει πρωταθλήματα, είναι το DNA του. Νομίζω ότι πρέπει να του δοθεί χρόνος, γιατί έχουμε δει με την ΑΕΛ μια εξαιρετική εμφάνιση. Με την ΑΕΚ δεν θα έλεγα ότι δεν ήταν καλή απόδοση του. Ήταν ο τρόπος που έχασε, με την έννοια ότι σε κάποιες φάσεις μπορούσε να ήταν μες στο παιχνίδι αν σκοράρε το ΑΠΟΕΛ πρώτο. Εκείνο που δεν ήταν καλό ήταν το παιχνίδι με την ανόρθωση. Και θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου το ΑΠΟΕΛ και φυσικά και με τους νέους παίκτες που έχουν έρθει, γιατί και κάποια παιδιά μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, νομίζω με την πάροδο του χρόνου ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ θα παρουσιάζεται καλύτερα.
2: Αναφίβολα από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, το ΑΠΟΕΛ είναι το ερωτηματικό, και λόγω του νέου προπονητή και λόγω των νέων ποδοσφαιριστών, επειδή εσύ γνωρίζεις καλύτερα και τους ποδοσφαιριστές και πιάνει και το μάτι σου προπονητικά, μέχρι πού θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει το φετινό ΑΠΟΕΛ? Διότι είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει πολλοί κόσμος και πολλοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ.
1: Εάν το ΑΠΟΕΛ γίνει με την πάροδο του χρόνου καταφέρει ο προπονητής να την κάνει η ομάδα, γιατί οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν, αλλά δεν είναι μόνο να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Το σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι να φτιάξεις μια ομάδα, γιατί είναι εκεί η δυναμική, εκεί που μια ομάδα παίρνει τα πάνω της. Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ θα είναι εκεί μέσα στους 4-5 πρώτες ομάδες και μπορεί, γιατί όχι, να χτυπήσει η Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα είναι εκεί το ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί όπως σας έχω πει, έχει αυτός που μπορεί να μας πει είναι ο ίδιος ο προπονητής που δουλεύει καθημερινά μαζί τους, αλλά θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου το ΑΠΟΕΛ θα βελτιώνεται και είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα, τα οποία εύκολα ή δύσκολα πρέπει κάποια παιχνίδια τα οποία θεωρούμε ότι είναι εύκολα, που δεν υπάρχουν τη σήμερα ημέρα εύκολα παιχνίδια, αλλά δεν θα είναι τα ντέρπι. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει εύκολα ή δύσκολα, είτε παίξει είτε δεν παίξει, να τα καθαρίζεις για να μπορείς να είσαι στα πάνω στρώματα και να πας τα ντέρπι με άλλη ψυχολογία. Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ θα είναι εκεί και θα διεκδικά θέση στην Ευρώπη.
0: Coach, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ομονία και Πάφος έχουν την Ευρώπη μέσα στο πρόγραμμα τους. Έχουν όμως και μεγάλο ρόστερ. Είναι τελικά κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να διαχειριστούν καλύτερα το εμψυχό δυναμικό, ή είναι κάτι που στην πορεία αποτελεί και λίγο τροχοπέδι η Ευρώπη για τις υποχρεώσεις εντός των συνόρων?
1: Για μένα αυτά που λένε ότι υπάρχει Ευρώπη, για μένα είναι λόγια. Εγώ θυμάμαι, είχα πολύ πιο λίγο ρόστερ, ένα πολύ μικρό budget, και θυμάμαι τον καιρό της ΑΕΛ που παίξαμε Europa League και είχα να διαχειριστώ και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Για μένα υπάρχει το ρόστερ, υπάρχουν οι παίχτες και στο τέλος της ημέρας υπάρχουν όλα τα εφόδια που μπορεί να κάνει ένας προπονητής μια πολύ, πολύ σωστή επαναφορά των ποδοσφαιριστών, ξεκούραση, γιατί αν είσαι δουλεμένος από το καλοκαίρι, είτε λέγεται φυσική κατάσταση είτε λέγεται τακτικά, σε 2-3 συστήματα τα οποία πρέπει φυσιολογικά πρέπει ένας προπονητής να τα έχει δουλεμένα από το καλοκαίρι, αναλόγως της εξέλιξης του παιχνιδιού ή αναλόγως του τι θα είσαι στην Ευρώπη, με ποια ομάδα παίζεις, τι σύστημα θα ακολουθήσεις. Και αυτό το λέω γιατί το διάστημα που θα έχεις 3-4 μέρες να διαχειριστείς μια ομάδα που θα παίξει πρωτάθλημα και μετά θα παίξει στην Ευρώπη, η βαρύτητα πρέπει να δώσεις στο recovery, πρέπει να του δώσεις την επαναφορά των ποδοσφαιριστών, να είναι έτοιμοι σωματικά, αμυγικά, για να μπορούν να μπουν μέσα, γιατί ήδη έχεις δουλεμένη μια αρφατακτική, την οποία απλά θα την κάνεις ένα φρεσκάρισμα και ταυτόχρονα να κάνεις και μια ανάλυση του αντιπάλου, το πώς θέλεις να τον αντιμετωπίσεις. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά του καλοκαιριού για μένα.
2: Nice. Αυτά για το πρωτάθλημα. Να ανοίξουμε και λίγο το κεφάλαιο εθνική, μια και είναι οι μέρες, έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας. Μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα? Πώς βλέπεις εσύ αυτήν την νέα φουρνιά των ποδοσφαιριστών?
1: Μπορώ να πω ότι είναι μια από τις καλύτερες φουρνιές ποδοσφαιριστών που υπήρχαν ποτέ στη εθνική. Έχει αρκετά παιδιά που είναι στο εξωτερικό, έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Και αν είναι δυνατόν να μιλάμε με αυτού του είδους τα παιχνίδια, αν θα κάνουμε μια καλή αρχή, νέα αρχή. Για μένα θεωρώ ότι η εθνική, σε όποιο παιχνίδι αν είναι, γιατί και τον καιρό που ήμουν εγώ εκεί, παίζαμε με Γαθήρια, παίζαμε με Βέλγιο, ήταν πρώτη ανά τον κόσμο, με όλες τις ομάδες, Βοσνία, Ουγγαλία, θυμάμαι τότε, Ισραήλ. Εγώ για μένα προσωπικά αυτού του είδους τα παιχνίδια πρέπει να μπουν τα παιδιά μέσα και να πιστέψουν σε αυτούς τους και να τα κερδίσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ανέβει η ψυχολογία για να μπορούμε στη συνέχεια, όταν θα υπάρχει μια άλλη κλήρωση με κάποιες ομάδες οι οποίες σίγουρα είναι πολύ πιο καλές και πιο μεγάλες ομάδες από ότι είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα σε αυτήν τη διοργάνωση, μόνο έτσι μπορεί μια εθνική να μεγαλώσει. Γιατί πραγματικά με έχουν ερωτήσει και μιλώ τακτικά και με συναδέρφους σας αλλά και με τα παιδιά κάτω στην Ομοσπονδία που έχω άριστες σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό στην εθνική, είναι η απάντηση στην εθνική, τη δίνει ο κόσμος. Αν ο κόσμος πιστέψει ότι κάτι πάει να γίνει, αν η εθνική παίζει ποδόσφαιρο και αν πείσει τον κόσμο, τότε ο κόσμος της εθνικής θα έρθει στο γήπεδο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γι' αυτό που πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τον Κύπριο φίλαθλο να αγαπήσει την εθνική, όπως βλέπουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί εγώ έχω δουλέψει Γεωργία, έχω δουλέψει Αρμενία και εδώ στην Κύπρο. Σας λέω ότι περίμεναν με χίλια να πάρουν άδειες, έκλειναν 48 ώρες όλες οι πρωτεύουσες γιατί έπαιζε η εθνική. Περίμεναν αυτά τα παιχνίδια. Ενώ εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει εθνική, όλοι παίρνουν τα αεροπλάνο και ξέρω εγώ ταξιδεύουν στην Αθήνα να κάνουν διακοπές. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει μόνο με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα των παιδιών.
2: Nice. Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, coach. Ο Πάμπας ο Χριστοδούλου τι κάνει τώρα, αν έχει κάτι στα υπόψη του.
1: Εντάξει, εγώ όπως ξέρετε, έχει τώρα σχεδόν 10-11 μήνες που μετά τη Γεωργία, που έχω έρθει από τη Γεωργία, είχα κάποιες προτάσεις να πάω κάπου και εντός αλλά και εκτός. Οι άνθρωποι στο εξωτερικό, οι δικοί μου, δουλεύουν για κάτι το οποίο ίσως με ενδιαφέρει. Όμως έχω πει και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό όχι, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα project το οποίο με τη δουλειά που θα βάλω κάτω να φανεί η δουλειά μου. Με ξέρετε τόσο καιρό, όσοι είστε στο ποδόσφαιρο, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω κάπου γιατί πάω για δύο μήνες, γιατί θα πάρω δύο μηνιάζικα ή τρία μηνιάζικα. Δεν είμαι αυτού του είδους προπονητής και δεν θέλω ποτέ μου να είμαι αυτού του είδους. Είμαι ένας άνθρωπος που όπου πάω, τα λεφτά που θα βγάλω θέλω να τα επιστρέψω πίσω. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να βάλω σφραγίδα με τη δουλειά μου όπου και να πάω. Γι' αυτό θέλω να κάνω αυτό. Εκεί που θα πάω θέλω να υπάρχει ένα σοβαρό project το οποίο να με αντιπροσωπεύει και φυσικά να αντιπροσωπεύει και την ομάδα, το όνομα Πάμπος Χριστοδούλου, για να μπορέσουμε να δεθούμε και να κάνουμε μια πολύ σωστή και σοβαρή δουλειά. Γιατί για μένα αυτό είναι το κομμάτι του προπόητη.
0: Κατανοητό. Να σε καλά, coach μου, ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε κάθε καλό και μακάρι και εθνική μας να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Να δούμε ξανά γεμάτα γήπεδα όπως είδαμε τότε επί εποχής σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πρόγραμμα να έχετε. Ό,τι καλύτερο
0: για σας. Γεια σου, coach μου.
2: Να σε καλά, coach. Να σε καλά.
0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ορθάνυχτες τις τηλεφωνικές γραμμές.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με PrimeTel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. PrimeTel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το PrimeTel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
22: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
23: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
24: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
25: Παραπαπα.
26: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: επειδή κάποιοι, ένας συγκολίτης συγκεκριμένος, ο οποίος έρχεται εδώ και συμμετέχει στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Έτσι νιάου νιάου ρε Λεωνίδη,
0: ο γάμμα γάμμα εθίχτηκε. Να σου αφιερώσω τραγούδι, κύριε. Μετά από σέναν το χάος, να μου να κάνουμε. Να σε καλοκραούμε και σέναν να μας κλείσει τα μικρόφωνα. Ο Στέφανος ήπρα είναι το κουμπίν του.
1: Το ανοίξεις ξανά.
0: Κατάλαβες, κύριε Γεωργίου, που θα μας ξανοίξεις μικρόφωνο. Που να έρθεις ετοιμάζω σου special υποδοχή, είναι σένα με άλλο λεκτικό. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερίοριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψε ένα κατάστημα CableNet.
1: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, Πολύβια μου και εγώ.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Στον κύριο Ανδρέα.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση να συμφωνείτε αν μου την λύσετε.
0: Καλό.
2: Από ότι ακούσαμε δε πέναρτη ανόρθωση, πέναρτη Σαλαμίνα και οι πιο παραδεχτήκαν το, σωστά.
0: Ποιος παραδεχτήκαν το, εννοείς δημοσία, είπαν είχαμε ένα πέναρτη.
2: Ναι, ναι. Και ο εκπρόσωπος της Σαλαμίνας ήταν το, παραδέχτηκαν το ότι ναι, η ανόρθωση είχε πέναρτη. Όπως και...
0: Ας πούμε ναι, να προχωρήσει η κουβέντα.
2: Ένας βαρίστας παρεμβαίνει αν παράδειγμα δει κάτι που είναι ο διαιτητής, τύχει πέναλτι, offside, κότσινη και όλα τα καθέκαστα, σωστά. Το σημείο της ανόρθωσης ο διαιτητής δεν εσφύριξε ούτε φάουλ που υπήρχε μπας των επιθετικών της Σαλαμίνας, έστρωξε τον και έκαμε χέρι, αλλά ούτε πέναλτι, σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ο βαρίστας, μπορείτε να μου πείτε τι ήταν να ελέξει.
0: Ελέγχει το πιθανότητα για χέρι, όχι πιθανότητα για επιθετικό φάουλ.
2: Καλά, εφόσον υπήρχε ένα επιθετικό φάουλ,
0: να σου απαντήσω. Μπορείς να κάνεις on field review για possible penalty και η απόφαση του διαιτητή είναι επιθετικό φάουλ. Δεν σημαίνει ότι αν τον καλέσεις για πέναρτη ή πραδόκι ή πέναρτη τίποτε. Μπορεί η απόφαση του Χατζηγεωργίου να ήταν επιθετικό φάουλ.
2: Ναι, αλλά σου λέω, ήταν να ελέξει αν ήταν πέναρτη και μετά ήταν να ελέξει αν είχε φάουλ.
0: Όχι, ήταν να δει τη φάση από την αρχή.
1: Όπως δει τη φάση ότι δεν είσαι να...
0: Μα για μένα είναι η πιο σωστή φάση, η πιο σωστή κατάληξη της φάσης Τσίνη θα ήταν on-field review και να αποφασίσει ότι ήταν ένα επιθετικό φάουλ ή πέναρτη.
2: Okay.
0: Θα έπρεπε να γίνει on field review, να τον καλέσει να του πει: έλα κύριε, εν έσφυρες επιθετικό φάουλ, εγώ θωρώ χέρι δαμέ τιμωρητέων, έλαβε τη φάση και αποφάσισε. Έχει φάουλ του αρτήματα στον Ποβεδά ή αν δεν έχει να δώκεις πέναλτι,
1: κατέν
0: τιμωρητέων.
1: Μπορεί να του πει, εγώ βλέπω, και φάουλ.
0: Θα του πει τίποτε, να του πει έλα, καλλιώσε για possible πέναλτι και δεν φάση που είναι αρκή. Εν και μιλούν νομίζω
2: την ώρα. Ότι εγώ θωρώ δύο πράγματα, πάρε και δώσε.
0: Εντάξει, μα τελική απόφαση πάντα στο δίδυ, δεν ξέρεις τι να του πει ο βαρίστας.
2: Διότι να σου το, ναι, σου το πω έτσι διαφορετικά, πες ότι εφώναζεν το για να πάει για πέναρξη.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ενώ υπάρχει φάουλ.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται να πω προηγήθηκε.
0: Ένα λεπτό, Ανδρέα.
2: Προηγήθηκε το φάουλ, και μετά το χέρι.
0: Εσύ θέλεις πω βαρίστα να ξεστραβώσει ο διαιτητής με λίγα λόγια.
2: Όχι.
0: Να του πει έλα αλλά δε και τούτο δε και τούτο.
2: Απλώς η απορία μου είναι τι από τα δύο εφόσον δεν εσφύριξε ο διαιτητής, δεν εσφύριξε φάουλ και να πάει π.χ. ο βαρίστα να του πει ξέρεις είμαι αντίθετος με το φάουλ γιατί έγινε και χέρι π.χ. για πέναρ.
0: Μα για τον βαρίστα δεν έγινε χέρι για να μην τον καλέσει.
2: Αφού γίνει συγκεκριμένα για τον παρίστα, ναι. Απλώς τι ήταν να ελέξει, τούτο είναι η απορία μου.
0: Ανδρέα μου, από την αρχή της φάσης, από τα φάουλ το χτύπημα που το χτύπημα του φάουλ μέχρι το τέλος της φάσης.
2: Μάλιστα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
2: Υπήρχαν και τα δύο. Υπήρχαν και τα δύο.
0: Ναι, οκ, συμφωνώ μαζί σου.
2: Μάλιστα. Ναι, η διαιτησία όμως, δηλαδή η διαιτησία μας τώρα, μην είσαι και χτεσημένη. Γιατί λέω εγώ τώρα.
1: Γιατί μόνο που τούτη φάση μου είναι εκτεθειμένη η διαιτησία.
2: Πες μου.
1: Μόνο που τη συγκεκριμένη φάση που μένει εκτεθειμένη η διαιτησία.
2: Αφού λέω ότι ξεκάθαρα είπε το Γεωργίνος της ανόρθωσης ο εκπρόσωπος τύπου όπως και εμάς ο δικός μας ότι ναι και η Σαλαμίνα είχε πέναλτι και το δόκε. Και λέω εγώ τώρα, στη φάση της ανόρθωσης, αφού είναι εδώ και μπήκε ανεδία φάουλ ο διαιτητής, ανεδία φάουλ εναντίον της ανόρθωσης επιθετικό, σίγουρα ήταν να τον καλέσει για να του πει, κύριε, ξέρεις εδώ και φάουλ, αλλά υπάρχει και το πέναλτι. Ότι υπάρχει χέρι. Διότι ξεκάθαρα για να είμαστε και δίκαιοι, όντως υπήρχε χέρι. Εφόσον είναι εδώ και κάτι που τα δύο, εγώ απορώ τώρα, τι ήταν να ελέξει ο βαρίστας για μένα.
1: Το χέρι ή το
0: βαρίστας. Ο βαρίστας, ο διαιτητής στο γήπεδο εννοείς.
2: Όχι, ο βαρίστας.
0: Φίλε, ο βαρίστας...
2: Ο βαρίστας ήταν να ελέξει.
0: Α, στο Μάντζελε, Ανδρέα μου, μην τα μπερδεύεις. Ο βαρίστας δεν ελέγχει τίποτε. Ο βαρίστας βλέπει μια φάση. Δεν υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ εντός γηπέδου. Υπάρχει χέρι που αυξάνει τον όγκο του σώματος. On field review αποφασίζει ο διαιτητής.
2: Ας σου το κάνω διαφορετικά. Πες ότι τώρα... Το τέρμα που συνέβηκε με τον Άρη.
1: Το αγκυρωθέ.
2: Το τέρμα του Άρη, μάλιστα. Τι συνέβηκε. Μπαίνει τέρμα και στρέφεται πίσω το βαρ και διά φάουλ. Σωστά.
0: Ναι, καγιάτο για να δει την πιθανότητα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
2: Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα. Αν εσφύριζε πέναρτη ο διαιτητής της ανόρθωσης, πιθανόν λέμε τώρα πιθανόν ότι να στρέφεται πίσω, να δει αν υπήρχε
0: δεν ξέρω,
2: φάουλ
0: μπορεί,
2: πριν
0: ναι,
2: πέναρτη.
0: Θα το έλεγχε 100%. Θα τον εγκαγιούσε σε on-field review, δεν ξέρω. Να σου απαντήσω.
2: Και γι' αυτό λέω τώρα, εφόσον είναι εδώ και έναν που τα δύο, τι ήταν να ελέξουσαι δηλαδή. Αν δει απέναντι ήταν να είναι εκτεθειμένη, ήταν να λέει Σαλαμίνα καλά ρε κουμπάρε, αφού πριν το πέναλτι υπήρχε φάουλ. Αν δει φάουλ της Σαλαμίνας ήταν να λέει γιατί δεν τον εκτεθειμένη.
0: Είπα σου τη γνώμη τη δική μου. Εγώ για να ήθελα on field review και να αποφασίσει ο διαιτητής τι
2: εγώ
0: είναι.
2: Εγώ είπα σου συμφώνησα με τον Πολίδιο σε εκείνον που είπε. Για μένα δεν μπορούσε να βγάλει το βαρ μια απόφαση. Το λέω έτσι ειλικρινά, έτσι το είδα. Εγώ ότι δεν μπορούσε να βγάλει το βαρ μια απόφαση εφόσον ο διαιτητής δεν εσφύριξαν ούτε που το ένα ούτε που το άλλο.
1: Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου. Απλά πριν μέσα στο επόμενο, έχω ένα μήνα τώρα εδώ που λέει ότι η σωστή διαδικασία είναι αν έχει πέναλτι και πριν φάουλ, η σωστή διαδικασία είναι να τον καλέσεις και του δείχνεις και τα δύο.
1: Ναι, ρε, έτσι.
0: Του λες εδώ εν τούτον, εδώ εν τούτον.
1: Και αποφάσισε εσύ. Έτσι, τούτον είπα.
0: Ευχαριστώ, φίλο.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σου, Ανδρέα. Είμαστε καλά, εσύ.
3: Για κάποιες κίτρινες κάρτες που δεν δόθηκαν. Η μια ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 19 στο Σίκι. Έκανε φάση, έκανε φάουλ δεξιά έξω από την περιοχή πάνω στο Μαϊόλι. Ακριβώς η ίδια φάση για με την κίτρινη του Αγγελόπουλου. Άλλη κίτρινη ήταν στο Βέισμπερκ προς το τέλος του παιχνιδιού. Άλλη κίτρινη θεωρώ και μαλλική σε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Ο προπονητής του Απόλλωνα αρκετές φορές προς το τέλος βγήκε εκτός περιοχής του ενώ του Νίκου Παπαδόπουλου του έχει δοθεί κίτρινη. Το άλλο που ήθελα είναι κατά την εκτέλεση του φάου του Μπακασέτα η μπάλα χτύπησε στο χέρι του παίχτη του Απόλλωνα.
0: Ο Μαλεκίδης είναι στη φάση.
3: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν δόθηκε πέναλτι. Αν και η μπάλα πήγαινε μέσα, πέρασε από το τείχος, πήγαινε μέσα, αλλά χτύπησε στο χέρι του. Και κατά πόσο δεν δόθηκε ούτε
1: ναι, αλλά στη συγκεκριμένη φάση θα πρέπει να δεις το χέρι του είναι σε φυσιολογική θέση ή το έχει ανοιχτό.
3: Τώρα δεν σημαίνει, ανοιχτός δεν ήταν, αλλά ούτε κλειστός.
1: Εντάξει, έτσι μπορεί να πού να βάλει το χέρι του, έτσι να το κόψει το χέρι του. Άμα είναι σε φυσιολογική θέση το χέρι του, έτσι διάς πέναρτη.
3: Μπάλα πήγαινε μέσα, όταν
0: δεις ξανά υπάρχει.
1: Μα σε τείχος ρε Ανδρέα.
0: Δεν έχει σχέση να σου απαντήσω, η πορεία της μπάλας και μέσα να πιένει όταν είναι σε μια φυσιολογική θέση να αυξάνει τον όγκο του σώματος σου, νομίζω δεν τιμωρείται. Δεν ξέρω αν είσαι τελευταίος παίχτης πρώτης γραμμής, αν παίζει κάποιο ρόλο, αλλά.
1: Μα είσαι σε τείχος που ήταν.
0: Ναι, ήταν και σε τείχος σε εκτέλεση φάουλ, το ξέρω, ναι.
3: Να το ξαναδούμε.
1: Απλά όταν δεν είναι σε φυσιολογική θέση και δεν ανοίγει το χέρι σου, εν τούτον που τιμωρείται. Ναι. Αν ανοίξει το χέρι σου, ουσιαστικά
0: αυξάνει τον όγκο του σώματος. Εκ πρώτης, όπως το είδα τότε, και εμένα φάνηκε μου σε φυσιολογική θέση, αλλά ξαναδούμε.
3: Το τελευταίο για να κλείσω, το πράγμα του Αποέλ, γιατί δεν δώθηκε καν κίτρινη κάρτα ή γιατί όχι κόκκινη.
0: Μα στον Κουν.
3: Ναι.
0: Επειδή πάει πλάγια ο παίχτης, φανταζόμαι αυτό.
3: Okay. Γιατί πέρσι, τρία χρόνια ακριβώς, δώθηκε κόκκινη στον Μπελετ, που ήταν 30 μέτρα από την πόρτα, δηλαδή υπήρχαν οι ίδιες πιθανότητες να σκοράρει ενώ παίχτης στα πουελόχη στα 3 μέτρα.
0: Ένα λεπτό να δούμε ξανά τη φάση μου, που μιλάς για παιχνίδι που τέκειωσε 2-1 Απόλλωνας τότε.
3: Ναι, κόκκινη του Μπέλες, 30 μέτρα έξω από την περιοχή που πιθανόν το...
1: Περίμενε ρε, ήταν ο τελευταίος παίχτης.
0: Εντάξει, έθιμο η φάση. Φίλε, του Πεδρός ο Θωρώ την μπροστά μου τώρα, δεν είναι κόκκινη. Πάει πολλά πλάγια για κόκκινη. No way για κόκκινη του τη φάση. Δηλαδή, για μένα 0%. Να τη δω ξανά του Μπέλες, ρε φίλε, και σημαίνει επειδή συγκρίνησαν ακριβώς οι ίδιες. Να τις δω και εγώ. Γεια σου. Έχουμε την ταύτιση φάσεων πολλά συχνά, αλλά είναι το ίδιο.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα πολύ, ρε.
1: Καλώς το φίλο μου, Χρήστο.
2: Καντεβογλου, μόνο Ομόνια, πράσινη τίγρη.
1: Μόνο Ομόνια.
2: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Άψε μας καλιάν καιρού, ρε φίλε.
1: Πολλά, ρε φίλε, πολλά.
2: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Καλησπέριζω, Στέφανο. Ο Λεωνίδη σήμερα δεν έφτιαξε κανένα γάμο, κλείσε το τηλέφωνο, δεν έχει ξανά συνομιλία μαζί του.
1: Έκλεισε σου το τηλέφωνο ο Λεωνίδη.
2: Έκλεισε μου το τηλέφωνο ο Λεωνίδη που ήταν και εκεί, πέντε τις κακίες για λόγου σου, λάλλοντες, έτσι από τίποτα, ας ευκούν άλλοι να πούνε πολλά λέει για λόγου σου. Το λοιπόν, εγώ έχω να πω κάτι. Θέλω να δώσω ένα χαιρετίσμα μου στον κύριο Ανδρέα που την Πάφων και να του πω τι είναι μήνυμα αν είσαι στο τηλεφώνα με αγάπη, όχι χωρίς, χωρίς να παρεξηγούν, δεν είναι φίλος μας.
1: Ναι.
2: Ξέρει όπου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι νομίζω ότι τελευταίος το ΒΑΡ πρέπει να μετρονομαστεί σε μπαρ εν γκριλ, διότι τρώνε και πίνουν για μέ και δεν θέλουν τις φάσεις. Είναι μπαρ εν γκριλ, νομίζω είναι καλύτερα.
1: Να σου πω, η κουβέντα με τα σουβλάκια είναι να γίνει βιράλ παλιά.
2: Τώρα λοιπόν κύριε Λεωνίδη, όχι να προσθέσεις τίποτε.
0: Ωραία φίλε, θαυμάζω σε.
2: Θαυμάζεις με αλλάγου. Πρώτον, να μην ξακέσω στον Ολυμπιακό.
0: Ποιον πουλούς Ολυμπιακός.
2: Το
0: μεταξύ ο Πάγκος ήταν η Ρεάλ στον τελικό μου Ολυμπιακό, αλλά είχαμε εκπομπή και τα Σάββατο. Φυσικά ήταν η Ρεάλ ο Πάγκος. Πάθη πώς θα δέρνει τελικούς Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Είναι τον Ολυμπιακό Πάγκο χαγάνε εσφάλες και τούτον που άκουσα ήταν να πάω και εγώ το Σεπτεμβρίου. Ούτε να διανοηθείς να πατήσεις.
0: Φίλε, ακούω σου πω, που τους πάγκους που σας διώχθηκε αυτομάτως χτίσετε 6 κουζίνες. Ένα πέσα έξω.
2: Η πολυκατοικία μου χωρά, δεν έμειναν τα κουρτινόξια.
0: Πούλα την να
1: πνάσεις. Περίμενε μισό λεπτό, πού είναι να πάεις εσύ ως Σεπτέμβρη.
2: Και εγώ πιέσαι εσύ, θέλω να πάω και εγώ.
1: Μα κοντεύκουν να κλείσουν οι θέσεις. Πρέπει να πιάσεις τον πράσινο τον κυνηγό, διότι εμπολύ
2: το... Υπό την προϋπόθεση, όχι να έρθει μαζί μας.
1: Όχι, δεν θα έρθει, άμα πάω εγώ θα έρθει τους.
2: Εντάξει, οκ, να μιλήσουμε.
1: Έναν πατέρας του χρόνου, ένα και άλλα πράγματα.
0: Σε 2 χρόνια.
2: Κύριε Λεωνίδα, μην σπίτι, διούμε σου και άδεια, ό,τι θέλεις, είναι να εσυχάζουμε δύο.
0: Γεια σου, Καντέμογλου.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Του Μπέλετς εν κότσινη, γιατί στο επόμενο κλικ εστιαν καινή. Δεν είναι τόσο πλάι από την φτάνει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Στο επόμενο κλικ είναι ο αμυντικός και πίσω από τον Μπέλετς. Α, είναι και
1: τελευταίος παίχτης.
0: Είναι και τελευταίος παίχτης. Ναι, είναι ανώμιες φάσεις.
1: Διαφορετικές φάσεις.
0: Είναι, ναι. Κίτρινη, κίτρινη στο Κουν, κότσινη στον Μπέλετς, αν με ρωτάς εμένα.
1: Γραμμή, χαίρετε.
0: Έλα, τραγουδιστού είμαι.
1: Καλώς τον. Να μου είδε.
0: Άγιας, πήγαμε
1: να γιάσαμε, φίλε μου, γυρτάμε.
2: Ένα δω τώρα να γιάσεις.
1: Πέμω να δούμε την αποδίωση
2: σου για την
1: αέρνα μου,
2: να γίνει τίποτε. Να πού είναι να
1: γίνει τίποτε. Να πιάει πρωτάθλημα.
2: Τις καταγγελίες,
1: έστειλε τώρα ανακοίνωση.
0: Καλή ανακοίνωση είναι η ΑΕΛ. Να πω κάτι εγώ. Να ξαστήκουμε ότι πανέχει το σουτ του Μπακασέτα. Να δούμε φάση μου Μαλεκίνη. Τέλος παντών, γιατί είπαμε πριν. Τέλος παντών, να σου πω ρε τρόπιστου είμαι ότι η ανακοίνωση της κοπεχτές δικαιώνει τις πληροφορίες της ΑΕΛ. Κάνει λόγο για κυρώσεις, για μέτρα που θα ρυφθούν για να τηρεί το πρωτόκολλο. Άρα για μένα, αν έτσι εκλαμβάνω εγώ σε απλή ανάγνωση την ανακοίνωση της ΚΟΠ, ότι δικαιώνει τις πληροφορίες της ΑΕΛ.
1: Μα αφού έτσι λέει και η ανακοίνωση της ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι, το λέει και η ΑΕΛ τώρα.
4: Ναι, αλλά η εξαγωνιστική
0: δεν είναι να φύγουν. Φίλε, πρέπει να χωρίσουμε ξανά. Η ΑΕΛ δεν είπε για τις 6
1: σε κάτι άλλο.
0: Ναι, να κάνει έφεση και γίνουν κάτι διαφορετικό. Η ΑΕΛ ξεκινά έναν αγώνα έξω αγωνιστικών για να μην επαναληφθούν παράνομα αλλοίωσης του πρωτοκόλλου του ΒΑΡ.
4: Γιατί να κάνουμε τα χάρμα είπε φωτιά.
0: Εντάξει, έτσι η ΑΕΛ θέλει να προασπιστεί τα καλώς συμφέροντα του ποδοσφαίρου. Έτσι καταλαβαίνω. Φίλε, καταγγέλλει και πάει στα άκρα μια περίπτωση η οποία μπορεί να μην αλλάξουν οι δύο συν 6-8 αγωνιστικές, αλλά τα βάζει με κάποιους που αλλοιώσαν τη διαδικασία.
1: Περίμενε, ρε, φίλε. Εγώ για να καταλάβω ένα πράγμα. Εντάξει, για να καταλάβω ένα πράγμα. Αυτός που ισχυρίζεται η ΑΕΛ ότι είχε ουσιαστικά εκατήγγειλε τη φάση. Εντάξει, και ο Βαρίστας επί εμπίσω και ήβρε τη συγκεκριμένη φάση. Είναι άνθρωπος από το ΒΑΡ. Είναι,
0: εκτός του ΒΑΝ του VAR.
1: Είναι εκτός του ΒΑΝ.
0: Η ΑΕΛ λέει, κύριε.
1: Και είδε τη φάση ο συγκεκριμένο και κατήγγειλε τη.
0: Η ΑΕΛ είπε,
1: είναι άνθρωπος που εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωπος, ένα απλός πολίτης, δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει η ΑΕΛ. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Ό,τι και να είναι. Η ΑΕΛ και η ΚΟΠ με ανακοίνωση της μας λένε ότι ακολουθήθηκε μια εξουσιοδοτημένη διαδικασία. Αυτό είναι σκάνδαλο. Ναι, δεν έχει να κάνει με ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Ομόνια,
1: να ρωτήσει. Και ένα άλλο πράγμα. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι εργοδοτούμενος από την πλατφόρμα που έδειχνε το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί η ΚΟΠ ή η ΑΕΛ ή οποιοδήποτε όργανο να επιβάλλει ποινή του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Μα το θέμα πάει στην αστυνομία ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Η ΑΕΛ καταγγέλνει πιθανή χειραγώγηση να
1: βγει. Μα έτσι κλέψε ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Η ΑΕΛ λέει ότι εμείς είδαμε την διαδικασία που δεν πρέπει να γίνει, και γίνει και. Όχι, δεν πρέπει να αποβληθεί απεκτήσει, όχι. Η ΑΕΛ λέει κάτι πολλά ξεκαθαρό, ρε παιδιά. Ότι γίνεται κάποιο που είναι έξω που το βάνει να πιάνει τηλέφωνο μέσα.
1: Είναι πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά που συναντάς κάτι τέτοιο μπροστά σου και δεν ξέρεις καν αν μπορεί να τιμωρηθεί ή όχι. Εγώ σου λέω, αν ήταν άνθρωπος της παραγωγής του συγκεκριμένου καναλιού που έδειχνε το παιχνίδι.
0: Φίλε, σίγουρα είναι ο Λεωνίδο.
1: Ναι, ρε, ποιο μπορεί να τον τιμωρήσει.
0: Με μπερδέψετε.
1: Ποιον οργάνο μπορεί να τον τιμωρήσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μα τι θέμα κανονισμό, ρε φίλε. Ένα πάει αστυνομία. Ένα πάει αστυνομία του βάλει χειροπέδες του ανθρώπου. Ρωτώ τώρα, τι ξέρω.
4: Όχι, φίλε. Εμείς, η Σάνα Ελ λέει ότι κύριε το πρωτόκολλο, τι λέει. Μπορεί να επέμβει τρίτον πρόσωπο εκτός του
0: ΒΑΡ. Όχι.
4: Να τον παραφέρει πίσω να κάνει την υποδοχή.
0: Συγγνώμη, και ο 059 έχει δικαίων. Η καμπάνα για τον Βαρίσταν και τον AVR θα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί ακολουθήσαμε μια εξουσιοδοτημένη διαδικασία εις γνώση
1: του. Τούτον. Όχι ο άνθρωπος που κατήγγειλε. Ο Βαρίστας.
4: Τι μας διάζει με. Εντάξει, αλλά το
0: πρωτόκολλο λοιπόν, η ΑΕΛ γιατί παίρνει το θέμα στην αστυνομία τότε. Γιατί θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να δει αν υπάρχουν κάποια συμφέροντα κάποιου άλλου.
4: Είναι.
0: Να μην πω, φίλε, να μην πω τώρα ρε φίλε πιο συγκεκριμένα. Κάποιοι λαλούν μπορεί να στήσουμε ρε κουμπάρα ας πούμε. Δεν ξέρω, είναι το υιοθετώ.
1: Ο 429, εκείνοι που τον αφήσαν να επέμβει, θα τιμωρηθούν.
0: Ναι, σίγουρα θα τιμωρηθούν.
4: Ας πούμε, την ημέρα του το παιχνίδι, δεν έφυγε και από ελίστες πόντο δεν καλή κάτι εξωριστώσεις. Εφύρα ή είναι εφύρα ρε κουμπάρα.
0: Εγώ ήμουν και γήπεδο, ανοίξαν καπνογόν, ανοίξαν φωτοβολίδες.
1: Μα ποιον παιχνίδι ρε φίλε το ατήσα το...
0: Τώρα πάει σπάστες ποινές του αθλητικού δικαστή στην δικαστική. Γιατί μπορείς να την ΑΕΛ, μια αναγωνιστική να με κινηθούν και του
4: ΑΠΟΕΛ μόνο προστήμο. Απλό θέμα. Αν έφυρα στην τέσσερις φωτοβολίδες, ήταν τρεις.
0: Απλά τραβηστούμε απλά διαχωρίζω ότι ο κάθε πράγμα έχει δική του βαρύτητα. Η ΑΕΛ θεωρώ πάει στα, θα το πάρει μέχρι τέλους για έναν άλλο θέμα.
4: Ας σου πω ένα μέσα ζυζαλίζω. Η ΑΕΛ το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι της λαγερμού ή του ΑΚΕΛ. Καταλάβετε το.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει, εσύ παίρνεις το ανούδο.
4: Καταλάβετε, είναι ακομμάτιστο σωματείο.
0: Τραβηστούμε.
4: Ο Σολομονίδης είπε μας, έξω που τα... που τα πολιτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δυστυχώς, ευτυχώς, φίλε, μας ενδιαφέρουν ούτε μας τούτα, οπότε να στα εύρω. Φίλε, εντάξει, ένα ασχολούμαι κόμματα εγώ.
4: Μα και πώς ασχοληθείτε. Απλώς λέω σε ποινή ακομμάτιστη, δεν έχει ιδέα μεταχείριση, υπάρχουν οι άλλες ομάδες που μπορούμε να
0: διεκδικήσουμε. Κατανοητό και τα λέμε να
1: αρχίσουμε. Έγινε, τα λέμε αύριο, να είσαι καλά.
0: Επάντως, πολλά σημαντικό θέμα να κατανοήσουμε την κάθε του
1: πληροφορία. Πάμε διαφημίσεις, πάμε ένα αθλητικό δελτίο για να επιστρέψουμε πίσω. Έχουμε ακόμα μια ώρα να συζητήσουμε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
6: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
10: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
10: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
6: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
10: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
12: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, Η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η αστυνομία έχει στα χέρια της την καταγγελία από πλευράς ΑΕΛ περί χειραγώγησης αγώνα για όλα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ και την υπόθεση Καφού. Στα αγωνιστικά επιστρέφουν η Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς, ανεβάζει ρυθμούς ο Ζόκε. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρώτου της αγώνας στο Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Σελή. Δεν θα δώσει φιλικό στη διακοπή η Πάφος. Επιστρέφουν στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Καλές πιθανότητες συγκεντρώνει ο Κορέα. Γίνονται προσπάθειες στην Ομόνια για διευθέτηση φιλικού. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων πλην των 12 διεθνών. Ο Μαρκίνιος δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφουν η Μαντσίνη και Καρίγιο. Ετοιμοπόλεμοι θα είναι στην ΑΕΚ η Αμίν και Σαμπορίτ με την επανέναρξη. Επιστρέφουν οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Κασπάρ στον Απόλλωνα μετά τη διακοπή. Κερδίζουν χρόνο οι Ανδρέου και Κόλτσον. Περνά από ιατρικές εξετάσεις ο Τόσιτς στην Ανόρθωση. Επιστρέφει ο Μπέρκστρομ μετά τη διακοπή. Στον Άρη, στη διάθεση του Ράτσκοφ, αναμένεται να επιστρέψει ο Χαραλάμπους με την επανέναρξη. Η ΑΕΣ Ζακακίου αποφάσισε όπως αναστείλει τη λειτουργία της και διαγράφηκε οριστικά από τα Μητρώα της ΚΟΠ. Ο Μπέιλι του Ολυμπιακού Πειραιός δεν μπήκε με την εθνική του και δουλεύει στο Ρέντι, πήρε κλήση ο Πουέρτα. Πανέτοιμος με την επιστροφή ο Ρώτα στην ΑΕΚ Αθηνών. Δημοσιεύματα του εξωτερικού εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ με τον Μπρένο Αλμέιδα. Βαρύ διάστρεμα υπέστη ο Βαλβέρδε, νοκάουτ για 2-3 εβδομάδες ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ώρας εκπομής Game Time, Γιώργος Λεωνίδου, Πολύβος Αλεξάνδρου στο μικρόφωνο.
1: Ήταν
0: του Στεφάνου, του Ιχολίπτη μας. Για να τον προσφωνήσω θέμα. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, Kebonet και McDonald's, τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούς σε πολλές επιλογές των McDonald's. Για να τον προσφωνήσω θέμα. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, Kebonet και McDonald's, τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούς σε πολλές επιλογές των McDonald's.

0: Η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή μας τη Δευτέρα 28 του μήνα.
1: Λοιπόν, στα γρήγορα μήνα 92, ένας πρώην πρόεδρος της ΣΚΟΠ από ελίστας έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της ΣΚΟΠ τυχαία και πάλι από ελίστας για πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ που δεν έχει καλεσεί στην Εθνική και μιλούμε ακόμα γιατί όλοι τα έχουν μαζί τους. Μα το ΑΠΟΕΛ όμως τι ανάμειξη είναι σήμερα την διαδικασία. Ενώ...
0: απλά υπηρέτησαν τα ΑΠΟΕΛ και ήδη.
1: Νομίζω ότι 92 αδικείς το ΑΠΟΕΛ, δάμε. Αυτή τη γνώμη μου. Ότι έχω μπει να ακούσω ότι άρθρο και βάσω μιλού και αδεδησία να κουραστήκαμε γιατί κανένας δεν ζητά παράτηση Λοεζίδη, τα μάτω λέω 325. Εντάξει, θα θυμίσω ότι τον κύριο Λοεζίδη πριν μερικούς μήνες ψήφισαν τον. Ή παραπάνω. Ο Ιουλί, νομίζω ότι μόνο έχει διαχωρίσει θέση, δεν ξέρω αν έχει άλλη ομάδα, Πάφος Λευκών, θυμούμαι. Αλλά είχε προσπαθεί να κατεβάσει αθυποψήφιον η Ομόνοια.
0: Μισό λεπτό ρε, τι όνει ψήφισα. Αφού ένιξε ένα αθυποψήφιον.
1: Ναι, αλλά ήθελε τρεις ομάδες για να κατεβεί, και όντες είχε. Αφού για να κατεβεί υποψήφιος θέλει την εμπιστοσύνη τρεις σωματείων. Και ο κύριος Χάρης, ο Λοϊζίδης.
0: Εγώ ήταν της Ομόνοιας, ο δικηγόρος.
1: Εντάξει, προσπάθησε η Ομόνοια να κατεβάσει αθυποψήφιον και να καταφέρει. Απλά θέλω να μιλούμε με ονόματα, δεν θέλω να με μόνοι ανάγκα που έρθαμε ή τίποτε άλλο. Γιατί βρίσκω αντίον του 35 ότι πριν λίγους μήνες ψήφισαν τον Λοϊζίδη. Είπε μας ο Λεωνίδου ότι Μαρσέκ σίγουρα over 3,5 στην Κυριακή που πέρασε, αλλά δυστυχώς δεν είπε over 3,5 λέει 94. Σου είπαν goal over 94, είπα over 3,5 και έμεινε έτσι.
0: Μας έβρε το ηχητικό σε παρακαλώ.
1: Μας έβρε το παλέ, άτε κάνει κύριε, κάνει.
0: Έβρε το ηχητικό και αν είπε over 3,5 θα τον ευκάλω πας στην πούτη.
1: Ο 542 σας απαντά, Λεωνίδου παιχταράμεν τους ακούει και μάχονται να μπαλώσουν την καχτοσύνη τους. Συνέχισε στους πάγκους δυναμικά, λέει ο 542. Ένα τιμωρηθεί ο Βαρίστας, κύριε, να μας πελάνετε, λέει ο 059. Παιδιά, παίχτηκε και στοιχηματικά κόκκινη για λένδια μέσα της φάσης και της επέμβασης του ΒΑΡ και είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ονομάστηκε χειραγώγηση καταγγελία, λέει ο 642. 409, τσινοί που τον αφήκαν να επέμβει, δεν θα τιμωρηθούν. Και λέει ο 542 να τιμωρηθούν τσινοί που επιάσαν και χρησιμοποίησαν την πληροφορία. Τι σημαίνει δεν πρέπει να τιμωρηθεί κανένας. Και ο 35 λέει αν το τρίτο πρόσωπο είναι το ΑΠΟΕΛ, τι γίνεται. Δεν πάω σου. Πάντως από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Το ΑΠΟΕΛ ήταν 2-0 μπροστά.
1: Γιατί τα κάζει παντού το ΑΠΟΕΛ σε κάθε κουέντα. Είναι το ΑΠΟΕΛ, κύριε. Άκουε εμένα που ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Είναι παντού και πουλάει.
1: Τέλος πάντων. Να πάμε έτσι πέρα από την πλάκα.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Ένα λεπτό. Ας πω κάτι γιατί μίλησα με τον Νικόλα Λεβέντη τώρα στο διάλειμμα. Ένα λεπτό, συγγνώμη, κύριε. Μίλησα με τον Νικόλα Λεβέντη τώρα στο διάλειμμα. Η υπόθεση έχει ως εξής. Η ΑΕΛ χωρίζει αυτή την υπόθεση σε δύο μέρη. Αθλητικό και πολιτικό δικαστήριο. Το αθλητικό δικαστήριο, η ΚΟΠ, η Επιτροπή Διαιτησίας, θα κρίνουν τον Βαρίστα και τον AVR που παρά το ότι ξέρουν το πρωτόκολλο, το παραβιάσαν. Β. Πολιτικό δικαστήριο, τι σημαίνει. Η ΑΕΛ πάει στην αστυνομία, καταγγέλει πιθανή χειραγωγή στην αγώνα και λέει: κύριοι, εμείς θέλουμε να εξετάσετε ποια ήταν τα κίνητρα αυτού που παρενέβη εξωτερικά εκτός του ΒΑΝ και μίλησε με το ΒΑΝ μέσα. Για προσωπικό όφελο, χωρίς λόγο, θέλουμε να το διερευνήσετε. Κάνουμε αυτή την καταγγελία.
0: Εγώ να σου κάτι ξεσυντά που καταλάβουν την υπόθεση. Ότι κανένας δεν ξέρει τους κανονισμούς. Εάν ο Βαρίστα και ο Έιβαρ εξέραν τον κανονισμό ότι δεν μπορούν να πάνε πίσω.
1: Όχι μόνο ότι δεν μπορούν να πάνε πίσω. Μπορούν να δεχτούν εξω...
0: ναι, μπορούν δεν να μπορούν να πάνε πίσω μετά από εξωτερική παρέμβαση. Γιατί το έκαναν. Εσύ θεωρείς ότι
1: το αυτό ξέρα, είναι πιο λυπηρό να πουλαλήσω δεν ξέρω τον κανονισμό.
0: Εσύ να που θεωρείζε.
1: Και είναι άλλη υπόθεση αν ήταν κοτσινό για την ΑΕΛ. Είναι άλλο πράγμα που εξαρτάται. Δεν το συγχαίει δηλαδή. Δεν το φέρνει σε έναν μπολ στην ίδια συζήτηση. Και είναι άλλη συζήτηση για τις κωδικοποιημένες ποινές που την δικαστική επιτροπή και κατά πόσον εφαρμόζονται που βγάλαμε μια ανακοίνωση αν θυμάσαι που διαμαρτυρούνται για την ποινή.
0: Ναι,
1: λέω ότι
0: ναι.
1: Σωστά δεχτήκαμε εμείς απαγορεύσεις να γίνεις φιλάθλα από πλευράς από ελεπές εγκροτήταν τόσο αγωνιστικού χώρου και ποινές εγκωδικοποιημένες. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κατάλαβες. Οπότε απλά τουλάχιστον διευκρινίζεται από πλευράς ΑΕΛ. Τα μηνύματα θα τα δώσουμε σε λίγο τα επόμενα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια σας, χαίρετε.
2: Ο Κώστας από Λεμεσό.
1: Έλα, Κώστα.
2: Τώρα σίγουρα το χρειάζεται να το ξέρεις. Είναι κοινή λογική νομίζω. Το που είπετε ότι ενδέχεται για την παρέμβαση την εξωτερική. Πίσω πάει με, αλλά φανταστείτε εγώ εσείς οποιοσδήποτε να ξέρουμε το Βαρίστα, να είναι ποιον άλλο μέσα στο Βάρσα, έκαμε τη φάση ρε, πιάζει τσάκαρε πίσω το πράγμα. Λίγο παράλογο, ο καθένας μας μπορεί, ο κάθε Βαρίστας ή οποιοσδήποτε μπορεί να έχει κάποιο γνωστό και ξέρουμε και το τηλέφωνο. Τι γίνεται, τούτο νομίζω.
1: Μα εξού και απαγορεύεται να μιλάς με κάποιον άλλο.
2: Αν κοινή λογική λέω, δεν χρειάζεται ξέρεις κάποιον κανονισμό. Τώρα το ότι πάει πίσω πάει με το ΒΑΡ. Πίσω μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να πάει αλλά από μόνο του, όχι να του φωνάξουν έξω από το ΒΑΡ.
2: Ναι, λέω, εάν εγώ εδώ του άλλου δεν πάτσω τώρα και με δει το ΒΑΡ. Και πάει μέσα στο ΒΑΡ λέει ο άλλος ρε νομίζω ώστε να το συζητήσουν, περάσουν και πέντε λεπτά. Εκτός να φάει τον πάτσο και εγώ να φάω την αποβολή. Αλλά εμείς μεταξύ μας, όχι να σε πιάω εγώ να σου πω δεν το πίσω πάω το πέντε λεπτά για καλύψη. Για μένα

0: λογική, εν πάση περιπτώσει. Πάω παρακάτω. Λοιπόν, επειδή άκουσα τον ακροατή, είναι κάτι σαν ξανά τις φάσεις, το φίλο του Αποέλ. Εγώ κάτι σαν ξανά τις φάσεις. Το με πέναρτι είπε το δούσε εσείς. Πέφτει ο Κουμ προς το βάρ και έρχεται ο Πετρόζο και με την πτώση του, όπως είναι υπέρνε τον μαζί του, αλλά ήδη δεν του πιάνει τα πόθηκια του.
1: Για μένα όμως είναι πέναρτι.
0: Είναι άλλο που είπα τώρα όμως. Για την κάρτα. Ούτε κίνδυνη. Δηλαδή, δεν πάει πας τα πόθηκια του. Ενώ προσπαθεί να φτάσει μάπαν και με το κορμί του, όπως μπαίνει και ο Πετρόζος στη βάση.
2: Υπάρχει επαφή, έναν ανατροπή.
0: Υπάρχει επαφή. Ένα άλλο που είπα τώρα για την κάρτα που είναι επίμενο. Και βλέποντας και το άλλο το χέρι που είπε ο ακροατής, πήγα μέσα, είδα το τώρα το ξανά, γιατί λέω, δεν μπορεί να μην πήγα καλά στην τηλεόραση τότε. Ήμπρα τη φάση, το λοιπόν, ο Μαλεκίδης είναι κολλητός πας στον τοίχο μαζί με τον Βικβίδα, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, δεν λέω τι ήταν, δεν κατάλαβα σε αυτή τη φάση κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν κατάλαβα τι έκαμε, νούμε και φάντια την κίτρινη. Μπάσε ρωτός, δεν το είδα εγώ. Το λοιπόν, πώς είναι κολλημένοι και πειρά το τοίχο, αφού είναι κολλημένοι, το χέρι του Μαλεκίδη είναι κολλητό μαζί πας στο Κβίδα. Η μάπα βρίσκει ακριβώς και το χέρι του κολλητό πας στο Κβίδα, δηλαδή, άμα είστε κολλητής και ο παίχτες, το χέρι σας γυζίζαμε. Δεν μπορούσε να περάσει μαπά που είχαμε με τίποτε. Δεν μπορούσε να περάσει. Αφού είναι τρύπα, πώς είναι να περάσει. Ήταν το χέρι κολλητών οι δισκοπέκτες και το χέρι κολλητών πας στο πίδα. Άρα δεν μπορεί να δοθεί σε αυτήν την φάση πέναρτη.
2: Ναι.
0: Είναι και κάτω, είναι κάτω το χέρι του. Δεν είναι, ας πούμε, αν και έκαμε κάποια κίνηση να το σηκώσει με τον αγκώναν του οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το δείτε. Εγώ είπα το τράπου το βίντεο και είδα το. Έχει στιγμή ότι πάρκαμε 59 λεπτά του 7 ημιχρόνου στο λεπτό 11-12 περίπου.
1: Μα πού ήρθε εγώ στα τη στιγμή ότι πάρκαμε.
0: Εγώ ήρθα το. Είπα σας, έχει διάφορα βίντεο. Έχει ένα βίντεο το οποίο λέει πρώτον ημιχρόνο και έχει δεύτερο ημιχρόνο.
1: Εσύ τα βίζω από 429 τα στιγμή ότι πάρκαμε στο YouTube.
0: Συγγνώμη, είδα τα 4 γίνουν έντοχοι. Έχει ένα βίντεο που λέει 59 λεπτά.
1: Μα πού, κανέναν τρόπο στο Facebook που δεν βρέσαι.
0: Όχι, μάνα μου, γιατί όπως είχε κατέβασα μου 4-5, όλα ήταν 4-10, 4-20, δεν το βρίσκαμε. Είχε έναν που λέει δεύτερον ημίχρονο, γιατί 59 λεπτά ξεκινά από το τέλος του πρώτου ημίχρονου και πιάνει το δεύτερο ημίχρονο. Αν το ευρύτσινο που είναι 59 λεπτά και κάτι δευτερότητα, γύρω στο 11-12 λεπτών του βίντεο κοινού, να το δείτε. Δείτε το. Ήβρα το εγώ, τώρα το ήβρα, ως που έκαμε τις ειδήσεις. Υπάρχει, δείτε το βίντεο που γράφει 59 λεπτά. Το δεύτερο μικρό στιγμιότυπα και έχει αρκετά στιγμιότυπα. Εν τω μεταξύ όταν συζητούμε για τέτοιες φάσεις προσπαθούμε να ανοίξει το δίκαιο σου πας στις άλλες. Δηλαδή δεν πρέπει να φάει ο άλλος κίτρινο εφημερίδιο. Μα όταν όμως μιλάς για τέτοιες φάσεις που τις βλέπουμε όλες, τις άλλες δεν τις βλέπουμε. Διότι και εγώ μπορεί να ψάξω, όχι εγώ, ο καθένας σου όλα τα παιχνίδια που έχει 20, 30, 40 φάουλ, μάλλον 20 έχει κανέναν, ούτε αν πω 30 και πάνω, με μου πείτε ότι θα βρείτε 3 φάουλ που ο διαιτητής εντάδωκεν τα λάθος στα 30 φάουλ και στα 40. Τον το πράγμα, αν μου το πείτε, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε διαιτητή κομπιούτερ στα 30-40 φάουλ να με δίνουν το πράγμα. Και επιπλέον, να πω και κάτι, θέλουν να έρθει βαρ, ξένο βαρ. Καλά, τούτοι που λέω είναι το πράγμα, καταλάβαν ότι αν έρθει ξένος βαρίστας και έχει 30-40 φάουλ, δεν υπάρχει περίπτωση να του δει του διαιτητών το φάουλ που τα 40 να πει όχι φάουλ δάμε, αφού δεν τα δει το ΒΑΡ, δεν τα δει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δω και είναι οι φάσεις συγκεκριμένες που μπορεί το ΒΑΡ να επέμβει. Ξέρουμε, αν δεν έδωκε έναν φάουλ ή έδωκε έναν παραπάνω ή λιότερο, δεν θα επέμβει το ΒΑΡ. Όπως και στην κάρτα να δεν είναι κόκκινη, δεν θα επέμβει το ΒΑΡ. Άρα, πώς θα διορθώσουμε τούτοι που φωνάζουν όλοι, γιατί τώρα τα λάθη θεωρείται και η UEFA και που βάζουν τους κανόνους ότι να υπάρχουν τα 3 φάουλ, τα 4 φάουλ, μια κίτρινη κλπ. Γι' αυτό είναι τα βάλαση να τα εξετάζει το ΒΑΡ. Έτσι είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν. Καλή
2: συνέχεια. Να σε καλά.
1: Γεια σας κύριε Κωστά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Χαίρετε. Πάμε, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Original Μπιαδέ Λεωνίδου.
1: Α, έλα ρε Σαντί.
3: Με καταλαβαίνετε, ναι.
1: Στην αρχή νόμιν πήγες πολλά νοχελή.
3: Είναι στάζο ρε αυτό.
1: Πέμα μου αρέσει αντί μου, έγινε και φίλος του πόλη τώρα, πολλά.
3: Έχει ο πόλης είναι αδροπούι.
1: Πώς το λέω, αδροπούι, όχι αδροπατσός.
2: Όπως το βλέπει ο καθένας.
3: Και να σου πω, τσέκανε τη φάση που μπορείς να τσέκανε σήμερα, ο πέναλτι, ξέρεις αρκιάς.
1: Τις Σαλαμίνες ήταν ορθώσεις.
3: Τις Σαλαμίνες.
1: Εν το έβραλ, φρήκα πρέπει να πάω πίσω που το αρκέμονε το κόκκι, ήταν γίνον του αρτήματά με τον Ποβέδα. πέναλτι. Είπα σου χτες παραπάνω επιθετικό φαουλ παρά πέναλτι. Δεν ξέρω τι συμφωνείς αν ορθώς γιατίς, αλλά ξέρεις ότι είναι και άλλο το επίσκοπο. Εν το τι είδα ρε φίλε. Είδα το 50 φορές.
3: Όλοι μη συμφωνώ μαζί σου. Πριν μαζί σου. Ένα να σου πω.
1: Ναι.
3: Θέλω να μιλήσω για ο Χάμπορ σήμερα.
1: Με ΑΕΚ Αθηνών.
3: Με ΑΕΚ Αθηνών. Δύσκολο πολλά το παιχνιδί. Για ΑΕΚ βγαίνεται λίγο περσί. Παίζουμε 17-18 στην Αθήνα. Και 24-25
1: εσάς αντί ξέρεις κάτι, είναι ένα τμήμα της ανόρθωσης που αξίζει πάρα πολύ στήριξη μου κόσμο και γιατί κάνει πραγματικά περήφανος στους ανόρθωσιάτες με εμπορία του.
3: Ο πρόεδρος είναι Λεβέντης, ο πρόεδρος είναι Λεβέντης.
2: Ζάντι, πάει και θωρείς.
1: Πάει
2: και θωρείς.
1: Πάει και απόστολες έξω, είναι υπευθύνος ασφαλείας. Είναι υπευθύνος ασφαλείας του handball.
2: Α, είναι υπευθύνος ασφαλείας του handball, είσαι κοντά δηλαδή.
1: Πολλά κοντά.
3: Γιατί
1: δεν είναι απίθαρο. Εντάξει, δεν στηρίζουν και μπάσκετ παν και χάντμπολ και στο Παδόπουλο σωρίς τους παν.
3: Να έρθουν σύντον κοντά και είναι μόνοι μας. Έχει πολλά σχήματα για όρθωση.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά Σάντι μου. Καλές επιτυχίες.
3: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Αρχοντά μου, γεια σου. Στον επόμενο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας και από μένα. Αν θέλετε Λεωνίδο απαντήσετε. Γεια σας.
4: Ο Νικόλας είμαι από το West.
1: Έλα Νικόλα.
4: Γενικά καταρχάς θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο τον φίλο τον Λεμεσανό για το παιχνίδι του Αποέμου του Απολλώνα. Εγώ είδα ολόκληρο το παιχνίδι. 90 λεπτό επανάληψη γιατί πίστεψε με. Θεωρώ ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι το πράγμα που θα λέω τώρα το δεις επανάληψη του παιχνίδι. Την ώρα του αγώνα είναι άλλα πράγματα που θέλεις που το άγχος.
1: Οι παλμίες το σίγια.
4: Και εγώ ας πούμε που βλέπω το παιχνίδι live εντελώς διαφορετική η άποψή μου που όταν το δω επανάληψη και πάντα βλέπω τόσο επανάληψη. Λοιπόν, και όπου θέλω να πω είναι να ξύσω και εγώ για τον διαιτητή. Εγώ βλέπω ότι ο διαιτητής καρχάζει ο καλύτερος μας διαιτητής, έναν το κρατούμενο. Με διαφορά από δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι για μένα δεν δικαιολογείται τις φωνές της ομάδας μου. Το τρίτο είναι ότι μέχρι το 75 μπορεί να μην έκαμε ούτε και ένα λάθος. Λέω τώρα. Δεν ξέρω αν μου βγαίνει κανένα μικρό. Λοιπόν, γενικά ήταν τελείως απαρατήρητος ως το 75. Ένα από τα λάθη που έκαμε που ξεκαθαρίζω ότι δεν επηρεάσαν για μένα τον αγώνα η διαιτησία του είναι με το Σταφυλίδη. Ούτε καν φάουλ ήταν και όχι του και κίτρινη. Τσάμε ήταν μεγάλο λάθος, όμως δεν είχε πέναλτι που έδωκε, όμως ήταν ένα λάθος. Επίσης σε κάποια φάση με τον Μπάρακ, έναν άουτ ήταν που ήταν τσάμε, έκαμε δύο τρία λάθους και μετά το 75. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορώ να πω ότι τέλος πάντων έθελα να ασχοληθώ με τον διαιτητή για τον του είδους τα λάθη. Το δεύτερο, έχω να πω ότι γενικό σχολείο τώρα και για τον ίδιο αλλά γενικά για την διαιτησία είναι ότι πρέπει να τους μαζέψουν σε ένα δωμάτιο και να τους βάλουν να δουν το παιχνίδι της Ομόνιας με Θέλτα. Άμα τους βάλουν τον
2: διαιτητή
4: πάνω που έκαμε το παιχνίδι να το δουν και το παιχνίδι, τα μισά προβλήματα του ποδοσφαίρου θα λυθούν. Που να καταλάβουν οι διαιτητές ότι δεν πρέπει να γίνονται κορόιδων των παιχτών. Οπότε βρεθούν σε μια δύσκολη θέση ο κάθε παίχτης να τσιγγέται χαμέ και να του διά το φάουλ. Τούν το πράγμα όταν το σταματήσουν και να ουσαίγουν να παίξουν όπως πρέπει ποδόσφαιρο χωρίς να πέφτουν κάθε ένα λεπτό χαμέ. Και όσες παραπάνω φορές παίζουν τόσο παραπάνω λάθη να κάνεις ο ίδιος ο διαιτητής, άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Πρέπει να βγάλει γέμα για μένα το φάουλ για το δόκι πλέον. Τα άλλα όλα είναι ποδόσφαιρο.
1: Πάντοτε ρε φίλε έχεις πολλά συγχαρητήρια σου ψέτα. Εγώ το παδόν του Απόλλωνα που σε ακούει live τώρα και θέλω να σε συγχαρία. Εσύ συμφωνία πολύ να μαζί σου γράφει.
4: Εντάξει, δεν το λέω για να είμαι αρεστός. Απλώς λέω ότι πραγματικά είναι άποψή μου και αν μπορώ να διαφωνήσω να το πω. Αλλά μ' αρέσκει να λαλώ για να λαλώ. Σήμερα διαφωνώ. Μπορεί μια άλλη μέρα να δω κάτι παρεπτόντος διαιτητικά.
2: Να σου πω κάτι όμως. Μπορείς έναν παιχνίδι. Μπορείς έναν παιχνίδι ο διαιτητής να μην κάνει λάθη, αλλά και πάλι να φωνάζουν οι δύο ομάδες. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους ποδοσφαιριστές και η προσωπικότητα γενικά που βγάλει μέσα στο γήπεδο.
4: Ακριβώς.
2: Και εμπάνω σε τούτο που φωνάζει και το απόετσι ο Απόλλωνας.
4: Και εγώ εμπαστώ μου διαφωνώ όμως. Εγώ είδα ότι χτες ο διαιτητής δεν μπορώ να πω ρε φίλε ότι ήρθε για να καθορίσει αποτέλεσμα. Να λάβουμε τώρα, του τον είδα, δεν ξέρω το αν έχω λάθος. Όμως έκαμε τα λάθη του, μπορεί να βρήσαν το από στο τέλος, παραήμως χάρη, τα τρία που σας είπα, η κίτρινη του σταφυλή ήταν πιντωμένη. Ήταν η κίτρινη στο 75, στο 80 π.χ. ήταν τον Μπάρακ που ένιτα, ήταν υπέρμαχος και τον αντίον πάλι. Και μετά η φάση με τον Μαλεκκίνη πας στο κεφάλι που διάκοψε το παινίστα, έκαμε ευκαιρία γιατί φάτσισε η σέτρα μας στην κεφαλή του. Ήταν λάθη για μένα και τα τρία τούτα.
2: Εντάξει, το κεφαλή δικαιούται, είναι κεφαλή, δεν ξέρεις.
4: Κεφαλή ήταν το 93, ρε φίλε, τελευταία φάση να γεμώσω μέσα, δεν κόφκεις μου τη ροή μου για να δεις ότι έφυγε η σέτρα μας στην κεφαλή του Μαλεκκίνη, δεν χτύπησε με αντίπαλο, εν τούτα που πρέπει να έχουν κρίση οι διαιτητές. Γι' αυτό λέω, καταλαβαίνεις, δηλαδή για μένα εγώ θα το σταμάτω και την ώρα. Όμως ξαναλέω ότι δεν είναι το κριτήριο ο διαιτητής. Θα πω και μια λέξη για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας είναι πολλά διαφορετικό το ταβάνι τους πουζιών που είδαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή τόσες ομάδες έχουν να δείξουν πολλά παραπάνω πράγματα και ιδιαίτερα η ομάδα. Δηλαδή νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να το δεις σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε με την ΑΕΚ, με τον Απόλλωνα κτλ. Μπορεί να δεις μια βασική εντεκάδα με έξι διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
2: Ιδού η ευκαιρία τώρα, έχει τρεις εβδομάδες να δουλέψουν.
4: Θεωρώ ότι ναι, στον Σαλαμίνα και εσύ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει έναν πολλά δυνατό καμπάν γιατί να έχει και να γεμώσει η ομάδα, αλλά και λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα σε σχέση με το που είχαμε μέχρι σήμερα. Εντάξει, και τελευταίο να πω ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ πιάνει πολλά παραπάνω βαθμούς από ό,τι δείχνει μες στο γήπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι ως τώρα το καλούει που όλες τις ομάδες το έχει η ΑΕΚ. Δεν είναι καλύτερη ούτε που το αποέλει για μένα η ΑΕΚ και είναι πρώτη.
1: Μάλιστα. Να σε καλά Νίκο μου, να σε καλά.
2: Γεια σου Νικόλα, γεια σου.
1: Respect στον Νίκο και που τον 429 παδόν Ομόνιας και που 059 πίσω παδόν της Ομόνιας. Επέντε εγώ σήμερα ρωτήσουμε για κότσιν του Καβάθρος και συνεργάτης μας για διαιτησία. Είπαμε εμείς την γνώμη μας όταν έγινε η φάση, δεν ξέρω ποια είναι άποψη του και θεωρώ σωστό να τον ερωτούσα. Πάμε σε πολιτικό τελτίο και επιστρέφουμε με κάποια μηνύματα που έμειναν πίσω.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it.
7: Fallin' to My Crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
15: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
17: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
19: Γιορτή του κρασιού από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη γιορτή του κρασιού.
20: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
19: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγκιοπλαστικής.
21: Στην παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
22: Παιδιά, βάστε τους γονείς σας σε πάνω στη γιορτή του κρασιού.
19: Η γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
23: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η ώρα είναι 3:30.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την εκτίμηση ότι υπάρχουν ενδείξεις για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται επαφές που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ότι η κυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αρχίζει το απόγευμα με ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, την τελευταία του καθώς η θητεία του λύγει. Παραδοχή στην κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης, απάντησε ο Βρετανός πατέρας του τρίχρονου παιδιού, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο στις 12 Ιουλίου. Ο 37χρονος πατέρας οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου στο δικαστήριο, μετά και την απόρριψη του αιτήματός του για αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του. Κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκτά η Βρετανική βάση ακροτηρίου στην Κύπρο. Σύντομα από εκεί θα επιχειρεί αεροσκάφος εν-αέριου ανεφοδιασμού της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας για την υποστήριξη μαχητικών της Σαουδικής Αραβίας στην αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη από την Ιεμένη. Το Λονδίνο διευκρινίζει πως το αεροσκάφος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε επιθετικά πλήγματα εναντίον στόχων στην Ιεμένη, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, με περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και την δράση της κυβέρνησής του. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά στο εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτω εκπομπή Game Time στο Super 104. Λέω εγώ 39, Λεωνίδου φίλε μου καλησπέρα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι είπες, γιατί σε ρώτησα και μου είπες Μπεσίχτας 100% που κέρδισε την Μαρσιέγο εντός το 4, να, και γκολ γκολ over και διπλώνει Παρί που ήρθε, ρε, 39, και σε ευχαριστώ πολύ, με ευχαριστά που τον οδήγησα στην πηγή. Και προσθέτε 39 και είπες ίσως να ανοίξει 3,5 και 4,5. Εντάξει, έβαλα το ίσως, αλλά είμαι καλυμμένος. Και να σας πω και κάτι, αν έμπαιναν οι μισές κλασσικές ευκαιρίες του παιχνιδιού από το ημίχρονο, τότε θα είχαμε πάνω από 6 γκολ Άκης. Γεια σου ρε Άκη, είσαι λάτρης της αλήθειας. Και δεν θυμάστε το μήναν τούτο, ρε πολύ μου.
1: Είσαι 100-0 αδερφέ.
0: 100-0. Αφού ήμουν 100-0. Έτσι να λέμε. Η αργό της νεολαίας αυτήν την έκφραση χρησιμοποιώ όταν θέλω να δείξω ότι είναι σίγουρη για κάτι.
1: Δεν το έγραψε τον προ.
0: 100-0. Εντάξει, 139 μπαίνει στην κατηγορία τον προ πλέον μετά από αυτόν τον μήνυμα. Όπως μπαίνει και ο φίλος μας ο Κυριάκος που στέλνει ένα μήνυμα εδώ και λέει Λεωνίδο, ακόμα και στον έναν που ισοφάρισε η Μαρσέη, ζωντανά είπε ένα-δύο κατά λάθος και το έσωσε προσθέτοντας ότι μπορεί να βλέπει και το μέλλον. Και μετά, από λίγο έβαλε το Παρί και κλείσαμε κουπόνι με ένα quiz καρά. Είσαι καθηγητή στην περιγραφή αγώνα. Εντάξει, ισχύει ούτε κουβέντα. Ήταν έναν-έναν. Και λέω εγώ στη ζωντανή μετάδοση ένα-δύο η Παρί. Έτσι, επειδή πρέπει να σώσει την πελάρα που είπε, πρόσθεσα γίνει τώρα ένα-δύο. Μπορεί να βλέπω και το μέλλον. Μετά από τρία λεπτά, ένα-δύο Μαρκίνιο, κύριε. Για όσου θέλουν να ακολουθήσουν. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά σας μηνύματα, ευχαριστήσεις σε ΕΚΟΜΑΚΤΟΝΑΣ και CableNet και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε!
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Στέγιος Σαλαμίνα.
0: Έλα, Στέγιο.
2: Σχετικά με το φλέγον θέμα των τελευταίων ωρών με το παιχνίδι του από ΕΛΑΕΛ, επειδή από ό,τι φαίνεται ούτε τα αυτονόητα δεν μπορούμε να κάνουμε στην Κύπρο. Έχει και πολλά απλές λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει η κόπα. Θέλει μια φορά στη ζωή της να προστατεύσει το προϊόν της. Εντάξει, είναι πολλά απλές. Η μια, είτε δεν ανακοινώνεις την ομάδα του ΒΑΡ, τους διαιτητές δεν μπορείς να μην τους ανακοινώσεις για αυτονόητους λόγους, δεν ανακοινώνεις την ομάδα του ΒΑΡ επώνυμα και στέλνεις εγκύκλιο στις ομάδες που αφορά το παιχνίδι τους και είναι στο ΒΑΡ, ούτως ώστε αν χρειαστεί το οποιαδήποτε παρέμβαση ή καταγγελία μετά να είναι γνωστές οι ομάδες. Είτε πολλά απλά, παιδιά, μαζεύκε στα τηλέφωνα που όλη τη διαιτητική ομάδα και το ΒΑΡ, πόσες ώρες, ξέρω εγώ, μιας και ώρες πριν το παιχνίδι, και δεν έχουν συντηλέφωνα μαζί τους. Τι να χρειαστεί το τηλέφωνο την ώρα του παιχνιδιού.
0: Μια μικρή διορθώση. Η παρέμβαση εντός του ΒΑΡ, του VAR, και γίνεται από τηλέφωνο. Γίνεται ενδεχομένως που είναι επικοινωνία που έχουν όλοι μεταξύ τους.
2: Ωραία, άρα είναι ακόμα πιο εύκολο να βγουν προς τα έξω το τι παρέμβαση έγινε λέξη προς λέξη, γιατί τους τα κανονικά δεν πρέπει να είναι.
0: Έξω δεν ήξερα θα βγει, αλλά προφανώς η κοπά ακουσέντα, γι' αυτόν ευκάλεγε την ανακοίνωση είναι χτες που εθιαβάσαμε νουλί για κυρώσεις.
2: Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Εμένα με ρωτάς εμένα, εγώ δεν με ενδιαφέρει να βγαίνουν έξω, είμαι υπέρ, αλλά δεν τα βγάλω.
2: Εν και το ότι τώρα δημιουργήθηκε προηγούμενο και τώρα κάθε φορά που δεν θα γίνεται μια παρέμβαση που το ΒΑΡ ή θα γίνεται έξτρα παρέμβαση που το ΒΑΡ, να ενούλη καχύπω και ότι το και το έγινε. Γιατί τούτο είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Εγώ βλέπω και την επόμενη μέρα. Δεν βλέπω μόνο το ότι έγινε. Έγινε να τιμωρηθούν, οκ, okay, αλλά παρακάτω να έχουμε πρόβλημα, κατάλαβες, με προηγούμενο, με integrity.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Σίγουρα αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και για μας που βιώνουμε. Δεν έγινε ξανά στο παρελθόν κάτι παρόμοιο στην Κύπρο τουλάχιστον από ό,τι θυμούμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγάλουμε και διαλόγους.
1: Εγώ πάντως σου λέω, είμαι πολύ περίεργος. Εντάξει, να καταλάβω ότι από το αθλητικό δικαστή είναι να τιμωρήσει.
0: Όχι, είναι αθλητικό δικαστή, είναι το Επιτροπή
1: Διαιτησία. Είναι να τιμωρηθεί η βαρίστα
0: και
1: η AVR. Εγώ είμαι περίεργος από πλευράς πολιτικού δικαστηρίου. Τι μπορεί να γίνει.
0: Εξηγήσαμε τώρα, παιδιά. Η ΑΕΛ καταγγέλει κάτι και θέλει να εξεταστεί πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Χωρίς να εμπλέκει τον ΑΠΟΕΛ. Το τονίζω γιατί μου λέει ότι ο Νικόλαντο Λεβέντη δεν έχει να κάνει με το ΑΠΟΕΛ το πράγμα. Απλά ξεκάθαρο. Θέλει να διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν κάποιον εξωτερικό παρατηρητή να μιλήσει με άνθρωπον εντός του ΒΑΝ. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Γεια σου κύριε Μάριε.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Να χαιρετήσεις και ως συνάδελφό μου όμως.
3: Το Γιώργο.
0: Το Γιώργο, ναι.
3: Το Λεωνίδου.
0: Ναι, και ο Πόλης ζάμε όμως.
3: Και ο Φώτης.
0: Ο Φώτης.
1: Άμα μας εξίασε ο κύριος Νικόλας.
0: Ο Φώτης. Πιάσε μια μπύρα. Ο Πολύβιος κύριε Μάριε μου.
3: Ο Πολύβιος.
1: Γεια σου κύριε Νικόλα.
0: Μεν του μοίρας έτσι.
3: Είπα και εγώ να πιάσω να πω. Οι καταγγελίες που κάνουν μια είναι λαφασμένες ούλες.
0: Γιατί?
3: Γιατί το μάλλον μετά από ότι ήταν ο Καφού, ο πιασμένος.
0: Ποιος πιασμένος, πού είναι το πόιντο εννοείς.
3: Ναι.
1: Ποιος σκάφου κύριε Μαρία.
3: Ο καμπαέ.
0: Κύριε Μαρία, θέλω να ρεμίσεις να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η ΑΕΛ δεν καταγγέλει κάτι για το καφού.
3: Δεν που καταγγέλει.
0: Καταγγέλει ότι κάποιος έπιασε, μίλησε με την επικοινωνία εντός του VAR έξω χωρίς να έχει δικαιοδοσία και οι άνθρωποι του VAR καταστρατηγήσαν το πρωτόκολλο.
3: Άριστα.
0: Εγκατάλαβες.
3: Εγκατάλαβα κύριε Διονύδο.
0: Μπράβο Άρχοντα μου, η Ομόνια αρέσκει σου.
3: Η Ομόνια να φτιάξει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
3: Εν πρώτη και πάει καλωρί.
0: Μάλιστα κύριε Μάριε.
1: Με άλλο φαβορή κύριε Μάριε.
3: Φαβορή με άλλο να φτιάξει το πρωτάθλημα.
0: Εν λάμπα που λαλούμε.
3: Ελάμπα
0: με αυτέ τι. Να σε καλά κύριε Μάριε μου. Χαίρομαι που σε ακούω αγελάς, να περνάς όμορφα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Ελάμπα. Χαίρετε.
4: Ε, Γιώργο μου, ελάμπου κάνεις.
0: Είμαι καλά, Γιάννο μου, μα το χαμόγελο σου σαν πότσε θωρώ τον μπροστά μου ζωγραφισμένο.
4: Ε, φίλε μου, επίστευκες να μην την πιω δηλαδή.
0: Φίλε, ο Γιάννος κατάφερε να πιάει φανέλα του Ιβάνοβιτς που εγώ δύο χρόνια προσπαθώ πιω και να τα καταφέρνω και κατάφερε τα ο Γιάννος κύριε. Και πιάει φανέλα του Ιβάνοβιτς. Έβαλα τον Λίο ρε φίλε, παραπάνω δουλειά εσύ την
4: έκανε.
0: Εντάξει, άμα μπορούμε να βοηθούμε φίλε μου έχει πρόβλημα χαρά να κρεμάσεις τη φανέλα στο δωμάτιο.
1: Θέλω να μου κάνουν εσύ και εμένα μια φανέλα.
0: Να κάνουν εσύ αρτί άλλο να σε αντικαταστήσω.
1: Του προπονητή της ΑΕΚ.
0: Μα που γίνεται πόλο που φορείς ωραίες. Μα έχεις το χέρι του σε γέτ και τα τατού νομίζεις. Τι να την κάνεις.
1: Εγώ θέλω τη ρε.
0: Τι εσύ σου πάει γίνεται.
1: Ένα πάω να κάνω από το βάρι.
0: Σου φέρω ζιβάγκο μακρομάνικο.
4: Ε φίλε προχτές άφηγαν τέσσερις παίχτες έξω. Μετά στο 60 που τους έσυρε μέσα άλλαξε η ΑΕΚ.
0: Ξέρεις το ότι στο 85 τι μας μήνυμα να σου στείλω ότι έσυρες μας την και πήγαμε και σε κακά
4: ουσκά. Στο 80, στο 80 έσυραν και δίπλα μου λαό, να έρθει ένας δύο και να βάλει ο Πάγιτς λαό.
0: Ήταν κολεπιέν να βάλει μοτά κουνάκι, να είδες το.
4: Ε, φίλε, μύριζεν το πράγμα ρε φίλε. Ε, μύριζεν το πράγμα. Το λοιπόν ρε παιδιά να πω έτσι δυο πράγματα, ρε πολύ δε μου, μην με παρεξηγείς το μου να πω. Τούτον εξαναείπα σας το. Τούτον με τις διαφημίσεις εκατάντησε βαρετόν πράγμα.
1: Τι εννοείς.
4: Να σου πω ρε φίλε. Ξεκινάτε 3 και 10. Μιλάς έναν τέταρτο, πάμε πολιτικός. Ρε βάρτες παρά τέταρτον παρά 10. Μια φορά, όχι κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις.
1: Αφού έτσι είναι η πολιτική ρε φίλε. Ο άλλος καιρώνει για να παίζει συγκεκριμένη ώρα. Έτσι φταίμε εμείς. Έτσι φταίνε εμείς εάν τον Game Time γράφει και όλοι θέλουν να διαφημίζουν μες στην εκπομπή.
0: Βασικά για τούτον εγώ φταίω.
4: Όχι, όχι, μιλώ γενικά όλες τις εκπομπές, όχι μόνο τώρα. Πάει στο πρωί, να μου λαλεί κοινόν του Άλκη η ένδειξη του ταμπλό, την πίτσα, ρε, επελάνεται, επελάναν μας, ρε.
0: Άι, μα να φκαιρωθούμε, ρε, Γιάννο μου.
4: Θέλω να σου πω, είναι η δουλειά σας, ρε, αλλά σπαστικό, κάνει το εκαλύπτα.
1: Ρε, Γιάννο μου, είναι που θέλει να κάνουμε, ρε, φίλε, μείνουμε να πιέρω, ότι έχουμε και εμείς κοπελίσκια υποχρεώσεις.
4: Κάθε μισή ώρα να πει το δελτίο ειδήσω, μα να μπαλάσει κάθε μισή ώρα.
1: Κάθε μια ώρα το δελτίο ειδήσω, μεν υπερβάλλεις.
4: Τέλος πάντων, είναι να πω έτσι κανένα δυο πράγματα, ρε, παιδιά. Εσύ τώρα καμιά 15 μέρες γίνηκαν όλοι βαρίστες. Έγινήκαν όλοι οι τετάρτοι διαιτητές, έγινήκαν παρατηρητές, έγινήκαν οι ατρόδικαστές και εξηγούμε για ο θάνατον του Μαρζονάκη. Τώρα έγινήκαν όλοι, ξέρουν τα όλοι, έγινήκαν την αρρώστια που πιένει να κάνει όντο πράγμα.
0: Αρρώστια, την πλασμαφαίρεση.
4: Ναι, πρώτη φορά να ακούω εγώ έτσι.
0: Ομολογώ ότι ούτε εγώ το ήξερα.
1: Νόμιζα ήταν να πεις ότι ήξερες το.
0: Εγώ δεν το ξέρα, για θάνατον έτσι θα διακομιλήσουμε ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δεν το ξέρα.
4: Μιλούμε τώρα, οι κατάντες εμποντούλοι ξέρουν τα όλοι. Και δεν πρέπει να κάνει και δεν πρέπει να πάει. Τέλος πάντων, να πω και κάτι για τα ΑΠΟΕΛ. Έκαμε και τα ψευδοφτωχόν του ΑΠΟΕΛ μια νίκη με την ΑΕΛ και ψηφώσαν πάνω του ρε. Και είπαν του έξω που το βάρ, και είπαν του ποτζί, και είπαν του ποδά. Διάει τώρα εσείς δεν που πιστεύετε να γίνει ποινή.
0: Ναι ρε Γιάννο, αλλά και σιάκα με το ΑΠΟΕΛ αντίδρασης ΑΕΛ. Λέω σου εγώ, και θέλουν να μειώσουν οι άνθρωποι την νίκη. Τα ΑΠΟΕΛ που ήταν πεντακάθαροι.
4: Ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του. Σίγουρα κάμαν την έφεση του. Αλλά η γελία πράγματα του τα ρε.
0: Γιατί ρε Γιάννο, θεωρούν ότι, όχι θεωρούν, αφού αποδείχτηκαν και από την κόπη που έρευναν ότι ανακολουθήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει.
4: Ναι ρε φίλε, και είπαν του, φίλε,
0: είπαν του ότι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν με ακούω. Είπαν του ρε φίλε, φύγε σα μια φάση πριν 7 λεπτά, δεν την είδετε.
4: Μα ποιο σου είπε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε, αλλά η κόπη γιατί βγάλε ανακοίνωση για κυρώσεις κλπ. Άρα αντιλήφθηκε η ίδια ότι κάτι έγινε που έπρεπε να γίνει σε θέμα διαδικασία.
4: Άκου να σου πω κάτι. Εφτιάβασα σήμερα το διαιτητή Ρεάλ Αθλέτικο τιμωρήσαν το.
0: Ναι.
4: Είχε μια πεντακάθαρη κότσινη μπας στο Βαλβέρδι αν είδες το μάτσο.
0: Είδα μια φάση με τον Μπέλιχαμ εγώ.
4: Μάλιστα. Εκλάβεψε.
0: Ναι, ο Μπέλιχαμ δέχτηκε την κίτρινη γίνος για φάουλ τελικά.
4: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τα μέσα ρε φίλε, εν και τιμωρούν κανένα. Αφού λάλλεις σου την άλλη εβδομάδα.
1: Ρε Γιάννο μου, πιάς του και μέτρα τους, πόσοι είναι οι διαιτητές και πόσα είναι τα παιχνίδια. Θέλεις διαιτητή, θέλεις βάρ. Ή αφού είναι ευκένου, ε.
4: Αλλά τον Άουστο, ούλον το καλοκαίρι που κάθονται, γιατί δεν το λαλό που το καλοκαίρι είναι. Δεν το έχεις χάρισο, δεν το έχεις χάρισο σήμερα του. Γιατί δεν λαλό που το καλοκαίρι ξένουμε ξένους διαιτητές. Κι άμα έρθει η τέταρτη πέφτει αγωνιστία θυμούνται όλοι. Μα τούτους ούλους ποιος δεν τους πιερώνει.
1: Πέ μου γες.
0: Δεν ξέρω ποιος θα πιερώνει τώρα φίλε, αν είναι η κόπα, αν είναι κομμάδες.
4: Είπαν το την άλλη φορά κάποιος το είπε.
1: Εντάξει, τα νέα φορά ο Χάρης ο Λοϊζίδης είπε δεν μπορεί να πιερώνει ούλα η κόπα.
0: Άρα βάλουν και ομάδες πάνω, ξέρω.
4: Και παλιά οι κόπρε πεθιάζεται τον την τρίτη. Και λάζουν όλα τα παιχνίδια της φάτσης. Τώρα
0: πάλι... Ναι, ναι, πέντω πολύ σε χτες, επί Μεσίνα έτσι έγινε. Έτσι
4: γίνεται ρε παιδιά.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, άιστα ούτα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Κύπρο, ρε. Μακάμπι Τελ Αβίβ Κύπρο. Να πάρω την
0: Κύπρο. Όχι, λαλί σου για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ρε, για να γίνουν στην Κύπρο μάλλον.
4: Μα τώρα να γίνουν οι Κύπρος δέχεται ως πολλά τούτους, ρε.
1: Αφού από ό,τι άκουσα μπορεί να μεσολάβησαν και ο πρόεδρος να έρθουν.
4: Μα
1: έθα σιλιά εισιτήρια. Ένιχε στη Σερβία που έπαιζαν οι Μακάμπι κόσμο. Έπαιζαν την κατηλεπένα τον θυρό. Ποδά μπορεί να εγγυαθεί αστυνομία.
4: Δεν έπρεπε να τους φέρουν πολλά.
0: Ας πούμε, θα δούμε όταν επισημοποιηθεί.
1: Άμα είναι να έρθουν και να παίζει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μην πάει να το δεις.
0: Ah, chame malista, vaca. Bravo, Reyano. Bravo, Reyano. Να πάει μπαρέα στο κλειστό.
4: Είπα σου μπροστά σου φαΐ.
0: Όχι, μετά η φανέλα χρωστάς με αεροπορικό, εμού χρωστάς φαΐ. Μετά η φανέλα του Ιβάνοβιτς δεν και χρωστάς μου φαΐ, είναι αεροπορικό εισιτήριο.
1: Δεν και κατάλαβες ότι υπόγραψες την καταδίκη σου με
0: το δω. Δεν θέλω τίποτε.
4: Τώρα είναι γιο του μιλήσερις.
0: Α, βάλες το μίλιστο στο γαστρον τώρα, α. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Κάτι είναι να κανονίσουμε.
4: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννο μου. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, φίλε. Στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Γεια
0: σου, συνεργάτη μας.
5: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
5: Πολύ καλά. Σήμερα ενημερωστικά στον αθλητικό ότι ο προπονητής της Αστένα ανανέωσε το συμβόλαιο κύριο ο Αστέ.
0: Ο Αστέτα.
5: Θέλω να πω, Αστέτα, με συγχωρείτε. Και να καλησπέρισε τον φίλο μου που έχει το σωματείο εθνικό καημακλείο, τον κύριο Ευάγγελο.
0: Μπράβο, Αντρέα μου. Να μας πεις και μια είδηση για ο Φούτσαρ το Αποέλο. Ξανά την έφτιαβασε να σου πω εγώ.
5: Κάτι είδαμε στο ΦΕΠΟ, αλλά ένα να
0: καμπλήσουμε. Άκου να δεις τώρα, γιατί αξίζει και μπράβο στους φίλους του ΑΠΟΕΛ. 926 εισιτήρια που είναι χωρητικότητα εξέδρας των οργανωμένων εξαντλήθηκαν τα σύζο τίκετ του ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ και θα ανοίξουν άλλες 274 θέσεις, σας παρακαλώ.
5: Α, οκ, μπορώ να πω κάτι τελευταίο, να ευχαριστήσω τότε και τον Χαρή Βασιλείου, τον πρόεδρο στο Φούτσαλ που μου είπε να μου καλύψει το τίκετ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα μου, μπράβο και στο Χάρη, τον πρόεδρο.
5: Σε ευχαριστούμε, γεια σας κοπέγια μου.
0: Γεια σου συνεργάτη μας, γεια σου. Είπες μας, ρε Λεωνίδη, ότι αν το κάνεις μετάδοση σίγουρα βρέχει γκολ, είπες μας over 3,5 λεπτά 94. Όχι, έθι μου έτσι πράγμα, κύριε.
1: Μάνα μου, μάνα
0: μου, άκεψα και πιστεύω. Με μας διασύρει 94. Αλλά επειδή εγώ με κύρωσε να θυκευάσω και επομένως σου.
1: Πουλάς μας φούμερα τα μέσα σου που τα χτες.
0: Δεν θα πηγαίνει κόσμο στα παιχνιδιά της Μακάμπη στην EuroLeague, και επειδή ούτε η ίδια Μακάμπη θα θέλει να παίζει εντός έδρας με πολύ κόσμο από την αντίπαλη ομάδα. Πέρσι ήταν εντός της, δεν είχαν κόσμο, λέει. Έχει μια φάση.
1: Πέρσι έπαιζε Σερβία.
0: Έχει μια φάση να παίζω εγώ και αρκετές 5,000 away.
1: Περιμένετε μισό λεπτό. Στη Σερβία έπαιζε και κλεισμένο. Όχι γιατί το έθελε η Μακάμπη. Δεν μπορούσε η αστυνομία εκεί να εγγυηθεί την φύλαξη του.
0: Έχει βάση τον πολύ 94 όμως. Να πάμε 5,000 πάνε Ολυμπιακοί τώρα σε away match. Μακάμπη πάνε εγώ, Μακάμπη Ολυμπιακός. Να δεχτεί Μακάμπη. Να δω και τα εισιτήρια.
1: Εντάξει ρε παιδιά, ήταν που είστε καλό να κάνει.
0: Καντέμογλου το έκανε το είπεδο που ενοικιάζεται λέω το 53. Όχι το απορρίπτω κατηγορηματικά. Μακάμπη στην Κύπρο. Πελά δεν είχαμε, πελά να αγωνιστήκαμε, λέει ο Αντώνης ο 199 και ο 54 λέει ακούω πολλούς και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα με παρέμβαση τρίτου ατόμου στο ΒΑΡ, η αντίληψη είναι το βασικό πρόβλημα στην Κύπρο overall, λέει ο 594. Κοσμός, χαίρετε.
6: Καλό.
0: Γεια σας.
6: Φίλε μου, πιάνω σας, έτσι καμιά ώρα, δεν κουμπάρε, μα μιλούν, νομίζω, κάνετε το, λίγο να μην κάνουμε ζηλιά, ρε κουμπάρε, δηλαδή, κάνετε παραπάνω. Και με ποιο λίγο ώρα, δεν μπορείς να λαλείς την ΑΤΑΚΑ.
0: Να μπορείς να λαλείς την ΑΤΑΚΑ ότι έχει point.
6: Ρε κουμπάρε, ακούμε έναν άνθρωπο, λέει μια ΑΤΑΚΑ, φέρνει την ποζή, ξαναπέρνει την ποζή. Πέρα του ρε κουμπάρε, να που θέλει να πεις, είσαι 4 δευτερόλεπτα, πας του σε κάποιον deadline.
0: 4 δευτερόλεπτα.
6: Αν μπορεί ρε φίλε, αμέν, κατάλαβες δεν μόνο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχεις 5, είμαστε κουαρτά.
0: Και επειδή θα ξεκινήσουμε από εσάς, 10. 9. 8. Ωραία, αστεία, μπορείτε να μας πείτε.
6: Το αποέλυντα δεν είναι να πιάει. Φέτος και κλείω, θωρείς, είμαι κλείωρος.
0: Ευρωπαϊκό εισιτήριο διαμέσου πρωταθλήματος 1-4.
6: Λοιπόν, εάν έρθει πίσω ο Μάκης.
0: Ποιος είναι ο Μάκης, ο Πετρίδης.
6: Ναι, υπάρχει, επειδή ακούω ότι να έρθει πίσω.
0: Μα πού πίσω.
6: Στο Αποέλ.
1: Α σου πω, νομίζω. Θέλει να ακούσει τώρα, νομίζω.
0: Μα που είναι τα σεζόν η εκπομπή μα, κύριε. Είμαστε 22 Ιουνάτου του 2026.
1: Α, νομίζω. Ευκήγε σκουτισμένο να ακούσει τον κόσμο τώρα.
6: Λοιπόν, παιδιά, κάνετε πολλά καλή δουλειά. Σα χαιρετώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή πολύ. Και μπορεί αστυνομία Κύπρου να του κουμαντάρει, λέει 94. Καλή απορία. Στον επόμενο και τέλο. Α, τελειώσαμε τώρα. Εντάξει, ακόμα να καταλάβω τα νόηματα τέτοια. Εντάξει, θεωρείς ρωτώ όμως. Ναι, ρε φίλο, ο Πόλης παίρνει πρωτοβουλία. Άμα σε δηλείων, χαίρετε. Εγώ ρώτησα, ρε φίλε, να ξέρω. Κατάλαβες, δεν είναι το σωστό. Ρωτάς τον Ιχολίπτη, τι εννοείς. Τέλος.
1: Κατάλαβες, ρε, πάλι συρνίδα πα στον μπάνιο.
0: Ο Πόλης, άμα δεν αστυνομεί, νεωρείτε, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλά ρε εσύ, χαίρεσαι ρε.
0: Πάντα χαίρομαι ρε φίλε, ζω είναι ωραία. Απόψε θα είμαστε και στο παρουσιάσιο προγραμμάτων το Μέκα Παρέα. Θέλω να κάτσω δίπλα σου, κράτα μου η θέση που θα πάει
1: στο δίπλα μου.
0: Εννοείται, ποιο είναι να πειράζω.
1: Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτε. Ολοκληρώσαμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Μετά το αθλητικό δελτίο, να ακολουθεί η εκπομπή. Το σε πάσαμε ως τελειώμα.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
17: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
18: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
19: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
20: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
21: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
23: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
24: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
29: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ανακοίνωση εξέδωσε από ΕΛ για την αποβολή Καφού και όσα ακολούθησαν. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να βλέπουμε αυτό το κρεσέντο ανακοινώσεων από πλευράς της ΑΕΛ για το θέμα της αποβολής του Καφού. Ενός ποδοσφαιριστή που αντί να βγει και να απολογηθεί για την αντιαθλητική ενέργεια, ζητά μάλιστα και δικαιοσύνη, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Η αστυνομία έχει στα χέρια της την καταγγελία από πλευράς ΑΕΡ περί χειραγώγησης αγώνα για όλα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι κόντρα στον Αποέλ και την υπόθεση Καφού. Δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό τόση στην ανόρθωση. Θα αξιοποιήσει τη διακοπή για να καλύψει το χαμένο έδαφος ο Μπέργκστρομ. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρώτου της αγώνα στο Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Σελή. Δεν θα δώσει φιλικό στη διακοπή Πάφος. Επιστρέφουν στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Καλές πιθανότητες συγκεντρώνει ο Κορέγια. Γίνονται προσπάθειες στην Ομόνια για διευθέτηση φιλικού. Επιστρέφουν από εβδομάδα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων πλην των 12 διεθνών. Ο Μαρκίνιος δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφουν Μαντσίνη και Καρίγιο. Ετοιμοπόλεμοι θα είναι στην ΑΕΚ η Αμίν και Σαμπορίτ με την επανέναρξη. Επιστρέφουν οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Κασπάρ στον Απόλλωνα μετά τη διακοπή. Κερδίζουν χρόνο οι Ανδρέου και Κολτσόν. Στον Άρη στη διάθεση του Ράτσκοφ αναμένεται να επιστρέψει ο Χαραλάμπους με την επανέναρξη. Ανακοίνωσε δύο φιλικά η Νέα Σαλαμίνα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 5 θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6 τον Ερμή. Η ΑΕΣ Ζακακίου αποφάσισε όπως αναστείλει τη λειτουργία της και διαγράφηκε οριστικά από τα μητρώα της ΚΟΠ. Ο Μπέιλι του Ολυμπιακού Πειραιός δεν πήγε με την εθνική του και δουλεύει στο Ρέντι, πήρε κλήσιο Πουέρτα. Πανέτοιμος με την επιστροφή ο Ρώτα στην ΑΕΚ Αθηνών. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθαν οι Άρσεναλ όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
26: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίου, στο Κοσουράκη, στο Στέφανο Στεφάνο. Σήμερα Τρίτη, 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του 26. Μεγάλη Τρίτη για τα προγνωστικά σας, έξτρα δώρο σήμερα, γιατί έχουμε το 1, 2, 3, 4 κατά σειρά κατά ταξί μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Ακόμα ένα 200 έξτρα από την Ελληνική Κόφη της Ελληνική Πρόγκη. Ευχαριστούμε και τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Ιώτη. Να είναι καλά, πέραν από τις ταβέρνες σας, μέχρι χάνετε χρόνο. 1, 2, 3, 4 τέλος του πρώτου γύρου. Να δούμε πώς θα και στο πρωτάθλημα το δικό σας το ίδιο, κύριε Στεφανέ, μετά. Εντάξει, 1, 2, 3, 4 τέλος του πρώτου γύρου. Να δούμε πώς θα και στο πρωτάθλημα το δικό σας το ίδιο, κύριε Στεφανέ, μετά. Εντάξει, 1, 2, 3, 4 τέλος του πρώτου γύρου.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα, κυρία.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Αλέξη από Ελλή.
1: Έλα ρε Αλέξη από Ελλή.
2: Κύριε Στέγιο, από ΕΛ, Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ.
1: Από ΕΛ, Πάφος, Ομόνια,
2: ΑΕΚ.
1: Να δω πόσους συνδυασμούς είναι να έχει έτσι ωραίους, α. Μάλιστα, μεγάλο το δώρο πάντως, εν έξτρα 200, συν ταβέρνα άλλα 150-160, κοντεύκουμε τα 400 το δώρο. Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ κύριε Στέγιο Μπαϊκή.
1: Εγώ ρε Αλέξη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στελάρα μου.
1: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
3: Εφόραζε τόση ώρα να άελα, έλα τη δόντια και τώρα καταφέρα να πιάω.
1: Τι είναι να πάσου κάμω.
3: Το διπομπέ μου.
1: 1-2-3-4 ρε κότσο μου. Κι είναι να τερματίσουν ως το τέλος του πρώτου γύρου.
3: Ομονιά.
1: Ναι.
3: ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Απόλλωνας.
1: Ναι.
3: Και πέπτει η Σαλαμίνα.
1: Τέταρτη.
3: Τέταρτη Σαλαμίνα, άντε.
1: Χαιρετώ.
3: Άντε, τσάω.
1: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Μάνα μου, τους πιάμε τους εξαπρότου. Πάντως που τα χτέρνω μεταξύ. Αν προετοιμασμένοι, θωρείς το Αλέξη Μπαβουελή, ο Λόησια. Και ο πάτερ ο Λόησια. Εντάξει, περιμένω. Τώρα μπορεί να έχει κιού και να κάνω παράπονο, εκεί πειράζει με. Εντάξει, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
1: Ποιος?
4: Ο Γρηγόριος.
1: Έλα, Λεβέντη μου.
4: Είσαι καλά.
1: Δόξα σε ο Θεός.
4: Πάντα καλά να σας. Ας πούμε λίγο την τετράδα που θέλεις.
1: Βέβαια.
4: Έχουμε και λέμε. ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Πάφος.
1: Ναι.
4: Ομόνια.
1: Ναι.
4: Και ΑΕΛ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Παρά να πω εμπού.
1: Πάει. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται, κυρία. Είναι οι κυρίες μας οι δίμεστρα. Κάνουν πάστα κόβια. Με μου στέλνετε ρε 594. Αγαπώ σας. Με μου στέλνετε ρε Ανδρέα μου που γάει μακρύ. Διότι ένα χαθούσινο στο Δεκέμβριο ρε φίλε. 77-77-10-20. Απλά. Τόσο απλά. Τσάκο μου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
5: Ο Άρης είμαι.
1: Τον Κακούργο. Πέ μου Κακούργε.
5: Εγώ να σου πω γιους που να έρθουν, γιους που θέλουν να έρθουν.
1: Πέ μου.
5: Ομόνια.
1: Ναι.
5: Πάφος.
1: Ναι.
5: ΑΕΚ.
1: Ναι.
5: Απόλλων.
1: Μιλούμε μόνο κατά σειρά. Μάλιστα. Χαιρετώ. Okay, πάμε σε επόμενον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
6: Ανδρέας από τη συνεφιασμένη Πάφο.
1: Έλα Ανδρέα μου, Πάφιε.
6: Πρώτη Ομόνια.
1: Ναι.
6: Δεύτερη βάλτο την Πάφο γιατί είναι η ομάδα μου ερωτηματικό.
1: Ναι.
6: Τρίτον το Απόλλων και δεύτερη ΑΕΚ.
1: Απόλλων και ΑΕΚ. Να είσαι καλά.
6: Thank you.
1: Επόμενος καλησπέρα.
7: Φίλοι μου καλησπέρα.
1: Γεώργιος Αντωνίου μου Αμπονιάτης. Μάλιστα.
7: Υπόψε, σήμερα έχουμε προβλέψη του πρώτου γύρου, να μην έχουμε διάγει.
1: 1-2-3-4, ναι, κατάταξη.
7: Για τον πρώτο γύρο.
1: Ναι.
7: Εγώ βάλω πρώτη την Ομόνια.
1: Ναι.
7: Δεύτερο βάλω το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
7: Τρίτη την ΑΕΚ και δεύτερη την ΠΑΦΟ.
1: Μάλιστα.
7: Εκτός του να κάνω και δύο μικρά σχολεία.
1: Αύριο.
7: Ακίνε σήμερα.
1: Αύριο για να έχουμε ώρα.
7: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ να πω μόνο ότι πρέπει να είσαι πάντα στα ραντεβού ακριβώς όπως τον Κακουλή, τίποτα άλλο.
1: Έγραψες.
7: Έγραψα.
1: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
8: Γεια σας, ρε Στυλιάνε.
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Κι ας το καλό τηλέφωνο.
8: Είναι από καμνό, ε.
1: Πιάνουμε το 1-2-3-4 πρώτο γύρο.
8: Δηλαδή πάμε. Ομόνια.
1: Ναι.
8: ΑΕΚ.
1: Ναι.
8: Πάφος.
1: Ναι.
8: Απόλλωνας.
1: Ευχαριστώ και χαιρετώ.
8: Χαιρετώ.
1: Πάμε σε... Πάνε μου τους ρε. Θεωρείς πώς συνδυασμού είναι. Να έχει πάνω από 100 συνδυασμού. Πάνω από 100 συνδυασμού ρε Στεφάν. Ετοιμαστείτε εσείς. Πάμε σε επόμενον κύριο ευχαριστώντας τη Σιταβίζον και την Παπαντζιο στους μεγάλους μας χορηγούς. Να δούμε. Έχω τι έχει έρθει ως 6.30 και μετά να βάλω τους κυρίους. Λίγη ώρα μέσα στο πρωτάθλημα των 8 που προηγείται ο Αριστίδου, ο Μιχαλιός και ο Χάρης. Με δύο οι υπόλοιποι κούλουρο. Κούλουρο περιποιημένο. Λοιπόν, έλα. Πάμε.

0: είναι 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Μπράβο, έτσι. Να πιάνετε όχι να μου στέλνετε μηνύματα. Εντάξει, σημαντικό. Ένα χαδού ρε φίλε, ένα χαδούσι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Σάβας Απολλωνάρα Λεμεσός.
0: Σάβας Απολλωνάρα Λεμεσός. Έλα Σάβα Απολλωνίστα.
1: Απόλλων.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ομόνια Πάφος.
0: Ομόνια και Πάφος. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Έφυγε. Δεν τον πάμε και κάτω τώρα, ρε φίλε. Δεν τον πάμε και κάτω τώρα. Μάνα μου, ρε. Ο φίλο μας. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο. Μπράβο. Αύριο να ασχοληθούμε με έφαση. Με έφαση. Ένα, έχουμε αρκετά θέματα. Και αύριο, και καλά να είμαστε και όλη την εβδομάδα. Δεν έχει αγωνιστική δράση τώρα. Και αυτό μου βάλαμε τον 2-3-4. Εντάξει. Λοιπόν. Είσαι εύκολα εσύ να μπορεί να γίνει. Ναι, είχαμε στα χιόνι. Ως τώρα να κουτσίζεις έναν αποτέλεσμα και έφυγα και το 1-2-3-4. Έλα σπάντο. Έλα, πάμε σε κόσμο να δούμε τι γίνεται. Γιατί πρέπει να προλάβουμε, γιατί μεταξύ 4.30-5.30 έναν που δουν το... πώς το λες, καταιγίδα. Ναι, καταλαβαίνεις να παίρνω. Εντάξει, πάμε ένα άλλο κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλή μου.
2: Στα ραντεβού μου είμαι λίον Εγγλέζος.
0: Το λίον μπορούσε να παραλείψεις.
2: Εντάξει, Εγγλέζος.
0: Ναι.
2: Αν μην παραπονιέται ο άλλος
0: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο χιουμορίστας.
2: Με τρόπο.
0: Ναι.
2: Με τρόπο. Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Ομόνια από ελ.
0: Ναι.
2: Πάφος ΑΕΚ.
0: Ομόνια από ελ, Πάφος ΑΕΚ. Μάλιστα κύριε.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Χαιρετίζω.
0: Ποιος?
3: Νίκος Ομόνια από την όμορφη Ξυλοτύμπου.
0: Νίκος Ομόνια και Ξυλοτύμπου.
3: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε, πέ μου Νίκο μου.
3: Χαιρετίσματα από τον Ραφαέλλο.
0: Να δει, να του δώσεις πέτω, πιάσε κανέναν τηλέφωνο, μην και μόνο τα χαιρετίσματα
3: πέτω. Και είπα του να πιάνει.
0: Και αν είναι παλιό το τηλέφωνο του να ξηθούμε στα γενέθλια του, κάνουμε το άλλο, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Να το αλλάξετε πια ένα κοινούρκο.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Ε, καλό.
0: Λοιπόν, πέμπω να δούμε.
3: Λοιπόν, Ομόνια.
0: Ναι.
3: ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Απόλλων.
0: Ναι.
3: Πάφος. Και να πω και κάτι για τον Καμίνσκι.
0: Ναι.
3: Το Ομόνια, ο οποίος υστερεί σε εξόδιο. Να κάνει προπόνηση, ειδικά, δύο φορές την εβδομάδα για εξόδιο.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Okay,
0: χαιρετίζω, καλό λοιπόν. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Παμποϊσέος.
0: Μάριος Περμπόλια.
4: Πρώτη Ομόνια.
0: Ναι.
4: Δεύτερο Υπάφου.
0: Ναι.
4: Τρίτη ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
4: Τέταρτη ΑΕΚ.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
5: Έλα, Στελάρα.
0: Ποιος?
5: Χάρης Ομόνια.
0: Έλα ρε Χάρη.
5: Λοιπόν, Ομόνια.
0: Ναι.
5: Απολλών. ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: ΑΕΛ. Πώς είπας τώρα?
0: Κάνει. Να είσαι καλά.
5: Εντάξει, έλα σου πω. Και να μου θύμισε ο μάστρος προηγουμένος.
0: Τι?
5: Τον Καμισκή. Μας ελάλεν ο κύριος μας ή ο θκιόν μαδρέ. Μάγκλωτσαν με τα αριστερό. Πιάστη μαμπάν. Και σου τάρεις και πας τόσο ημετρή να μάθει να κρατήσεις με αριστερό.
0: Καλά σας ελάτε. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κυρίως?
6: Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου.
0: Έλα ρε Αλέξανδρε Ψιμολοφίτικο μου.
6: Πάμε που καμπνούν όλα καλά.
0: Δοξάζουμε το Θεό και τον μας αρχίρε κουμπέρα και να ασχολούμαστε με κανέναν ούτε ουτιδανόν ούτε και την Κελένη. Πέ μου.
6: Το λοιπόν έχουμε Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, ΑΕΛ.
0: Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, ΑΕΛ.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ευγενή.
6: Γεια σας.
0: Είπαμε Ευγενής, όπου Γιάννης έχουν Ευγενή. Να, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Άγγελος Ομόνια Ξυλότιμου.
0: Ξυλότιμπου, τη μάμα σε Ξυλότιμπου, ρε κομπάρε σήμερα, εκτός του Ραφαέλλο.
7: Έκαλο, σίγουρα, γιατί όχι.
0: Μάλιστα, πέμου λεβέντη μου.
7: Λοιπόν, πρώτη Ομόνια.
0: Ναι.
7: Δεύτερος Απόλλωνας.
0: Ναι.
7: Τρίτη Πάφος, τέταρτη ΑΕΚ.
0: Χαιρετώ.
7: Χαίρετε.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, φίλε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Ρένος Πάφιος, μάλιστα.
8: Μάλιστα. Πρώτη η Παφάρα.
0: Ναι.
8: Δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
8: Τρίτος ο Απόλλων.
0: Ναι.
8: Και τέταρτον το ΑΠΟΕΣ.
0: Χαιρετώ τον Ρένον τον Πάφιο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να φίλε Στέλιο.
0: Να σε καλά, ρε παιδί μου. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο. Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
9: Ο Θανάσης από Πάτρα.
0: Ο Θανάσης ο Πατρινός, ρε.
9: Είσαστε καλά, καιρό έχουμε να τα πούμε, γιατί έλειπα κι εγώ.
0: Έμπειρας, φτάνει που είσαι καλά.
9: Ήμουν στην πρωτεύουσα της Ιταλίας.
0: Α, ήσουν στην αιώνια πόλη.
9: Βέβαια.
0: Και
9: Ρωμαίος όσον αφορά τα έχουμε πει.
0: Βέβαια.
9: Το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
9: Έτσι.
0: Πες μου να δούμε, 1, 2, 3, 4.
9: ΑΕΚ Ομόνια.
0: ΑΕΚ Ομόνια.
9: Πάφος από ΕΛ.
0: Πάφος από ΕΛ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάφε Θανάση
9: καλά, μου. Καλό απόγευμα.
0: Τα λέμε. Επόμενος, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
10: Πράσινος Κατσοφάς.
0: Πράσινος Κατσοφάς. Πέ μου Κατσοφά μου, είδε με τίτι μου.
10: Λοιπόν, Ομόνια, Αποέλ, Πάφος, ΑΕΚ.
0: Ομόνια, Αποέλ, Πάφος, ΑΕΚ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
0: Ναι, Ανδρεούδη.
11: Να πω εγώ.
0: Πέ μου.
11: Ομόνια, Αποέλ, Πάφος, ΑΕΚ.
0: Ομόνια, Αποέλ, Πάφος και ΑΕΚ, το Ανδρεούδη μου.
11: Σε παρακαλώ, μπορείς αυτό να μην σκέφτει τηλέφωνο μου, σας θέλω, σε παρακαλώ κάτι.
0: Εντάξει, μετά μιλούμε, Ανδρεούδη μου.
11: Ευχαριστώ, bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
12: Παλό.
0: Ποιος?
12: Λάζαρος.
0: Δεν προέξω. Από.
12: Που άει Δεμέτη.
0: Μάνα μου τον Άγιο Δεμέτιο μου. Τι ομάδα ρε Λαζαρέ.
12: Φίλε, η Ομόνια να έρθει πρώτη.
0: Ναι.
12: Τα άλλα μας κοφτούν.
0: Όχι, όχι. Πέ μου 2, 3, 4.
12: Δεύτερος ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
12: Τρίτη η ΑΕΚ.
0: Ναι.
12: Τετάρτη Πάφος.
0: Να σε καλά ρε Λαζαρέ, σε χαιρετώ.
12: Να σε καλά, φίλε μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε... Ή ακόμα ένα και πάμε διάλειμμα. Ρε, αν έχει άλλο ακόμα έναν τώρα να πάρει τον πάνω και πάμε διάλειμμα να λόγεις. Φου είναι να φορμαριστούμε, δεν είσαι σέρις εμείς λίγος. Να πιάσεις 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, ως τώρα ρε. Τι είναι να πάω διάλειμμα τώρα να φορμαριστούν. Α, 4 εμείς ξεκινούμε ακριβώς και συνεχίζουμε.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
3: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Ναέριο Λεμεσού.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπα.
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 4:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
28: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Ita Vision και την Papa John's. Συνεχίζουμε προγνωστικά μέχρι τις 6.30 πάνω κάτω για μήνυ χρόνο μετά από το πρωτάθλημα το δικό μας. Συνεχίζουμε επίσης 1-2-3-4 πρώτου γύρου τέλος. Καλησπέρα.
29: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
28: Ποιος?
29: Ανδρέας, Ομόνια Γερμασόγια.
28: Η Ανδρέα μου, να μας δώσεις το τηλέφωνο σου γιατί να σε φέρω στην Λάρνακα.
29: Να περιμένω λίγο, είχαμε πρόβλημα με την υγεία, να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις, να
28: μην πηγαίνει.
29: Και άλλο σε τηλέφωνο.
28: Μπαίνουμε 1-2-3-4.
29: Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων.
28: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
30: Πρωταθλητές 26-27.
28: Ο κύριος Γιάννης να σε βάλω. ΑΕΚ, όξα, Ιντερ Μίλαν τώρα.
30: Αφού εγκαίστησα, σαν Ιντερ Μίλαν, πάρουμε Ιντερ Μίλαν.
28: Ιντερ Μίλαν, μάλιστα. Πέρα μου κύριε Γιάννη, έξι.
30: ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων, Πάφος, ΑΕΛ από ΕΛ. Έβαλα έξτρα αρχιό.
28: ΑΕΚ Ομόνια Απόλλων Πάφος.
30: Μάλιστα.
28: Χαίρετο.
30: Χαίρετο.
28: Μάνα μου τους ρε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Στέλγιο.
28: Ποιος?
0: Γιώργος Ομόνια Λεμεσός.
28: Μάλιστα κύριε Γιώργο Ομόνια, τι λέμε σανε.
0: Πάφος Ομόνια από ΕΛ ΑΕΚ.
28: Πάφος Ομόνια από ΕΛ ΑΕΚ. Μάλιστα κύριε.
0: Να σε πάντα καλά.
28: Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
1: Hello.
28: Ναι παρακαλώ.
1: Αντρέας ΑΕΚ ο Φορτηγαζής.
28: Απαναία μου Φορτηγαζής ΑΕΚ. Πέ μου ρε Αντρέα Φορτηγαζή μου.
1: Βάλε πρώτη ΑΕΚ, δεύτερη Ομόνια, τρίτη Πάφος και τέταρτο Πάτα Πόλτον.
28: Αυτό ο Γιάννης εβιάστηκε μπορεί να και στο βάθος 200 ευρώ δώρο κουπόνι έξτρα από την Deepco και η ταβέρνα σας υπερηπημένη. Συνολικά αξίας κοντεύουμε τα 400 ευρώ ρε. Τι με 4 άτομα μπορεί να είναι και 5. Ό,τι φάση είναι ότι πιούσεις σε ταβέρνα είτε στον Άγιον Επιφάνη είτε στα Κονιά είτε στην Απάντηση είτε στο Ζήνο. Τι θέλουν άλλο δηλαδή. Τι θέλουν άλλο. Και 200 ευρώ δώρο κουπόνι έξτρα. Ε ναι, μέσα στο Δεκέμβρη. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Αυτά, εντάξει. Από λίπη λίπη η μοίρα του. Λοιπόν πάμε σε επόμενο κύριο. Οι κυρίες ακόμα είναι η πραγραμμή να λόγω. Δηλαδή στο καλό χωρκό είναι να κουτσομπουλεύει και είπα τώρα ρε κομμάρι. Εν νομίζω αφού μετά είσαι εξισύνητος κάθε και με ζητώνει σε κάμα. Άρα μου δηλαδή είναι η δηλαδή μας. Λοιπόν τι είναι εδώ το φίλο. Α εντάξει ο 132 οκ. Εγώ χαιρετήματα από εδώ, Μαθιάτη. Καλησπέρα στον Μαθιάτη ολόκληρο. Να είστε καλά κουμπάρε μου. Έχουμε και φίλους πάνω, βέβαια. Βέβαια. Χειροκυρία πάντα σταθερότατη αξία. Έλα, πάμε ρε Στεφάνε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Από προλάβει, προλάβει. Για σήμερα. Ένα άλλον για πρώτο γύρο 1-2-3-4. Ούτε άλλο 200 άλλη τώρα μέσα στο 26. Μάιο 27 πλέον. Εντάξει. Το λοιπόν. Έλα. Θέλει μας χαιρετήματα φίλου μου. Ούτε ομάδα με ποια ομάδα δεν είναι. Μας είπε με τίποτα. Εντάξει. Δεν και πειράζει μας. Δεν και πειράζει μας. Ό,τι η ομάδα θέλει ας είναι. Ο Ευγενής το πρωί ήταν φορμαρισμένος. Τώρα λόγω σε ποια γραμμή γίνει πρέ. Εντάξει. Αυτά. Ναι, για τον 683. Ναι. Καλησπέρα.
3: Γεια Στέλιο.
28: Ποιος?
3: Ο Χριστάκης Γεωργίου.
28: Χριστάκης με την ΑΕΚ, μάλιστα.
3: Α, ΑΕΚ χάρα, μπράβο.
28: Δεν μου λεβέντε.
3: Τα χάρτια είναι λίγο, τέλος πάντων. Τώρα ήταν από χάρα σαν να έβαλε το ράδιο και εσύ ακούσε.
28: Πέ μου το 1, 2, 3, 4.
3: 1, 2, 4. Έβαλε το μάνα μου πρώτη, δεύτερος.
28: Και αν?
3: ΑΕΚ.
28: Ναι, δεύτερη.
3: Πρώτη, δεύτερη Ομόνια.
28: Τρίτος.
3: Τρίτος μισέ Απόλλων από ΕΛ Πάφος εν Αντρίδου και τρεις.
28: Απόλλων από ΕΛ.
3: Απόλλων από ΕΛ Πάφος.
28: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
28: Ποιος κυρίως?
0: Ξένιος Ομόνια Ρώμα.
28: Έλα ρε Ξένιο Ομόνια, την Γιάλο Ρώση.
0: Δεύτερη ΑΕΚ.
28: Αχα, μάνα μου, εννοείται από πρώτη Ομόνια, μάλιστα. Δεύτερη ΑΕΚ, ναι.
0: Τρίτη Πάφος.
28: Ναι.
0: Και τέταρτον ΑΠΟΕΛ.
28: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, πάει.
28: Επόμενος, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
28: Ποιος κυρίως?
0: Το Κράτης Γεργάνης.
28: Α, μάνα μου, χορκαμός του φίλου μας, μάλιστα.
0: Ναι, μόνο 100 ρε φίλε.
28: Μόνο 100 ρε.
0: Πρώτες έπαιξε 2-0 από ο Άρη το Όφιε, μίλησε με έναν Παρασκευή.
28: Α.
0: Και είπα του έχει τίποτε, τώρα ο γνωστού μου μπήρες, έτσι μου, γνωστάς του Άρη.
28: Γνωστό, δεν τα γέει, από τέλος πάντων.
0: Ομόνια ΑΕΚ, Απόλλων Πάφος.
28: Ομόνια
4: ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος.
5: Και να μιλήσω.
4: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλτατε.
4: Πιάσαμε ευγενείες. Μάλιστα.
5: Πριν από το 1-2-3-4, μπορώ να πω κάτι.
4: Πέ μου.
5: Αλλό. Μια αφορμή, μια ακοινώση που ευκάλλει το Αποέλ.
4: Όχι, άστο αύριο. Άστο αύριο, γιατί.
5: Α, ένα, το αύριο.
4: Με
5: και
4: την ησυχία.
5: Όχι, να πω μια παροιμία, αλλά τέλο πάντων.
4: Όχι, δεν χρειάζεται. Αύριο ναι, να τα δούμε όλα με ησυχία μα.
5: Να τα πούμε. Το λοιπόν, εγώ να ακολουθήσω το φίλο των προηγούμενων, πρόλαβε με.
4: Ναι.
5: Δύο η Ομόνια.
4: Αμάν, αμάν, αμάν. Ναι.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Δύο η Ομόνια, τρία η Πάφος,
4: ναι.
5: Τέσσερα η ΑΕΚ.
4: Και ο πρώτη η ΑΕΛ.
5: Ακατάχνοντα.
4: Μάλιστα, κύριε. Τελεία.
5: Τελεία.
4: Μάλιστα.
5: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, ρε Ευγενή μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Είμαστε σχεδόν μόνο η πρώτη σελίδα και προχωρούμε παρακάτω, κύριε Στέφανε. Παιδόν κοπελιό, σε ένα δημαστούσι, ξέρουν ότι είναι 1, 2, 3, 4, ακούν και 8, 7 οι υπόλοιποι τώρα. Εντάξει. Εκτός εσένα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Ποιος? Παρακαλώ.
6: Ναι, hello.
4: Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα, Στέγιο.
4: Καλησπέρα.
6: Ο κίτρινος Παγωτάρης είχε.
4: Ρε κίτρινε Παγωτάρη. Κίτρινος Παγωτάρης.
6: Ομόνια.
4: Πέ μου.
6: Ομόνια.
4: Ναι.
6: ΑΕΚ, Πάφος, ΑΕΛ.
4: Ομόνια. ΑΕΚ.
6: ΑΕΚ, Πάφος, ΑΕΛ.
4: Πάφος. ΑΕΛ. Δύο στους δύο ελίστες.
6: Καλόν
4: υπόλοιπος, σερ. Να είσαι καλά, κύριε Παγωτάρη.
6: Thank you, bye.
4: Επόμενος, καλησπέρα. Και ο κύριος Παγωτάρης έλεστας υπόψη σου. Όπου κι αν είσαι να ξεκινούν και ο Πολιοπέτρη. Και να ξέρει ο φίλος μας που ιδρούσανε ο Απολλωνίστας έχει μέρες να πιάνει και κάτω άλλο όπως σήμανε. Πήγαινε στο εξωτερικό, ναι, μπορεί, πήγαινε στο εξωτερικό. Το δείχνει, ο Βεντετσίδιος μετά τις 5.30 πιάνουν. Περίμενα, αν προλάβω. Αν προλάβουν, έβαλα έναν κεφαλαίο. Εντάξει, θα φέρω ευθύνη. Ευθύνη δική τους. Λοιπόν, πέ μου. Ναι ρε, μετά που να μάχουν και, η ώρα 6 που να κάνω διάλειμμα, ως συνήθως, 10 τηλέφωνα. Ευκαιάμε, περιμένα 5 λεπτά, περιμένα 10 λεπτά, περιμένα... Ένα πιάσεις 4.30, 5 παρακάρτο. Τέλειωσε. Μπαίνε μέσα στο Q, μέσα στο... πώς θέλεις την κίνηση να πληρώσεις. Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Ναι.
4: Μιχάλης Ομονιά Κασιλάκκαρο Μαλέο. Μάλιστα.
7: Είδες έντολα, λόγω καστερό με πίσα.
4: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, γίνον ναι του.
7: Να πιάνε 5 παρά 20
4: ρε κουμπά, εγώ πια εγώ τώρα, δεν πιάνε 5 παρά 20 ρε κουμπά.
7: Μάλιστα, ύστερα
4: από να μην
7: βρίσκω, ένα μέρα κουμπά, να πάνε προ άλλο να βάλουμε τζαμπριον, όχι. Θέλεις την τετράδα.
4: Ναι.
7: Πιστεύω να είναι ο Απόλλωνας που να έρθουν οι παίκτες του πίσω να ανεβεί.
4: Ναι.
7: Και ύστερα η ΑΕΚ.
4: Έκανε.
7: Να σου πω και παρακαλώ, θα μου να γίνει.
4: Όχι.
7: Εξάτανε να μπει η ΑΕΛ.
4: Α.
7: Τώρα δεν ξέρω ποιος άλλος να μπει. Αν συνεχίζεται από ελέτσι θα μπει.
4: Χαίρετο.
7: Πάει καλόν υπόλοιπο.
4: Για στον Ρωμαλίου είναι η γιον που σου είπα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
4: Ποιος κύριος?
8: Μάριος Αποέλ.
4: Έλα Μαρία μου. Μα από πού είσαι ρε Μαρία?
8: Αραδίπου.
4: Αραδίπου. Μάλιστα κύριε. Πέρα μου Μαρία μου.
8: Τώρα η τετράδα είναι για τον πρώτο γύρο
4: μόνο. Πρώτο γύρο μόνο ναι, διότι τα δώρα Χριστουγεννιάτικα να δοθούν συνάμεσα.
8: Μάλιστα. ΑΕΚ.
4: Ναι.
8: Ομόνια.
4: Μετά για το δεύτερο γύρο και το αυτό είναι ένα άλλο. Ναι.
8: ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων.
4: Ναι.
8: Και Πάφος.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
8: Εγώ, παπά.
4: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, ακόμα θυκιό, η εμός είναι η πρώτη σελίδα, φουλαριστή, φουλαριστή. Έτσι. Και γράφω και με πράσινη μπεντανά. Για να τσακάρω με μπλε. Ή το αντίθετο. Καταλάβεις, βάλω. Ναι ρε, που κυκλώνω τους νικητές. Η κόκκινη, ναι, έτσι πρόβλημα. Ή η κίτρινη, οτιδήποτε. Απλώς στον κύκλο βάλω διαφορετικό χρώμα για τους νικητές που τους τσακάρω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
28: Καλησπέρα.
9: Αλλά στον άρα μου.
28: Α, μάνα μου, άρχοντας το φιδιό, ρε κοπελιά, πανήρθε.
9: Επανήρθε ο Δημήτερος.
28: Μάλιστα, κύριε. Πέ μου, άρχοντα το φιδιό.
9: Πόσα μαζί σου σήμερα.
28: Ο Στέφανος, ο Στεφάνου.
9: Έφερε,
28: δεν χρειάζεται να του στείλει τίποτα.
9: Α,
28: έγινε να... Απειλάζω τα, ξέρω ότι σε απειλά τώρα. Ναι, έκαμε το Αθανασίου μια φορά.
9: Βέβαια.
28: Έφεραν την κυρία του Αθανασίου που δεν το φραπέ και εμένα μου φέρε παραπονέθηκα, πιάνω άρχοντας. Και στείλαν το μέσα στο Messenger. Έναν κούφο μια άλλο, λέει την επόμενη φορά, λέει πότε θα βρεις το φίλο μου κάποιο που δεν το φραπέ. Ένα κλειώσω την πόρτα και να σας έχω και ως κόκκι μέσα. Πέ μου άρχοντα μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
9: ΑΕΛ.
28: Ναι.
9: Πάφος.
28: Ναι.
9: Ομόνια ΑΕΚ.
28: Να είσαι καλά τσάκο μου.
9: Χαίρετο.
28: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
10: Χαίρετε αγαπητέ Στέλιο.
28: Ποιος.
10: Κώστας μιλά, από Λεμεσό.
28: Τι ομάδα Κώστα Λεμεσό, ναι.
10: Από ΕΛ.
28: Από ΕΛ, μάλιστα.
10: Πρώτη τετράδα.
28: Ναι. Πρώτου γύρου.
10: Πάφος. Πρώτου γύρου. Πάφος.
28: Ναι.
10: ΟΕΛ. Ομόνια. Ναι. Απόλλων.
28: Περίμενε. Πάφος.
10: ΑΠΟΕΛ.
28: Ναι.
10: Ομόνια. Απόλλων.
28: Πάφος. ΑΠΟΕΛ. Ομόνια. Απόλλων. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα.
10: Παρακαλώ.
28: Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας.
28: Ποιος.
9: Νίκος Απόλλων Λεμεσό.
28: Το φίλο μου. Πέ μου Λεβέντη μου.
9: Απόλλων.
28: Ναι.
9: ΑΕΛ και Άρη. Τέλος.
28: Και ο τρία, ο τέταρτος.
9: Αγρήνουν και ο τέταρτο. Θα στην πάφω και εμπειράζει.
28: Πού κοντά στη Λεμεσό.
9: Έτσι επικαιρώνει και ο γήπεδο χαλάλι.
28: Να σε καλά ρε Νίκαρε μου. Χαιρετώ σε. Νίκαρος μου Λεμεσό συνέχεια ρε. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
28: Ποιος.
10: Μαρίνος από ΕΛ Δάλι Γεροσκύπου.
28: Μαρίνος και από ΕΛ και Δάλι και Γεροσκύπου. Πέ μου Λεβέντη μου.
10: Ναι από ΕΛ.
28: Ναι.
10: Πάφος να γεμίσεις κοπάφωνάτε.
28: Ναι.
10: ΑΕΚ Απόλλων.
28: ΑΕΚ και Απόλλων. Να είσαι καλά ρε Μαρίνο μου, σε ευχαριστώ.
10: Ναι,
28: Τίνκα, εγέμωση. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
28: Ποιος.
9: Ο ταξιτζής σου.
28: Αγώ παιδιά. Έκαμε έκπληξη.
9: Λαλό είστε να πράγει προλάβω. Να είναι...
28: Για βοήθηκες. Η Άκωβος ταξιτζής.
9: Εκτάκτο ανάγκη.
28: Μάλιστα. Απόλλων. Μάλιστα η Άκωβε.
9: Το λοιπόν είναι Απόλλων.
28: Ναι.
9: Ομόνια.
28: Ναι.
9: ΑΕΚ.
28: Ναι.
9: ΑΕΛ.
28: Να είσαι καλά.
9: Εντάξει κύριε Στέγιο.
28: Σε ευχαριστώ. Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
28: Ποιος κύριος.
11: Ομόνια Ακάκη.
28: Ομόνια Ακάκη. Μάλιστα.
11: Η ΑΕΚ δεύτερη, η Πάφος και ο Απόλλωνα.
28: Ομόνια ΑΕΚ, Πάφος και ο Απόλλωνα. Χαιρετώ.
11: Αντιχαιρετώ.
28: Μάλιστα κύριε. Αφήκα δρόμο του στρατάρχη τώρα. Όπου γυρίσα εγώ στρατάρχη. Καλησπέρα.
12: Ναι.
28: Ποιος.
12: Ναι καλησπέρα. Χρήστος Αεκάρα.
28: Χρήστος.
12: Αεκάρα.
28: Αεκάρα. Μάλιστα.
12: Ναι. Έχω να πω ότι η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
28: Περίμενε. Μιλούμε για πρώτο γύρο τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
12: Ναι. Αλλά... Επειδή το μόνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να καταστήσει
28: το πρόβλημα. Ρε φίλε, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το 1, 2, 3, 4. Θέλει να μας το πεις ή όχι.
12: Μόνο να η ΑΕΚ πρώτη.
28: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον καλησπέρα. Να μου θέλει. Ο Γκαντέμογλου περιμένει να πεις και να πει τα αντίθετα ο Γκαντέμογλου. Εντάξει, μετά σε ξέμεις η Γκαντέμογλου. Οκ, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
28: Καλώς στην Στέλιο. Κυρία Αντίνα μου το καλό χωριό.
13: Τι κάνετε.
28: Δοξάζουμε το Θεό και το Μασακή.
13: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να έρθει μια φίλη μου.
28: Αφού ξέρω το αφέντο που ας το βράδυ κοντά σε έξι να έρκεψε
13: να
28: κουτσόν πολλιά.
13: Πρέπει... Μάλιστα κύριε Στέλιο.
28: Μάλιστα.
13: Μάλιστα κύριε.
28: Πέμουν να δούμε Ρεντίνα.
13: Ομόνια.
28: Ναι.
13: ΑΕΚ.
28: Ναι.
13: Πάφος. Απόλλων.
28: Να σε καλά, περάσετε καλά με φίλη σου.
13: Και εσύ ευχαριστώ πολύ.
28: Κάμε την ακροάτρια μα και φίλη σου.
13: Ναι, ναι.
28: Πέδεις. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέλιο.
28: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώροντο και συνοικισμόν απάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν αυτή τη στιγμή?
2: Είμαι κοντά στον Εναέριο.
28: Μάλιστα.
2: Κοντά στο Σιφαέλ.
28: Μάλιστα.
2: Σήμερα έχει γενέθλια ο Κωστής ο Καλιάφας. Ο γιος.
28: Ναι.
2: Ο γιος του, ο γιος του μεγάλου Στράικερ, δεκαετία του 70, 60 και 80, Σωτήρη Καλιάφα. Κωστής Καλιάφας. Έπαιξε χαφ μέσα στην Ομόνοια με καριέρα. Εγεννήθηκε με φουλ και σαρική τομή 22 του Σεπτέμβρη του 1974.
28: Μάλιστα.
2: Είναι 52 χρονών σήμερα. Από μένα με αγάπη. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά.
28: Πέμου ρε στρατάρχη το 1-2-3-4 πρώτου γύρου.
2: Ομόνοια.
28: Ναι.
2: Απόλλων.
28: Ναι.
2: ΑΕΚ Πάφος.
28: Και εντεγάδα.
2: Αργεντινή του 86.
28: Σκουάντρα Τζούραν του 82.
2: Το 82.
28: Ναι.
2: Η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών από το 30 ως η παγκόσμιο κύπελλο πριν 96 χρόνια στην Ουραγουάη, το πρώτο μουντιάλ στο 30 ως το 26 που είχε μουντιάλ Μεξικό, Αμερική και Καναδά, για μένα προσωπικά όλων των εποχών είναι η σκουάντρα Τζούρα του 1982. Επιαδίκη απανάξια το παγκόσμιο κύπελλο απέκλεισε μεγαθύρια. Αργεντινή του Μαραντόνα, Βραζιλία του Σόκρατη, Φαλκάο, Σερέζο και Ζίκο, Πολωνία του Μπόνιεκ, Σμούντα, Σμολάρε και Λάτο, και τη Γερμανία του Ρουμενίνκε, Λιμπάσκι, Χρούμπες, Μάγκατ, Αλόπ, Σούμαχε και Μπρίκελ. Προπονητής Έντζο Μπέλζο. Πρώτο γύρο Ιταλία έφερε τρεις ισοπαλίες με Καμερού 1-1, Πολωνία 0-0 και Περού 0-0. Και ήταν η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών. 1-0 ο Ρώσοι στον τελικό, 2-0 ο Νταστέλνη, 3-0 ο Αστομπέλη. Αλλαγή μας σε αλλαγή σε τον κόντο Γερμανών, ο Πον Πράιντε. Έκανε καριέρα, δεκαετία του 70, Μπάγερ Μονάχου και Γερμανία. Προπονητής Έντζο Μπέλζο, Τζοπ, Τζεντίνε, Καπρίνη, Σιρέα, Πολοβάτη, Οριάλη, Κόντι, Νταστέλνη, Παόλο Ρώσι, Αντωνιόνι, Γρατσιάνι, παλιάς και ολαγές, ο Καούζιο του Αστομπέλη, Άμβριον του Καμερού.
28: Καλόν υπόλοιπο, στρατάρχη.
2: Καλό απόγευμα.
28: Μάλιστα, κύριε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, Στέγιο.
28: Ποιος?
14: Παύλος.
28: Παύλος Ανόρθωσης. Μάλιστα.
14: Πες μου ότι είναι πρώτοι ή τέσσερις ως το τέλος του πρώτου γυρού.
28: Ναι, 1-2-3-4.
14: 1 Ομόνια.
28: Ναι.
14: 2 ΑΕΚ.
28: Ναι.
14: 3 Πάφος.
28: Ναι.
14: Και 4 ΑΕΛ.
28: Χαιρετώ.
14: Χαιρετώ.
28: Μάλιστα, κύριε. Επόμενος, καλησπέρα.
15: Ομόνια και Πάσης Κύπρου.
28: Ποιος?
15: Εκπάλιο με το.
28: Μάλιστα.
15: Ναι, έτσι θα λέω τώρα για πάει.
28: Και Πάσης Κύπρου.
15: Μάλιστα.
28: Πέμου, 1-2-3-4.
15: Λοιπόν, νούμερο 1, Ομόνια και Πάσης Κύπρου.
28: Ναι.
15: Νούμερο 2, Απόλλων.
28: Ναι.
15: Νούμερο 3, ΑΕΚ. Και νούμερο 4, Πάφος. Επιτρέπουμε να πάω τις διαφορές της περσινού προαθλήματος.
28: Όχι.
15: Όχι.
28: Αύριο. Χαιρετώ. Είπαμε σήμερα μόνο στιά προλάβουση, ρε φίλε, όπως είπα και τους άλλους. Όχι, όχι. Έναν τροπή να επιχειρηματολογούν ορισμένοι μόνο. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Στελάρα μου. Στυλιανός είμαι από το Λιοπέτριο.
28: Τι ομάδα είσαι, Στυλιανέ, από το Λιοπέτριο?
16: Αφού είπαμε τα προτέστε και μου, Ανόρθωση Ρώμα να ξενάκας.
28: Μάλιστα, κύριε.
16: Μάλιστα, κύριε.
28: Έκαναν τα γέρμα και τρεις, τέλος πάντων.
16: Έλεγαν τίποτε, ρούλαμε στα πλαίσια του.
28: Μάλιστα, έγινε ένα ενδιαφέρον. Έγινε ένα ενδιαφέρον.
16: Εσύ κι όμως θυμάσαι πότε μου ήταν η Άρσεναλ τότε και έπαιξε μάπαν στην Κύπρο.
28: Μα φιλικά παιχνίδια.
16: Ναι, ήρθαμε στο Μακάριο νομίζω.
28: Όχι, ήρθαν παλιά, ήρθαν το 70.
16: Όχι, ήρθαν και μετά.
28: Ήρθαν και μετά το 80... 80 κάτι ήρθε, ναι, στο Μακάριον.
17: Είναι 80 κάτι, είναι μέσα στο επέξαση.
28: Το Μακάριον εδόθηκε και έπαιξε, έγιναν τα εγγένεια καλοκαίρι του 78, Ομόνια από ελ.
17: Μπράβο,
28: τον κύριο. Άρα πριν το 78 δεν έπαιξα στο Μακάριον.
17: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
28: Τον μπορεί, μπορούσε να παραλείψεις.
17: Ναι, ήταν ήταν ο Μακαρίτης, ο Κέβι Κάμπολο, ο Πολς Κόουτς του Ιούλιου.
28: Πρέπει να ήταν κοντά στο 85-86, κάπου για με κοντά.
17: 85-86 που ήταν.
28: Κάπου για με κοντά.
17: Κάπου για να πει, ήδη χέρι να τους γνωρίζω εγώ τους.
28: Η πρώτη φορά που ήρθε η Άρσα στην Κύπρο ήταν το 67.
17: Το 67?
28: Ναι, και υποδέχτηκε το Μακαρίος.
17: Ήμουν ο χρόνο.
28: Εντάξει. Πέμε να δούμε ένα 2-3-4.
17: Ένα 2-3-4. Είστε γιο μου. Ένα 2 να βάλουμε την Ομόνια, Πάφον, Απόλλων ΑΕΚ.
28: Ομόνια, Πάφος, Απόλλων ΑΕΚ.
17: Ούτα.
28: Χαιρετί μας τον Γιωπέτρη.
17: Ευχαριστώ.
28: Λοιπόν, γεια χαρά. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
18: Ναι.
28: Ποιος?
18: Νίκος.
28: Συγγνώμη.
18: Νίκος.
28: Μίχος.
18: Νίκος, Ομόνια, νεκροθάφτης Λαγαράνια.
28: Α, και νεκροθάφτης, άμα να μην το πω να μας θάψει, για πόνη περιοχή, μα ρε κοπέκι. Ναι, πόνη φορά
18: μοιάνω, ρε στέκη.
28: Πέρα μου ρε Νίκο. Πολλές φορά μοιάνεις.
18: Ναι!
28: Εδώ κάμε το πόντα σημαντικά, αλλά πως είμαστε στην Ετοιμόρδο.
18: Όχι, Παναγία.
28: Πέρα μου ρε Νίκο.
18: Τέλος πάντων, Ομόνια... Δεύτερη Ομόνια 29.
28: Ναι.
18: Τρίτη Ομόνια Ραλίππου.
28: Μάλιστα.
18: Και τέταρτη Πάφος.
28: Χαιρετώ.
18: Μάζει καλά.
28: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα στη Λιανέ.
28: Ποιος?
19: Βασίλης από Ελμαν United.
28: Έλα Βασίλη μου.
19: Είμαστε καλά.
28: Δόξα σου ο Θεός.
19: Πήγαμε καλά το Σαββατοκύριακο, δεν παραπονιέμαι.
28: Εν παραπονιέσαι, α. Μάλιστα.
19: Και η Ιουβέντου και η Μπαρσελόνα και... Δεν μπορούσε να πάει καλύτερα η United, αλλά καλά έπιανε.
28: Καλά έπιανε. Κούτσο περάσετε.
19: Λοιπόν, γράψε για με ΑΕΚ, Πάφος, Ομόνια, Απόλλωνας.
28: ΑΕΚ, Πάφος, Ομόνια, Απόλλωνας. Μα είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
19: Αν τα καταφέρουμε,
28: είναι 70
19: από
28: ελ. Α, είναι, μένει σε ποντά. Οι φανέλες οι βαρετές την ώρα που πρέπει.
19: Στο τέλος του πρώτου γύρου, είπε.
28: Ναι, στο τέλος του πρώτου γύρου πάντα.
19: Ναι.
28: Μάλιστα.
19: Κάπου για μένα τώρα.
28: Οκ. Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
28: Ποιος?
20: Θα να συμμετέχω, Γρηγόριο.
28: Ναι.
20: Είναι τα λιμάφορα, δεν τα βοηθάει.
28: Για ποιον να πει?
20: Εγώ το ίδιο.
28: Το ίδιο.
20: Το άλλες απροβλέψεις. Γίνεται άλλη μια φορά.
28: Όχι.
20: Οκ, καλό απόγευμα.
28: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
21: Άλλο.
28: Ναι.
21: Η Ομόνια σταθερά.
28: Μα ποιος μιλάει μας είπες?
21: Ο Κυριάκος ο Σαλαμινέος.
28: Ο Κυριάκος.
21: Σαλαμίνα.
28: Από πού είσαι ρε Κυριάκο?
21: Πρέναρος.
28: Ένα λεπτό λεπέντη μου. Μάλιστα, Ομόνια.
21: Ομόνια, Αποέλ,
28: ναι.
21: Πάφος και Απόλλων.
28: Σε ευχαριστώ πολύ.
21: Η Άρσενα ήρθε το 1993. Έπαιξε με την Ομόνια στο Μακάριο.
28: Ναι, μάνα μου, ήρθε και με διάστα έπαιξε και παλιά φιλικών και με το Αποέλ και με την Ομόνια το 70-71.
21: Πάντως το 1993 έπαιξε μες στο Μακάριο.
28: Έπαιξε μες στο Μακάριο, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
21: Να είσαι καλά.
28: Πάμε σε ακόμη έναν, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Στέκλιο μου.
28: Ποιος?
22: Κυριάκος από τα Καλάς.
28: Απάνω, είμαι πια με ποιον τα καλά μας. Περιμένω.
22: Δεν μου πάρε, ο άλλος συνάφερε την 29 δεύτερη και την Αναδύπου τρίτη, έντε.
28: Δικαιούται ρε φίλε, εντάξει.
22: Και εγώ δικαιούμαι. Ομόνια πρώτη.
28: Ναι.
22: Δεύτερη ΑΕΚ.
28: Ναι.
22: Τρίτη Πάφος.
28: Ναι.
22: Τέταρτο και πέμπτος Απόλλωνας Ολυμπιακός.
28: Για να πάω τέταρτο, εγώ στο τέσσερα πάω.
22: Έμπειρας, πάρ' το Ολυμπιακό πέπτω.
28: Α, και ο Απόλλων τέταρτο.
22: Ναι.
28: Να είσαι καλά.
22: Άντε μου, πάει.
28: Πάμε διάλειμμα. Και φορμαριστείτε.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
4: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
3: εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Καυστική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για το θέμα της αποβολής του Καφού της ΑΕΛ. Παρουσιάζεται ως Σοσία Μαρία, έφτιασε αντίπαλο στην Πολωνία, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας. Η ΑΕΛ παρέδωσε στην αστυνομία όλα τα στοιχεία που έχει για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν την αποβολή του Καφού. Μέσα η Τόσιτς και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της για τον πρώτο αγώνα στο Nations League κόντρα στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Σέλη. Αποφάσισε πως δεν δώσει φιλικό στη διακοπή η Πάφος. Το ξέκοψε για κάθε πιθανότητα μεταγραφής ο Χάρης Σιωχάρους μιλώντας στο σταθμό μας. Γίνονται προσπάθειες στην Ομόνια για διευθέτηση φιλικού εν μέσω διακοπής. 12 οι διεθνείς που απουσιάζουν εν μέσω της διακοπής για εθνικές ομάδες. Ο Μαρκίνιος δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του απόλυ με τη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφουν Μαντσίνη και Καρίγιο. Έτοιμοι στην Άκη Αμίν και Σαμπορίτ για την επανέναρξη. Επιστρέφουν οι Γιούμπιτ, Όσμπολ Μπράουν και Γκασπάρ στον Απόλλωνα μετά τη διακοπή. Κερδίζουν χρόνο οι Ανδρέου και Γκόλτσον. Στον Άρη στη διάθεση του Ράτσκοφ αναμένεται να επιστρέψει ο Χαραλάμπους. Ανακοίνωσε δύο φιλικά η Νέα Σαλαμίνα 27 Σεπτεμβρίου στις 5 με την ΑΕΚ και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6 με τον Ερμή. Ο Μπέιλι του Ολυμπιακού Πυρός δεν πήγε στην εθνική του και δουλεύει στο Ρέντι, πήρε κλίση ο Πουέρτα. Πανέτοιμος με την επιστροφή ο Ρώτας στην ΑΕΚ Αθηνών. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Χαντζάρ επιστρέφει στην δράση στον αγώνα στον Πακού. Θυμίζουμε πως όλα τα Grand Prix της Formula 1 προβάλλονται ζωντανά σε ανοιχτή ζώνη από το Mecca Channel. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
11: Supersport 104.
12: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
16: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
17: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
18: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
20: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
21: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
23: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
0: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις έτσι. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις

0: 77-77, 10-23 χρονική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Papa John's. 1-2-3-4 με το τέλος του πρώτου γύρου. 200 άριν έξτρα από την Τύπκο που φέτησε την Κύπρο και τα βέρνα 4-5 άτομα. Συνολικά κοντά στα 400 ευρώ φωνάζω το δώρο Χριστουγεννιάτικο. 13ο, μισός 13ος. Χαλάλιν του κόσμου. Πάμε σε επόμενο. Αν μεταξύ ο φίλος μου ο Τάκας, ο κλέαθος του Αβουέρ, επιβεβαίωσε μου σε αστεγά, πάει κοντά στο 86-87-85. Μιχτή Αβουέρ, που έπαιξε με Άρσεναλ και λοιπά, με προπονητές και τον Κάσεντι και τον Μάρσοφ. Και οι φωτογραφίες που ήρθαν και ποτά και παίξαν και με... Ήρθε ξανά η Άρσεναλ, είπα σου, το 70, με Ομόνια, Αβουέρ και το 67 και λοιπά, αλλά με εκείνη τη χρονιά που θυμούμε, στο Μακάριο, πρώτη φορά ήταν τούτη. Καλησπέρα. Μιχτή από Ερμονία. Ναι.
1: Ανδρέας Αγίος Εφραίμ Σωτήρα.
0: Έλα, Ανδρέα Μαγί Εφραίμ.
1: ΑΕΚ Απόλλων Ομόνια Πάφος.
0: ΑΕΚ Απόλλων Ομόνια και Πάφος. Να σε καλά ψεκανά κερί.
1: Ευχαριστούμε. Βελά. Bye.
0: Το σωτηρκάτικο μου πω μόνοι τώρα, ρε κομπάρε ο Τάσος. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ποιος?
1: Γιώργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολλά μου για Ρώμα μας ότι είναι ισοπαλιά και δεν ξέρει τίποτε το. Ήταν αντέρφη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ωραίο παιχνίδι, είδες τέτοιο, είδες το.
0: Είδα για να χαρούσει λίγο οι αντιρωμαίοι. Έμπειραση.
1: Να πω τα χαρούσεις. Ο Ρούμπας όρο, αλλά ξέρω να χαρούσεις.
0: Α, πέμω να δούμε.
1: Τέλος πάντων, να πούμε τα Ομόνια πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεύτερη η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τρίτος ο Απόλλων.
0: Ναι.
1: Και τέταρτη η ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετσίδης.
2: Έρχιος.
0: Πες μου, Βεντετσίδη.
2: Έρχιο αχαπαράδο κι αμέ.
0: Ναι, απέναντι.
2: Αν απέναντι. Είπαν και τρεις ημέρες έκαμε δύσεις, πήγες ο Παλίας η Ρώμα, η Άντες και
0: έπαιναν η Ρέα. Άιστο ρε. Τώρα λοιπόν, πες μου 1, 2, 3, 4.
2: Σιλάκα.
0: Ναι.
2: ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: ΑΕΛ Απόλλων.
0: Χαίρετο.
2: Χαίρετο.
0: Μάλιστα κύριε. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέγιο, καλησπέρα Στέφανε. Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε Φίλιππε.
3: Ομόνια Πάφος. ΑΕΚ Απόλλων.
0: Ομόνια Πάφος. ΑΕΚ Απόλλων. Μάλιστα κύριε Ζεπέτ. Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά ρε Φιλίππε μου. Επόμενος, καλησπέρα. Να μου λέει ο φίλος μου 2-19 που το Γιώργο μου λέει μεσανέ μου που το να χαθεί ρε φίλε. Θα σου πω ψέμα. Θέλει να πάρεις το 77-77-10-20 πάρε. Ο φίλος μας ο 9-40 ο Αδάμος. Καλησπέρα φίλε Στέλιο Αδάμο Λιθρόνος. Μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
4: Γιάννης Πάνο Πολεμίδια, Νέα Σαλαμίνα.
0: Γιάννης Πάνο Πολεμίδια που μου σήμερα και πάνω και κοντά.
4: Λάβα Ήψου, το λογάστρο μας.
0: Μάλιστα, Γενέα Σαλαμής.
4: Μάλιστα. 1500 κεβάλαια πάνω, Σαλαμίνη.
0: Να πω εσύ.
4: Είναι η έδρα μας, 1500 άτομα.
0: Να σας την πολύ, να τα κάνετε 2000.
4: Γιατί ό,τι κάνουμε Σαλαμίνη, δύο. Λοιπόν, Απόλλων.
0: Ναι.
4: Ομόνια.
0: Ναι.
4: Δάμε το δύσκολο. ΑΕΚ Πάφος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα
4: πολύ. Γεια.
0: Γεια σου. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Γιάννης από ΕΛ Λευκοσία.
0: Γιάννης από ΕΛ, νομίζω από ΣΕΝΤΑ που πεις μόρφου. Μάλιστα, Γιάννης από ΕΛ Λευκοσία. Έλα Γιάννη μου.
5: Πάφος.
0: Ναι.
5: ΑΕΚ Ομόνια από ΕΛ.
0: Πάφος, ΑΕΚ, Ομόνια, Αποέλ. Να σε καλά ρε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
5: Γεια σας.
0: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα. Να με τρίσω σε λίγο. Ναι, Τάιγερ.
6: Έλα μάνα μου.
0: Πέ μου ρε Τάιγερ που χάθηκες.
6: Εγώ χάθηκα.
0: Χα, μάνα μου τώρα.
6: Λοιπόν ρε φίλε. Κάμε με ΠΕΤ, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος.
0: Ομόνια ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος. Ευχές μου.
6: Και ο Στόγυρος.
0: Εντάξει, χαιρετώ. Επόμενο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γέρε Στέγιο.
0: Ποιο κύριο?
1: Παναγιώτη, που λέμε εσώ.
0: Ντό μα δανείσαι, ρε Παναγιώτη, λέμε σανέ.
1: Με τον Απόλλο.
0: Επέ μου τώρα, έχουμε πάρει αφού διότι έχει πολλού Παναγιώτε εκεί κάτω, Απόλλο.
1: Άκουσα, έχει σοβαρέ προβλέψει σήμερα, τι πάνω πια.
0: Πολλά.
1: Ετούτε σοβαρέ, τα κορέσκο ρε εν τίποτε.
0: Όχι, τα κορέσκο είναι, είναι εκείνα που έχουν λίγο σασπέντ, ρε. Είναι τα αύριο και να αύριο που τα τέσσερα και να πιάει και τα παίρνα για διεκτικά και ακόμα βρω δώρο κουμάνε λίγο μόνο. Χωρί να βγει μπακίρα. Ε, ναι. Και να σ' ακούσει και εκεί προσούλη. Πέμω να δούμε, Παναγιώτη Απόλλων λέμε σώσ.
1: Ομόνια Απόλλων, Πάφο ΣΑΕΚ.
0: Ομόνια Απόλλων, Πάφο ΣΑΕΚ. Κάνει.
1: Εντάξει, θέλει τετρά, εξάδα,
0: γύρω. Όχι, τέσσερι για τον πρώτο γύρο. Τούτα.
1: Οκ.
0: Να σε καλά, ρε Παναγιώτη. Χαίρετο. Απέναν μου φορμαρίνε, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Που γεννήσε για μόνο με δεύτερη γκολ. Πάμε σε επόμενο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Ο Νίκαρος είναι εξωτερικό, γι' αυτό μου μιλάνε, έστειλε μήνυμα. Έβγε συμπεθέρους που έπιαν να ανακατοθεί, να δούμε, ξέρεις τι να μου γίνεται τώρα, μπορεί να το βάλω σε... Δεν νομίζουν οι υποχείοι στην Μεροπόννησο, ότι με ένα μυατού, ξέρεις πότε, να βγάλει, ναι, βγάλει ο Νίκαρος. Δεν ξέρουν τα τάγκιν έχει. Αγαπούμε τον, ναι, με το τάγκιν του. Άλιστα, πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Κωνσταντίνος του Δυναστούπολη, εσύ. Είστε καλά?
0: Είμαστε καλά ρε Κωνσταντίνε. Είναι τα μαδάνησε ρε κουμπάρε.
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε. Με μου πεις πρώτη φορά μπιάνε ρε Κωνσταντίνε.
2: Όχι, όχι. Έχει αρκετόν καιρό να σε πιάσα να βρείτε Στέγιο.
0: Πέ μου λεβέντη μου.
2: Λοιπόν, Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ και Πάφος.
0: Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφος.
2: Για τον πρώτο γύρο, ναι,
0: το τέλος τώρα για να δω κουμέντα χριστιανιάτικα δώρα ρε φίλε.
2: Εντάξει,
0: okay. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Γεια, είμαι ο Παναγιώτης που είναι Λευκοσία, Ομόνια.
0: Ε, Παναγιώτη μου, Λεβέντη μου, Ομόνια, τι, πόσο χρόνο είσαι?
3: Εδώ, 11.
0: Πάνω μου το Λεβέντο, πάει σε έκτη εντάξει.
3: Ναι.
0: Είσαι καλός μαθητής.
3: Ναι.
0: Είσαι ένα Λεβέντης. Πέ μου να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Ομόνια.
0: Ναι.
3: Απόλλων
0: Πάφος. Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων Πάφος. Παναγιώτη μου αγαπώ σε και σε χαιρετώ.
3: Ευχαριστώ, bye.
0: Bye. Το ευγενέστατο μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
4: Γεια σου κύριε Παπαμασίος.
0: Απαναγιώ, Παναγιώ, Ζαχαρίας Περικλής.
4: Ανόρθωση.
0: Ζαχαρίας Ανόρθωσης. Περικλής. Περικλής. Μου λεβέντη μου.
4: Ομόνια.
0: Ναι.
4: ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Πάφος.
0: Ναι.
4: Και Άρης.
0: Είσαι ο πρώτος που βάλες τον Άρη μέσα. Μάλιστα. Ο δεύτερος. Ποιος τον είναι ο άλλος? Εντάξει. Να σε καλά ρε Ζαχαρία. Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Παναγιώτης από ΕΛ.
0: Παναγιώτη από πού είσαι?
5: Λευκοσία.
0: Εντάξει.
5: Ξαναπιάσασαι.
0: Όχι, το ξέρω, απλώς από θένεις δεν ξέχασα. Πέμω Παναγιώτη μου.
5: Το λοιπόν, ευκάλλω την ομάδα μου μες στην τετράδα γιατί λόγω του προγράμματος τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
5: ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Πάφος.
0: Ναι.
5: Απόλλων.
0: Ναι.
5: Και Ομονία.
0: Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
6: Αλεξάνδρος από ΕΛ, Ρώμα.
0: Και Ρώμα?
6: Ναι.
0: Αλεξάνδρε μου, πέραν του ότι έχεις ένα από τα κορυφαία ονόματα παγκοσμίως, το έχω ξαναπεί. Ναι. Αλεξάνδρος, έναν ιστορικό όνομα παγκόσμια γνωστότατο. Πόσο χρόνο είσαι? Αλεξάνδρο, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο?
6: 12.
0: Πάει γυμνάσιο?
6: Ναι.
0: Είσαι καλός μαθητής?
6: Ναι.
0: Εντάξει. Ελά σου πω, τι ομάδα είσαι, παιδί μου, από ΕΛ?
6: Ναι.
0: Και από πού είσαι?
6: Πάφο.
0: Από την Πάφο. Πέ μου, Αλεξάνδρε μου.
6: Πάφο.
0: Ναι.
6: Από Άλωνα.
0: Ναι.
6: ΑΕΚ.
0: Ναι.
6: Από ΕΛ.
0: Αλεξάνδρε μου, είσαι καλά, λέμε το παιδό μου. Καλή συνέχεια να έχεις. Σε ευχαριστώ. Εγώ τα πιο ευγενικά μωρά ο ξαντέχω. Μα εν τούτο μπαθύμουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάτι του χωστό άλλο πως. Καλησπέρα. Μπορεί να πω πάφω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Χάρης Αποέλ Αλάμπρα.
0: Ο Χάρης ο Αποελίστας, ο Αλαμπρίτης.
7: Παρεμπιπτόντος η Αλάμπρα βρέσει.
0: Για αυτό είσαστε για μέση μείον αναφοράς, ρε, με κόρνο, μπέρα χορκόν και ρημά.
7: Πάντα, πάντα, τα με κάνουν.
0: Είσαστε καλή άνθρωποι για μέρε. Αφού είπα σου, έχω και κουμπάρον και εκατομμυρωδικό, ρε, κουμπάρον.
7: Ξέρω τον κουμπάρον, είμαι σε γείτονα.
0: Ε, είδες. Δώσ' του χέρι, δήμα, έχει ρωνότο. Μπέμω να δούμε.
7: Λοιπόν, κύριε Στέλιο, Πάφος.
0: Ναι.
7: Απόλλων.
0: Ναι.
7: Από Ελ Ομόνια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, ρε, χαρή.
7: Γεια
0: σας, ευχαριστώ. Μα ρε, δεν θα πιστεύεις. Αφού σου είπα, και μετά τις 5.30 είναι η φορμά και μετά που σας ακόμα να δεις ακόμα. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα σπάσουν τώρα εγώ το 200 σε μια εκπομπή, αλλά να πας είναι αρκετά πάνω από 100. Καλησπέρα. Ποιος κυρίως?
8: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Πέμω.
8: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
8: Απόλλων, Πάφος, Ομόνια, Αποέλ.
0: Χαιρετώ σε. Επόμενος, καλησπέρα. Ο Γιάννος που την άλλα σαν Λεμεσός. Γιάννο μου, πάρτε τηλέφωνο ρε, μαζί με τον φίλο σου Γιώργο τον Λεμεσανό. Πάρτε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν πήρετε εν τω μεταξύ. Διότι ένα σαν... ψέμα μπορεί να σας πω, δεν να το λάβω όψη. Είναι να το έχω σημειώσει τώρα μήνυμα ενός στον Τεγεύρη, καλά να μας τύμπω Θεό. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Κυριάκο Νικητάρη μου, καμνή μου που δούνται σε απιστίες. Πώς να πω και πάμε Ιασίνου μου και να το γυρέψω, θα έχει να το βάλω κάνονα. Και ο Στυλιάνος Αποέλ. Θα το βάλω και τους δυο κανόνα. Εντάξει. Και τους δύο, τους αποελίστες. Λοιπόν, και μια κουλιά να το δείγουμε. Ευχαριστώ ρε Στέφανη. You are very very very ευγενικός. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Η κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Πάμε να μετρηθούμε να δείτε. Πέ μου κάτι θέλεις. Να το έχεις τελευταίος πάλι απρονοστικά σου.
9: Εννοείται τελευταίος, καλησπέρα. Αλλά αρέσκει μου που ζητάς την άδεια μου για να πιεις το νερό σου.
0: Είναι να μπορεί να κάνω ρε φίλε, κάνω γιο τον Ευγένη, είναι να μπορεί να κάνω. Είδες όμως ότι γεωγραφικά πιάσαμε που την Πάφωνο στη Σωτήρα, Λιοπέτριν και λοιπά, λέμε σε όλη Λευκοσία να είδε με την Ξυλοτύμπου, Αλάμπρα, Δάλιν, παντού. Κλήρου η κυρία Αντίνα, η Κουτσομπολού, αμάτσαμε.
9: Είχαμε τα χωρκά, τα περίχωρα.
0: Η δευτερά σου. Είχαμε τα σιόνιν η Δευτέρα. Τώρα οι φίλοι σου, οι δευτερκώτες. Ο πάνω Δευτέρα, ο κάτω Δευτέρα. Επέλανε με την πάνω Δευτέρα, είναι κάτω Δευτέρα. Οι γειτόνι μα, τσαμέ. Καλησπέρα. Εργάτες, καλησπέρα. Ακάτζι, καλησπέρα.
10: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
10: Κυριάκος Ομόνια, Ταμασού και Ορεινής.
0: Κυριάκος Ομόνια, Ταμασός.
10: Ακούω δεύτερη φωνή πίσω, αλλά ποιος μίλα. Δεν έχεις πόντα προβλέψεις εθνικές σήμερα τώρα που...
0: Ωε ρε φίλε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μπαμ και κάτω. Που τώρα που βράει καιρό.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ομόνια.
0: Ναι.
10: ΑΕΚ στάνταρ δεύτερη, Πάφος και Απόλλων.
0: Χαιρετώ σε.
10: Φινούμε υγεία.
0: Μάλιστα. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Είμαστε δύο.
0: Κι εμείς είμαστε.
11: Δύο
0: αδερφές. Εγώ είμαι
11: Μαρία. Εγώ Ιωάννα. Είμαστε από την
0: Λεμεσό,
11: επισκοπή συγκεκριμένων και είμαστε με την ΑΕΛ.
0: Είσαστε και με την ΑΕΛ, μάνα μου, τα μορούθια μου. Και κόφτια ο νους των μορούθιών μου. Ξεχωριστά να τα δω και το Μαρία.
11: Εντάξει.
0: Το λοιπόν, ξεκινάει η Μαρία.
11: Να πω ΑΕΛ βέβαια.
0: Μάνα μου, ναι.
11: ΑΕΚ. Ναι. Πάφος και Απόλλωνα γιατί είναι ο σύζυγος.
0: Και είναι ο σύζυγος, μάλιστα. Πήρε σύζυγο να απολωνείς σαν κορή.
11: Έχω καλό.
0: Χαρά μπορεί. Καλά κάνεις, καλά σε εύκολες.
11: Μια χαρά είναι όλα.
0: Η Ιωάννα είναι που λέει.
11: Εγώ θα πω Ομόνια.
0: Ναι.
11: Απόλλων.
0: Ναι.
11: ΑΕΛ ΑΕΚ.
0: Πρώτη φορά μπαίνετε στην εκπομπή.
11: Βεβαίως, εγώ πρώτη φορά. Εγώ θα ξαναπάρει.
0: Ακούετε μας αρέα και πού.
11: Κάθε μέρα, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ σας πολλά για τις δύο, να είστε καλά.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας.
0: Χαιρετούμε, γεια σας. Μάνα μου, δεν το λέω. Γεια σας μέρε Στέφανα, πάρω μια ενθουσιάστηκα και άκουσα δυο ελίστησες ευγενέστατες. Ε, ναι. Ε, με την ΑΕΛ, κοπέλες.
9: Ε, με την ΑΕΛ, εντάξει.
0: Ε, με την ομάδα μου, ένα ενθουσιαστό και ολί. Ένα πάρω μια ανάσα. Καλησπέρα. Τέλος πάντων, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, εγώ μιλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
12: Στέλνιο μου, γεια σου, Γιώργος Μπουζούκη. Κατάλαβες.
0: Ναι, λεβέντη μου.
12: Πώς τα πάτε, όλα καλά.
0: Δόξα σου ο Θεός.
12: Ε, να δούμε κανένα προγνωστικό.
0: Να δόξα.
12: Ομόνια, Απόλλων.
0: Ναι.
12: ΑΕΚ, Πάφος.
0: Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, Πάφος. Τελειώνει και η δεύτερη σελίδα πάνω σε ρε Γιώργο. Να είσαι καλά.
12: Άντε, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε τρίτη σελίδα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
13: Η Νίκη.
0: Συγγνώμη.
13: Απόλλιο Πέτρη. Η Νίκη από Λιο Πέτρη.
0: Μάλιστα κυρία Νίκη από το Λιο Πέτρη. Δύο ομάδα είσαι.
13: Δύο ομάδα είμαι. Άρη δεν είμαι σου.
0: Είσαι με τον Άρη.
13: Είμαι με τον Άρη.
0: Μπράβο σου ρε που το Λιο Πέτρη. Μάλιστα.
13: Από τα
0: 14
13: μου.
0: Από τα 14 σου, είπα είσαι και πρωτάθλημα μια χαρά. Μάλιστα.
13: Πανηγύρισα μια χαρά και από ένα πέντε
0: πρώτη φορά μπερνείς.
13: Ξαναπήρα.
0: Α, ξαναπήρες. Πέ μου νίκη μου.
13: Πρώτα θα βάλω όμως την Ομόνια.
0: Ναι.
13: Μετά τον Άρη.
0: Ναι.
13: Μετά τη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
13: Και ένα ακόμα την Πράγμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Χαρή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά.
13: Σε εσείς το ίδιο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
14: Αμέ.
0: Παρακαλώ.
14: Έλα κύριε Στέλια μου.
0: Ελένη Κοκκινοτριμιθιά κύριε, μάλιστα.
14: Μάλιστα, παρούσα.
0: Πέ μου Ελένη μου. Τώρα.
14: Ομόνια.
0: Ναι.
14: Απόλλωνας.
0: Ναι.
14: ΑΕΚ.
0: Ναι.
14: Και Πάθος.
0: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
14: Παρακαλώ, επίσης.
0: Καλησπέρα.
15: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
15: Άκης Αποέλ.
0: Άκης Αποέλ. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Με πολύ προσοχή να ακούμε τον Άκη Αποέλ.
15: ΑΕΚ.
0: Ναι.
15: Αποέλ.
0: Ναι.
15: Ομόνια.
0: Ναι.
15: Πάφος.
0: Ικανή.
15: Καθένας βούλη τη βαθμολογία.
0: Τούν τα χιουμοράκια του έντα περτιώνει, έντα περτιώνει, έντα περτιώνει και έρχεται και δεις εκτός χρόνος. Μιλούμε αύριο πρωί, χαιρετώ.
15: Πάει.
0: Πάει διάλειμμα. Φορμαρίστε το μεταξύ τώρα γιατί έναν ήδη παραπάνω. Να σου μετρήσω η ώρα 6 προσωρινά γιατί μετά σε 6.30 να έχουμε άλλους. Επιστρέφουν.
16: Super Sport 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής με Meridian Bet. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
5: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την εκτίμηση ότι υπάρχουν ενδείξεις για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται επαφές που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ότι η κυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αρχίζει το απόγευμα με ομιλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, την τελευταία του καθώς η θητεία του λύγει. Παραδοχή στην κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης, απάντησε ο Βρετανός πατέρας του τρίχρονου παιδιού, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο στις 12 Ιουλίου. Ο 37χρονος πατέρας οδηγήθηκε σήμερα εκ νέου στο δικαστήριο, μετά και την απόρριψη του αιτήματός του για αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του. Κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκτά η Βρετανική βάση ακροτηρίου στην Κύπρο. Σύντομα από εκεί θα επιχειρεί αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας για την υποστήριξη μαχητικών της Σαουδικής Αραβίας στην αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη από την Ιεμένη. Το Λονδίνο διευκρινίζει πως το αεροσκάφος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε επιθετικά πλήγματα εναντίον στόχων στην Ιεμένη, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ Σαουδίες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, με περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και την δράση της κυβέρνησής του. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
18: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
21: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novi Coins για...
20: Εσένα! Βλέπεις Novi Coins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
21: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
20: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
24: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports. Στο 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη CitaVision και την Papa John's, να είναι καλά. Λοιπόν, μετρημένη 78 μέχρι αυτήν τη στιγμή. Πάμε να δω το, για το 1-2-3-4. Μετά τις 6.30 για ένα 5 λεπτό θα πάρω μέσα τους στο δικό τους το πρωτάθλημα τους δικούς μας που εγκουτσούν συγκριτικά μαζί σας. Προκαλώ τους με την καλή την έννοια γιατί έχουν το 200 το δικό τους και είναι τα βέρνα. Ποιος τελικά θα προτεύσει. Καλησπέρα.
0: Καλό απόγευμα, πείτε κύριε Παμοησέως.
24: Πέ μου ρε κουμπάρε Σοκράτη, 1-2-3-4.
0: Ο συνεργάτης σου.
24: Εδώ είναι ο Στέφανος.
0: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
24: Ακούτω. Θέλει να κάνουμε και δημόσιες σχέσεις. Το λοιπόν, πρώτος γύρος, 1-2-3-4. Κατά σειρά.
0: Πάμε Λευκωσία, Ομόνια.
24: Ναι.
0: Πάμε μετά Πάφος, πάμε βάλω την Πάφο δεύτερη.
24: Ναι.
0: Από έτσι, πάμε Λευκωσία, πάμε τρίτη.
24: Ναι.
0: Και στα βάλε τον Απόλυτο, κύριε. Βάμε έτσι, τι λέμε στον Ιστρά, έμπρα που είναι τίτλος.
24: Ευχές μου.
0: Πάμε καλά.
24: Με, μάγει να σου λάλλω ένα που κάνει να επηρεάζω τον κόσμο. Χαίρετο.
0: Έχουμε αγώνες αύριο να βγουν αύριο.
24: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να βγουν αύριο.
24: Να ξέρω, έχουμε μάρει Σοκράτη.
0: Έγινε.
24: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
24: Ποιος.
1: Χριστός ΑΕΛ.
24: Έλα ρε Χριστό.
1: ΑΕΛ.
24: Ναι. Πρώτη.
1: Ομόνια. Πάφος ΑΕΚ.
24: Το λοιπόν είσαι το 80 και προχωρούμε παρακάτω. Να είσαι καλά, χαιρετώ.
1: Έγινε.
24: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέχιο.
24: Ποιος.
2: Ο Κότσος Αραϊπιώδης.
24: Απαναία μου, Παναία μου. Εν και χρωστά μας τίποτε φραπέ. Ο Κότσος Αραϊπιώδης, ο Ξαγόη. Τέλος πάντων, ένα φανή. Πέ μου ρε Κότσο.
2: Δεν μου κάνουμε κύριε Στέχιο, πάνε καλά.
24: Είμαστε καλά ρε, δόξας ο Θεός.
2: Τώρα έχουμε τις πρώτες τέσσερις για ολόγυρο.
24: Ναι, κατά σειρά.
2: Κατά σειρά. Πάρ' την πρώτη
24: την
2: Αγαπούλα.
24: Ναι.
2: Δεύτερη την
24: Πάγο. Ναι.
2: ΑΕΚ.
24: Ναι.
2: ΑΕΛ.
24: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Εσύ καλύτερα.
24: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
24: Χριστάγια, καρεζόν μου ξανά το τηλέφωνο σου γιατί πρέπει να μιλήσουμε.
4: 99 44 65 03.
24: Οκ, πέ μου για ένα 2-3-4 τώρα.
4: Αφού είπα στον Ζέσπο πιστεύω στην πρώτη ΑΕΚ.
24: Ναι.
4: Δεύτερος ο Απόλλωνας.
24: Ναι.
4: Τρίτη η Ομόνια.
24: Ναι.
4: Και τέταρτη η Πάφος.
24: Μάλιστα κύριε, καλή επιστροφή.
4: Πρώτη ΑΕΚ με 84 βαθμούς.
24: Φίλο μου ρε, έφκανε, βάλω τα μεσίνο όλων 84, οκ. Okay. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα, είναι γερός του Λαμπρούγκο, ο Λαμπρούγκος είναι μεταξύ, ο Φρίξος πρέπει να πιάσει, να δούμε να μου γίνει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
24: Ποιος κύριος.
5: Αυγερινός.
24: Απαναία μου, Μένικο.
5: Ακριβώς.
24: Άγιος Κυπριανός. Πέμω να δούμε ρε Αυγερινέ.
5: Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚ.
24: Ναι.
5: Πάφων.
24: Ναι.
5: Ομόνια
24: Απόλλωνα. Να είσαι καλά ρε Αυγερινή, σε χαιρετώ.
5: Έγινε, bye.
24: Επόμενος καλησπέρα.
25: Καλησπέρα.
24: Ποιος.
25: Παναγιώτης Ζακάτζη.
24: Παναγιώτης.
25: Ζακάτζη.
24: Τι ομάδα είσαι ρε Παναγιώτη.
25: Με την ΑΕΛΑΚΑ.
24: Με την ΑΕΛΑΚΑ, μάλιστα. Πέ μου Παναγιώτη μου.
25: Έχουμε πρώτη Ομόνια.
24: Ναι.
25: Δεύτερη ΑΕΛ.
24: Ναι.
25: Τρίτη ΝΑΕΚ,
24: ναι.
25: Και τέταρτο Απόλλωνα.
24: Να είσαι καλά ρε Βέντη μου, σε ευχαριστώ.
25: Καλό υπόλοιπο.
24: Επόμενος καλησπέρα, εντυμίσα μας πολύ άλλες σήμερα. Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
24: Ποιος.
26: Νικόλας Απόλλων Λεβεσός.
24: Μάλιστα κύριε.
26: Μιλούμε για, για τον πρώτο γύρο, ναι.
24: Ναι, τέλος του πρώτου γύρου. Τα 200, το 200 είναι από την Τύπκο έξτρα, η ταβέρνα έξτρα, είτε Άγιον Επιφάνιον, είτε κονιά σα βολεύει, είτε Ζήνων, είτε στον αδερφό, είτε ο Δημήτρη στην απάντηση.
26: Μια χαρά.
24: Πέμε να δούμε.
26: Λοιπόν, Ομόνια.
24: Ναι.
26: Απόλλωνας.
24: Ναι.
26: Πάφο Τσιάικ.
24: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
26: Καλή συνέχεια. Γεια σα.
24: Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
27: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
24: Ποιο κύριο.
27: Ο Λάμπρο.
24: Σου είπα είναι ώρα του Λαμπρουγκού. Πέμε Λάμπρο μου.
27: Πριν να σου πω, θέλει άλλο έναν άτομο να έρθει, πρέπει να πιω τον Γιώργο.
24: Ακόμα έναν άτομο.
27: Ναι.
6: Κι ας, έχεις το τηλέφωνο, δεν είναι.
27: Ναι, έχω το.
6: Κι ας τον έναν τηλέφωνο για να χαρεί. Ευκάλαμε τους σήμερα πως είναι μόνοι από Αναία με ένα αριθμό μεγάλος. Ναι. Και έχουμε τόσες μέρες ακόμα. Πέμε να δούμε.
27: ΑΕΚ.
6: Ναι.
27: Ομόνια.
6: Ναι.
27: Απόλλων Πάφος.
6: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Και εγώ θα πάμε από κοντά. Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα. Καλησπέρα.
27: Σούπερ Στελάρα σε χαιρετώ.
6: Γιώργκατσος ανόρθωσης άμμοχός του. Πέμουν να δούμε. Στελάρα,
27: έπιασα απλώς να σου πω να γεια σου. Να είσαι πάντα καλά. Είσαι ο καλύτερος με διαφορά. Αλλά για προγνωστικά, φίλε Στελάρα, αλυπούμε, δεν με νοιάζει, δεν ενδιαφέρον.
6: Ναι ρε, αλλά μπορεί να κερδίσεις. Πέτω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, να δεν μου λέει το feeling.
27: Ας το πω, ας το πω.
6: Ναι.
27: Πρώτη να βάλουμε την Ομόνια.
6: Ναι.
27: Δεύτερη να βάλουμε την Πάφο.
6: Ναι.
27: Τρίτη είναι τον Απόλλον και τέταρτη την ΑΕΚ.
6: Τώρα χαιρετώ.
27: Να είσαι πάντα καλά, Στελάρα.
6: Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Ποιος κύριος?
7: Αντάγκη Λακατάμια, Ομόνια.
6: Απαναία, Παναία, είμαι ο φίλος του αρχηγακού Ρουκουρέκο.
7: Πλά καλά, χαιρετώ και το κορσοδάρχης
6: σας. Αμάνα μου, ο φίλος του Κακούργου. Ενώ ο Ζήκιος και όχι κάτω από το Φάντιν Μπαστούνια και ο Φάντιν Κούπα. Εντάξει, μάλιστα. Ενημερώνω τον. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
7: Όπως θα είπε ο προηγούμενος ακριβώς.
6: Άρα, Ομόνια, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΚ.
7: Πάλι, το ίδιο με τον προηγούμενο, διότι έτσι ήταν να πω.
6: Οκ. Okay.
7: Χαιρετώ.
6: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, έλα Στέλιο.
6: Ναι, ποιος?
8: Ο Παναής Τακταγαλάς.
6: Ο Παναής ο Τακταγαλάς.
8: Ο Τακταγαλάς.
6: Περιμένουμε και τον Τακταγαλά που την Καλαβασό.
8: Στέλιο, ακούω μες στο αυτοκίνητο να φτάσω, αλλά τώρα που έχω εσχόλας αγγλίουρα στα σπίτι, να σου πω και ένα αποτέλεσμα, να σου πω ένα καλησπέρα.
6: Πέμου και το 1, 2, 3, 4.
8: Είναι ΑΕΚ.
6: Ναι.
8: Ομόνια.
6: Ναι.
8: Από ΕΛ και Πάφος.
6: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλώς είναι. Να είσαι καλά,
8: Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
6: Μάλιστα. Από όλες τις ομάδες. Καλησπέρα. Έφυγε μας. Ο Ροδόλφος από την Ψιμολόφ. Ροδόλφο, παίρνετε τηλέφωνο ρε κομμάρι, να φκευάσω μήνυμα σου, αλλά θα χαθεί Ομόνια Πάφος ΑΕΚ από έλαλη. Εν να χαθεί. Ο φίλος μας ο Κρίσπους Αγίους Παπατσινιάς ρε. ΑΕΚ Πάφος Ομόνια ΕΛ. Ο Γιάννος Πινάλασσα. Ομόνια ΑΕΚ, Ομόνια, Ομόνια ΑΕΚ. Εν τέλος Ομόνια. Α, ο Γιάννος Άλασσα λέμε σως Ομόνια. ΑΕΚ Ομόνια Πάφος Απόλλων. Μάλιστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κι ο μωράκι μου καλό. Πώς σε λένε αγάπη μου? Μάνα, πόσο χρόνο?
10: 7.
6: Ο πιο νεαρός μου. Ο πιο νεαρός μου, μάνα μου, το μωρούι μου, το μωρούι μου. Τι ομάδα είσαι ρε Μιγαήλ Άγγελε?
10: Απόλλο.
6: Απόλλο. Και ο παπάς σου είναι Απόλλο?
10: Ναι.
6: Μάλιστα. Και παίρνεις και ποδόσφαιρο?
10: Ναι.
6: Μπράβο σας. Πέμω να δούμε, να μου πεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
10: Απόλλο.
6: Απόλλο. Δύο.
10: Ομόνια.
6: Ομόνια. Τρία.
10: Πάφος.
6: Πάφος.
10: Ναι.
6: Και τέσσερα.
10: ΑΕ.
6: Ξέρεις ότι είμαστε φίλοι που τα σήμερα.
10: Ναι.
6: Μπράβο σου. Και πέ του παπά σου, αν δεν έχεις ομάδα νησιδελέα, να σε κάνει με η Ρώμα. Δέχεσαι?
10: Ναι.
6: Αγαπώ σε παραπάνω. Να είσαι καλά.
10: Γεια σου.
6: Γεια σου. Μάνα μου τώρα, το μωρούι μου ρε. Μόνο μου του. Καλά ρε, έτσι με να απολαύσω και δούνται στιγμές. Ρε, με τώρα που ξεβαίνας που στα καλείς και μπαιγείς τώρα που δούν το κέλι να μου πει αυτό να πει. Στέφκο ρε. Παχίσουμε σε μας, είμαστε, είμαστε εμείς. Κάμουν αυτό, ας αρκαστούμε σε όνομα του. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
6: Ποιος?
11: Αντώνης Παντού Τριφύλλη.
6: Μάλιστα. Που το μωρού είναι το αθώο, Αντώνης Παντού Τριφύλλη. Μάλιστα.
24: Ναι, μου λέω, γυράστη έφκας. Λάθω, τι σε πάρει.
27: Πώς είναι πιεθεί. Είμαι μαλλιαρός.
24: Είσαι μαλλιαρός.
27: Εγκατάχνοντα.
24: Ναι, γυράστη έφκας, ρε, όνομα του Θεού. Αφού λάβουμε για εμάς τους παχίες, δεν έχουμε προβλήμα. Είμαστε καλά πλασμάτα. Ποια μου λένε, μου Αντώνη.
27: Έχουμε Ομόνια, Απόλλων, ΑΕΚ, ΑΕΛ.
24: Απόλλων. Πώς θένεις εν τω μεταξύ.
27: Λευκοσία.
24: Να σε καλά ρε Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
27: Να
24: πολύ.
27: Καλά.
24: Χαιρετώ.
27: Πάμε πάει.
24: Ωραίο το δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Ο φίλος μου 717. Ούλον Ομόνια λένε. Μάλιστα. Να σε καλά κουμπάρε μου. Ο 956 ΑΕΛ Ομόνια, Απόλλων ΑΕΚ. Με μου στέλνετε ένας, μπορεί να κερδίσει κάποιος και να σας αδικήσω. Και θέλω να σας αδικώ, αγαπώ σας ούλου και ξέρετε το. Θέλω να σας αδικώ. Πάρτε έναν 77-77-10-20, πέρ και έπρεπε γραμμή. Και μετά είσαι 6,5 να έχουμε. Ένα τους προσπάσω τους 5 λεπτά που είναι αγάπανε του διατσιά τους. Δεν βρίσκουν τίποτε. Ο Στέφανος και η παρέα του. Το λοιπόν, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
24: Ποιος κυρίως.
9: Μαύρος Πάθυρ.
24: Α, μάνα μου από τα βουνά και τα λαγκάδια.
9: Έγκαρο.
24: Πέ μου Μαύρο Πάθυρα 1-2-3-4.
9: Πρώτη να βάλω την Ομόνια.
24: 2.
9: Δεύτερον τον Απόλλωνα.
24: 3.
9: Τρίτην την Πάφο, τέταρτην την ΑΕΚ.
24: Χαιρετώ.
9: Έγινε, καλό να πω για μανάχη.
24: Χαιρετώ, πάει.
12: Γεια σου κύριε Παπαμοϊθέος.
24: Ποιος κύριος.
12: Πρώτη φορά μπαίνω και από την πρώτη φορά που δοκίμασα έπιασα εσύ.
24: Είδες χαρά στη δύναμη σου, πώς θένεις εν τω μεταξύ.
12: Να σου πω, περίμενα σου πω ποιος είμαι πρώτα. Μαμούνιας.
24: Α, Παναία μου, Παναία. Το μαμούνια μου, το μαμούνια μου.
12: Δεν μου κάνεις.
24: Είμαι καλά, δοξάζω το Θεό και Παναγία.
12: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, έτσι πρώτη φορά πάντα ακούωσε. Θα
24: λέω
12: να τον πιάσω, να
24: βάλω
12: το φίλο μου,
24: όνομα μου. Ρε, όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.
12: Μάλιστα.
24: Δε μου να δούμε και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, να μου λαλεί το feeling.
12: Κάτε να σου πω, να σου πω.
24: Μπορεί αν ητύχεις.
12: Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος.
24: Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος. Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
12: Γεια σου φίλε.
24: Να είσαι καλά, να παίρνεις όποτε θέλεις, να δεις το καλησπέρα σου.
12: Εντάξει.
24: Έγινε, χαιρετώ. Μαμούνια μου, ρε φίλος μας. Αν ορθώσεις από χώστου. Πάμε σε... Να... Πε μου. Εντάξει. Είναι τώρα να... η ώρα 6.30 περίπου, 6.33. Να τους ετοιμάσεις και τους υπόλοιπους 7. Εντάξει. Καλόν. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα και Στέλιο.
24: Ποιος φίλος μου μιλά.
13: Ο Άθος.
24: Ρε Άθο μου που έγινε και σε 9 χρόνων Λεβέντης. Πέ μου ρε Άθο μου.
13: Τέλειωσα την προπόνηση. Έβαλα 2 γκολς και παραλίγο να βάλω ένα hat-trick.
24: Άτε ρε Άθο μου ρε κουμπάρε μάγκα μου. Αγάπη hat-trick ο φίλος μου ρε. Μπράβο.
13: Mm-hmm.
24: Μπράβο σου. Έβγαλες το 1, 2, 3, 4, ποιοι θα είναι πρώτοι.
13: Εντάξει.
24: Πέμ.
13: Πρώτος Ομόνια.
24: 2.
13: Δεύτερος. 2. Η Πάφος.
24: 3.
13: Η ΑΕΚ.
24: Και 4.
13: Ο Απόλλωνας.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ καλή συνέχεια.
13: Όχι, τελικά ΑΕΛ.
24: Τελικά ΑΕΛ.
13: Mm-hmm.
24: Εντάξει.
13: Η ομάδα σου.
24: Η ομάδα μου. Επειδή αγαπάς με, ναι. Και εγώ αγαπώ σε ρε Άθο, να είσαι καλά.
13: Να είσαι καλά.
24: Πάει πάει αγάπη μου. Μάνα μου τον Άθο μου, ρίχε την έννοια μου, λέει, σαν με αμέν πω τι να έρθω. 81, 4, 87, 90, 96 μετρημένη. Συνεχίζουμε.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
5: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
4: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
5: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
4: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
12: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
13: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead, τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
25: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
26: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Νέα ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για το θέμα της αποβολής του Καφού. Για ένα πράγμα δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφισβήτηση. Το φτύσιμο συνέβη. Αντί να απευθύνονται τα πραγματικά ερωτήματα προς την κοινή γνώμη, καταλήξαμε σε ένα θέατρο σκιών. Εισηγούμαστε ευρεία και καθολική συνάντηση όλων των σωματιών για όλα τα θέματα που άπτονται του κυπριακού ποδοσφαίρου, να φέρουμε μεταξύ άλλων η γαλαζοκίτρινη της Λευκωσίας. Μετά τη διακοπή, ο Μάρτιν στην ΑΕΛ θα έχει στη διάθεσή του τον Τζέφρι για την κορυφή της επίθεσης. Όλα καλά με Μίντεντορφ στην ανόρθωση, μέσα η τόση και Μπέρκστρομ την επόμενη αγωνιστική. Δεν πάει για επιθετικό υπάφο, ανεβάζει ρυθμού ο Κορέα, διαθέσιμη Μπιέλ και Μαμάντοβ με την επανέναξη του πρωταθλήματο. Γίνονται προσπάθειε στην Ομόνια για διευθέτηση φιλικού. Επιστρέφουν από εβδομάδε προπονήσει οι ποδοσφαιριστέ των Πρασίνων πλην των 12 διεθνών. Ο Μαρκίνιος δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι του από με τη Νέα Σαλαμίνα, επιστρέφουν Μαντσίνη και Καρίγιο. Έτοιμο πόλεμοι θα είναι στην Άκη Αμίν και Σαμπορίτ με την επανέναρξη. Επιστρέφουν οι Γιούπιτς, Όσμπολ, Μπράουν και Γκασπάρ στον Απόλλωνα μετά τη διακοπή. Κερδίζουν χρόνο οι Ανδρέου και Γκόλτσον. Στον Άρη στη διάθεση του Ράτσκοφ αναμένεται να επιστρέψει ο Χαραλάμπους με την επανέναρξη. Η Ομόνια Ραδίπ ανακοίνωσε και επίσημα την υπογραφή συμφωνία της με τον Νίκο Χαβέλκα. Πανέτοιμος με την επιστροφή ο Ρώτας στην ΑΕΚ Αθηνών. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για επέκταση συνεργασίας της ήρθε η Αρσενάλ. Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Σβάρ να παρουσιάζεται η Λέκια Βαρσοβίας. Ο Χατζάρ επιστρέφει στη δράση στον αγώνα του Μπακού. Θυμίζουμε πως όλα τα Grand Prix της Φόρμουλα 1 προβάλλονται ζωντανά σε ανοιχτή ζώνη από το Mega Channel. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφάνε Γενό, προετοιμάζεται η ομάδα σας για το πρωτάθλημα σας. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Πάμε για τα εκατοστάρια μας και συνεχίζουμε σιγά-σιγά. 1-2-3-4, περιμένουμε. Μπορείς ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Citavision και την Papa John's και τον Manga για το ρετρό, το ειδικό έρευνα, τον Πέπτη 364. Οδεύουμε για 400 σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε για τον 97 μας σιγά σιγά. Να πάμε να πούμε το καλησπέρα μας. Μάκη με τη Σελόνη ευόλησε. Έμεινε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
1: Νικόλα Σομονιά Λεμεσός.
0: Μάλιστα, κύριε Νικόλα.
1: Θα μου κάνουμε.
0: Ήρθα που η Λεμεσόν το μεσημέρι. Ήπια το φραπέ μου, εντακτοποιήθηκα, μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πέμουν να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Ομόνια ΑΕΚ. Πάφος, Απόλλο.
0: Ομόνια ΑΕΚ. Πάφος, Απόλλον. Είσαι το 97 και χαιρετώσαι.
1: Αντιχαιρετώ.
0: Πάμε σε επόμενο, κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γιάννος, Ομόνια, Ιόνια, Καϊμακλή.
0: Μα Παναγία μου, Παναγία μου. Έλα, Γιάννου.
2: Είναι πρώτη Ομόνια.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Τρίτη Πάφος.
0: Ναι.
2: Και τέταρτον το Αποέλ.
0: Είσαι το 98 και χαιρετώ. Πάμε 101, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος, κύριος?
3: Κοινός που είπες ότι είναι κουτσά.
0: Ποιος?
3: Κάποιου είπες εν κουτσά, ρε τούτο. Δεν βρίσκει ένα. Του παπά του Σοκράτη, εσού του είπες έτσι πράγμα, ρε κουμπάρε.
0: Ναι, ρε Θεοδόση μου, που τους εργάτες, ναι.
3: Κουμπάρε, εγώ κουτσό. Εγώ εκούτσισα τον Όφη 2-0, ρε, κορρέ, σκόρε.
0: Είπε μου το Σοκράτης.
3: Ο Σοκράτης, μάνα ναι. μάνα μου, προδόνουν μας.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ρε Στέλιο, πρώτη Ομόνια, δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Τρίτη Πάφος.
0: Ναι.
3: Τέταρτος Απόλλων.
0: Είσαι το 101.
3: 99, 99.
0: Μάλιστα.
3: Άρα, καλή βραδιά.
0: Χαιρετώ. Πάμε στο 100. Υποδέχτου το ρε κομπάρε το 100 με ένα τύμπανο, ένα... Το... Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Μάγες με τους Ρόμονια Κλίβερ.
0: Εσύ λέω ένα βράδο. Είσαι το νούμερο 100 ακριβώς.
4: Εγγένει η πρώτη φορά που πιάζει και να εκκλειά το τώρα που πιάμουν ήσουν στο 97.
0: Άλιστα.
4: Είχα υπομονή όμως.
0: Μάλιστα, κύριε, και επιμονή.
4: Φίλε μου, καλέ. Ομόνια ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Πάφος.
0: Ναι.
4: Απόλλο.
0: Το λοιπόν. Χαιρετώ και μιλούμε.
4: Έγινε.
0: 100 ήρθαμε δαμέ. Ότι ποιο με νεκιάρι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Στέφανος, Ομόνια, Τότεναμ.
0: Στέφανος και Ομόνια και Σπέρς. Μάλιστα.
5: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Δόξαζε ο Θεός ο ύψιστος.
5: Λοιπόν, να πω και εγώ τα δικά μου. Ομόνια.
0: Ναι.
5: ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Πάφος.
0: Ναι.
5: Απόλλων Λέμεσου.
0: Μάλιστα.
5: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ τώρα που ερέξαμε 100 να σας πω και εσάς ότι να έχει έναν τυρούι. Α, ένα θέλω να σας επηρεάσω. Ένα έχει έναν τυράκι περιποιημένο. Όπως γίνεται την περασμένη αγωνιστική. Πάμε σε χαιρετώ. Είπα για εμένα με αγωνιστική, ναι. Θυμάσαι. Τη Ρούι. Τέλος πάντων. Ένα γιάν τη Ρούι μες στην τετράδα. Ωραίο. Καλησπέρα. Πέμω ρε πιάνε κουβέντα και πιάνε κουβέντα. Τι λέει ο φίλος μου 368 ΑΕΚ από Έλο Μόνη Απόλλωνας. Μάλιστα. Πιάνετε, προτιμώ να πιάνετε, είπαμε, να μέσα σας αδικό. Εντάξει, στέλνετε μηνύματα, διαβάζω μηνύματα, αλλά προτιμώ για να μέσα σας αδικό, να λαμβάνετε μέρος. 101 προλάβετε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, να πιω και μια κουλιά νερό. Ρε, με εμένα χορκό μου μιλήσα ως τώρα, ρε. Αρέσκει σου. Και να μιλήσω και με 8 άλλους, έτσι, αλλιώς σίγουρα. Φιάμε. Για άλλα ξένη φωνή μου, ναι. Είχαμε και παρουσίαση το Μέγα πρέα πάμε να σέγγε με μισά ώρα πρέα να ζούμε τους ανθρώπους να μου κάνουν σειρά, ναι. Και να χαιρετίζουμε και πέντε πλάσματα. Άρα, αν είχαμε και παρουσίαση το Μέγα πρέα πάμε να σέγγε με μισά ώρα πρέα να ζούμε τους ανθρώπους να μου κάνουν σειρά, ναι. Και να χαιρετίζουμε και πέντε πλάσματα. Άρα,

0: με κάποιον δημοδίκη. Μάλλον σε μεγάλο ακροατή, όχι. Όχι. Εντάξει. Ο Ανδρέας από Ξηροδίν που λέει μας καλησπέρα, μάλιστα. Η χειρογυρία, μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, σταθερή αξία. Η Δευτέρα πουλήσε μας σήμερα και πάνω και κάτω. Οφείλω να το πω. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ένα δευτερικό δίκο δεν εξεύγει. Ούτε που το ξέρει μόνο η φίλη μας. Εντάξει, ένα υπραγραμμή, ένα υπραγραμμή. Εν πειράσει. Έχει άλλες μέρες. Έλα, πάμε να ακόμα έναν κύριο να θέλει εδώ καλησπέρα του. Ή μια κυρία, η κυρία στιμού μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Στέγιο, εγώ μιλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Χρήστος ο Αελίστας του Λάρνακ.
0: Ο Χρήστος ο Αελίστας από τη Λάρνακ. Μάλιστα κύριε Χρήστο.
1: Η τετράδα είναι πάρα πολύ εύκολη.
0: Πάρα πολλά εύκολη και μείνε τελευταία στιγμή για να μην τους επηρεάσεις. Πέμω να δούμε.
1: Ήθελα να ακούω τους άλλους που λαλούν και να γυρνώ εσείς και ώρες.
0: Ναι, πέμω.
1: Η τετράδα είναι ΑΕΚ. Μιλούμε για πρώτο γύρο, ναι.
0: Πρώτο γύρο, ναι.
1: Η τετράδα είναι ΑΕΚ Ομόνια.
0: ΑΕΚ Ομόνια.
1: Πάφος και ΑΕΛ.
0: Πάφος και ΑΕΛ. Μάλιστα, κύριε, είσαι το 102.
1: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. 102 τα σκυλιά της Δαλματίας, ρε. 190.000 δαλματίας. Μάλιστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
2: Πράσινος κάτω μήλος.
0: Α, Παναία μου, Πανα. Τώρα ολοκληρωθήκαμε. Μα είναι πιάνει ο κάτω μήλος, δεν τέλειωσε.
2: Είπετε, μιλήσε με ένα χορκό, αλλά αν τα χορκάνω όπως τον κάτω μήλος, με τρία που μίλησε.
0: Μάλιστα. Μπέ μου, ρεβέντη μου.
2: Λοιπόν, είναι ΑΕΚ Ομόνια.
0: Ναι.
2: Απόλλων ΑΕΛ.
0: Έχεις την ομάδα σου δεύτερη, να.
2: Μάλιστα. Πρώτο γύρο μιλούμε.
0: Ναι, ναι, πρώτο γύρο μιλούμε. Μάλιστα. Ναι. Είσαι το 103.
2: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Κάτω μιλώ, ρε. Είπα σου, έχει 30-33 κατοίκους, κάτι τέτοιο. Εγκαράβουλα, λέει, μίλησα με τρεις κάτω μίλους. Λίγο πράγμα. Και ο Μουχτάρι μέσα και ο Σαζάες. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται πλησιάζοντας έτσι για το φινάλε. Ρε μα ο λεωφορειακής μας ο Μιχαλιός που έμονε. Ο φορτηγαλής ευκήγε. Ο ταξιγής ευκήγε. Ο λεωφορειακής μας κάπου είναι. Μπορεί να είναι εξωτερικό. Όπως τον Νίκαρο. Μάλιστα. Τι είναι τούτο? Περιστερώνα καλησπέρις. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ποια μας που ακάγει με Περιστερώνα κορχιότριμη. Ποια είναι, εντάξει. Να έχει δύο τύρους και λέμε ο φίλος μου 400. Άντε, πιέν να δούμε να μου γίνεται. Πέμαστα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Είμαι ο Χριστόδουλος από ΕΛ.
0: Ναι. Χριστόδουλε μου, από πού είσαι?
3: Πήρα για πρόσφυγας που τα μαζάρι του Γόλφου.
0: Είσαι συντοπίτης, σημαίνει εντάξει.
3: Ναι. Είμαστε κοντά-κοντά.
0: Είμαστε κοντά-κοντά. Πέμω να δούμε έξω, δίλε μου.
3: Το λοιπόν, να σου πω, είναι πολλά στεναχωρημένο, ρε κουμπάρε. Μα δηλαδή, το αποέλεσαι να με πει τετράδα.
0: Εγγένω τι πει ο κόσμος, ρε κουμπάρε.
3: Για αυτό.
0: Πέμω να δούμε.
3: Από ΕΛ.
0: Ναι.
3: Πάφος.
0: Ναι.
3: Ομόνια.
0: Ναι.
3: Άντεξο, Απόλλων.
0: Από ΕΛ, Πάφος, Ομόνια, Απόλλων. Κι είσαι το 100... Το 104.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, κυρία Κυριακή.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και βιαζόμαστε να πιάσουμε τον κόσμο, να το δούμε ευκαιρία να πιάει πράγματα πολλά.
4: Ωραία. Πάφος, Ομόνια.
0: Ναι.
4: ΑΕΚ από ΕΛ.
0: Πάφος, Ομόνια.
4: Θα βάλω κάτι διαφορετικό.
0: ΑΕΚ από ΕΛ. Και είσαι το 105.
4: 105. Ωραίος αριθμός.
0: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αγίου μου. Σε ευχαριστώ. Bye. Μάλιστα. Που εμπάχωνο στο... Μόνο Δερίνια είναι πια. Σαν και παραλίμνη νομίζω. Που ακούσεις... Είναι η βραγρά. Είναι η βραγρά. Φίλε, εντάξει. Έχουμε ώρα ακόμα. Να πούμε μετά που σας είναι να συνεχίσω. Εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε σε κυρίες πολλές σήμερα, ναι. Ετοιμήσαμε μας και τα μπουρούθια μου τα καλά. Από 4 μέχρι 95 ετών ακροατές. Ξανατονίζω και πέμε πρίχτη. Έχει καμιά εκπομπή Παγκυπρίως τόσα ευγενικά μωρά?
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ. Είπες το με εγκαρκιάσιο, ναι.
1: Είπα σου ποτέ κάτι το οποίο...
0: Μάλιστα. Δημοσίως, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι λαλό, λαλό σου το έτσι.
0: Μπράβο. Straight.
1: Straight through.
0: Αδροπινά.
1: Ναι, ναι.
0: Με δεύτερα, αδροπινά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άρεσε μου η Μαρία εμένα που είπε αηλίστησα που άντρας της με τον Απόλλωνα.
0: Εντάξει.
1: Άρεσε μου πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Η μαγκιά όμως είναι να τον κάνει και τσίνο με την ΑΕΛ.
0: Με μάχεσαι να σχωρίσεις ρε τους ανθρώπινο για όνομα του Θεού. ΑΕΛ Απόλλωνα κάνει η Ομονιά της να κάνει τον άντρα της τον Αποελίστα με την Ομόνια Νή.
1: Κοίτα.
0: Η Αποελίστης θα κάνει την Ομόνια Νή.
1: Μόνον οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μόνον.
0: Ένα βρουν, καμιά ψευκιά να βούσει, ναι, ναι.
1: Έχει πολλούς τρόπους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Κώστας.
0: Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Με τη συμπίδα να το κάνω. Μάλιστα. Από πού?
2: Λευκοσία.
0: Και τι ομάδα?
2: ΑΕΛ.
0: Μαγνωγία μου. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Κώστας Λευκοσία ΑΕΛ. Πέ μου ένα, δύο, τρία. Μα πρώτη φορά μιανείς.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Είναι γιατί. Ποια πρώτη φορά.
0: Ακούεις μας κάποτε από εκεί που εδώ και ύστερα ή πρώτη φορά.
2: Είπα να πιω λίγο.
0: Μάνα, είσαι και σου πλάσμα του Θεού. Μάλιστα. Πέ μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Ομόνια.
0: Ναι.
2: Πάφος.
0: Ναι.
2: ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: ΑΠΟΕΛ.
0: Να είσαι καλά για ποιαν είναι το καλησπέρα σου.
2: Να είσαι καλά.
0: Είσαι το 106. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Επομένως, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο 697, καλησπέρα. ΑΕΚ Ομόνοια από ΕΛ ΑΕΛ. ΑΕΚ Ομόνοια από ΕΛ ΑΕΛ. Μάλιστα. Ο 368, ΑΕΚ από ΕΛ Ομόνοια Απολλώνας. Μάλιστα. Ωραία, ρε. Είδες που σου είπα να έχεις συνδυασμούς πολλούς. Α, έχεις συνδυασμούς πολλούς. Έχεις συνδυασμούς πολλούς. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: 4, 6, 7. Ποιος?
2: Χρυζάθος Ομόνοια Τσέρι.
0: Ο Χρυζάθος παρκέτε ρε κοπέλια. Πιάνε τηλέφωνο. Μάλιστα.
2: Και είπα να πιάω τηλέφωνο.
0: Ξέρω το ρε. Πέ μου ρε τσερκώτικο μου Χρυζάθε μου.
2: Έτσι ήθελα να πω, αλλά πειράζει, ανάγκασες με να πω.
0: Μ' άρεσε.
2: Επειδή δεν είναι κάτι που να επηρεάσει η ομάδα μου.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, Ομόνοια.
0: Ναι.
2: Πάφος.
0: Ναι.
2: ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και Απολλώνας.
0: Είσαι το 107.
2: 107, μάλιστα.
0: Σε χαιρετώ.
2: Καλόν υπόλοιπο.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Μοδέστου Δάλι.
0: Πε μου.
3: Μοδέστου Δάλι.
0: Ροβέρτος.
3: Μοδέστου, Μοδέστου.
0: Α, Μοδέστου. Έγινε με μακριά. Τι ομάδα είσαι?
3: Ομόνοια Κασιλάκα.
0: Ομόνοια. Πε μου λεβέντη μου.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Μάλιστα.
3: Ομόνοια.
0: Ναι.
3: ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Απόλλωνα.
0: Τρίτος ποιος?
3: Πάφος Απόλλωνας.
0: Και είσαι το 108.
3: Τι άλλο λεπτό να βάλει και δηλαδή η Ιταλία ρε τέγιο.
0: Ή να βάλω κάτι να κάνω καμιά ψευκιά μου εκεί ποτά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Χάρης Λευκοσία Ομόνοια. Πρώτη Ομόνοια, δεύτερο.
0: Περίμενε, ρε Χάρη, μου έπιανε μονότερμα. Να φοβηθεί του Θεού, να γράψω.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Χάρη Λευκοσία Ομόνοια. Λοιπόν, πρώτος.
4: Ομόνοια, δεύτερος Απόλλων, τρίτη Πάφος και τέταρτη ΑΕΚ.
0: Ομόνοια, Απόλλων, Πάφος, ΑΕΚ. Ένα λεπτό να το επιβιώσω, τον έχουμε 104, 107, 108. Είσαι το 109.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλά δεν πάτε αγιώ είμαι.
0: Ναι.
5: Καλημέρα που θα σου πω, μόλις εξύπνησα.
0: Κοβέλια και μάτσο τα Σάρας.
5: Ποιος τα σαρά, ρε.
0: Ποιος.
5: Εσύ μου μου λάλλος άλλαξε τη φωνή μου. Ο Κασάμι ρε βαρε, τώρα να σου πω η αλήθεια, κάτι μπήκε μέσα να ακροαδίψει, πέν κάτι για Ιταλία. Πέν κάτι με πώς. Πέν κάτι για Ιταλία, δεν ξέρω να καταλαβα. Τώρα εξήγησα.
0: Ξέρει, ξύπνησες για πέντε ώρα, μπορεί να κοιμηθείς κάποια στιγμή και να σου φέρω το τρόπιον και κάτω. Ένα ξυπνήσεις για καλό και για κακό.
5: Να μου φέρεις το τρόπιον θα κάτω.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Ακόμα, να, γιατί τώρα που να στείλεις την Αθηναπόλη, δεν καταλαβαίνω.
0: Ένα που η δουλειά σου. Ένα που η δουλειά σου. Εγώ να σου φέρω έναν τρόπιον που έχει σχέση με Ιταλία.
5: Τώρα θα βάλω τον Κυριάκο στην Ιταλία με ποιο ένα.
0: Πες μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα τώρα που ξυπνήσεις, μπορεί να είναι τυχή σου.
5: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα για πότε είναι να βγουν που τυχαίνουν.
0: Τέλος πρώτου γύρου, τέλος πρώτου γύρου.
5: Τέλος πρώτου γύρου, ένα, δύο, τέσσερα. Γράψε για με ό,τι μου έρθει τώρα. ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος, Απόλλο.
0: Οκ.
5: Δεν μου είπα, ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος, Απόλλο.
0: Έχει να με, και με ξεχάρισε γραμμένα τα με.
5: Φαντάστηκες.
0: Ναι.
5: Στον ύπνο μαγμό.
0: Κι είσαι το 110.
5: Άντε φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε τρισάσους. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Ναι, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος.
6: Θωμάς Σωτήρα, ανόρθωση Άρσεναλ.
0: Θωμάς Σωτήρα, ανόρθωση και Άρσεναλ. Μάλιστα, γίνω και με η Ρώμα.
6: Ό,τι θέλεις.
0: Άτσι, τέλειωσε. Να μου λες ανόρθωση Ρώμα, Άρσεναλ. Πέ μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
6: ΑΕΚ, Πάφος.
0: Ναι.
6: Απόλλων, Ομόνια.
0: Είσαι οι τρεις άσοι. Εκατό.
6: Μακάρι να τυχερεί.
0: 11. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο 139, Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων, Κωνσταντίνος, 11 χρονών ανόρθωσης. Το Κωνσταντινού είμαι. Ομόνια Πάφος ΑΕΚ Απόλλων Κωνσταντίνος 11 χρονών όρθωσης. Σταντήρε μου γεια σου. Σε χαιρετούμε λεπεντό παιδό μου. Μάλιστα. Τα μωρούθηκια μου τα καλά. Αρέσκει μου ρε. Αν μου λαλούν το καλησπέρα τους αρέσκει μου. Και αγαπώ τους. Και έχουν και καλά ονόματα.
7: Κωνσταντίνος Αλέξανδρος.
0: Γιατί είχε ένα άλλο Μάξιμος. Ναι. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, ναι, το τελευταίο μου ρωτήσε να παραλείψεις, εντάξει. Στυλιανός. Καλά ρε, ο Άγιος μου είναι ο προστάτης των αθώων των μωρών, ρε. Στυλιανός. Βέβαια, ο Άγιος Στυλιανός είναι ο προστάτης των μωρών, η εικόνα δεν με ένα μωράκι. Για όνομα του Θεού. Ποια μου είναι που θέλει να κάνω τώρα, είμαι στο 111 πιάσει. Άκου. Ακούμε ένα πρόγραμμα έκτακτο. Τι είναι να πάμε σε ακόμα ένα, 112 σημαίνει ότι μου δουν το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης. Καλησπέρα.
6: Μάλιστα, 112 είμαι εγώ, εκτάκτη ανάγκη.
0: Ποιος?
6: Γιάννος Σαλαμίνα Ρώμα.
0: Πέ μου το.
6: Γιάννος Σαλαμίνα Ρώμα.
1: Ίντερ.
0: Σαλαμινάκα και Ρώμα. Μάλιστα κύριε.
6: Δύο μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, μάλιστα. Απόλλων.
0: Ναι.
6: ΑΕΚ.
0: Ναι.
8: Κιτάρινα από ΕΡ.
0: Απαναγία μου, εσύ να φέραμε το ρέκο παιδιά για να βγει στον αέρα.
8: Σίγουρα. Έγινε την αμεσία περίπτωση με νυπκό.
0: Μάλιστα κύριε, έμεινε ο Στυριανός, ο ιδιότροπος. Τέλος πάντων.
8: Μάλιστα κύριε. Από ΕΛ, ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ.
0: Από ΕΛ, ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ και είσαι το 113.
8: Μάλιστα κύριε.
0: Πάμε και στο 114, χαιρετώσερα κύριε. Νευρικός. Να πάρω 14 νευρικός. Φιάμε. Χάτε.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάση κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μεταξύ να ετοιμάζονται οι φιλτάδοι, γιατί μετά τους συναδέλφους να επιστρέψουμε. Είμαστε στους 113 μέχρι τώρα που λαμβάνουν μέρος στο 1-2-3. Εντάξει, να είστε καλά. Με τις κουβέντες μας λογικά να πάμε κοντά στο 130. Το ρεκόρ μας έφτιαξε 202, το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινούμε από τον προπορευόμενο μαζί με τον Χάρη, τον κύριο Αριστίδου. Έχει δύο επιτυχίες μέχρι τώρα. Καλησπέρα, Μιχαλιό.
1: Καλησπέρα, Θέλιο. Καλησπέρα και στους ακροδέσεις μας.
0: 1-2-3-4 κατά σειράν, πρώτος γύρος.
1: Forecast, μιλούμε πως δεν έγινε η Φίλιππη.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Μάλιστα. 1-2-3-4. Πάφος.
0: Ναι.
1: Ομόνια.
0: Ναι.
1: ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Και ΑΕΚ.
0: Χαιρετώ.
1: Άντι, χαιρετώ.
0: Μένουμε λεμεσόμα με Μπελεγκάρη στον Ταντά. Καλησπέρα, Παυλάρα.
2: Καλησπέρα, Σιλία, ναι.
0: Πέμουν να δούμε. Να κάνεις
2: και αυτές. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πρώτην την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Δεύτερον τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
2: Τρίτην την Πάφον, τέταρτην την Ομόνια.
0: Είσαι πέτ.
2: Εγώ θα περίμενα όμως να μας ρωτήσεις το 1-2-3-4 και για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Άλλη φορά. Άλλη φορά. Εννοείται. Και να πάρουμε και Ιταλία και Αγγλία. Μένει και σένια.
2: Ωραία.
0: Αυτά.
2: Σύντομα. Ωραία.
0: Βέβαια, αφού έχουμε διακοπές έτσι αλλιώς τώρα και επηρεάζεται.
2: Βέβαια, τρεις εβδομάδες αλλήμον. Μέχρι τις 9-10 του Οκτώβρη με το καλό πρώτο Θεός.
0: Προλαβαίνουμε τρεις χώρες.
2: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Ποιος είναι έτοιμος?
3: Τσολάκης.
0: Τσολάκης. Ελάτε εδώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Περιμένω, κάμετε σε αυτή. Μπέμουν να δούμε 1-2-3-4.
4: Για το τέλος του πρώτου γύρου.
0: Του πρώτου γύρου, ναι. Με έξτρα δώρο.
4: Με έξτρα δώρο.
0: Βέβαια, χριστουγεννιάτικο.
4: Ναι. Βλέπω πρώτη την Ομόνια.
0: Ναι.
4: Δεύτερη την ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Τρίτη την Πάφο.
0: Ναι.
4: Και τέταρτον τον Απόλλο.
0: Ομόνια, ΑΕΚ, Πάφος, Απόλλο. Μάλιστα, κύριε Θεόδωρε, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Ποιος είναι έτοιμος?
3: Πάμε στον Χάρη.
0: Ο Χάρης μου που είναι στην κορυφή μαζί με τον Αριστίδου με δύο επιτυχίες. Καλησπέρα, ρε Χάρη μου.
5: Καλησπέρα σας από την κορυφή, κύριε Παραμοησέως.
0: Μάλιστα,
5: εδώ σε μπορεί να σύστησε.
0: Βέβαια, έβαλε και ο τρικός σου.
5: Το λοιπόν. Μάλιστα.
0: Μπέμου χαρούι μου.
5: Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων.
0: Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων. Να σε καλά, ρε Χάρη μου, χαιρετώ μας την Πάφο μας.
5: Καλή συνέχεια, Στέλιο μου, και σε όλους τους φίλους.
0: Ελληνάς.
3: Χαραλάμπους.
0: Ο Γιώργαρος μου. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Ναι, μεταξύ έχουμε καλησπέρα, φίλτατε, Στέλιο Γιώργος από Δερίνια. Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, δηλαδή, μάλιστα. Καλησπέρα, Γιώργαρε.
6: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Πέμουν να δούμε τώρα 2-3-4 κατά σειρά πρώτου γύρου.
6: Α, πρώτου γύρου.
0: Μη βέβαια, ναι. Γιατί αν πιάνετε δώρο χριστουγεννιάτικο.
6: Πρώτου γύρου, Ομόνια.
0: Ναι.
6: ΑΕΚ.
0: Ναι.
6: Απόλλων, Πάφος.
0: Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, Πάφος. Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
6: Φορμαλίσεις για την εβδομάδα.
0: Χαιρετώ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Ελληνάς.
3: Γιαννάκης.
0: Έλα, Γιαννάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
0: Πέμω, Γιαννάκη μου.
7: Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων.
0: Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων. Σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Εμείναν οι ηχολήψες μας τώρα και προετοιμαστείτε και συνεχίζουμε από το 113 και πάμε για σας μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Να πάρουμε ένα τραγουδάκι μόνο. Να χαλαρώσουμε λίγο.
3: Τάσος.
0: Καλησπέρα, γερο Τάσο.
8: Καλησπέρα, γερο Στέλιο.
0: Μάλιστα. 1-2-3-4. Πρώτου γύρου. Κατά σειρά αναφίξεως.
8: 1-2-3-4.
6: Απόλλων, Ομόνια, Πάφος.
0: Απόλλων, Ομόνια, Πάφος.
6: Τσάμπουελ.
0: Τσάμπουελ. Μάλιστα, κύριε. Χαιρετώ.
6: Τι είναι ευκύσσα.
0: Έμεινε ο κύριος Στέφανος.
3: Έμεινα, εγώ είμαι έτοιμος, έχει ώρα που είμαι έτοιμος.
0: Μα και όποιος δηλώσει ότι είναι έτοιμος και ιστορία και από καιρό, εντάξει, τέλος πάντων.
3: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ.
3: Ομόνια.
0: Ομόνια.
3: Αποέλ.
0: Ναι.
3: Και Απόλλων.
0: ΑΕΚ, Ομόνια, Αποέλ, Απόλλων.
3: Και περιμένω το φίλο σου, αν καντέμογλου να μου τα αλλάξει.
0: Ή τώρα να πιάσει όπου γεννήσει. Μάλιστα. Τελειώσαμε με το πρωτάθλημα το δικό μας. Πάμε στο 114, καλησπέρα.
8: Hello.
0: Ποιος?
8: Νίκος Αποέλ, Λευκοσία.
0: Έλα Νίκο μου, Αποέλ, στα Λευκοσία.
8: Λοιπόν, πρώτη νομίζω είναι η Ομόνια.
0: Ναι.
8: Δεύτερη πρέπει να είναι ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
8: Τρίτη η Πάφος.
0: Ναι.
8: Και τέταρτη η ΑΕΛ, νομίζω.
0: Και είσαι το 114, εντάξει.
8: Okay.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
9: Νικόλας.
0: Α, πρόσεξε, αρέσκει μου εδώ πολλά. Μάλιστα. Από πού είναι Νικόλα?
9: Από τον Πιττοκόπο.
0: Πιττοκόπο. Με ποια ομάδα?
9: Με την ΑΕΛ.
0: Α, για μου τους αελίστες μου σήμερα.
9: Και με τη Ρώμα.
0: Πε, κεράστε του ρε. Κεράστε του ρε του Νικόλα ρε κουμπάρε. Πε μου το φάξ του, ας σου στείλω τίποτε και κάτω με σε κλίκια.
9: Ξέρεις που εμπώνει ο Πιττοκόπος?
0: Όχι, πέμω να δω. Αν είναι κοντά στα γωνιά, σε πέψω στο Μιχάλη να φάεις. Πέμω.
9: Αλήθεια, αν ξέρεις?
0: Όχι, ψέμα να θα πω.
9: Είναι πίσω από τη Δρούσα.
0: Α, από γιούπον Απολλωνίστας που έχει γερό να βγει. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είσαι μόνιμος κάτοικος κάτω?
9: Όχι, εγώ ξέρω εγώ.
0: Α. Μάλιστα. Πέμω να δούμε.
9: ΑΕΚ.
0: Ναι.
9: Ομόνια.
0: Ναι.
9: Πάφος.
0: Ναι.
9: Και ΑΕΛ.
0: Και είσαι το νούμερο 115.
9: Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είναι η δουλειά σου.
0: Πέμω να δούμε.
9: Πώς γίνεται να τρώει ΑΕΛ 6 κομμάτια και από το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
9: Να έρχεται το ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό να πιάνει γη καταϊδρωμένο.
0: Ναι.
9: Και να πάει μια ΑΕΛ να καθαρίζει την Πάφο.
0: Μάλιστα.
9: Διότι αν το πιάμεν αγωνιστικά, η Πάφος υποτίθεται μέσα στη διάλα της καλύτερες ομάδες σε ναι. Ποιότητα. Σωστό.
0: Νικόλα μου καλέ.
9: Ναι.
0: Λάβει υπόψη σε ένα πράγμα που έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Βάλε στο μυαλό σου και αποτελέσματα και στην Αγγλία και οπουδήποτε αλλού, αλλά βάλε και στην Κύπρο σε προηγούμενους αγώνες. Και λάβει υπόψη και στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές μέχρι τέλος του Οκτώβρη τουλάχιστον, να δει κι άλλα τέτοια αποτελέσματα. Μια ομάδα να πετά μια φορά και πάρει 4-5 και την επόμενη φορά να φάει 3-4. Μπάρτο μες στο νου σου το πράγμα. Η μεγάλη επιτυχία από τη μεγάλη αποτυχία έγινε απέχουν πολλά. Άμα σε πιάει το κολλάνε είναι τέλειωση.
9: Άμα κόψεις καλοκαίρι μπορείς στις περιοχές που κατάλαβες.
0: Ναι.
9: Έχουμε γουρουνιά μαύρη του αγάμα.
0: Μάνα μου, φίλο μου, εδελεάζεις μας τώρα. Να σε καλά, Νικόλα.
9: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Νικόλα μου, ρε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
10: Η Τασούλα είμαι, Ομόνια, Ρώμα.
0: Ομόνια.
10: Ρώμα.
0: Ρώμα.
10: Ρώμα.
0: Μάνα μου ρε. Από πού είσαι?
10: Από τη Λύση.
0: Οχο.
10: Πήρας.
0: Μάλιστα. Πέμω να δούμε.
10: Ομόνια.
0: Ναι.
10: ΑΕΚ.
0: Ναι.
10: Λο.
0: Ναι.
10: Και Πάφος.
0: Και είσαι το νούμερο 116.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Φιλτάτη, καλό απόγευμα.
0: Άκου τον κύριο Γιασεμί ρε Στέφανε.
11: Λοιπόν...
0: Ο Καντέμογλου δεν έπιασε μετά, ο ξένη βρε γραμμή πάλι. Πέμω Γιασεμί μου.
11: Λοιπόν, ευκολάκι είναι η κατάσταση.
0: Ευκολάκι.
11: Ομόνια.
0: Ευκολάκι, είναι ευκολάκι. Μάλιστα. Ομόνια.
11: Απόλλων.
0: Απόλλων.
11: ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ.
11: Πάφος.
0: Και είσαι το νούμερο 117.
11: Οκ. Okay.
0: Χαιρετώ.
11: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
12: Λαμπριανού ΑΕΚ.
0: Λαμπριανού.
12: Ναι, ναι.
0: ΑΕΚ, από Λάρνακα.
12: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά να περνείς.
12: Όχι, όχι.
0: Δεν γίνεται να μου είπε Λαμπριανού για να μην θυμάμαι.
12: Έβαλα το, είπα, το βάλει με το όνομα μου. Αλλά τώρα να βάλουμε το επίθετο να είμαστε πιο ωραίοι.
0: Α, οκ. Okay.
12: Να σου πω.
0: Πέ μου.
12: ΑΕΚ.
0: Ναι.
12: Απόλλων.
0: Ναι.
12: Ομόνια Πάφος.
0: ΑΕΚ, Απόλλων, Ομόνια Πάφος. Είσαι το 118.
12: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη, προλαβαίνουμε. Ακόμα ορισμένο να τους πάρουμε. Να διακόψαμε το κελά που πιάσετε εσείς στο πρωτάθλημα. Που έπιασε το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα σας συμμετέχετε, όνομα του Θεού. Περίμενε να πιάσει ένα ρε, να βρεις έναν τουλάχιστον. Γιατί αν έβρεις τον τρίτον ή τον δεύτερο ή τον πρώτο, να θεωρηθεί η μονάδα.
3: Βλέπεις ότι τα παιχνίδια μας είναι δύσκολα.
0: Μάντα δύσκολα, ρε.
3: Δύσκολα.
0: Ο Γιασεμίλ, δηλαδή, ευκολάκι, δηλαδή.
3: Α, ευκολάκια. Ο Γιασεμίλ ήταν που ήβρονος τώρα.
0: Ο κέρδισε πέρσι. Κάνει και
3: το πέρσι. Ναι. Μιλούμε για τώρα. Δύσκολα τα παιχνίδια. Δεν είναι προβλέψιμα όσων πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάμε στο 119. Καλησπέρα.
13: Καλό σας απόγευμα.
0: Ο κύριο Νίκος από τη Μοσφιλωτή. Μάλιστα.
13: Βεβαίως. Ομόνια.
0: Σαλαμινάκα. Από... περίμενε να σημειώσω Σαλαμινάκα.
13: Α, μάνα μου, μάνα μου.
0: Ομόνια.
13: Απόλλο.
0: Ναι.
13: Πάφος. Σαλαμίνα.
0: Α, Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς.
13: Είμαι και ο πρώτος, ναι.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
13: Κοίτα ξανά το στέλνιο μου. Έναν αγώνα πάει στη θέση. Έναν αγώνα πάει πρώτος.
0: Ναι.
13: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Είσαι το 119, να είσαι καλά, χαιρετώ.
13: Έγινε.
0: Μάνα μου τώρα, τον Νίκο μου, τον Μασφιλιώτη μου, ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 120. Ευχαριστημένοι, διότι σπάσαμε και σειρά τους, μιλήσατε και εσείς, έκαναμε τα διαλύματα μας, εφαφλαδέψαμε ο λίγον και δεν μου πεις μπορούσε να παραλείψεις το λίγον. Ο λίγον. Τι. Αυτά. Ο φίλος μας, μάνα μου τώρα, μάνα μου το 9χρονο μας. Έτσι, μια καλησπέρα, μάλιστα. Ο Εντερίνια στείλε μας μήνυμα. Περιστερώνα, κάτι κοτσοτενού και στείλε μας μήνυμα. Και πιάνε για αέρα. Λευκοσία, Άγιος Ζωμετίος. Καϊμακλή. Τσέρι. Έμεινε πάνω και κάτω Δευτέρα, ρε. Λακατάμια, Θούπολη. Δάλι, Αλάμπρα. Λατσά. Να μεταξύ ο Μιχαλιός μου, ο Άγιος Ελευθέρω Μέμονη. Έχασαμε και τα φραπέ. Μιχαλιό, Άγιος Ελευθέρω, ζω και... σημεία ζωής. Είσαι και γείτονα ζαμέ. Πάμε, έλα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Μας είναι μηνύμα τον Καντεμοκλού. Είναι η προγραμμή. Δεν ξέρω. Άρα να προλάβει. Θυλάω ο τελευταίος. Ακούω να μου σε λαλώ. Να πω ότι σε ένα λεπτό γλύο με την εκπομπή είναι να πιάει μόνο μιας. Ναι βέβαια. Και 120, ναι.
3: Είμαστε στο 120.
0: Ναι, τώρα ακριβώς. 120. Μήπω. Καλά έκαμε ξυλωτή μου, ναι, ξυλωτή μου. Δερίνια. Μάλιστα, καλησπέρα.
14: Έλα, ρε, παιδί μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε.
14: Ο Σωτηρκάς, ρε, κουμπάρε. Έχει μισή ώρα που κάτω, αλλά πιάω γραμμή. Να μου γίνει, εντάξει.
0: Μια χαρά, καλώνει σας, να σε μεταφέρουν στη Λάρνακα. Με φάσε να μιλήσουμε.
14: Εντάξει, εντάξει.
0: Μένε έχεις εννιά. Πέμουν να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
14: Να βάλουμε την Ομόνια. Ναι. Ομόνια, ΑΕΚ.
0: Ναι.
14: Απόλλων και Πάφος.
0: Και είσαι το 120.
14: Ποιος έμπανε να ραγά.
0: Ποιος έμπανε να σε πάρει.
14: Ναι ρε.
0: Ένα ξηθούμε, έχουμε μέρες. Ένα σε πιάμε
14: τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει, έγινε.
0: Με φάσε τίποτε.
14: Έγινε, εντάξει. Ρε,
0: να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
15: Μιλά, αλλά μιλά, πάρα.
0: Ποιο μωράκι μου.
16: Μίλα, μίλα, έλα.
15: Γεια σας, Φωτεινή.
3: Φωτεινή.
15: Φωτεινή, Ομόνια.
0: Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Φωτεινή μου.
15: Είμαι 10 χρονών.
0: Μάλιστα. Να σε κάνω και με τη Ρώμα στην Ιταλία.
15: Όχι.
0: Όχι, ρε, είσαι Φωτεινή μου, αγαπώσαι, γιατί είσαι πρώτη που μου είπε, όχι, αγάπη μου. Από πού είσαι.
15: Είμαι από τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα. Πες μου να δούμε.
15: Γιάρη. Ένα...
0: Ναι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πες μου.
15: Ομόνια.
0: Ναι.
15: ΑΕΚ.
0: Ναι.
15: Απόλλωνας.
0: Ναι.
15: Και Πάφος.
0: Πάει στο γήπεδο, μπαίνεις ο παπάκι στο γήπεδο.
15: Ναι.
0: Μπράβο. Παρότι είναι γυναίκες με τη Ρωμά, να το σκεφτείς, εγώ αγαπώσαι.
15: Εντάξει.
0: Καλόν υπόλοιπο.
15: Bye.
0: Bye, αγαπούλα μου. Μάνα μου τα μωρούθηκε μου. Επόμενος, καλησπέρα.
17: Στέγιο, είμαι ο Σαββας Πητή Γαλάτα.
0: Ποιος είσαι, αγάπη μου?
17: Ο Σαββας Πητή Γαλάτα.
0: Μάνα μου το μωρούι μου. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε?
17: 10.
0: 10. Και είσαι με την Ομόνια?
17: Ναι, και στην Ιταλία με τη Ρώμα.
0: Είσαι ένα λεβεντόπεδο, ρε. Πέ μου λεβεντούι μου.
17: Πρώτη Ομόνια.
0: Ναι.
17: Δεύτερη ΑΕΚ.
0: Ναι.
17: Τρίτος Απόλλωνας.
0: Ναι.
17: Και τα δαρτία ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά, αγαπώ σε, καλή συνέχεια να έχεις.
17: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Μάνα μου τα ρε. Ξαναγαλώ το ρε. Είμαι πρίχτης, μπορεί να είμαι αξιωματικός πρίχτης, πάσε το θέμα. Ένα έχει καμιά εκπομπή Παγκυπρίου, να έμπω πανελληνίως ευγενικά μωρά όπως του διεκπομπή. Τέλος. Καλησπέρα.
18: Έλα στη Λιανή μου, καλησπέρα.
0: Ποιος?
18: Ο Κόκος ο Πρόσφυγας.
0: Επιβεβαιώνεις τον κύριο Κόκο Πρόσφυγα?
18: Επιβεβαιώνω, έτσι ακούν τώρα οι συμφωνίες, μάχησαλα, όσο είναι μια σιώτα μωρά όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα.
18: Πραγματικά κάνουμε χαρά και εμείς που οι πιο μυαλί που θα είμαστε όσο κύριε Δημητσότερη στη Άρε μου.
0: Πέμω να δούμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
18: Γράψε στη Άρε μου, πρώτη ΑΕΚ, δεύτερη Ομόνια, τρίτη η ΑΕΛ και τέταρτη η Πάφος.
0: Είσαι μπέτ, χαιρετώ, είσαι το νούμερο 123. Ένα, δύο, τρία, καλός αριθμός.
18: Μάλιστα. Χαιρετώ, καλώς αριθμός.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, καλησπέρα. Πάμε στο 125 πριν να φύγουμε, εντάξει, γιατί να πάμε στο Ωμέγα. Καλησπέρα.
19: Γεια.
0: Ποιο μεγάκι.
19: Φέδωνας Παπά Γεωργίου.
0: Φέδωνα μου, από πού είσαι, αγαπούλα μου?
19: Που την έγκομη.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
19: 13.
0: Και τι ομάδα είσαι?
19: Από ΕΛ.
0: Μάλιστα. Είσαι τίποτε με τον Παναθηναϊκό ή με τη Ρώμα?
19: Παναθηναϊκό.
0: Είσαι λεβεντόπεδο. Τέλειωσε.
19: Από ελ πρώτο.
0: Ναι.
19: Μετά ο Άρης.
0: Ναι.
19: Η Πάφος.
0: Ναι.
19: Και η Ομόνια.
0: Αγαπούλα μου, να είσαι καλά, να σε χαιρούνται οι γονείς σου. Καλή συνέχεια να έχεις. Και είσαι το νούμερο 124. Να είσαι καλά. Μωρούθηκε μου. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
20: Καλησπέρα, γεια Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
20: Ραφαέλος Κανάφκια.
0: Αμάνα μου τα Κανάφκια μου, τα Κανάφκια. Μα έκανε να βγει, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, είσαι. Ας πούμε, να πατάνε είσαι. Είσαι μεταξύ... Άκχια, πολλό να τι είσαι.
20: Όχι, Ομόνια.
0: Ομόνια, μάλιστα.
20: ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος, Απόλλωνα.
0: ΑΕΚ, Ομόνια, Πάφος, Απόλλωνα. Έχουμε πολλούς φίλους που έκαναν αυκιά, ρέγουμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ραφαέλο μου. Σε ευχαριστώ, είσαι το νούμερο 125.
20: Ευχαριστώ, έχει
0: και να είσαι καλά. Να μου λέω, Βαρκάζης, τελειώσαμε. Να πάω με την ησυχία μου. Είσαι ευχαριστημένος. Περίμενε. 125. Έλαβα μέρος. Θα δούμε ποσοστό επιτυχίας που είσαι 125. Συν 8 εσείς 133. Συν την μουρμούρα μου μπορούσα να πάει 150 ανέτα, έμπειραζε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, είσαστε και εσείς δαμε, τούτον εμποδά, τούτον εμποδά. Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ, τη ΣΥΤΑ Vision και την Papa John's. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον δικό χορηγό του δικού ενθέτου, εμπέφτη, θα έχουμε το 364. Ευχαριστούμε φιλτάτους και φιλτάτες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μορουθιά μου που αγαπώ και ξέρουν το. Λοιπόν, τελειώνει ο κύριος Στέφανος με τις διαφημίσεις του. Σας καληνυχτίζει όπως και εγώ ο Στέλιος Παπαμουσίος. Καλά να μας την ποθιώ να τα πούμε αύριο 4 και 5. Χαιρετούμε.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
10: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
19: Ανάμεσα σε Τζολάκι Βλαχοδήμο, κάτω από τα Δοκάρια, Φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παγιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος ανηλυθώς έβαλε αναλυθώς λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν είπε ποτέ όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λανουά, του Λουκαγιόβιτς, συγγνώμη. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα να προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Άνοιχτο το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Με τον Ιμανόλα Λουαθήλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιτ Ροντρίγκεθ είναι επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στο ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε τελείωσε. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου. Συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και Τάχα Άλλη βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε στη συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρή κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Kendrick Nunn, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out του Τρυφυγιού. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBINDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσεσεχήρ 84-88. Στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχουβίρτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Σε συμφωνία με τον Μίκελ Αρτέτα για επέκταση του συμβολαίου του, ήρθε η Arsenal. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

8 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: σχόλιο για τα 15χρονα, αυτό που είπα νωρίτερα. Δίνω, λέει, το παράδειγμα οι μεγάλοι που τσακώνονται και σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Διονύση. Απίστευτο αυτό το γεγονός. Σε συγκεκριμένο site γράφονται οι διάλογοι από τη συνεδρίαση της Λίγκας. Μπορείτε να το δείτε, λέει, μου λέγει το site. Ο Μαρινάκης, λέει, είπε ονόματα και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να το δω, να σου πω την αλήθεια, που είμαι στον αέρα. Θα το δω όμως. Θα βγουν αυτά σιγά σιγά ό,τι έχει γίνει σήμερα και βγαίνουν. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο το Βασίλη και τη Μαρία στη Λιβάδα. Σε λίγο, φίλες και φίλοι.

να στείλω την αγάπη μου ίσως την πιο μικρή ακροάτρια που μας ακούει αυτή την ώρα, στην αγαπημένη μου Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο, και τη μαμά της βέβαια, την Μάγδα. Καλησπέρα και στη Μάγδα. Γεια σου Αναστασία.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στέλνουν φίλοι για βοσοδιονύσεις, για ονόματα, λέει, διευθύνσεις από τον κύριο Μαρινάκη στη συνάντηση. Δεν ξέρω τι έχεις ψαρέψει εσύ, τι έχεις μάθει από αυτή τη συνάντηση, αν ξέρεις κάτι βέβαια.
2: Τι ονόματα, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ κατάλαβα, απλά το διαβάζω. Λέει ο Μαρινάκης, είπε ονόματα, λέει, και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Ένας άλλος φίλος λέει, έχει γίνει χαμός, λέει, στη Λίγκα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι εσύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε, δεν ήμουν στη Λίγκα για να ξέρω.
0: Αυτό είπα και εγώ στους φίλους, ότι είναι να βγει, θα βγει και θα τα μάθουμε και θα τα πούμε στους φίλους.
2: Το μόνο που ξέρω είναι ότι επικράτησε η πρόταση Μαρινάκη. Υπήρχαν αντιπαραθέσεις εκεί του Ηλιόπουλου με τον Μπρίτσα και ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη, αλλά δεν ήμουν μπροστά για να ξέρω τι έχει γίνει. Η συζήτηση ήταν για τα τελεοπτικά έσοδα και από ό,τι κατάλαβα ήταν όλοι και οι ισχυροί άνδρες του Big Four για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων, ήταν το θέμα.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο στην ουσία.
2: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα διαλόγους, διευθύνσεις και τέτοια δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν με πιάνεις εξαπίνεις. Τι να σου πω.
0: Όχι, και εγώ το ίδιο, φίλε. Απλά είπα μήπως από τους φίλους, ακροατές που στέλνουν. Αυτό σου μετέφερα.
2: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι. Όχι ότι δεν είναι το ρεπορτάζ μου, με ενδιαφέρει προφανώς. Όπως και όλα τα ρεπορτάζ με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ήμουν παρόν για να ξέρω τι έχει υποθεί, ας πούμε, στη σύσκεψη των ιδιοκτητών με θέματα τα τηλεοπτικά. Είναι προφανές ότι αλλάζει ο τηλεοπτικός χάρτης από του χρόνου, γιατί όπως είπε και σωστά ο Δήμος νωρίτερα, ήδη έκλεισε μια συμφωνία για 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, μας είπε και ο Μάριος νωρίτερα, περίπου 12, λέει, τα 10,5 εκατομμύρια το χρόνο κάπου εκεί.
2: Ναι, βλέπω κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ανάμεσα στον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Χρήστο Πρίτσα, στο Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Σαββίδη και τον Μονεβασιώτη. Έτσι.
0: Εγώ αυτό που βλέπω στο συγκεκριμένο site που μου λέει ο φίλος, λέει, γράφει μάλλον, ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θα πει κανένα στον Ολυμπιακό πως θα μοιράσει τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και το στίγμα, ναι, δεν υπάρχει καμία, ναι, περίπτωση. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη.
2: Προφανώς τον Ολυμπιακό αλλά και τις άλλες ομάδες από ό,τι κατάλαβα ενόχλησε η τοποθέτηση του κύριου Λαφούζου ότι έχει εξασφαλίσει 10 εκατομμύρια από την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Για να ενισχυθούν οι ομάδες. Δηλαδή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις του με την κυβέρνηση.
0: Νομίζω από το στοίχημα.

0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, από την κυβέρνηση.
0: Ναι, μέσω της, εννοείται, μέσω της κυβέρνησης. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, Λαρισάκη, τώρα εντάξει. Μέσω της κυβέρνησης, τώρα από το στοίχημα, ξεστοίχημα, μέσω της κυβέρνησης και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλαφούζος προκειμένου να επικρατήσει η δική του άποψη. Αυτό είναι που ενόχλησε τις άλλες ομάδες και γι' αυτό τελικά αποφάσισαν όλοι να αναλάβει η Deloitte, όπως λέγεται αυτή η εταιρεία, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κάνει μια σωστή διανομή των τηλεοπτικών στις ομάδες. Ναι. Δεν έχει σημασία ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί και ο Όφη, ας πούμε, αν θέλεις, αντέδρασε όταν είπε τα χρήματα να μην τα πάρουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, να τα πάρουν όλες οι άλλες. Ο καθένας κυβέρνησε τους συμφέροντες εκεί.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Δηλαδή δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Το θέμα όμως είναι να βρεθεί μια λύση ώστε η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη και ποιοτικά και να διαχειριστούν τα χρήματα όπως πρέπει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Δήμος πριν. Όχι ότι παίρνουν τα κομμάτια εδώ, αλλά ότι τα χρήματα αυτά τα περισσότερα να πάνε στις ακαδημίες. Πλέον θα πρέπει να ρίξουν βάρος στα τμήματα υποδομής σε όλες οι ομάδες και να φτιαχτούν τα γήπεδα. Γιατί αυτό το χάλι στο Βόλο, γιατί αυτό το χάλι στο Βόλο, στη Λιβαδιά κτλ. Και στη Νίκαια δεν είναι θέαμα για ένα σοβαρό πρωτάθλημα όπως θέλουμε να κάνουμε η Super League. Έτσι. Αν θέλουν οι ομάδες, εκεί θα πρέπει να ρίξουν το βάρος.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Έτσι, όχι, παίρνουμε τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα μοιράζουμε από εδώ και από εκεί μεταγραφές και τα βασικά τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Στην UEFA θα αλλάξουν και άλλοι κανονισμοί σχετικά με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όπως τώρα, ας πούμε, είδαμε στο κύπελο Ελλάδος, έτσι, ότι είναι υποχρεωτική συμμετοχή για δύο παίκτες
0: στην ενδεκάδα.
1: Θα γίνει κάτι ανάλογο ακόμα περισσότερο στην UEFA τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι στη λίστα τέσσερις παίκτες από την ομάδα των νέων, έτσι.
0: Ναι.
1: Έλληνες. Εγώ νομίζω θα αυξηθεί αριθμός και μπορεί να έχουμε και ότι θα είναι υποχρεωτική χρησιμοποίηση ενός παίκτη, ας πούμε, τις ακαδημίες. Σε παιχνίδια του Τσάμπιου, ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για να δούμε αν θα το κάνουν στην Super League αυτό, έστω έναν.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Όπως είναι στο κύπελο, να κάνει τουλάχιστον ένα. Κάποια στιγμή λέει θα τους συζητούσαν κάτι τέτοιο. Για να δούμε.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Πριν πάω στο Ολυμπιακό, που όπως καταλαβαίνεις, το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες θα είναι περιορισμένο. Λογικό είναι
0: καλά,
1: αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για ένα φίλο μου που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ στα 80 του χρόνια. Ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά την δεκαετία του 70, και το λέω αυτό φίλο μου γιατί και τον ήξερα προσωπικά, για τον Μίλτο Βιέρα ο λόγος,
0: το κατάλαβα, ναι.
1: Αλλά και όταν το 72 ήρθε στον Ολυμπιακό, εγώ ένα χρόνο αργότερα είχα πάει στους μικρούς του Ολυμπιακού για 7 χρόνια και εκεί είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση. Αγαπούσε πολύ τα μικρά παιδιά, τους νεαρούς παίκτες, τους βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, έκανε πλαγίτσα με όλους και ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στην Ελλάδα. Ο Μίλτο Βιέρα από την Ουρουγουάη.
0: Ο πρώτος για τον Ολυμπιακό ή γενικά για το πρωτάθλημα?
1: Για γενικά.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω.
1: Ο Ρότσα ήρθε αργότερα.
0: Α, ναι, είσαι πιο μετά, ναι, σίγουρα, ναι, έχεις δει.
1: Είναι ο πρώτος ξένος αυτός και ο Πολέτη, ένας θερματοφύλακας που είχε Ολυμπιακός. Τώρα ανοίγω μια συζήτηση την οποία οι νεότερες γενιές...
0: Δεν πειράζει, να μαθαίνουν, φίλε.
1: Τι μας λέει τώρα αυτός για τον Βιέρα και τον τα λοιπά. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές ξένους που ήρθαν στην Ελλάδα, διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. Ήταν 20 χρονών και 6 χρόνια αργότερα, στα 26 του, ήρθε στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό επί εποχής Γουλαδρή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη.
0: Ο Λοσάντα πότε ήρθε μετά από το...
1: Εκεί μαζί ήρθαν και ο Λοσάντα.
0: Με το Χούλιο Λοσάντα.
1: Μαζί και ο Λοσάντα είχαν έρθει. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Ένας μύθος πραγματικός, το επαναλαμβάνω, μπορεί για τους παλαιότερους να μην λέει τίποτα, αλλά αν ανοίξουν το ίντερνετ και δουν τι στη Μίλτον Βιέρα θα καταλάβουν γιατί,
0: γιατί μιλάς.
1: Γιατί σπουδαίο όνομα εκείνης της εποχής κάνουμε αναφορά.
0: Πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε...
1: Ναι, και άλλα δύο μετά στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ πήγε στην ΑΕΚ.
1: Και τον Ολυμπιακό πήρε τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελα και στην ΑΕΚ ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα. Και από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός το 77, το 1977 ήταν μετά την εποχή Γουλανδρή, όταν έφυγε ο Γουλανδρής, τα παράτησε, ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, δεν μπορούσε να του καλύψει το συμβόλαιο, που τα χρήματα μάλλον που ήθελε γιατί δεν υπήρχαν συμβόλαια. Και έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ ο Μπάρλος ο Λουκάς, παρότι ήταν και τραυματίες και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Και τον πήρε ο Λουκάς ο Μπάρλος στην ΑΕΚ και παίξε και εκεί δύο χρόνια με μεγάλη επιτυχία και στην ΑΕΚ. Και μετά επέστρεψε στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, αυτά για τον Μίλτον Βιέρα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει. Να το θυμάμαι πάντα γιατί ήταν ένα πρόσωπο που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια, αν θέλεις, τότε εγώ που ήμουνα 14 χρόνων, ξέρω εγώ πόσο ήμουνα.
0: Πριν λίγα χρόνια δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, πρόσφατα.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι. Όλες οι εποχές είναι ωραίες, φίλε.
0: Και να κρατάμε και, είδες τώρα, έφυγε ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή και σε γύρισε τόσα χρόνια πίσω και θυμήθηκες τόσο, μάλλον είχες ωραίες αναμνήσεις από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάντα, τις οποίες
0: τις κρατάς, έτσι.
1: Εγώ πάντα έχω ωραίες αναμνήσεις και στο ρεπορτάζ από το 84 που ξεκίνησα με κάποια παιδιά, είχα το κακό εγώ να συνδύομαι με κάποιους ποδοσφαιριστές, να έχω ιδιαίτερες σχέσεις και πάντα κρατάω αυτές τις επαφές χρόνια τώρα. Δηλαδή κρατάω επαφή ας πούμε με τον Χόρχε Μπάριος, για να καταλάβεις, έναν άλλον Ουρουγουανό, μεγάλο σπουδαίο ποδοσφαιριστή κι αυτός, είχε παίξει στο Μουντιάλ του 1986 αντίπαλος του Μαραντόνα. Ακόμα και τώρα κρατάω επαφές, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και γενικά έφερα ένα παράδειγμα, ότι κρατάω πάντα επαφές με κάποια από τα παιδιά που συνεργαστήκαμε επαγγελματικά. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, να κρατάω επαφές, γιατί και αναμνήσεις από το παρελθόν σου φέρνουν στο μυαλό και είναι μια ιδιαίτερη σχέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί συμφωνώ,
1: η δουλειά μας αυτό το καλό έχει. Γιατί αν δεν έκανα το ρεπορτάζ αυτό 41 χρόνια, πότε δεν θα είχα κάνει τέτοιες γνωριμίες.
0: Σωστό. Εδώ ο φίλος ο Διονύσης λέει ο Χούλιο, ο Λοσάντα, είχε και μαγαζί με ρούχα στο Πασαλιμάνι. Φαντάζομαι θα το ξέρεις εσύ.
1: Σωστό. Σωστό. Στο Πασαλιμάνι για πολλά χρόνια είχε μάθει τα ελληνικά. Στα παιδιά του είχε δώσει ελληνικά ονόματα και με το Χούλιο. Έχω κάποια χρόνια να μιλήσουμε τώρα. Κρατάμε επαφές. Είχε έρθει στην Ελλάδα πριν 5-6 χρόνια. Μιλήσαμε. Είχα κάνει και μια συνέντευξη τότε στον πρωταθλητή.
0: Ωραία,
1: κρατάω επαφές, αλλά για να σου πω την αλήθεια, επειδή το 70 ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο στα 10 μου χρόνια, αυτή η δεκαετία του 70 με τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή, που κατά την άποψή μου ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών, είχε μαζέψει τότε 25 διεθνείς ο Γουλανδρής σχορεμένος, και Λεσίδη, Δελικάρη, Γαλάκο κτλ. Με όλα αυτά τα παιδιά έχω επαφές, συνεχίζω να έχω επαφές. Αυτή η δεκαετία του 70, δεν ξέρω πότε έχει γεννηθεί, ήταν πολύ αγνό το ποδόσφαιρο και πολύ, πολύ όμορφο.
0: Το 72 γεννήθηκα εγώ, φίλε.
1: Το 72, εντάξει, δεκαετία του 70.
0: Από τη δεκαετία του 80 θυμάμαι να παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει. Και τη δεκαετία του 80 το ποδόσφαιρο ήταν.
0: Άλλο πράγμα. Εγώ πρόλαβα στο Γιώργο Καραϊσκάκη, φίλε, παρόλο που ήμουν στο Αγρίνιο.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με κόσμο μέσα εκεί.
0: Ακριβώς και ξέρεις, ούτε να κινδυνεύουμε ούτε τίποτα. Πήγαμε, με πήγε ο νονός μου και ήταν το πρώτο μου παιχνίδι.
1: Ναι, φίλε, μην ανοίγουμε τέτοια συζήτηση και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι δύο λεπτά έχουμε. Ναι, το πρόλαβα αυτό εκεί τότε στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ήταν το πρώτο μάτς που πήγα να δω. Πάντω ο φίλος ο Διονύσης λέει Γουλανδρής και Μπάρλος ήταν οι μικίνες του ποδοσφαίρου. Πυριώτης είμαι, οπότε γνωρίζω όλα αυτά. Ωραία κουβέντα πάντως αυτή, φίλε. Ναι.
1: Αφού έχουμε λίγα λεπτά, να σου πω.
0: Δύο λεπτά έχουμε.
1: Ναι, ότι ο Αλγουαθίλ δεν αισθάνεται πολύ άνετα αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνει κανείς, γιατί για 15 μέρες τουλάχιστον μέχρι τις 6 του μήνα που θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν σιγά σιγά οι διεθνείς, δηλαδή 4 μέρες πριν από το ντέρμπι, του λείπουν 14 διεθνήσεις. Ακόμα και ο Σάλακας προκλήθηκε την τελευταία στιγμή αντί του Ρόκα.
0: Ναι.
1: Του Ρότα, συγγνώμη.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
2: το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Super Sport 104.
1: Στην Ελλάδα το 87 το πρώτο τους παιδί, ναι, το πρώτο, γιατί είχε κι άλλο, αν είχε δύο παιδιά.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Η ώρα είναι 7:30.

Ρετρό σήμερα η εκπομπή με τον Κώστα Σαμοθράκη. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Όμορφες κουβέντες αυτές, πάντως, δεν συμφωνείτε? Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγιο Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά παρέα όλοι εσείς εκεί έξω. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη από την Ιγουμενίτσα. Λέει ο Σωτήρης, γράφει μάλλον, ήμουν στο σημείο που διαπράχθηκε η αποτρόπαια δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της. Τραγικό τέλος για την κοπέλα. Πόσο παλιά άνθρωποι, κακοί άνθρωποι έχουμε γίνει. Δεν βλέπω φως και ελπίδα για το μέλλον. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό αυτό εκεί στην Ιγουμενίτσα, που εντελώς άδικα έφυγε αυτή η κοπέλα, όπως αρκετές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι πολλοί οι άνθρωποι που δεν υπολογίζουν καθόλου την ανθρώπινη ζωή, τον συνανθρωπό τους.

Ο φίλος ο Διονύσης συνεχίζει, αλλά έχει κλείσει ο Κώστας αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Θυμάμαι επίσης, λέει, τον κύριο Σάκη Κούβα, παικταρά από το Βίζαντα Μεγάρων. Έμεινε μόνο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό γιατί δεν έπιασε. Καλέ μου φίλε Διονύση, άλλες εποχές τότε στο ποδόσφαιρο. Έχω συνομιλήσει πολλές φορές και παλιότερα στην τηλεοπτική εκπομπή που είχα με πολλούς παλεμάχους που έκαναν την τιμή να έρχονται στο στούντιο. Μιλάμε μέρα με τη νύχτα, το τότε με το τώρα. Λέγοντάς μας, ή και στα διαλύματα ή πριν την εκπομπή ή μετά, λέγοντάς μας απίστευτες ιστορίες.

Τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο εκείνης εποχής με το τώρα. Τότε όντως έπαιζαν για τη φανέλα. Έλληνες παίκτες είχαν οι ομάδες τότε. Το πρωί δούλευαν, μετά πηγαίναν για προπόνηση. Και φυσικά δεν σφύριζαν τα εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια τους, έτσι. Καμία σχέση με το τώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ήταν να βγούμε με τηλεδιάσκεψη, αλλά τα αφήσαμε αυτά για τη Super League, οπότε εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικά. Γεια σου Χρήστο.
2: Έτσι, από το τηλέφωνο εμείς, παραδοσιακά.
0: Ραδιόφωνο, βέβαια.
2: Παραδοσιακά. Σάκη μου, να πούμε καλό χειμώνα ή λες ότι είναι...
0: Όχι ρε φίλε, καλό φθινόπωρο. Τι βιάζεσαι?
2: Βιάζομαι,
0: να σου πω κάτι.
2: Και στη Ζέτα, αλλά είναι ο καιρός που
0: με... Σε άκουγα και στη Ζέτα, αλλά πρόσεξε. Να σου πω γιατί. Τώρα λοιπόν δρόσησε, ωραία. Θα πούμε καλό χειμώνα. Μετά από καμιά εβδομάδα, αν φτάσει 28-30 βαθμούς, τι θα πεις, καλό καλοκαίρι?
2: Καλό καλοκαίρι ξανά, έλα.
0: Οπότε πες καλό χειμώνα, να είσαι... Κάλυψε τα νότα σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, παίξε καλά αμυντικά, ξέρεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μην τρως τις αντεπιθέσεις. Το πολύ βάλε 3 στόπερ και εσύ, τι να κάνεις.
2: Κοίταξε, αν θα και με την κλιματική αλλαγή, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο κρύο, έτσι, τα πρώτα κρύα, ας πούμε, έτσι, του φθινοπόρου, και σε δύο μέρες, όπως το είπες, δεν είναι τρελό να έχουμε πάλι 30 βαθμούς.
0: Και θα δεις να γεμίσουν οι παραλίες πάλι.
2: Φίλα τα νότας, όπως το είπες,
0: ή καλά. Ακριβώς. Κοίτα, πολύ σωστά το λες και εσύ, η κλιματική αλλαγή τι έχει κάνει. Οι τέσσερις εποχές πάνε. Στην ουσία βλέπεις χειμώνα καλοκαίρι.
2: Ακριβώς.
0: Και κάτι ενδιάμεσο, μέχρι η μετάβαση δηλαδή είναι. Αυτό.
2: Πάντως θα την ακούσω τη συμβολή σου, ξέρει ο παλιός.
0: Ο παππούς ξέρει πάντα, έτσι.
2: Ο παλιός ξέρει καλύτερα πάντα.
0: Και όπως έλεγε ένας ακροατής παλιά, θα τη βρει η πάπια τη λίμνη, κάπως έτσι.
2: Ξέρει
0: η πάπια που είναι η λίμνη, μπράβο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι,
2: θα το βρει το δρόμο της.
0: Θα το βρει. Λοιπόν, για δώσε καυτούς διαλόγους τώρα από τη συνεδρίαση.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε τηλεδιάσκεψη όπως είπες και εσύ, 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Να σου πω, συγγνώμη, τηλεδιάσκεψη ήταν, νομίζω δεν ήταν από κοντά, δεν είχαν πάει
2: όλοι. Όχι, δεν ήταν, ήταν τηλεδιάσκεψη, δεν ήταν από κοντά, ήταν απομακρυσμένα που έγινε, έλαβε χώρα 3 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί ήταν όλες οι ομάδες και οι 14 ομάδες της Super League με τους εκπροσώπους τους, δηλαδή οι πρόεδροι της κάθε ομάδας ήταν εκεί. Το μείζον θέμα, αυτό το οποίο ήταν προς συζήτηση, ήταν τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Να εξηγήσουμε τώρα στον κόσμο το τι έχει συμβεί. Ουσιαστικά ο Γιάννης Αλαφούζος, να πούμε βασικά πριν πούμε αυτό, είναι σημαντικό να πούμε τι ισχύει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα οι 14 ομάδες που έχουμε στο πρωτάθλημα, η κάθε μία παίρνει διαφορετικά τηλεοπτικά συμβόλαια. Γι' αυτό είναι πολύ λογικό, διότι ομάδες όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχουν μεγαλύτερο κοινό, άρα μεγαλύτερη θέαση, άρα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Και δεν υπάρχει, να πούμε στους φίλους, κεντρική διαχείριση τώρα.
2: Και δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση τώρα που μιλάμε. Πολύ σωστά. Η πρόταση λοιπόν που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, η οποία δεν προχώρησε, αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω, ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας κοινός κουμπαράς, έτσι ώστε και το συμβόλαιο που παίρνουν και οι 14 ομάδες να γίνεται δια 14 ουσιαστικά και όλοι να παίρνουν το ίδιο ποσό. Αυτό τώρα γιατί το είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, σε μια προσπάθεια θεωρεί ο ίδιος ότι αν το κάνει αυτό μπορεί το πρωτάθλημα, το προϊόν να γίνει πιο ανταγωνιστικό, διότι θα δυναμώσουν και οι μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι. Αυτή ήταν η γνώμη του κύριου Αλαφούζου και γι' αυτό το λόγο έθεσε στο τραπέζι και τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα το θέμα είναι ότι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν συμφώνησαν με το επιχείρημα του κυρίου Αλαφούζου, το δια 14 δηλαδή. Συμφώνησαν όμως στο γεγονός να υπάρξει ένας κοινός κουμπαράς αρχικά. Εκεί που δεν συμφώνησαν όμως είναι να παίρνουν όλοι ακριβώς τα ίδια χρήματα. Έτσι, από τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ξαναλέω, συγκεκριμένα ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί η Λίγκα να αποφασίζει ότι ένα μέρος των χρημάτων που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός θα μοιραστεί ισόποσα. Τώρα καταλαβαίνεις, Σάκη μου, ότι η κάθε ομάδα διεκδικεί ό,τι παραπάνω μπορεί για την, ο κάθε πρόεδρος μάλλον για την ομάδα του, έτσι. Σε αντίθεση με τον Γιάννη Αλαφούζο που ήθελε να μοιραστεί η πίτα δια 14, ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε πέρα από αυτό ότι χρειάζεται να βρεθεί ένας αντικειμενικός μηχανισμός κατανομής, έτσι. Είναι το σημείο κλειδί το οποίο κρατάμε, διότι η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου εν μέρη απορρίφθηκε, το δια 14 δηλαδή, αλλά η άποψη του για κοινό κουμπαρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους βρήκε όλους πιο θετικούς στο ενδεχόμενο να συμβεί. Οπότε μετά την άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι πριν αποφασίσουν για το πώς θα το διαχειριστούν τελικά, θεώρησε ότι θα πρέπει να φέρουν μια ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία να μελετήσει ποια είναι η πραγματική αξία που έχει η Super League με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να βρουν ένα μοντέλο κατανομής που να μπορεί να λειτουργήσει. Και έχει βρεθεί και η εταιρεία, πρέπει να σου πω, είναι η εταιρεία Deloitte, η οποία υπάρχει στην χώρα μας, δραστηριοποιείται από το 1975. Δεν θα κάνει, η Deloitte δεν έχει κάποια δικαιώματα, η Deloitte απλά είναι μια εταιρεία η οποία θα...
0: Συμβουλευτικά θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Συμβουλευτικό ρόλο, να το πω σωστά.
2: Ακριβώς. Θα έχει εντελώς συμβουλευτικό ρόλο, έτσι ώστε να δει πώς μπορούν να προχωρήσουν. Τώρα κοίταξε να δεις, αν θες μια προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η κίνηση του κ. Αλαχούζου ήταν θετική ως προς το να μπορέσει να δυναμώσει η Λίγκα στο σύνολό της και οι 14 ομάδες δηλαδή. Καλώς ή κακώς οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ δεν περιμένουν μόνο τα τηλεοπτικά συμβόλαια για να επιβιώσουν. Έχουν δυνατούς άντρες από πίσω τους οι οποίοι βάζουν χρήματα. Τώρα για τις μικρότερες ομάδες αυτά τα χρήματα είναι μείζον σημασίας. Έτσι, μείζον σημασίας. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι λάθος να διεκδικεί τα χρήματά του. Έτσι, όπως θεωρεί και ο κύριος Μαρινάκης, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη θέαση και αξιώνει μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν θεωρεί ότι αυτό θέλει να μοιραστεί ισόπροσα τις 14 ομάδες. Είναι η άποψη του κάθε άντρα. Το θέμα είναι ότι ας κρατήσουμε το γεγονός ότι εν μέρη η πρόταση του κ. Αλαφούζου για κοινό κουμπαρά, το πούμε έτσι λαϊκά, δεν την αρνήθηκε κάποιος. Αρνήθηκαν όμως το γεγονός ότι θέλουν να μοιράζονται τα ίσα τα ποσά. Οπότε κρατάμε για τον κοινό κουμπαρά, δεν κρατάμε τα ισόπροσα ποσά. Όταν θα βρούμε την πραγματική αξία που έχει η Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θα μπορούμε πλέον να μάθουμε κιόλας πώς θα γίνεται τελικά και η κατανομή. Πάντως το Δια 14 δεν υπάρχει, έχουν πει όχι τόσο Ολυμπιακός, τόσο ΑΕΚ, τόσο ΠΑΟΚ.
0: Πάντως ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έφερε περισσότερα χρήματα στις ομάδες. Είδαμε τι έγινε και με την ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός στα τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα. Και επίσης ήθελα να πω ότι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει καλύτερο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και καλύτερες ομάδες, δηλαδή οι λεγόμενες μικρομεσαίες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες αυτές, όσα περισσότερα χρήματα μπορούν να πάρουν, τόσο καλύτερες ομάδες θα έχουν. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αυτό είναι αλυσίδα. Θα ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν λέω ότι θα φτάσουμε στην Αγγλία, μακάρι να το κάνουμε αυτό και να είχαν τόσα έσοδα οι ομάδες. Αλλά ας γίνει μια προσπάθεια να έρθουν περισσότερα έσοδα, ούτως ώστε να ανέβουν και από το 5 και πάνω, ρε παιδί μου τουλάχιστον. Για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Συμφωνώ. Μια σκέψη και για τα χρήματα που φέρνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Στη συζήτηση που έγινε, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε ότι έχει λάβει δέσμευση από την κυβέρνηση. Ναι. Για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ. Από το στοίχημα ουσιαστικά θα είναι αυτά τα χρήματα. Όμως, εδώ και εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το πούμε. Πρώτον, είναι αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν στις ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πάλι για να υπάρξει μια ισοτιμία και πάλι για να υπάρξει ένα μεγαλύτερο balance, διότι όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν ένα έξτρα
0: έσοδο.
2: Έσοδο. Εκεί βέβαια υπήρξε αντίδραση από τον Μιχάλη Μπούση του Όφη, ο οποίος θεωρεί, επειδή έχει εξασφαλίσει ο Όφη και τα πηγαίνει και εξαιρετικά στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή του παρουσία, ουσιαστικά τον θέτει εκτός. Με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό το λόγο ο Μιχάλης Μπούσης θεώρησε ότι αυτό είναι μια αδικία προς τον Όφη.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γίνε λίγο Μπούσης για λίγο και πες φέτος αν πήγα στην Ευρώπη, πάω καλά Europa, ξέρω εγώ, είναι να πάρω 5 δραχμές να ανεβάσω την ομάδα. Φέτος να γίνει αυτό, ξέρεις. Καφενιακά το λέω, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Το κακό που έχουμε σαν χώρα είναι ότι σκεφτόμαστε πολύ το τώρα. Θέλω να πω ότι
0: καλά, σκεφτόμαστε και την πάρτι μας. Δεν λέω για αυτό που συζητάμε, γενικά το λέω έτσι.
2: Ακριβώς. Ο Όφη τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έβγαινε στην Ευρώπη. Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία που μακάρι να τη συνεχίσει. Ευχή όλων είναι. Φέτος βρίσκεται στην Ευρώπη. Θα έχει κάποια έσοδα από εκεί. Θέλω να πω ότι φέτος είναι Όφη, του χρόνου μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό που πρότεινε γενικά η όλη κατεύθυνση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι να μπορέσει το
0: και μακροπρόθεσμα, να... όχι μόνο για
2: και
0: τώρα.
2: Και μακροπρόθεσμα ακριβώς να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, σαν Χρήστο Παπα-Νικολάου, με βρίσκει 100% σύμφωνο αυτή η προσέγγιση. Τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια κανενός.
0: Καταλαβαίνω και ούτε στην τσέπη άλλη... κανενός, βέβαια, με σκουβέτα κάνουμε εδώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνω και από την άλλη τον κύριο Μαρινάκη, για παράδειγμα, που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο κοινό, για παράδειγμα, από τον Πανετολικό. Οπότε εγώ δεν δέχομαι να μοιράζεται ισόποσα, έτσι, με όλο το σεβασμό. Το λέω και εγώ έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, προς τον Πανετολικό, προς την Καλαμάτα, προς οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Που σίγουρα δεν έχει το ίδιο κοινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ας βρεθεί μια φόρμουλα, ρε παιδί μου, να μην αδικηθεί και κανείς, αλλά να γίνει κάτι έτσι, προς, να πάνε όλες οι ομάδες προς τα πάνω, με αυτή την έννοια του.
2: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι μετά από τη συζήτηση, αφού υπήρξε θετικό κλίμα ως προς την ιδέα τουλάχιστον του κοινού κουμπαρά που είπαμε, Σάκη μου, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει το σενάριο που είχε ο Γιάννης Αλαφούζος στο μυαλό του για διαίρεση του 14 και να πάρουν όλοι το ίδιο.
0: Ας βρεθεί ένα άλλο σενάριο.
2: Θα βρεθεί ένα άλλο σενάριο που σίγουρα η πρώτη τετράδα, η Big Four που λέμε, σίγουρα θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αφού αυτό θέλουν και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εκεί θα γίνει και μια μάχη από μεριάς του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι ώστε και οι μικρομεσαίες ομάδες να πάρουν και αυτοί ένα μερίδιο, αν δεν μπορέσει να γίνει, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό το Δία 14, να πάρουν τουλάχιστον και αυτή ένα μερίδιο που θα μπορέσει να κάνει το προϊόν από μόνο του πιο ανταγωνιστικό.
0: Ναι, και πιο ελκυστικό. Ένα μήνυμα από το φίλο το Μανώλη, που εγώ συμφωνώ, λέει: Σάκη, θα απαντήσω και εγώ κάπως καφενιακά. Φέτος όμως ο Όφη κατάφερε να κάνει το βήμα. Πρέπει να στηριχτεί παραπάνω για να καταφέρει να μείνει εκεί. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, όλοι πρέπει να κοιτάνε το πώς θα πάνε προς τα πάνω, αλλά όχι να πάνε και να είναι φωτοβολίδες. Ανέβηκε φέτος ο Όφη, βλέπουμε πάει καλά στην Ευρώπη Όφη και του χρόνου να παλεύει να μείνει στην κατηγορία.
2: Κοίταξε,
0: είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος ο Μανώλης.
2: Ναι, εννοείται, είναι σωστό, δεν έχει άδικο. Από την άλλη, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Όφη για να φτάσει εκεί που έφτασε δεν είχε αυτή την έξτρα στήριξη. Και τι θέλω να πω με αυτό.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
2: Από εδώ και πέρα θα μπορεί μια ομάδα του βεληνικού του Όφη, έτσι, να έχει και μια έξτρα βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, έτσι ώστε να μην είναι ομάδες πυροτεχνήματα.
0: Ναι, ναι, με αυτό, δηλαδή, το ζητούμενο, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, να μην εμφανίζονται και εξαφανίζονται ξαφνικά. Και νομίζω ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία θα βρει το δρόμο της και από τα ευρωπαϊκά έσοδα τώρα.
0: Ναι, έχοντας τον κύριο Μπούση, πρόσεξε, και ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Έχοντας τον κύριο Μπούση, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας που αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς σε μεγάλες ομάδες, δηλαδή, τι να πούμε, για Παναχαϊκή, για ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που τις είχαν αναλάβει κάποιοι επιχειρηματίες, δεν ξέρω σε εισαγωγικά η λέξη, εκτός όπως θέλετε πάρτε το, που για άλλους λόγους μπήκαν στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά η ομάδα εξαφανίστηκε μετά από 2-3 χρόνια. Ούτε αυτό το θέλουμε.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που περιγράφεις.
0: Ακριβώς.
2: Και
0: δυστυχώς
2: πολύ μεγάλες και ιστορικές ομάδες με κόσμο έχουν πέσει.
0: Ναι, που είναι εκτός. Είναι δυνατό τώρα, ας πούμε, σε ομάδες σαν την Παναχαϊκή να μην είναι καν στο χάρτη ή να παίζουν στα τοπικά.
2: Ο Πας Γιάννενα.
0: Ο Πας Γιάννενα. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Υπάρχουν ομάδες που έχουν φίλαθλο κόσμο που τους ακολουθεί, που έχουν πέσει θύματα δυστυχώς ανθρώπων οι οποίοι δεν μπήκαν με καλές προθέσεις και είχαν σκοπό.
0: Ακριβώς, και αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουν, φίλε, κάποια στιγμή.
2: Παρά να δώσουν. Μπράβο. Και θέλω να πω ότι επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή δεν ζούμε σε μια άλλη χώρα και είναι καλό να μην εθελοτυφλούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τίνει να εξαφανίζεται και είναι χαρά για όλους αυτό, αλλά τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον βλέπαμε ομάδες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο γατζωνόντουσαν, αν θέλεις, από κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δορυφόροι που λέγαμε.
2: Μπράβο.
0: Και πρέπει επίσης.
2: Οι ομάδες δορυφόροι να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, άκου. Πρέπει επίσης να στηριχτούν και οι ακαδημίες από όλες τις ομάδες. Έλεγαν νωρίτερα και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ας το κάνουν και αυτό, γιατί το πίσω το κοιτάζει και η UEFA. Πώς κάνουν στο κύπελο δύο μικροί να παίζουν. Ας βάλουν έναν, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα. Να στηριχτούν οι ακαδημίες, να έχει παραγωγή, δηλαδή να βγάζει παίκτες στο ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ένα σωρό μεταγραφές και έχει πάρει ένα σωρό εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι και τώρα με τον Κωνσταντέλιο, Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη και όλα αυτά. Εκεί θα πρέπει να δώσει βάση κάθε ομάδα, συν τα γύρω-γύρω αυτά που συζητάμε, ούτως ώστε να έρθουν περισσότερα έσοδα και θα έχουμε σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Να σου πω, επειδή έχουμε 3 λεπτάκια, υπάρχει κάτι τώρα, ξέρω, αγωνιστικό, έτσι να πούμε και για τον Παναθηναϊκό λίγο, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις μετά. Ωραία κουβέντα αυτή πάντως και μεγάλη. Θα έχουμε ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες τώρα που είναι διακοπή, τέτοιες συζητήσεις θα κάνουμε.
2: Αγωνιστικά, να σου πω, Σάκη μου, για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός διανύει ημέρες ηρεμίας. Έχουν φύγει 14 παίκτες, έχει αδειάσει το Κοροπή για να μπορέσει να συνεχίσει ο Νίστρουπ για αυτές τις 20 μέρες μέχρι και τις 11 Οκτώβρη που υπάρχει επανέναρξη του
0: Super League
2: με τον Ολυμπιακό. Έχει αδειάσει, μεταξύ άλλων έχουν φύγει δύο Μαροκινοί, έχει φύγει ο Σαλάχ Αντίν, έχει φύγει ο Αντζιντίν Ναΐ για το Μαρόκο, Κυριακόπουλος Τετέι για την Εθνική Ελλάδος, ο Γιάγκουσιτς για την ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, Κάτρης και Κοντούρης για την ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας και πολλοί άλλοι. Να πούμε ότι ο Πελίστρι με την Εθνική Ουρουγουάης, στα λέω τώρα από μνήμης.
0: Ναι, ναι, ο Καμαρά λόγω τιμωρίας, όχι ο Καμαρά, ο Κάγκουα,
2: μπερδεύτηκα,
0: λόγω τιμωρίας δεν έχει φύγει, ο Ντέσσερ ζήτησε να μην φύγει.
2: Ο Ντέσσερ, ναι, ο Ντέσσερ και πολύ σωστά θα έλεγα, επέλεξε ο ίδιος να μείνει να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φτάσει και στο 100% σάκι μου ακόμα, οπότε αυτό το...
0: Πολύ σωστά το σκέφτηκε κατ' εμέ.
2: Σίγουρα και έδειξε και στους επαγγελματίες, γιατί υπενθυμίζουμε στους φίλους που ακούν ότι τον δεύτερο τραυματισμό που είχε πέρσι, που του στήχησε και το φινάλε της σεζόν ουσιαστικά, τον αποκόμισε από την Εθνική Νιγηρίας, έτσι, σε μια προπόνηση εκεί. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη πέρσι με τον Σίριλ Ντέσσερ, ένας τραυματισμός στην προπόνηση της Νιγηρίας πέρσι και άλλος ένας τραυματισμός στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τότε με τον Τραγκόφσκι. Ήταν τρομερή η ατυχία του παίκτη. Τώρα θέλει να μείνει με τον Ίστρουπ, παράλληλα με τους υπόλοιπους παίκτες να δουλέψουν, έτσι ώστε να είναι ακόμη πιο έτοιμη για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Κάτι τελευταίο, θα κάνει κάποιο φιλικό ο Παναθηναϊκός, ξέρεις κάτι?
2: Θα κάνει φιλικό, παραπάνω από ένα, απλά δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα των ομάδων που θα αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε νεότερα, θεωρώ, από αύριο και θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα ακόμα και μετά να σας αφήσω.
2: Να πω και για Κρίστιανσεν κάτι.
0: Πες το, έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα, ναι.
2: Ότι για Κρίστιανσεν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά που θα δώσουν οι πράσινοι τώρα στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Είναι ένας παίκτης στοίχημα, τόσο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ όσο και για τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Παναθηναϊκός.
3: Super Sport 104.
4: Το νέο Link Long Sport Master ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν όψη της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φάνελα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσάταλης, τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθώς έβαλε λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς που δεν είπε ποτέ. Όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του Λουκαγιόβιτς. Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Λάζαρος Ρότα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας αναδύθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνει εναμπομείναντες ΠΕΚ ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα νέος προπονητής της ΚΑΠΑ 19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 του χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο όσο καλύτερα γνωρίζουν. Και εγώ πρέπει να προχωρήσω τον δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παύλεγκα και τάχα άλλοι βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάψουμε. Ωστόσο, θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί, κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Kendrick Nunn, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out στο Τριφύλι. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Το μήνυμα του BuyNGI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, Άρης Μπαχτσεσεχήρ 84-88. Αυτή την ώρα παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Φρουχβίρτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

8 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live, στην παρέα σας. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, καιρό έχουμε να τα πούμε, Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Άποψή μου, λέει ο Γιώργος, είναι πως ο κύριος Αλαγούζος είναι σωστό αυτό που προτείνει, είναι σωστό αυτό που προτείνει, αλλά αυτό προϋποθέτει πως θα κύρωνε το σχέδιο Sport FM TV. Για να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Δεν έχει και άδικο, Γιώργο μου. Δηλαδή, όλο αυτό που προτείνει, λέει, είναι ενάντια σε αυτά που ήθελε περισσότερα τηλεοπτικά έσοδα.

Καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα επίσης και στο φίλο μας το Μάριο εκεί στο Γκίζι. Καλησπέρα στο Στέλιο. Καλησπέρα επίσης και στο φίλο μας το Μάριο εκεί στο Γκίζι. Καλησπέρα στο Στέλιο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Στέλιο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Καλά. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη? Δρόσησε, έβρεξε, τι γίνεται?
2: Και έβρεξε και δρόσησε και όλα τα έκανε.
0: Α, φθινοπορεινός ο καιρός δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Θες από τη συνεδρίαση που είχαν σήμερα όλοι τη Super League? Έχεις κάτι άλλο πιο φρέσκο? Ό,τι θες εσύ.
2: Έχω αρκετά πράγματα. Έχω να σας πω και πράγματα από την Super League, τα οποία βγαίνουν από την πλευρά του...
0: Πάμε από αυτό και να πάμε στα υπόλοιπα μετά.
2: Ναι, ό,τι αφορά τη συνάντηση που είχε ο Ιβάν Σαββίδης, που βρέθηκε και πέρασε το παρόν στην συνάντηση της Super League, ξεκαθάρισε και είπε πως επιβεβαίωσε την θέση που έχει πάντα η ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα. Ήταν υπέρ της διαχείρισης, της κινήσης διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και όπως τονίζει, αυτό το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ είναι ότι πάντα θέλει να γίνεται όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου, μακριά από φωνές, εντάσεις και προσωπικά παράπονα, και γενικότερα χωρίς να θέλει να μπει σε μια διαδικασία να προκαλέσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά το να δοθούν λύσεις. Ο κ. Σαββίδης συμφώνησε σε αυτό το οποίο είπε η πρόταση του κ. Αλαφούζου, με την πρόταση που ανέφερε ότι να γίνει μια μελέτη από την Deloitte, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δουν το πώς θα διαμορφωθούν κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League, προκειμένου να ενισχυθούν και οι μικρότερες ομάδες της
0: προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός.
0: Και για το καλό των ομάδων πάνω απ' όλα, και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί όσο πιο καλές είναι αυτές οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, όσο ανέβουν δηλαδή επίπεδο, τόσο ανταγωνιστικό θα είναι το πρωτάθλημα. Αυτό λέω σε όλη την εκπομπή σήμερα. Και κατ' επέκταση θα είναι κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, έτσι νομίζω.
2: Σίγουρα θα είναι κέρδος, γιατί ο ένας
0: τραβάει τον άλλον, αλλά προς τα πάνω είναι το θέμα, όχι προς τα κάτω.
2: Ναι. Γιατί τώρα ουσιαστικά υπάρχει χάσμα μεταξύ των ομάδων. Δηλαδή οι μικρομεσαίες ομάδες με τους Big Four έχουν χάσμα, δεν συγκρίνονται.
0: Ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα τι άλλο, έχουμε και τα δυσάρεστα με τα χειρουργία εκεί με τον Τάχα Άλλη και τον Παυλέκα. Δεύτερη φορά το ίδιο τραυματισμό για τον Τάχα Άλλη.
2: Ναι. Πολύ άτυχος ο Άλλη, ο οποίος στο ίδιο χέρι, στον ίδιο ώμο, εξάρθρωση ώμου, νομίζω ότι αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι και οι δύο δεν γλίτωσαν τα χειρότερα. Τα χειρότερα που είναι ότι σήμερα πάρθηκε η απόφαση ότι και οι δύο θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσουν το

0: επεκτεθειμένο τραυματισμό. Κάτι που σημαίνει ότι όποιες εκτιμήσεις μπορεί να γινόντουσαν ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή σύντομα, πηγαίνει πολύ πίσω όλα.
1: Ναι, από τη στιγμή που μιλάμε για χειρουργείο, σίγουρα ΠΑΟΚ θα του στερηθεί για αρκετό καιρό, φαντάζομαι.
0: Και πόσο μάλλον για τον Παυλένκα, ο οποίος είναι τερματοφύλακας και αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο σημαντικό και κομβικό είναι το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του πολύ, πολύ σωστά, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
1: Βέβαια. Και φόβος, θα έλεγα, γιατί όταν τραυματίζεσαι, περνάς την πόρτα του χειρουργείου, δεν είναι εύκολο αμέσως να είσαι αυτός που ήσουν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, να μην υπάρχει φόβος. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, προφανώς. Και ο Παυλένκα είναι άτυχος, γιατί αν θυμάστε και πέρσι, σε μια παρόμοια φάση είχε σπάσει τα πλευρά του σε αγώνη του ΠΑΟΚ και αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τερματοφύλακα και να δώσει παιχνίδια στον Τσιφτσί. Γενικότερα είναι και οι δύο πάρα πολύ άτυχοι ποδοσφαιριστές. Ο Άλλη μέσα σε λίγους μήνες και ο Παυλένκα μέσα σε δύο αγωνιστικές σεζόν. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί και ο Αλέσιο Λύση θα κληθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει με αυτούς τους δύο παίκτες. Τώρα προφανώς.
1: Τώρα για πρώτο τερματοφύλακα βλέπεις τον Τσιφτσί.
0: Ναι, ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής θα είναι ο πρώτος και δεύτερος ο Μοναστηρλής. Ο Μοναστηρλής, ο οποίος τον είχαμε δει να κάνει τον ντεμπούτο του πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο.
1: Πολύ καλός τερματοφύλακας από ό,τι είχαμε δει.
0: Είχε πάει και στη διαδικασία των πέναλτι και εκεί χάρισε την πρόκληση και τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, φέρελπης, Έλληνας από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι στο θέμα του τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν σκέψεις για το πώς θα βγάλει τη χρονιά
1: ή όσο
0: λείψει ο Παυλένκα. Εκεί πέρα που δημιουργούνται ερωτηματικά είναι στα πλάγια, όταν τώρα που έφυγε ο Άλλη ως τραυματίας, που μένει ο Τάισον μαζί με τον Σορετήρε.
1: Ναι, που άλλοι καλός παίκτης, επιδραστικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα πιστεύω ότι η απουσία του θα φανεί και θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό ο προπονητής του, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αν θέλετε μια προσωπική εκτίμηση, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αν είχε τον Άλλη, ενδεχομένως να έβρισκε και να πήγαινε και καλύτερα και στην Ευρώπη. Δηλαδή ενδεχομένως να έβρισκε τον χώρο.
1: Συμφωνώ.
0: Και το γκολ το οποίο έψανε, ας πούμε, στο μάτς, το εντός έδρας με την Μπραν.
1: Ναι, που εκεί πιστεύω ότι χάθηκε η πρόκληση κατά την ταπεινή μου άποψη, άσχετα με το τι έγινε στο δεύτερο παιχνίδι, που εκεί ξεκάθαρα αδικήθηκε από τον διαιτητή ο ΠΑΟΚ, έτσι νομίζω.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Στην Τούμπα χάθηκε
1: η πρόκληση
0: και αν ήταν ο
1: Άλλη
0: εκεί, νομίζω ότι τα πράγματα ενδεχομένως θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά φυσικά τώρα μιλάμε
1: καλά,
0: για
1: το αν δεν γίνεται δουλειά. Βέβαια. Στα αγωνιστικά έχουμε ρεπό. Τι έχει κάνει ο προπονητής?
0: Ναι, έχουμε ρεπό. Ένα ρεπό το οποίο σήκωσε μεγάλη θύελλα αντιδράσεων και πάρα πολύ συζήτηση στην Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή?
0: Έχουν ρεπό ως την Κυριακή. Τώρα είναι αρκετοί οι οποίοι λένε είναι πάρα πολλές ημέρες. Απλά αυτό το ρεπό εξηγείται. Το αρχικό ρεπό ήταν 4 ημέρες, αλλά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, Αλέσιο Λύση πήγε και είπε στους ποδοσφαιριστές ότι σε περίπτωση που κάνουν 3-3 στα επόμενα παιχνίδια, θα τους δώσει έξτρα και άλλες 2 μέρες. Οπότε έτσι φτάσαμε στο εξαήμερο ρεπό. Ο Λύση φροντίζει με αυτόν τον τρόπο, με μικρούς στόχους, είτε με το ρεπό είτε με άλλους τρόπους, να επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να παίρνει τον καλύτερό τους εαυτό. Και στο πλαίσιο αυτό ήρθαν και αυτές οι 2 έξτρα μέρες ρεπό, γι' αυτό φτάσαμε το εξαήμερο.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο η ομάδα, φίλε?
0: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Είδα έναν πιτσιρικά 17χρονο που πήρε από την Dortmund η ομάδα του ΠΑΟΚ για την β' ομάδα, ε.
0: Ναι, είναι ο
1: Χρήστος Κόστογλου.
0: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων όσο ο ΠΑΟΚ διαπραγματευόταν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ακούστηκε το συγκεκριμένο όνομα, ήταν συμφωνία των δύο πλευρών. Ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει σε μια ομάδα που τη γνωρίζει καλά, γιατί το συγκεκριμένο παιδί ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και μετά έφυγε και πήγε στην Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Και θέλω να κλείσουμε με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου που έκανε σε μέσο της Ρουμανίας, που είπε ότι είναι υπέροχη ιστορία ζωής για μένα ο ΠΑΟΚ και θέλω να κρατήσω τα όμορφα και να αφήσουμε πίσω όλα τα άσχημα.
0: Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν και μιλούσε για τον εαυτό του.
1: Αλλά για τον εαυτό του μίλησε, ναι, για τα 7 χρόνια που έμενε στη Θεσσαλονίκη.
0: Και από την άλλη πλευρά, αν το πάρουμε όμως, νομίζω ότι ισχύει και για τους φίλους της ομάδας του ΠΑΟΚ ότι και αυτοί ήταν μοναδικές στιγμές με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι είναι, εσύ ξέρεις καλύτερα, νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ ή όχι.
0: Είναι ο πιο, έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Είναι ο Πολυνίκης, είναι αυτός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές, είναι αυτός που έχει τους περισσότερους τίτλους, είναι αυτός ο οποίος, να το πω πολύ απλά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 πρωταθλήματα στην ιστορία του και τα 2 τα έχει ο Λουτσέσκου.
1: Ωραία, ναι, σωστό είναι τότε.
0: Αλλά και εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει ευρωπαϊκές πορείες, να φτάνει στο προημιτελικό του Conference League. Μεγάλα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι μεγάλωσε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω, μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μεγάλωσε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο, ο οποίος για ένα διάστημα, μεγάλο θα έλεγα, δεν ήταν μόνο προπονητής, ήταν όλος ο ΠΑΟΚ. Και όλα τα γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Τα τελευταία χρόνια, όπου υπήρξε μια απόσταση, όπου ο Ιβάν Σαββίδης δεν ήταν τόσο πολύ
1: ενεργός, τουλάχιστον να φαίνεται
0: τόσο ενεργός, τόσο στη δημόσια εικόνα του να φαίνεται εκεί πέρα, ο Λουτσέσκου έκανε και άλλες δουλειές, είχε πάρει και άλλες πρωτοβουλίες και άλλες ευθύνες, αναγκάστηκε να τις πάρει, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό φάνηκε ότι του βγήκε και αποκορύφωμα του βγήκε όλο αυτό. Είναι το πρωτάθλημα του 24. Το πρωτάθλημα του 24 είναι μια δουλειά του ίδιου του Λουτσέσκου, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του φυσικά, αλλά είναι δικό του, από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτός κατάφερε και τον οδήγησε τον ΠΑΟΚ ως εκεί.
1: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας ρωτάει αν υπάρχει καμία εξέλιξη για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθεί, να γίνει γνωστή η εξωτερική πλευρά του γηπέδου. Ήταν κάτι το οποίο μας είχαν πει ότι θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα. Νομίζω ότι μετράμε αντίστοιχο πλάνο για να γίνει και αυτή η ανακοίνωση για το πώς θα φαίνεται εξωτερικά το γήπεδο, γιατί υπήρχε μια αρχική εκτίμηση. Αυτή ζητήθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη να αλλάξει και αυτές οι μακέτες που πληροφορούν με την εξωτερική εικόνα του γηπέδου δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο θα είναι στην πραγματικότητα και αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕΠΑΟ. Είναι παλιά σχέδια αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί που δείχνουν το γήπεδο του ΠΑΟΚ απ' έξω.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, φίλε. Δεν ξέρω αν θες εσύ να συμπληρώσεις κάτι.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω από αυτά.
1: Ωραία, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, Σαό,
1: να είσαι καλά. Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είτε βέβαια Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα να πω στην Ελευθερία, στο Στράτο.

0: Καλησπέρα και στην Πρέβεζα, να πω στο φίλο μου τον Μπάμπη. Καλησπέρα και στο Μανώλη. Καλησπέρα και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στη Μαρία, στην Ελένη και την Χριστίνα, στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα και στον Άρη, στη Θεσσαλονίκη. Όχι την ομάδα, το φίλο μας τον Άρη. Λοιπόν, μουσικούλα, διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Με Σωτήρη Γεωργίου θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω στο φίλο τον Αποστόλη που έχει γενέθλια σήμερα. Αποστόλη, καλή, σου εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

33 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Παρέα βέβαια με όλους εσάς. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφή είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στη φίλη τη Μαρία, καλησπέρα στον Αποστόλη.

Εδώ για το φίλο το Κώστα. Καλέ μου φίλε Κώστα, ναι, η Τρανζοσπορ άλλαξε προπονητή. Ο Γερμανός Τόμας Ράις πλέον ο νέος προπονητής. Αναλαμβάνει την ομάδα σε μια δύσκολη, περίοδο. Και να θυμίσω ότι η ομάδα αυτή έχει στις τάξεις της και τον περίφημο Μοχάμετ Σαλάχ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς πάτε?
0: Καλά πάμε. Βρέχει στα Πάτρια Εδάφη?
1: Όχι, Αθήνα είμαι.
0: Το ξέρω ότι είσαι Αθήνα, αλλά έμαθα ότι στην Πάτρα έριξε.
1: Αυτά έριξε. Εντάξει, είπα να πλημμυρίζει, γιατί εντάξει, αφού είναι.
0: Ναι, και πλημμυρίζει για το νοσοκομείο και αυτά έμαθα.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Φαντάζομαι να είχαμε για ένα τυφώνα.
0: Δεν θα υπήρχε κανένα τότε.
1: Εκεί ένα μέρο δεχτεί δημόν περπατάω, πλημμυρίζει πάντα, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Όλο φαντάζομαι, έβλεπα όλο φτιάνε. Μα ότι φτιάχνουν χωρί να φτιάνε είναι καινούργια, αυτό είναι ελληνική πατέντα.
0: Ναι, φτιάχνω χωρί να φτιάχνω.
1: Μετά είπαν δεν φτιάνεται, τότε πώ για να φτιάξει δρόμο.
0: Τι να πω, τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Έπεσαν για τα πρώτα χιόνια πάνω στο.
1: Είναι μαγικά είναι αυτά όλα στην Ελλάδα που ζούμε.
0: Οι Έλληνες είναι μάγοι φίλε, δεν έχεις παράπονο.
1: Στην Πάτρα τσακώνονται, έβαλε τώρα και ένα άνθρωπο εκεί. Τσακώνονται τώρα για το αν πρέπει να γιορτάζει η Πάτρα την Τετάρτη Οκτωβρίου.
0: Α, ναι, για πες μας, για πες μας γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί έχει Τετάρτη Οκτωβρίου την 7η Οκτωβρίου που είναι η μία γιορτή να περιοθέσει από τους Οθωμανούς και η άλλη από τους Γερμανούς. Και τσακώνεται εκεί η. Η δημοτική αρχή θα παρατάξει ακόμα και για το πότε πρέπει να γιορτάσουμε και αν πρέπει να κάνουμε αργία τη μία μέρα, εάν την άλλη, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, εντάξει. Και αυτό μετά λένε γιατί η Πάτρα δεν πάει πουθενά. Ας δεν πάω, τα βρούμε για μια γιορτή. Είπα εγώ, θα κάνετε μια γιορτή μαζί να τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, γιατί το κάνουν έτσι.
1: Το είπε κάποιος, θα το κάνω. Κάτσε να συμφωνήσουν.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: Τραμπ θέλει παντού, Τραμπ να αποφασίζει μόνος του.
0: Δημοκρατικά.
1: Εντάξει, εκλεγμένος είναι, γιατί παράνομος είναι, κατάλαβα.
0: Όχι, εννοείται.
1: Αυτή άμα δεν πας να νιωθούν 100 άτομα, ένας πρέπει να αποφασίζει ένας.
0: Να πω, ναι, κάτι πρέπει να γίνει όμως, ναι, σωστό.
1: Ο κόσμος τον ψηφίζει, έτσι, ενώ, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά να θέλει το καλό όμως, πρόσεξε με. Να είναι και έξυπνος ο Τραμπ, γιατί κάποιοι τον κατηγορούν τον Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να πει, έχει λάθη, κάνει και αυτός κάποια λάθη, έτσι, αλλά ο Τραμπ κοιτάει το καλό της πατρίδας του, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Που αυτό είναι βασικό που λες τώρα, έτσι.
1: Βασικό. Δύο, ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δεν έχει επαγγελματική πολιτική.
1: Χαζός και δισεκατομμύρια δεν γίνεται.
0: Πώς να γίνει, δεν γίνεται.
1: Άρα έξυπνος είναι. Οι άλλοι που δεν έχουν βγάλει και κάποιους πολιτικούς και περιμένουν να πάρουν το μεροκαματάκι το νόμιμο, σίγουρα δεν τους έχω εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Τραμπ. Και τρία, επειδή πολλοί λένε για τον Τραμπ, την Αμερική κοιτάει ο Τραμπ, δεν κοιτάει εμάς. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν κοιτάει κανέναν, όχι εμάς, κανένα δεν κοιτάει, την Αμερική κοιτάει, καλά κάνει. Να θυμίσω λοιπόν και να πω σε αυτούς που δεν γνωρίζουν και μιλάνε για τον Τραμπ, να πω δύο πραγματάκια. Ας πάει να ψάξει κάποιος που ήταν η τιμή του πετρελαίου τέτοιες εποχές επί Biden, θα δείτε να είναι πιο πάνω από τη σημερινή τιμή. Ένα. Δύο. Να πούμε και κάτι άλλο για τον Τραμπ, επειδή τον κράζουν πολύ και μιλάνε. Ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν εισάγει πετρέλαιο, πουλάει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν άμα κάνεις business σαν Αμερική, σε συμφέρει τώρα το σκηνικό γιατί αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν εισάγει, έχει πλεόνασμα και πουλάει. Και φυσικό αέριο πουλάει και στην Ευρώπη με τον πόλεμο που κάνανε οι Ευρωπαίοι που πήγανε άλλη ιστορία τώρα αυτή, τώρα κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα. Τώρα το ξυπνήσανε στην Γερμανία, τώρα καταλάβανε ότι καταστραφήκαν. Από πότε έχω πει εγώ θα καταστραφεί η Ευρώπη επειδή πήγε και έπλεξε στον πόλεμο της Ουκρανίας?
0: Εδώ. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εμάμαι, το
1: είμαι, είμαι κατά του πολέμου βεβαίως που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, έτσι. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Δεν έχουμε λόγο εμείς να πηγαίνουμε να μπλέκουμε σαν Ευρώπη σε όλα τα θέματα.
0: Και πόσο μάλλον και η χώρα μας, έτσι.
1: Με την λογική αυτή λοιπόν, να πάμε σε όλα, σε όλα τα μέτωπα. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το συμβαίνω μας. Πρέπει να επιζήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη πληρώνει το ενεργειακό κόστος. Η Γερμανία βλέπεις ότι πάει για ανατροπή ιστορική και καρεκταρέει. Καρεκκίνουν οι βιομηχανίες. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Και τώρα πάει να κάνει συμφωνία το κόμμα το ακροδεξιό με τον Πούτιν. Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι γίνεται. Άρα λοιπόν το συμφέρον μας να κοιτάμε. Ο Τραμπ λοιπόν κοιτάει το συμφέρον της χώρας του. Η χώρα του λοιπόν αυτή τη στιγμή πουλάει πετρέλαιο σε υψηλότερες τιμές στο Ορμούς, το βολεύει τον Τραμπ που είναι κλειστό και που κάνει λίγο κλείνει. Πουλάει πετρέλαιο ψηλότερα. Πήγε, έκανε την επέμβαση στη Βενεζουέλα, όπου και εκεί θα πει κάποιος πήγε για τα πετρέλαια. Ναι, στη Βενεζουέλα έχει επενδύσει η Αμερική, να το θυμίσουμε, και μετά έχει γίνει στην ουσία πραξικόπημα και δεν της δίνανε τα πετρέλαια, τα οποία η ίδια είχε στείλει και είχε κάνει συμφωνίες, τα κυρώσανε. Γι' αυτό επενεύει μετά η Αμερική στη Βενεζουέλα. Η Αμερική λοιπόν τι κάνει τώρα, ο Τραμπ διασφαλίζει τα συμφέροντά της ενεργειακά της Αμερικής, εξασφάλισε 3 εκατομμύρια από τα βαρέλια πετρελαίου που είχε η Βενεζουέλα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες σε αποθέματα χώρες του πλανήτη, και τώρα πουλάει επιτρέψεις στις ψηλότερες τιμές. Άρα για τη χώρα του μια χαρά κάνει. Τώρα εμάς μας ενοχλεί σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη. ας προσέχαμε να κλείνουμε συμφωνίες και ας κοιτάμε τα δικά μας συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι τα πράγματα γεωπολιτικά.
0: Βέβαια είναι απλά.
1: Εντάξει, αν τώρα όμως αυτά δεν πάνε να τα πούνε οι πολιτικοί και δεν πάνε να μας τα πούνε αυτοί που πρέπει να μας τα λένε, γιατί το συμφέρον τους υπαγορεύει να πάνε με τη συγκεκριμένη πολιτική. Εντάξει, τότε μην κάνω τους πολιτικούς, να μας λένε ότι πάμε σύμφωνα με το συμφέρον μας.
0: Το θέμα είναι όταν γίνεσαι πολιτικός φίλε και γίνεσαι για το συμφέρον σου, εκεί χαλάει η μανέστρα που λένε στο χωριό μου.
1: Γιατί τώρα θα έρθει λοιπόν η αριστερά, θα έρθει η δεξιά, θα έρθει ο έτσι από εδώ, από αλλιώς και θα μας λέει η γραμμή είναι αυτή. Άρα θα σου λέει αυτό που πρεσβεύει η γραμμή. Όχι ρε φίλε, το συμφέρον σου πρέπει να κοιτάς στη ζωή. Δεν είπα να πουλάς τους άλλους, να σκοτώνεις τους άλλους. Έτσι εννοείται αυτό, έτσι.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Είμαστε πάρα πολλά άνθρωποι. Αλλά ούτε σημαίνει και αυτό το οποίο ακούμε τώρα. Δηλαδή έρχονται κατηγορούν το Ισραήλ π.χ. Το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση από τους τρομοκράτες εκεί. Και μετά λέμε γιατί γίνεται πόλεμος στη Γάζα.
0: Το θέμα ήταν να μην γίνεται πουθενά πόλεμος.
1: Τώρα λέει για το Ισραήλ, για την Ελλάδα και το Ισραήλ και την Αμερική. Ναι, αντί να είμαστε χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε πάρει το καλό μπήκε αυτή η κυβέρνηση, να το λέμε και αυτό, ότι έφτιαξε την ασφάλεια της χώρας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είχε πάρει τα οπλικά συστήματα τα οποία είχε πάρει και δεν είχε κάνει τις συμφωνίες που είχε κάνει με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ για πρώτη φορά πραγματικές συμφωνίες αμυντικές και συνεργασίες, πραγματικής, όχι στα λόγια όπως παλιά. Γιατί για να θες να σε στηρίζει κάποιος πρέπει να κάνεις και δουλειές μαζί του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Το ξαναπεί, μην κοροϊδευόμαστε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτή τη στιγμή την τριπλή αυτή συμμαχία, θα είχαμε μήπως ασφάλεια με την Τουρκία. Να είσαι σίγουρος ότι εγώ που έλεγα δεν θα γινόταν ποτέ πόλεμος με την Τουρκία, θα μας το έλεγα από τις εκπομπές μου παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου έλεγα ότι μπορεί να είχαμε θέμα με την Τουρκία. Και σοβαρό. Τώρα όμως δεν ανησυχώ, γιατί έχεις Ισραήλ και Αμερική. Αμερική και Ισραήλ. Δεν φοβάσαι τίποτα. Ό,τι και να κάνουν. Είσαι και ενισχυμένος. Έχεις αγοράσει οπλικά συστήματα, έχεις κάνει. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε ένα μάθημα για πολιτική. Αυτά που δεν μας λένε. Πάντα είμαστε μπροστά, δεν είμαστε ό,τι λέμε τόσα χρόνια.
0: Εδώ και χρόνια, φίλε, όχι τώρα.
1: Εδώ και χρόνια. Γιατί δεν έχω συμφέροντα. Εγώ κοιτάω τη χώρα μου και την επιβίωσή μας.
0: Λοιπόν.
1: Να μου πεις γι' αυτό δεν είμαι πολιτικός, γιατί θα με είχαν φάει.
0: Καλά.
1: Θα πήγαινα εγώ στην πολιτική να κοιτάω τα συμφέροντα της χώρας.
0: Θα χάλαγε στην πιάτσα.
1: Θα μας ρώγα να μιλάγαμε τώρα. Ωραία, δεν είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Να σου πω τώρα.
1: Εδώ πέρα να μιλήσει γιατί. Εδώ βλέπεις την ιατρική τι γίνεται. Τώρα ξυπνήσανε και καταλάβανε τι γίνεται με τα ιατρία. Όταν οικονομάγανε τους ενδιαφέρε, λες και δεν ξέρει τι πιάτσα τι γίνεται.
0: Και να πω και ναι, να πω και κάτι.
1: Ας πάνε άμα θέλουν όλοι αυτοί που τους φαίνονται περίεργα και σωματικά να πάνε να πιούν καφέ στο Κολωνάκι. Εγώ προτείνω λοιπόν σε όλους αυτούς γιατί βαρέθηκα. Δεν πάμε να μας κοροϊδεύουν όλοι να κάνουν τους ανήξερους όλοι. Ας πάνε στο Κολωνάκι λοιπόν όλοι αυτοί που πέσουν από τα σύννεφα κάθε φορά. Να τα πούμε και αυτά γιατί είναι σημαντικά. Ας πάνε στο Κολωνάκι να κάτσουν μια μέρα. Να πιούν καφέ. Δεν έχει 10 καφέ. Να πάνε να κάτσουν να αλλάξουν όλη τη μέρα. Και να ακούνε μόνο. Αν ακούς μόνο θα καταλάβεις πολλά.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε.
1: Θα καταλάβεις τι γίνεται. Όπως επίσης έχω ξαναπεί ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το οποίο έχει να κάνει δεν κοιτάει κανένας τη ζωή. Τι γίνεται. Βλέπεις τι έγινε και με το γιο της Cindy Crawford στο εξωτερικό. Τι γίνεται με πολλά θέματα και εδώ πέρα με πονήμους κτλ. Το θέμα των ναρκωτικών. Τεράστιο ζήτημα. Πόσο και να τα λέμε εμείς. Και δεν ανησυχεί κανένας. Εγώ βλέπω τους γονείς και δεν ανησυχούν. Εγώ αν είχα κόρη, θα είχα στρατό μαζί της.
0: Έτσι όπως είναι, εδώ βλέπεις, το έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή. Εδώ συνέλευε η αστυνομία 15χρονα. Γιατί ναι, στην Κηφισιά γιατί έκαναν επίθεση, λύστεψαν κάτι άλλα παιδιά. Εκεί που πάμε, και τι να πω τώρα για τη δολοφονία της κοπέλας εκεί στο νησί, στην.
1: Δυστυχώς η κοινωνία μας έχει βαθιά σύψη. Τα γράφω τα άθρα μου.
0: Και βλέπεις πάει από το κακό στο χειρότερο, στην Οικουμενίτσα έγινε.
1: Και θα πάει και πολύ χειρότερα και δεν βλέπουν να ασχολούνται κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το χειρότερο. Τέλος πάντων, όποιος θέλει μπαίνει να διαβάζει τα Facebook, να γράφω, να ανεβάζει τα άθρα μου.
0: Λοιπόν, επειδή θα έχουμε παιχνίδια, να έχουμε και στα δικά μας λίγο. Εκτός αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, έχουμε.
1: Όχι, είπαμε, κάνουμε σημαντικά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις από τους φίλους, τις ομαδοποιώ πάντα να ξέρουν οι φίλοι και πάντα μας βοηθάνε στην κουβέντα που κάνουμε.
1: Αυτή είναι η ωραία εκπομπή, να έχεις ερωτήσεις και να μένουμε σε ερωτήσεις και να απαντάμε και να κάνουμε. Αυτή είναι η διαδραστική εκπομπή. Αυτές είναι εκπομπές του μέλλοντος. Εγώ το έχω ξαναπεί, το είχα ξεκινήσει. Από το να ακούω επίσης. Επίσης θα μου κάνεις μια ωραία πάσα. Είχα μια συζήτηση μέχρι πριν με κάποιους και μου λέγανε όλο παλέμαχοι βγαίνουν να ακούσουν παιδιά. Να βγει ένας παλέμαχος να μας πει να έχει άποψη, ναι. Να βγει ένας παλέμαχος να μας πει που δεν μιλάει συχνά και να μας πει ωραίες ιστορίες, ναι. Το να βγαίνει να σχολιάζει κάθε παλέμαχος ή κάποιους που είπα και μπολίστες τώρα οι οποίοι κάνουν μόνο δημόσια σχέση και τα βλέπουν όλα καλά. Δεν έχω καταλάβει γιατί βγαίνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εγώ προσωπικά δεν τους καλούσα ποτέ, ούτε και ήθελα. Άποψη, έχεις άποψη και βγες και να παίζεις. Όπως εγώ βγήκα εκεί, πάω, δεν κάτσε να το πείτες. Και μου λένε είσαι τρελός. Μπράβο, αυτή είναι η άποψή μου όμως. Έχω μια άποψη, την καταλαβαίνω και την εκμηριώνω. Μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά εγώ σου παρουσιάζω κάτι. Δεν κάνω, αλλά λέω, εδώ διάβασα το αμήμι, το έλειψε ο Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έλειψε ο Γουόκαπ ο Άμπαλος στην επίθεση, ο άσχητος. Έτσι, ένας μέτρος παίκτης δεν τα λέμε τώρα που φύγε. Εγώ τα λέω ανέκαθεν, ότι δεν μπορεί να πάρει σκούπα με το WOCAP. Το λέω χρόνια. Έτσι, ένας ρολίστας, τον ενημερώσω από το 800.000 είχα πει ότι είναι το παιδί αυτό. Μια χαρά, τίμιος ρολίστας, 10 λεπτά, 12, μια χαρά. Λοιπόν, γράψαμε ότι έρθει το WOCAP. Και έχει παίξει ο Μακιντάρ 10 λεπτά, έχει 9 assist. Ο WOCAP έκανε 4-5 σε 30 λεπτά, έκανε 9 assist πέρα και είχε 12 πόντους και μοντέρο. Το WOCAP άμα βάζει 12 που έγινε, ήταν πάρτι, νομίζω ότι είχε γενέθλια.
0: Και για τον Ετζά είχες πει ότι είναι πιο χρήσιμος
1: αυτό. Ναι, να συνεχίσω τώρα, να συνεχίσω, αλλά διαβάζω αυτά στα μέσα, κατάλαβες. Οπότε τι να διαβάσεις, το άμεσα πάω διαβάσεις. Μου το κόσμο πήρε εκπομπή, εσύ, ακούγεται και του πάω σοβαρό.
0: Έλεγα λοιπόν...
1: Δεν σε βγάζουν τις εκπομπές και στις άλλα ραδιόφωνα, να υποθεί λέει και τίποτα. Ναι, ναι, άμα δεν μιλάει κανείς, δεν κάνουμε. Γραφική. Το τέλος θα λένε εμάς γραφικούς, λέω, μιλάμε παντού για να λέμε και τι πάω σωστό.
0: Πήγα να σε ρωτήσω λοιπόν με το ξεκίνημα τώρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και από τα δείγματα που έχουμε δει, με την άποψή σου ρωτάνε οι φίλοι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και κατ' επέκταση μετά για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Μην φοβάται κανείς, και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος, είναι καλύτερος από πέρυσι γιατί έχει βάλει δύο παιχταράδες στη θέση 1 εκεί που έπαιζε με ένα ρολίστα. Ο Πίτερς που δεν έφυγε, αντικαταστάθηκε από τον Ετζάι, ο οποίος έχει πολύ πιο πολύ παιδί. Προσφορά σε πολλά πράγματα, δεν έχει τόσο του Πίτερς. Δεν είναι όμως άμπαλος, βάζει 6 τα ποτάκια. Εντάξει, δεν είναι και σωτέρες, είναι να το πάμε στο άλλο άκρο, αλλά θα βάλει 6 τα ποτάκια, δεν είναι Πίτερς, αλλά κάνει 10 άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν καλύπτει το κενό του Βεζέκο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα όμως, να το ξεκαθαρίσουμε. Και ας δώσω και μια είδηση σήμερα. Το ένα θέμα είναι ότι το ζήτημα του πιθανού πρέπει να απολογίζει σε μια ομάδα, πρέπει να απολογίζει πιθανούς τραυματισμούς. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει ένα τραυματισμό του Βεζέκο, έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός 37 δεν πάει πάνω από 40 λεπτά. Έχει το πρόβλημα επίσης ότι ο Μακίσικ έφυγε και θα μείνει μόνο εντζάι με το Word. Άρα λοιπόν και ο Παπα-Νικολάου για λίγα λεπτά. Άρα έχει τεράστιο πρόβλημα, άρα πρέπει να πάρει παίξη 3-4 Ολυμπιακός οπωσδήποτε και πολύ καλό, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει όλη τη σεζόν θα είναι ο Βεζέκου θα παίζει 25-30 λεπτά και θα υποτε τραυματισμό. Μακάρι να μην έχει έτσι ο Γιάννης παίκτης, αλλά πρέπει να το υπολογίσεις. Δεν έχεις κι άλλον, δεν έχεις πεντάρι που έκανε μέσω 4, ούτε τριάρι που έκανε μέσω 4. Δηλαδή τώρα μην πείτε για τον Γόρο Παπα-Νικολάου που έκανε μέσω 4. Σε ολίγα, άλλο στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα θέλει παίκτη εκεί για να καλύψει πιθανό τραυματισμό, είτε φορμάρισμα του Βεζέκο, ή πάση δεν έχει μια λύση ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα έχει φορτώσει φόρβαρντ εκεί, έτσι και το είδαμε, ή και Φενέρ. Άρα αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, θα σου την είδηση λοιπόν τώρα εδώ, ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπλακίδα.
0: Ναι, νομίζω το έχουμε ξαναναφέρει παλιότερα.
1: Το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή δεν περιμένει τον Μπουλακίδα για να πάρει ένα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, γιατί και τον Πάπα μας χρειάζεται για αυτό. Τον περιμένει για να τον πάρει. Γιατί ο Μπουλακίδας μπορεί. Ο Μπουλακίδας είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε το NBA πέρυσι κάποια παιχνίδια και έβαλε και 20 πόντους κάποιος. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι πουθενάς. Ούτε είναι απλά τον πήραμε για το διαβατήριο. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και να σώσει και την ίδια τώρα. Μπορεί να εξελιχθεί σε Ντόρση, γιατί ο Ντόρση τι ήταν στην αρχή, για παίζουμε στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του.
0: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
1: Θα τον Μπουλακίδα ήταν. Ναι. Άρα λοιπόν η είδηση είναι η εξής τώρα. Η είδηση. Όχι δεν πορτάζει, η είδηση. Εγώ βγάζω τις ειδήσεις μέσα από διάφορα πράγματα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς. Γιατί αυτά μας λένε πρόσφατα δεν μας λένε για την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με τον Ντόρση. Ο Ντόρση ακούμε ότι θα έχει προτάσει από τον ΠΑΟΚ, 4 εκατομμύρια, ιστορίες τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει τον Ντόρση, φυσικά του δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο, έχω πει. Αυτή είναι η πρόταση που του κάνει. Αλλά θα κοιτάξει να πάρει τον Μπουλακίδα, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA ο Μπουλακίδας το Νοέμβριο, θα κοιτάξει τον πάρει και για φέτος, γιατί ο Μπουλακίδας σε έναν τρίπο του Παναθηναϊκού μπορεί να πει 10 λεπτά μέσα, κανονικά, να παίξει κανονικά. Και ας μην θα πει δεν θα έχει δει στην ομάδα πολύ κτλ. Οκ, αλλά για τα playoff μετά θα είναι έτοιμος. Αλλά θα κοιτάξει τον πάρει για να έχει ένα παίκτη ο οποίος, εάν δεν συμφωνήσει ο Ντόρση, να είναι ο Πουλακίδας αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντόρση, γιατί σε ένα χρόνο ο Πουλακίδας θα μπορεί να παίξει 15-20 λεπτά κανονικά όπως παίζει ο Ντόρση, γιατί έτσι ξεκίνησε ο Ντόρση και θα έχει το κουμπιά με τον Πουλακίδα μετά, εάν χαλάσει τον Ντόρση.
0: Για να δούμε τις εξελίξεις.
1: Το σκεπτικό θεωρώ ότι είναι αυτό του Ολυμπιακού, γι' αυτό και κοιτάει πάρα πολύ κοντά την περίπτωση του Πουλακίδα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός επίσης είναι πάρα πολύ καλός. Ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης. Ο Μπράντοβιτς έχει δώσει έμφαση στην άμυνα. δεν έχει δώσει δυνατά φιλικά ακόμα ο Παναθηναϊκός, δεν έχουμε σαφή εικόνα, γιατί έχει και τις απουσίες σημαντικές, να αν Ντέιβις, Ροκαβόπουλος, ο οποίος ίσως παίξει και την Παρή, θα είναι σίγουρα στο Super Cup όμως θεωρώ, το Σάββατο, την Κυριακή στο τελικό. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ήταν η φιλοσοφία και η επιθυμία των Brothers να μην έχει δυνατά φιλικά για να μπορέσει να περάσει, να κάνει κάποιες προπονήσεις, γι' αυτό δεν έφυγε από την Ελλάδα και να περάσει τη φιλοσοφία του σιγά σιγά. Άμυνα, ρόλοι, rotation, ο καθένας με το ρόλο του, rotation, 20-25 λεπτά το πολύ θα παίζει καθένας. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, δεν έχει κανένα ζήτημα πουθενά. Είναι πλήρης σαν roster, έτσι, περιμένει τις απουσίες βεβαίως των παικτών να γυρίσουν. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα γιατί ξεκινάει με 7 μάτς τα 8 εντός έδρας και εύκολα παιχνίδια, ειδικά στην πρεμιέρα με την Πάρη. Το θέμα είναι ότι θα είναι σοβαρός, θα είναι διαφορετικός από πέρυσι. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει για να βγάλει τη χρονιά με επιτυχία, τώρα το αν θα πάει στο τίτλο για αυτά ένα παιχνίδι, έτσι, εγώ λέω να έχει καλή ομάδα όπως την έχει σχεδιάσει. Τα κλειδιά είναι να βρει τους ρόλους στο 3 που δεν έχει το κλασικό τριάρι και θα πηγαίνει σε μήμετρα αλλά με πολύ καλούς παίκτες ποιότητας. Να είναι υγιής ο Λεσόρ το 5 όπου ο Παναθηναϊκός εδώ για να προλάβω τις ερωτήσεις δεν ψάχνει ντε και καλά παίκτη. Εάν του κάτσει καλός παίκτης από τον Πάρη δεν καίγεται γιατί είπαμε ότι έχει Λεσόρ για Μπουσέλε Μητογλου και όταν έρθει ο Φάρς ένα μήνα για κατά παιχνίδια που είναι με ψηλά σέντερ αντιπάλους γιατί δεν είναι για πάνω από 5-6 λεπτά στα 34 για αποτραματισμό σοβαρό ο Φάρς. Και επίσης το κλειδί του Μαναϊκού αν ο Ναν θα μπορέσει να μπει στο μπάσκετ τον Μπράντοβιτς, το καλούπι ο Μπράντοβιτς να μην πέσει για τον εαυτό του, να μην...
0: Ναι, ο οποίος επιστρέφει από Αμερική πλέον.
1: Ναι, επιστρέφει, να μην παίξει αυτό τον Ναν γκολ που λέγαμε, που Κούκαρε νόμιζε ότι έπαιζε στην Αλάνα της Νέας Υόρκης και έπαιρνε την μπάλα και πυροβολούσε. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ καλό σκόρερ για την Ευρώπη, πράγματι, για το NBA, για να μην τα μπερδεύουμε, στο NBA δεν βρήκε ομάδα. Μετά ενώ δεν είναι κακός παίκτης, αλλά δεν βλέπεις ότι αυτό το μπάσκετ θεωρείται και στο NBA ακόμα και τώρα παροχημένο, εάν δεν είσαι superstar, για να βάλεις 30, το να βάλεις 8-10 έτσι δεν λέει τίποτα στο NBA. Για την Ευρώπη είναι καλός ο Νάν, αλλά αρχίζουν να το διαβάζουν. Οπότε αρχίζουν να το διαβάζουν, βλέπεις ότι τον εκνευρίζανε και οι εμφανίσεις του Νάν ήταν κακές. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς επειδή ξέρει να το διαβάζουν, πρέπει να τον βάλει σε ένα καλούπιο που θα δουλεύει και η ομάδα για τον Νάν. Γιατί αν ο Νάν είναι ομαδικός και περιμένει να πάρει την μπάλα μέσα από το passing game του Παναθηναϊκού που είδαμε και παιχνίδι σε φιλικό να αλλάζει 10 μπάλες για να βρέθει το καλό σου, αυτό που λέγαμε παλιά, η έξτρα πάσα λέγαμε για τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Την πάσα στη γωνία, την ήταν ο Φώτης, ας πούμε, στη γωνία, ο Νίκολας. Αν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός με τον Άννα να εγκληματίζεται, γιατί δεν θα πάνε να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Άννα να εγκληματίζεται στο μοντέλο αυτό, ο Άννα μπορεί να βάζει και 4 τρίποτα και 5 τρίποτα το παιχνίδι, όπως το πάει στην Καμπάρη και να είναι superstar.
0: Μάλιστα. Νομίζω...
1: Πάω Κάρης μια χαρά. Ο Άρης έχασε ένα φιλικό σήμερα από την Πασαχεσίνη που είναι πολύ δυνατή. Είχαμε πει ότι ο Άρης ο Πάοκ και η Πασαχεσίνη είναι τα φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup και τις δύο συντήρια που πάνε στην Ευρωλίγκα, αλλά ο Πάοκ θα πάει τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα. Όπου η Μπασαχεστήρα έχει καλή ομάδα, έχει το Φλίν αυτό που δεν ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, και στον Άσο, έχει τον Αβράμοβιτς, έχει το Ρίντ, έχει καλούς παίκτες, έτσι, είναι γεμάτη ομάδα. Έχει ένα ψηλό ακόμα καλό, είναι γεμάτη ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή.
0: Μάλιστα,
1: αλλά θεωρώ ότι ο Πάουκαρης είναι καλύτερη. Ας έχασε βάλει μέσα στο τέλος.
0: Εντάξει, ναι. Αύριο θα πούμε.
1: Στα μαυροσκούφια, έτσι.
0: Αύριο θα πούμε περισσότερα. Από την Πέμπτη έχουμε και δράση. Θα πούμε και για τα παιχνίδια.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Σωτήρη.
1: Καλά.
0: Και εσύ. Ο Σωτήρης Γεωργίου ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για μπάσκετ και όχι μόνο, έτσι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Το έχω πει πολλές φορές άλλωστε. Είναι πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε εδώ στον αέρα του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και τόσο καιρό με το φίλο μου τον Σωτήρη Γεωργίου. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Γεια σου, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ήμασταν από τις 6 μέχρι και τώρα μαζί σας εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα έρθει ο Βασίλης Γερασίμου, άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος κάνει ζέσταμα και σήμερα. Πάντα ζεστός έρχεται. Θα σας πάει μέχρι και τις 2. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Η εθνική μας την Πέμπτη. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η μαγνητική εξέταση. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε. Τελείωσε. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν. Και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Παμψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση των εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Όφη Μιχαλμπούση. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία της εθνικής ομάδας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάμε πως τελικά τίποτα δεν κρύβεται από τον ήλιο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕΑΕΚ για όσα ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ένωσης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα προλάβει τον αγώνα με τον Όφιο Μπαρνάμπας Βάργα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της χώρας του αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν το 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανόν είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο του Πανσεραϊκού Αλέκος Βοσνιάδης μετά και από τη συνάντηση που είχε με τον ισχυρό άντρα των Σερών Τάσο Καζία. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι περάνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξη. Σε συνέντευξή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς διαθέτουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup συμπλήρωση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ζωργαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBINGI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσές σε χείρο 84-88. Αυτή την ώρα, Ηρακλής Μύκονος 37-25 στη δεύτερη περίοδο. Η Μάρια Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχβίρτοβα. Νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης για το 500 τουρνουά στην Σιγκαπούρη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτης, ο μήνας έχει 22 Σεπτέμβρη. Με βροχούλες, πολύ βροχούλα, ειδικά κάποιες ώρες της ημέρας, μεσημεράκι, εκεί έριξε αρκετή βροχούλα, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, και έχει πέσει και η θερμοκρασία αρκετά. Θέλει που λέμε μια ζακετούλα, ένα πουλοβεράκι, κάτι εκτός από κοντομάνικο, ειδικά όσοι κυκλοφορείτε με μηχανάκια. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία, έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα. Δηλαδή μιλάμε για ξαφνικά μπήκε το φθινόπωρο, όχι μόνο φθινόπωρο, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεν έχουμε και πολλά στην επικαιρότητα, περιμένοντας τον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία. Εκεί έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη ζωντανά. Και περιμένουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που ξεκινάνε οι πρωταγωνιστικοί και αυτά την Πέμπτη και την Παρασκευή, δύο πρώτες μέρες για την Ευρωλίγκα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο για το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ το δικό μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Έχουμε και πολλά μάτς τώρα στο κουπονάκι του στοιχήματος που ξεκίνησαν στις 9, λίγο πριν 10 λεπτά περίπου. Είναι παιχνίδια για το League Trophy της Αγγλίας, έχουμε αργότερα παιχνίδια και για το Challenge Cup από την Σκωτία, θα τα παρακολουθούμε. Έχετε παίξει ό,τι βλέπετε για το League Trophy της Αγγλίας, έχουμε αργότερα παιχνίδια και για το Challenge Cup από την Σκωτία, θα τα παρακολουθούμε.

Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα 2-3 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Γιάννης, νωρίς σήμερα, εκεί από το Δεσνάδικο στην Παιανία. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Να και ο Μπαμπίνος, καλησπέρα Βασιλάρα, επιτέλους σε ακούω, καλή εκπομπή να έχεις, πάμε δυνατά, Μπάμπι ταξί, γεια σου Μπαμπίνο. Να δούμε αν είχαμε τίποτα τελικά, μάλλον τι τελικά είχαμε, το πάμε στοίχημα νωρίτερα. Έχουμε παιχνίδια γυναικών για το Champions League, ναι, στις γυναίκες. Ίντερ Χάκεν 1-0 στο 70. Μπάγερ Μονάχου Manchester City 2-1 στο ίδιο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε ξεκίνησε τα παιχνίδια των 9. Να δούμε που έχουμε γκολ από το League Trophy, μιλάμε της Αγγλίας. Accrington Sunderland 0-1, Wigan Blackpool 1-0, Walsall Stevenage 0-1. Άλλο έχουμε γκολ. Να δούμε αν έχουμε κάπου άλλο γκολ. Γκολ έχουμε και στο Plymouth Crystal Palace Under 21 Crystal Palace 1-0. Swindon Town Newport County 0-1. Αυτά τα γκολ έχουμε στα πρώτα 13 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Είχαμε τα άσχημα τελικά για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Παυλέκα και τον Ταχάλη, οι οποίοι τελικά δεν γλίτωσαν, θα μπουν στο χειρουργείο. Για τον ώμο, και οι δύο παίκτες στον ώμο έχουν θέμα. Τελικά θα μπουν σε χειρουργική επέμβαση. Να ευχηθούμε περαστικά, γρήγορα να επανέλθουν. Καλή ανάρρωση. Από εκεί πέρα, κάποια έτσι δυσούλα είχαμε την ολοκλήρωση συνεργασίας του κυρίου Βοσνιάδη με τον Πανσεραϊκό. Δεν τα βρήκαν στη συνάντηση που είχαν και η παρέτηση έγινε δεχτή. Ο Βοσνιάδης εκτός Πανσεραϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δικιά μας έκανε τελευταία προπόνηση στο Ρέντι. Αναχωρεί αύριο για την Σερβία, για το πρώτο μάτς που θα γίνει την Πέμπτη. Στη Σερβία είπαμε 4 μάτς θα παίξει η Εθνική. Με την Σερβία ξεκινά, μετά παίζει στη Γερμανία με τους Γερμανούς. Υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και μετά με τη Γερμανία πάλι στην Τούμπα. Τα 4 μάτς της Εθνικής μας ομάδας, ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Μακάρι να τα καταφέρει, ό,τι καλύτερο. Φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου, να είσαι καλά Αποστόλη μου και σε σένα καλή ακρόαση.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλησπέρα φιλαράκο, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Βροχερή Πάτρα και εδώ ρίξε πολύ βροχούλα. Και έχει αρκετό κρύο, το πάνε. Πέσανε μέσα με δρολόγια ακριβώς. Είπανε χτες, από χτες ότι την Τρίτη το πρωί, την Τρίτη μάλλον θα έχει τόση θερμοκρασία 10 βαθμούς και βροχούλα, αρκετή βροχή σε κάποιες περιοχές. Πέσανε μέσα. Και η θερμοκρασία έπεσε και πολύ βροχή έριξε και κατσάτσωσε απ' έξω. Ετοιμάζεται να πάει στα Ψαχνά

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Οι φίλοι μας από τον βροχερό Πειραιά. Δεν ξέρω αν βρέχει τώρα στον Πειραιά. Πάντως γενικώς έριξε αρκετή βροχούλα, ειδικά το μεσημεράκι. Άνοιξαν λίγο οι ουρανοί.

γκολ έχουμε για τη Λέστερ με τη Φούλα Μάντρη 21. Στο 15ο λεπτό γίνεται 1-0. Αυτά παιδιά τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Ξεκίνησα όλα στις 9 για το League Trophy. 10 παρατέρατο έχουμε παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Από ό,τι βλέπω έχει κάποια μάτς κυπέλλου από την Ολλανδία, αλλά οι ομάδες είναι... Δεν τις έχω ξανακούσει αυτές τις ομάδες εγώ, τέλος πάντων είναι παντελώς άγνωστες. Και αργά το βράδυ να δούμε αν έχουμε παιχνίδια. Έχουμε αργά το βράδυ μετά τις 12 να δούμε αν έχουμε τίποτα. Όχι, λίγα πράγματα μετά τις 12. Έχει λίγα πράγματα, νομίζω έχει 6-7 παιχνίδια. Ό,τι έχει τώρα, αυτή την ώρα και 10 παρατέταρτο, αυτά έχει.

Η σοφαρέζη Steven Age στη Γόλτσολ 1-1. Μάλλον η Γόλτσολ τη Steven Age 1-1. Same mistakes, just twist again. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος μας έδινε την καλησπέρα του. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Όχι, Σαββατοκύριακα κάνουμε, δεν κάνουμε πρωινά, φίλε Μπαμπίνο. Ταξί. Κάνουμε καθημερινές από τις 9 έως τις 2, μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 το βράδυ έως τις 2. Αυτό είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Πρωί Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπές τώρα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του με καλησπέρα σε όλη την παρέα, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Νίκαια.

Ευρωλίγκα, φίλε, την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια. Εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί. Ναι, νομίζω την Παρί παίζει στο Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ. Είναι κοντά βέβαια οι ώρες, 9 και 4 το Παναθηναϊκός, 9 και μισή Ολυμπιακός. Ο καθένας θα δει την ομάδα του. Και τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε την Πέμπτη, έχουμε ωραία μάτς. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα με νωρίς 7 η ώρα το απόγευμα. Ένα πολύ καλό μάτς είναι το Ντουμπάι με την Ρεάλ.

Φίλε Κώστα Παοξή, το πάπιν από λίγο, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Άσχημα τα νέα για τον Άλλη και τον Παυλένκα. Δεν γλιτώνουν τελικά, μπαίνουν στο χειρουργείο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να γυρίσουν οι άνθρωποι δυνατά και γρήγορα πίσω. Να έχουν καλή ανάρρωση. Είναι όμως και στους δύο παίκτες, και στον Παυλένκα και στον Άλλη. Είναι εδώ από το παιχνίδι με τον Πανετολικό που τραυματίστηκαν σοβαρά και τελικά δεν γλιτώνουν το χειρουργείο. Ο φίλος ο Δήμος, καλησπέρα τρελόπαιδα. Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας είναι ο Δήμος, από το Ήλιον. Λοιπόν, Wigan Blackpool γίνεται 1-0. Τα παιχνίδια που λέμε τώρα είναι περίπου στο 23-24 λεπτό. Luton Ipswich γίνεται 2-0 στο 24. Barnsley Leeds Under 21-0-1. Να δούμε αν έχουμε άλλα γκολ. Plymouth Crystal Palace είπαμε 1-0, το έχουμε πει αυτό. Swindon Newport County 0-1. Αυτά, δεν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Τα παιχνίδια είναι στο 25 λεπτό περίπου. Και βλέπω και ο φίλος ο Κώστας, ο φίλος ο Γιώργος, έχετε παίξει στοιχηματάκι. Μιλάμε, παίξαμε για να περάσει η ώρα.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για τα δωρεάν μηνυματάκια σας 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Με μηνύματα από το φίλο μας τον Σταύρο, που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Γιώργος από το Παγκράτη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη, που έστειλε μήνυμα από την Αλσούπολη. Γεια σου, Δημήτρη μου.

0: Τζίλιχαμ Κέμπριτζ, γίνεται το μάτς 1-1, δύο γρήγορα γκολ στο 24 και στο 31, έχουν κάνει το 1-1. Δεύτερο γκολ για την Πιτέρμπορο με την Κόλσεστερ, 2-0. Γκολ για την Νότς Καούντι με την Γκρίσμπι, 1-0. Μπέρτον Νότιγχαμ Φόρεστ, Under 21, πάντα οι ομάδες από την Premier League με Under 21 παίζουν, 1-0. Γκολ για την Κρού με την Άστον Βίλα, Under 21, επίσης 1-0. Γουόλσον Στίβεν Έιντς γίνεται 1-3. Άκρη των Σάντερλαντ γίνεται 1-1 στο 32 τα ματσόλα. Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, φίλε.
1: Και καλή βροχή, ε.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει πολύ βροχή σήμερα. Μάλλον μπήκε το κρύο, κρύο, γιατί όταν είσαι 33 βαθμούς και πάει 20, είναι κρύο.
1: Ναι, είναι απότομο.
0: Απότομο, πολύ, ναι. Ναι.
1: Εχθές το απόγευμα, κατά τις...
0: Βλέπω εδώ πέρα τώρα, πριν σε διακόπτω, στην Κύμη, έριξε 115 τόνους βροχής. Στην Κύμη.
1: Σε χιλιοστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Περτούλη, 13 βαθμούς τώρα.
1: Στο Περτούλη.
0: 13 στο Περτούλη. Κρύο, κανονικό.
1: Ναι, ναι, τι. Ναι, ναι. Ανάβεις καλοριφέρ, κανονικά.
0: Και στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί που έχουν άλλο καιρό, 32 βαθμούς έχει σήμερα. Είχε σήμερα. 32.
1: Πάντως εδώ πέρα Μέγαρα, τώρα εντάξει, ακόμα κοντομάνικο βέβαια.
0: Εντάξει, έχει λίγο ψύχρα, εγώ ψηλό, μάλλον έχω αρπάξει λιγάκι, γιατί νιώθω το κορμί να λίγο να πονά τα κόκαλά μου, μάλλον, γιατί φάγαμε λίγο βροχούλα σήμερα, η βροχή στέγνωσε πάνω μας και μάλλον την αρπάξαμε. Νιώθω και το λαιμό λίγο να κατηγέζει.
1: Είπαμε και ένα
0: τεπών προληπτικά. Ήπιαμε και τεπών.
1: Ναι, ναι. Χτες που λες έκανα εγώ το τελευταίο μου μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πήγα μέσα αργά, έτσι, δηλαδή ήρθε, με πήρε τέλος πάντων η παρέα και πήγα τι ώρα, μας βρήκε η νύχτα, 8 η ώρα το βράδυ να κολυμπάμε. Ναι,
0: και πολλές αστραπές δεν φίλε ρίξε.
1: Αλλά δεν, μιλάμε, η θάλασσα ήτανε, έβραζε. Δηλαδή,
0: ναι, ζεστή.
1: Πολύ ζεστή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αστραπές, ναι. Τώρα η βροχή πρέπει να έρθει κατά τις 6-7 η ώρα το πρωί. Γιατί κατά τις 8-8.30 που σηκώθηκα ήταν βρεγμένα κάτω. Να με στούπα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω όλα. Πρέπει να έχει ρίξει πολύ βροχή. Και μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, μέχρι τις 1.30-2 η ώρα, έριχνε. Δηλαδή σταμάταγε, όπως το είπες, βροντές πολλές. Αστροπελάκια τέτοια δεν είδα, έτσι. Κεραχνούς, τέτοια πράγματα δεν είδα. Αλλά είχε πάρα πολλούς βροντές.
0: Ναι, είχε πολλές πολλές τραπές. Αστροπές είχε και βροντές πολλές.
1: Τέλος πάντων, είναι και
0: εντάξει, τώρα, θα μπούμε και στο χειμώνα, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσε το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Να πω κάτι. Χρειαζόταν κιόλας να βρέξει, γιατί η γη, εντάξει, ήθελε πότισμα.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως. Σωστό αυτό. Σωστό.
1: Πώς το λένε, να πάρουν και οι ελιές πάνω τους, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει, τα φρούτα της εποχής να έχουν το νεράκι τους, εντάξει.
1: Τώρα είναι κακό για τα σταφύλια, έτσι.
0: Ναι, που είναι το μήνας του Σεπτέμβρης.
1: Που είναι ο μήνας τώρα που ναι, τα μαζεύουν, ναι, ναι. Τώρα ξέρω εγώ, ξέρεις, να πεις μέσα στο χωράφι τώρα μέσα στο Ναμπελώνα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λάστι κακό, εντάξει, είναι λίγο δυσκολία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, το ξέρουν με το τρίγωνο πάντα. Εντάξει, πάντως είναι σε γενικές γραμμές καλό η βροχή και αυτά. Όλα αυτά. Να σου πω και το κυριότερο, ξεπλήθηκε και η ατμόσφαιρα.
0: Βέβαια, και οι δρόμοι.
1: Τα ράτες, σκόνη, δρόμοι, όλα. Ήταν εντάξει, ευεργετικοί. Αυτές οι βροχές είναι πάρα πολύ καλές.
0: Εντάξει, απλά να μην μυρίζουμε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μέσα στην Αθήνα, δυστυχώς και στα Μέγαρα και παντού, κακά τα ψέματα, έτσι όπως θα έχουν κάνει. Και να σου πω και το εξής. Παράδειγμα, οι δήμαρχοι έπρεπε. Δεν κάνουν το εξής απλό, όπως και η περιφέρεια. Το κάνουν, αλλά όχι στο καλύτερο βαθμό. Παράδειγμα, τον Απρίλιο, μέχρι τον Απρίλιο, πρέπει να έχουν φτιάξει, παράδειγμα, πώς το λένε, τις αντιπυρικές ζώνες, να έχουν καθαρίσει όλα αυτά. Τώρα, τον Αύγουστο, έπρεπε να καθαρίζουν, παράδειγμα, τα ρέματα, από τα πάσα, όλα αυτά, ξέρεις, τα φερτά, όλα αυτά όσα έχει, τους υπονόμους οι δημάρχοι. Ναι, μου εντάξει.
0: Σωστό γι' αυτό, αλλά φταίμε και εμείς τώρα. Μα βλέπεις τους δρόμους τώρα, πήγα να βγάλεις το χέρι απ' έξω, πετάς και πήγε μέσα στον υπόνομο. Φταίμε και εμείς.
1: Το ξέρω. Αν φταίμε εμείς, πρώτα κύριε. Αλλά ο άλλος παράδειγμα από το μπαλκόνι ρίχνει τρίποντο.
0: Αυτό λέω. Και στους δρόμους, εντάξει.
1: Και στους δρόμους, εντάξει. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, α, τι κάνει παράδειγμα ο πρωθυπουργός, τι κάνει ο υπουργός. Εσύ τι κάνεις που πετάς το τρίποντο από το μπαλκόνι.
0: Ναι, και στους δρόμους πετάνε σπίτια και αυτά. Είναι, είμαστε γενικώς. Δεν το έχουμε και καλά.
1: Ακριβώς. Γιατί μπορούμε και εμείς να τους αναγκάσουμε. Λέμε τώρα το παράδειγμα αυτό με τα σκουπίδια. Όταν εμείς είμαστε καθαροί και προσέχουμε και κάνουμε, θα αναγκαστούν και αυτοί, θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, σωστό.
1: Τέλος πάντων, τώρα σε αναμονή των παιχνιδιών αρχίζει και η Ευρωλίγκα.
0: Πιο πολύ ο κόσμος περιμένει την Ευρωλίγκα παρά την εθνική, μου φαίνεται.
1: Ναι, εσύ, την εθνική, το είπα και το απόγευμα στο Δημοσθένη. Δεν είμαι, παλιά ξέρεις, περίμενα, ενθουσιαζόμουν, έκανα, τώρα δεν. Όχι απογοητευμένο, δηλαδή.
0: Εντάξει, μωρέ, η Εθνική ποτέ δεν είχε πίστους φανατικούς φιλάθλους. Η Εθνική ποτέ και το Euro πήραμε, ήταν. Εντάξει, ο Γκέι πήραμε το Euro, γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους.
1: Εντάξει, μια πρωτοβολία δεν ήταν τότε.
0: Γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους. Γενικά η Εθνική δεν έχει ο παδός που έχει άλλες ομάδες, ας πούμε οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Έχουν την Εθνική τους, την αγαπάνε. Εμείς, εντάξει, θα παίξει, θα την δούμε, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα παθιαστούμε για την Εθνική μας.
1: Ναι,
0: τώρα παίζει, άκουσα σήμερα, θα παίξει η Σερβία η Εθνική, θα έχει περίπου 600 άτομα, περίπου 500 φιλάθλους. Αν έπαιζε η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, θα είχαν 2.000 κόσμο.
1: Πρόσεχε να δεις, σε αυτό φταίει και η ΕΠΟ όμως.
0: Όλοι φταίνε. Αν δεν αγαπάς κάτι, ρε φίλε, δεν σου φταίει ο άλλος. Αν δεν
1: αγαπάς. Το κάνεις αγκαρικά. Πρόσεχε να δεις. Κανόνισε λοιπόν, διοργάνωσε μια εκδρομή με εισιτήρια με τέτοια, παράδειγμα, λέμε, στο Βελιγράδι ή στη Γερμανία. Δεν το διοργανώνεις τώρα. Τη διοργανώνεις, λέει ο λόγος, από το καλοκαίρι.
0: Μα δεν, για τις εκδρομές των ομάδων δεν τις διοργανώνουν, είπα, έτσι, διοργανώνουν οι σύνδεσμοι. Έχεις κανένα σύνδεσμο της Εθνικής εσύ, να υπάρχει.
1: Όχι, αλλά η ίδια η ΕΠΟ, θα μπορούσε η ίδια η ΕΠΟ. Με δύο πρακτορία, ταξιδιωτικά πρακτορία.
0: Άμα θες να πας, φίλε, για να βοηθήσεις την ομάδα, βρίσκεις και πας.
1: Θα σου πω το εξής. Πού θα παίξουν, παράδειγμα, στη Γερμανία.
0: Νομίζω στο γήπεδο της Augsburg, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Πού είναι αυτό τώρα, εντάξει, από Γερμανία τώρα δεν
0: είναι. Ναι, εντάξει, Augsburg εκεί, πάνε στην Κυπέ.
1: Έχει παράδειγμα αξιοθέατα εκεί πέρα και τέτοια. Το διοργανώνεις, ρε παιδί, με εκδρομές. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Εντάξει, σου λέω και πάλι, αν θες να πας.
1: Το ίδιο.
0: Αν θες να πας. Βρες μια παρέα και πας, δεν χρειάζεται.
1: Βρίσκει μια παρέα και πας. Το κανονίζεις. Γιατί ο άλλος μπορεί, παράδειγμα, το Augsburg, δεν ξέρω τώρα που είναι κοντά. Είναι στο Μόναχο, είναι κοντά, ξέρω εγώ, ψηλά στο Βερολίνο. Δεν ξέρω. Έτσι. Μπορεί ο άλλος λοιπόν να το συνδυάσει και σου λέει, παίρνω και ένα φθηνό εισιτήριο.
0: Ναι, τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά μου. Τι πρέπει να έχει το εισιτήριο τώρα.
1: Έχουν γίνει, άστα.
0: Εντάξει, είναι, όσο λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες δεν αγαπάμε την εθνική όσο αγαπάμε τις ομάδες μας.
1: Καλά, αυτό. Ναι, αυτό εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Πρώτα αγαπάμε τις ομάδες μας, τα σωματεία παράδειγμα, και μετά την εθνική.
0: Και το βλέπεις και σε κόσμο πολύ που μιλάμε τα βράδια, γενικώς στα social media, όταν παίζει εθνική και βάζει ένα γκολ παίχτη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έβαλε τον κόσμο μας παίχτης γκολ.
1: Αυτό, σε αυτό,
0: εντάξει.
1: Σε αυτό, ξέρεις ποιος θέλει, πάλι η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ,
0: γιατί
1: διαχρονικά,
0: θέλει.
1: Όπου ξέρω εγώ με τα μανατζεριλίκια, είχε παράδειγμα τα κόσια, πώς θα λένε, τον έλεγχο, να το πούμε, Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού, τον είχε ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τον είχε η ΑΕΚ, οι παίκτες της ΑΕΚ, δεν θυμάσαι. Καταρχάς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, να θυμηθούμε τη φάση παλαιότερα με τον Ροσίδη, τα βέτο που βάζανε παράδειγμα κάποιοι άλλοι παίκτες από άλλες ομάδες. Να θυμηθούμε πιο παλιά το Σολτίδη, το Ζήκο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: παιδί,
1: έχουν υπάρξει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, παιδί, αλλά η εθνική δεν έχει πρόσωπα. Αυτά τα κόζια που λες. Δεν έχει πρόσωπα. Αν αγαπάς την εθνική, λες ο παίκτης αυτός παίζει την εθνική. Δεν παίζει τον Ολυμπιακό και δεν παίζει την εθνική. Ή δεν πήρε αυτόν και πήρε τον άλλον. Γιατί βάζει αυτόν και βάζει τον άλλον.
1: Πρώτοι αυτοί δημιουργούν την αντιπαλότητα και την τοξικότητα. Και μετά πάω εγώ και λέω, γιατί δεν πήρε το Σολτίδη που είναι του Ολυμπιακού και πήρε τον Μπασινά που είναι του Παναθηναϊκού. Το κατάλαβες.
0: Αυτό γίνεται.
1: Αυτοί το κάνουν.
0: Εντάξει, και εμείς το μυαλό μας το σκεφτόμαστε, ότι πονηρά.
1: Βρε, σκεφτόμαστε και εμείς πονηρά. Αν δεν διαφωνώ. Ναι. Αλλά αυτοί μας δίνουν το δικαίωμα όμως να σκεφτούμε πονηρά.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, εντάξει.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπεις παίχτες. Εγώ έχει τραυματιστεί παράδειγμα τώρα ο. Πώς θα είπαμε.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ λέω τώρα.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
0: Εγώ λέω τώρα.
1: Άλλο, και μου έβαζε λοιπόν μέσα τον Μπακασέτα.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε. Ναι, έβαζε τον Μπακασέτα, αλλά πολύ.
1: Το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, έβαζε τον Μπακασέτα, αλλά πολλοί που διαφωνούσαν ήθελαν να χάσει η εθνική για να τα βάλουν με τον Μπακασέτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Για να δικαιωθούν. Δηλαδή,
1: για να δικαιωθούν.
0: Βάζει τον Μπακασέτα. Δεν συμφωνώ κι εγώ. Αν δεν υποστηρίζω του άλλου για να χάσει η εθνική να πούμε τα.
1: Όχι.
0: Πολλοί το κάνουν όμω. Πολλοί το κάνουν.
1: Διαφωνώ. Αλλά κάτσε ρε μεγάλα. Αφού βλέπει λοιπόν τον Κωνσταντέλια, το φέρνουμε παράδειγμα τώρα έτσι. Βάλ τον.
0: Ναι, σε αυτό μαζί σου. Αυτό μαζί σου. Αλλά δεν πανηγυρίζει. Δεν θε να χάσει η εθνική για να δικαιωθεί. Αυτό το θέμα.
1: Όχι. Ποτέ. Οπότε, και τώρα
0: δεν λέω για σένα, λέω γενικά από τι κλίμα υπάρχει σε πολλούς
1: οπαδούς. Εχθές ψιλοκουβεντιάσαμε πάλι για την εθνική. Και είπαμε λοιπόν το εξής. Σου είπα εγώ παράδειγμα. Ούτε προπονητής είμαι, ούτε το τέτοιο κάνω. Αλλά λέω την απόψη μου. Και άποψη την οποία την είδα από τον Μεντιλίμπαρ. Όπου έβλεπε λοιπόν την Κυριακή, την Τετάρτη παράδειγμα, έπεσε ο Ολυμπιακός. Όχι πέρσι, στην περσινή χρονιά, την προηγούμενη που πήρε το double.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο Ολυμπιακός λοιπόν με μια δεκάδα την Πέμπτη, που ήμασταν στο Europa. Την Πέμπτη και την Κυριακή κατέβαζε άλλη δεκάδα. Αν θυμάσαι με τον Παναθηναϊκό που τον είχαμε κερδίσει, νομίζω, μέσα στη Λεωφόρο, αν δεν κάνω λάθος, είχε κατεβάσει 11 διαφορετικούς, οι οποίοι ήταν φρέσκοι, όλοι. Αυτό θα δεις δεν το κάνει. Δηλαδή τον έχουμε τον μπούσουλα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, είναι σωστό.
1: Έτσι δεν το κάνει. Εγώ σου λέω η άμυνα, ας πούμε, δεν κουράζεται, δεν κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Αλλά τα χαφ ή τα εξτρέμ τους πλάγιους, άλλαξε τους, να είναι φρέσκοι, παράδειγμα. Που αυτοί κάνουν τα πολλά χιλιόμετρα. Ή το σεντερφόρ, παράδειγμα, εντάξει, δεν κάνει τα πολλά χιλιόμετρα. Έτσι, βλέπεις. Θα δεις, θα πάει εκεί πέρα να πούμε. Δηλαδή, φώναξε παράδειγμα το Σάλιακα ως τρίτο, να τον κάνει τι, παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα την λέξη.
1: Έτσι, πάλι το ρώτα σε ένα παιχνίδι, το βενδύς άλλο. Μετά, έχουν το. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά λέω εγώ τώρα. Έχεις σαν προπονητικό team παράδειγμα, Γιωβάνοβιτς του σκάουτερ. Έχεις δει λοιπόν, εάν στο παιχνίδι αυτό που θα παίξει παράδειγμα με τους Ιουγκοσλάβους, ταιριάζει να παίξει παράδειγμα ο Δουβίκας ή ταιριάζει να παίξει ο Παπαδάκης.
0: Λογικά θα το έχει δει, ρε φίλε, λογικά θα το έχει δει.
1: Τι είπες?
0: Λογικά θα το έχει δει ποιος ταιριάζει να παίξει.
1: Ναι.
0: Κάτσε να
1: το έχει δει.
0: Να το έχει δει
1: θα
0: λογικά.
1: Το κάνει όμως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή παράδειγμα ότι πρέπει να παίζει ας πούμε ο Δουβίκας γιατί είναι ας πούμε πιο γρήγορος ή
0: ναι, παιδιά, αυτό...
1: ο Παυλίδης είναι πιο καλός στην περιοχή.
0: Ναι,
1: λέω τώρα.
0: Αυτό το λέμε εμείς. Εγώ μπορώ να πω ότι να παίξει ο Παυλίδης ή μπορώ να παίξει να πει ο Δουβίκας. Ο προπονητής κάθε της εθνικής δεν μπορεί να ακούει τη γνώμη του Βασίλη και του Κώστα και του Παύλου.
1: Όχι. Δεν
0: εσύ λες ο Δουβίκας. Εγώ σου λέω να παίξει ο Παυλίδης. Άλλος λέει να παίξει ο Δουβίκας. Ο προπονητής θα κάνει. Πρέπει να βάλει κάποιον.
1: Αυτός αποβάσεις.
0: Λογικά θα το κοιτάξει. Δηλαδή κάτι παραπάνω πρέπει να ξέρει από εμάς για να είναι προπονητής της εθνικής ομάδας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Πρόσεχε, ό,τι και να πω εγώ, όσο και να κάνω το ξύπνιο, έτσι και το ξέρω όλα, μπροστά του, στο προπονητή
0: έχουμε...
1: που είναι Δέλτα Εθνικής, είμαι τίποτα.
0: Εμείς έχουμε μια γνώμη, τη λέμε, την καταθέτουμε από εκεί πέρα ο προπονητής, θα έχει
1: ψάξει. Απλά, ναι. Απλά λέμε μια άποψη, μια γνώμη.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι.
1: Άμα μας ακούει τώρα, να δώσουμε μια ιδέα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, ωραία. Ναι, αυτό.
1: Κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε. Απλά ο παδός, μάλλον ο φίλαθλος, γιατί ο παδός δεν έχει εθνική, ο φίλαθλος θα πει το δικό. Θα πει εγώ, ας πούμε, θέλω να βάλει τον Τζολάκι. Εσύ μπορεί να πει το να βάλει τον Μανδά. Άω στο Βλαχοδήμο, πώς βάλει και τους τρεις μαζί. Πρέπει να βάλει έναν. Λογικά...
1: Εκεί πέρα τώρα, ο Βλαχοδήμος δεν ξέρω... Τώρα τι πρωτάθλημα κάνει, έτσι.
0: Καλά, καλό κάνει. Πρωτάθλημα έχει πάει καλά η Σεβίλη. Κάνει καλό πρωτάθλημα.
1: Αλλά εγώ θα έκανα μία κλίση και στον Χρυσό Γιώργο.
0: Πώς να πάρει.
1: Πρέπει να
0: αποκλείσει κάποιον όμως. Δεν μπορεί να τους πάρει και στη συνέντευξη να τους έχει μαζί όλους. Πρέπει να αποκλείσει κάποιον.
1: Κάποιος θα αποκλείσει και θα είναι από τον Χρυσό Γιώργο. Αλλά τη στιγμή που κάνει καλό πρωτάθλημα, δώσ' του.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, να του
1: πει. Τον
0: του...
1: έπαινο, πάω να σου πω.
0: Ναι, οκ, okay. Θα τον αποκλείσει όμω όταν πάει στη Σερβία. Δηλαδή θα τον βγάλει εκτό ομάδα.
1: Ναι, ναι, θα... Α τον βγάλει. Α πάρει. Α πάρει. Α πάρει. Ταξίδι... Το παράδειγμα στη Γερμανία, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Θα... Και οι άλλοι είναι σε φοβερή κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιο τερματοφύλακα.
1: Όχι, όχι, δεν σου λέω να βάλει τον Χρήστο Γιώργο.
0: Θα τον καλέσει μόνο για τον καλέσει και να του πει Ελλάδο, πάμε στο Ρέντι προπόνηση. Και ξαφνικά να του πει τώρα πηγαίνει σπίτι σου. Γίνα πίσω. Έκανε προπονήσει τέλο. Το θέμα να τον πάρει και στην αποστολή.
1: Εντάξει, απλά σαν. Δεν ξέρω, σαν.
0: Εντάξει, ο Χρυσογιώργο έχει, έχει μπροστά του μέλλον γι' αυτό. Θα πάρει τα λογικά, θα, κάποια στιγμή θα τον καλέσει και στην εθνική. Α, τώρα έχει του τρει δεν θυμάμαι εγώ. Εγώ δεν βλέπω άλλη εθνική να έχει τρει καλού θεματοφύλακε, τόσο καλού άλλη εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, και υψηλό επίπεδο.
0: Και υψηλό επίπεδο, βέβαια. Βέβαια. Πολύ υψηλό
1: επίπεδο. Εκεί πέρα που πάσχουμε είναι τα χαφ, τα 6-8.
0: Ειδικά το αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ειδικά στο 6 είναι πάσχουμε. Τώρα τον Κουρμπέλη, εγώ που τον είδα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, είχε τρεξίματα καλά.
0: Δεν τον κάνει. Εντάξει, για μένα θεωρώ ότι πρέπει κάποια παιδιά σιγά σιγά να αποσυρθούν από την εθνική και να μπει το νέο αίμα.
1: Όπως το λες. Εγώ θα έβαζα.
0: Έπαιξαν, πρόσφεραν. Εντάξει, κάποια στιγμή έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου, τουλάχιστον για την εθνική, να έχουν τα νέα παιδιά.
1: Εγώ θα έβαζα. Επειδή τα παιχνίδια αυτά τα φοβάμαι και πρέπει να παίξει, ας το πούμε, κάπως πιο μαζεμένα, πιο αμυντικά. Εγώ θα έβαζα. Άσε την τετράδα της άμυνας. Έτσι. Θα έβαζα Κουντούρι. Ζαφύρι μπροστά του και ποιος άλλος είναι τώρα τον Μουζακίτη δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχει παιχνίδια και τέτοια, θα τον άφηνα ας το πούμε στον πάγκο. Τώρα ποιον άλλον έχει πάρει εκεί πέρα στα χαφ, α και τον Αντρούτσο θα βάζα θέση 6 να το πω τον Κοντούρι μπροστά από τα στόπερ να το πω έτσι για να καταλάβεις. Και δεξιά αριστερά πιο μπροστά του τον Αντρούτσο με τον Ζαφύρι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πήγαινα έτσι, δηλαδή να έχω.
0: Εγώ είπα και χθες. Μακάρι να. Εντάξει, θα μου πει ακόμα πολύ νωρίς. Θα πάρει ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να φωνάξει και τον πιτσιρικά του Ολυμπιακού το φίλι.
1: Δεν έχει παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν έχουμε εξάρι εκεί.
1: Αυτός του MLS είναι καλός.
0: Ο Τριάντης.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ψηλό παιδί.
0: Αλλά και ο Φίλης θεωρώ ότι έχει μπροστά του μέλλον πολύ.
1: Δεν
0: το
1: έχει
0: παιδί.
1: Παιχνίδια, ρε.
0: Ναι, δεν έχει παιχνίδια. Το παιδί αυτό θεωρώ ότι αν προσεχτεί και ο ίδιος. Και το ίδιο το παιδί προσέξει το προπονητή του να είναι σωστός και οι προπονητές τον βοηθήσουν, μπορεί να κάνει καριέρα γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ψηλό παιδί, κοντρολαρισμένο, δηλαδή είναι.
1: Είναι 90, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Μένα μ' άρεσε πολύ, όσο φορές τον έχω δει, μ' άρεσε πολύ ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Και εμένα, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα έχει.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν σου λέω να τον πάρει, αλλά.
1: Και τέτοια, και αυτούς.
0: Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε
1: και στη ροή των αγώνων θα μπει, έτσι, δεν υπάρχει
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, γιατί εξάρι, τέτοιο παίχτη εξάρι δεν έχουμε να κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Okay, πιλά,
1: ο Τριάτης μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ο Τριάτης μπορεί να παίξει, είναι καλός παίχτης αυτός.
1: Και μου αρέσει που κάνει και πελάσεις, ωραίες πελάσεις και σουτ. Αυτός ο Τριάτης. Αλλά εγώ σου λέω κάπως έτσι θα το πήγαινα να μου. Μπροστά Καρέσας με Τζόλι.
0: Αν μπορεί να πέσει και μέσα. Μα πέσει και μέσα, κάτσε να δούμε την Πέμπτη.
1: Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι με τους Ιουγκοσλάβους πρέπει να το χτυπήσουμε. Βέβαια είναι ομαδάρα, έτσι.
0: Είναι καλή ομάδα. Και αρχή Σέρβη είναι μια ομάδα η οποία έχουν παίχτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι
1: τίποτα τυχαία,
0: είναι.
1: Δεν είναι σπλάκας.
0: Απλά είναι Σέρβη και αυτοί λίγο στον κόσμο του κι αυτοί. Με τα ξενύχτια, με τα έτσι, όταν πάνε στην εθνική θα κάνουν λίγο μούτι. Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Οκ, πιλάρα μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: γεια σου, φίλε,
1: γεια
0: χαρά. 8 λεπτά πριν τις 10, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Υπάρχει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν υπάρχει φίλος. Θα μας ξαναπάρει να πούμε τώρα τελικά αποτελέσματα. Μάλλον τελικά ημιχρόνων. Δεν είναι τελικά αποτελέσματα. Έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 9, τα πάρουμε όλα αναλυτικά. Πάρετε το κουπόνι και δέστε αν έχετε πιάσει μέχρι τώρα κάτι. Λοιπόν, έχουμε. Ξεκινάμε από το παιχνίδι Accrington με την Sunderland 1-2 ημίχρονο. York Rotherham 1-0 είναι 47, ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο, αλλά πάει για ημίχρονο και αυτό. Wigan Blackpool 1-0. Walsall Stevenage 1-4. Crew Aston Villa 2-0. Leicester Fulham under 21 5-1. Luton Ipswich under 21 3-0. Milton Keynes Dons Crowley 2-0. Barnsley Lynch under 21 0-3, Burton Nottingham Forest 1-0, Νότς Κάουντι Γκρίσμπι 1-0, Όλνταμ Φλίγουν Τάουν 0-0, Πιτέρμπορο Κόλτσεστερ 3-0, Πλήμουθ Κρίσταλ Πάλας 3-0, Ρότσνεϊ Λίβερπουλ 1-1, Σάλφορντ Σίτι Σέφιλντ Γουένσντεϊ 1-0, Σουίντον Νιούπορτ Κάουντι 0-1, Τζίλιχαμ Κέμπριτζ 1-2, Τραρμίρ Σούσμπερι 0-0, Τσέλτεναμ Έξετερ 1-0, Τσέστερφιλντ Πορτ Βέιλ 0-1. Ξεκίνησαν ακόμα δύο παιχνίδια στο 22ο λεπτό. Μπράτφορντ Νιούκαστλ 0-0, Μπρόμλεϊ Μπρέντφορντ Βίτα 0-0. Γεια σα, Κοτσέζικα, αν τα βρω από αλλού γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, πώς θα περάσουν 20 μέρες χωρίς μπαλίτσα να λέει στην στη Χλόη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, από τη Λαμπρινή. Θα περάσουν τώρα, τι να κάνουμε, έχουμε τις εθνικές ομάδες, 20 μέρες η οργάνα μου υπομονή, θα περάσουν. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939 943 943.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το ξαναβάλαμε το σηματάκι. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, ο φίλος εδώ παίρνει το 0. Θα μας ξαναπάρει χωρίς να παίρνει το 0. Λοιπόν, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 10. Ο φίλος ο Μανολής μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη, καλησπέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Και ο φίλος ο Κώστας που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, και η φίλη μας η Δήμητρα από το βροχερό Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας τον Παντελή, μια καλησπέρα που έστειλε από την Καλυθέα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μοσχάτο.

The clocks rewind. Για τον Παυλίδη που λέγαμε πριν με τον Βασίλη, είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει φοβερή χρονιά. Και φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα και είναι δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη πίσω από τον Ραφίνια.

τον αγώνα της Εθνικής Φιλαράκου, ο Δημήτρη ο Α τον έχει, νομίζω τον έχει και το συνδρομητικό Κοσμοτέ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σίγουρα το έχει τον αγώνα και τη τηλεόραση του Α, 10 παρατέταρτο την Πέμπτη, Σερβία Ελλάδα, και βέβαια ζωντανά ραδιοφωνικά από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή είναι στο Βελιγράδι ο Γιώργος Λιγκρής.

Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του στοιχήματος. Δεν έχουμε από ό,τι βλέπω κάποια αλλαγή. Στα μάτς ξεκίνησαν 9.30 και τα δύο στο 0-0. Bradford Newcastle 0-0 και Bromley Bradford V 0-0 είναι στο 31ο λεπτό. Τα μάτς τα υπόλοιπα δεν βλέπω να έχουμε κάποια αλλαγή. Ξεκίνησαν πριν από περίπου 4 λεπτά τα δεύτερα ημίχρονα των παιχνιδιών που έκαναν σέντρα στις 9. Έχουμε γκολ για την στο 50. Πρώτο γκολ για το Β' δεύτερο ημίχρονο για την Γκρου με την Άστον Βίλα Άντρα 21, 3-0 γίνεται. No. Τα δύο παιχνίδια για τις γυναίκες νωρίτερα για το Champions League γυναικών, Ίντερ Χάκεν 1-0, Μπάγερ Μονάχου Manchester City 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.

Για το φίλο τον Λευτέρη που με ρωτάει γιατί δεν καλέστηκε ο Μπακασέτας στην Εθνική. Δεν καλέστηκε απλά γιατί δεν έχει ομάδα. Τώρα που πήγε στην Κύπρο, αλλά δεν έχει επίσημα παιχνίδια. Λογικό είναι ο Δάν Γιωβάνοβιτς να μην τον καλέσει, γιατί δεν έχει κάνει κάποιο παιχνίδι, κάποιο επίσημο μάτς. Δεν υπήρχε ομάδα να παίζει ο Μπακασέτας. Τώρα πήγε στην Κύπρο, γι' αυτό και να τον κάλεσε. Απλά πράγματα δεν είναι, και νομίζω ότι καλώς δεν τον κάλεσε, γιατί θα είχαμε γκρίνιες αν τον καλούσε. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, ωραία δροσιά σήμερα το βράδυ, ο φίλος μου ο Διαμαντής που έστειλε μηνυματάκι.

φιλάρα να μας δες σχηματάκι. Φιλαράκο, έχουμε παίξει σχηματάκι. Έχουμε παίξει και live στο δεύτερο εμίχρονο. Ωραίος ο φίλος. Άκρικτον Σάντερλαντ γίνεται 2-2. Στο 52 βρισκόμαστε εδώ. Λέστερ Φούλαμ 6-1. Λούτον Ήψουιτς 4-0. Ήταν τα τελευταία γκολ που μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Σάλφορντ Σίτι, Σέφιλντ Γουέντσντεϊ 1-1. Είμαστε περίπου στο 55. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε, ούτε στα παιχνίδια των 9.30. Μάλλον μπαίνει γκολ τώρα για την Newcastle. Μπράτφορντ Newcastle 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Και από εκεί πέρα κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει.

Πρόκειται από την Cambridge, Gillingham Cambridge 1-3. Γκολ για τη Sheffield Wednesday, σοφαρίζει τη Salford City 1-1. Γκολ για την Nottingham Forest, σοφαρίζει μάλλον η Nottingham Forest Β, μάλλον Under 21, την Burton 1-1. Κάτι άλλο και γκολ δεύτερο για την Wigan με την Blackpool 2-0. Είναι, είπαμε, παιχνίδια λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι όλα για το League Trophy της Αγγλίας. Και έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 9.30, Bradford the Newcastle 0-1 και Bromley με την Bradford στο 0-0.

Ναι, το διάβασα για αυτό, φίλε. Αυτά γίνονται εδώ, γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται και αυτά. Ο Ντιγκόλφ Διοφόρου, διαβάζω, υπεύθυνος και υπεύθυνος Βεζινάδικου, συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο, καθώς σύμφωνα με τα σχέδια της έρευνας, διοχέτευαν επικίνδυνα λήματα σε φρεάτιο που οδηγεί στο Κηφισό. Ακούστε τώρα, Οι αρχές παρακολουθούσαν τις διαδρομές των ύποπτων βιτιοφόρων. Κατά την επιχείρηση, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διαπίστωσαν υψηλή οξύτητα στο φορτίο, ενώ συνεργείο της ΕΙΔΑΠ επιβεβαίωσε τη σύνδεσή του φρεατίου με τον αγωγό ομβρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εκφορτώσεις γίνονταν με το πρόσχημα της παράδοσης των καυσίμων στο πρατήριο. Άκου, άνθρωποι, πέρανε το βιτιοφόρο, πήγαιναν στο Κηφισό και ρίχνανε τα λήματα στο Κηφισό. Πού να πάμε, σου λέει, τώρα που να τρέχουμε.

Είχαμε και μια δήλωση του βοηθός προπονητή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πρώην προπονητής του Άρη και βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Μπόγκναν Καράισιτς, σε συνέντευξη που έδωσε στην στην Ευρωλίγα, τέλος πάντων, σε ένα κανάλι της Ευρωλίγας. Μίλησε με τα πιο καλά λόγια για τον Ολυμπιακό και είπε ότι δεν είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς Final Four θα έπαιρνε Ευρωλίγκα 5 σερί χρονιά, αν δεν υπήρχε δηλαδή το Final Four, λόγω της βαθμολογίας που ο Ολυμπιακός ήταν ψηλά. Αυτά είπε ο προπονητής, ο βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν έχει τίποτα τώρα, οι δυσούλες διαβάζουμε τώρα ό,τι ψαρεύουμε εδώ στο διαδίκτυο, δεν έχει κάτι. Είπαμε, έχουμε εθνικές ομάδες, όταν έχουμε εθνικές ομάδες τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ σε σχέση όταν με παιχνίδια των ομάδων μας στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Φανταστείτε τώρα να είχαμε αύριο και Πέμπτη ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα γινόταν πανηγύρι. Τώρα είναι λίγο, περνάει λίγο απαρατήρητη η εθνική, θα δούμε το ματσάκι το βράδυ της Πέμπτης, θα πούμε 5 πραγματάκια, Παρασκευή θα ξεχαστούν όλα.

Λοιπόν, ισοφαρίζει η Γιόρκ τη Ρότερνταμ, μάλλον η Ρότερνταμ τη Γιόρκ. Ένα παιδιά, λέω σχηματάκι, γιατί πολλά παιδιά έχετε στείλει. Μάλλον παίρνει το γκολ πίσω, ότι έχει βαρ και στο League Trophy στην Αγγλία. Τόσο προχωρημένα είναι και στην Αγγλία. Βλέπω το ακυρώνει τον γκολ, μάλλον με βαρ. Μάλλον έχει βαρ και στο League της Αγγλίας, League Trophy. Wolves Steven Age γίνεται 1-5 στο 59. Το γκολ τελικά της Ρότερνταμ μετράει, γίνεται 1-1. Τα βαχεία έχουν μπει ήδη στο 63ο λεπτό περίπου.

Καλησπέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο φίλος μας. Και στον Νικό, τον Νικόλα, το καλό φιλαράκι που μας στέλνει μήνυμα πάντα εκεί από την Αρτέμιδα. Στο φίλο μας το Θοδωρή, Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Έβαλε λίγο κρύο σήμερα. Ναι, έβαλε παιδιά, είπαμε, η θερμοκρασία έπεσε απότομα. Γι' αυτό μας φάνηκε από 32 βαθμούς που είχαμε προχτές. Πήγε ξαφνικά στους 22 και με βροχούλα και πολύ υγρασία. Πονάντα κόκαλα που λέμε.

Να πούμε και ένα φιλικό μάτς που είχαμε για το μπάσκετ, φιλικά παιχνίδια. Ηρακλής Μύκονος 84-73. Σε φιλικό παιχνίδι ο Ηρακλής κέρδισε τη Μύκονο 84-73. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Στέφανος από τον Ασπρόπριγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Λοιπόν, άκρη των Σάντερλαντ γίνεται 2-3 στο 63, πολλά γκολ εδώ. Μίλτον Κέινς, Ντόν Σκρόουλι 3-0. Κάτι άλλο, όχι κάτι άλλο παιδιά, δεν υπάρχει. Μπιλάρα πάμε καλά, συνέχισε να βάζεις γκολ, να πάμε ταμιάκι να πάρουμε 94 ευρουλάκια με 5 ευρώ. Chesterfield Port Vale γίνεται 1-1 στο 66.

Έχουμε και τρία μάτς για τις γυναίκες Champions League και εδώ, παιδιά, υπάρχουν και μάτς τα οποία παίζεται ωραία μπαλίτσα από τα κορίτσια και μερικά παιχνίδια κιόλας είναι και μπαλαδόροι καλοί. Θα κάνουν κόλπα πολλά αντί κορίτσια σε κάποιες ομάδες. Arsenal Kenge, Κόγκε νομίζω είναι, και τέλος πάντων αυτοί πρέπει να είναι οι Δανέζικοι. 0-0 στο 23ο λεπτό. Juventus Benfica 0-0. Real Madrid της Paris Saint-Germain 1-0. Είναι παιχνίδια για τις γυναίκες για το Champions League. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα σε λιγάκι. Είπαμε βραδάκι Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και αν είστε με το μηχανάκι, κυκλοφορείτε με μηχανάκια, τίποτα delivery, τίποτα δουλειές μηχανάκια, παιδιά, βάλτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα. Θα την ακούσετε δηλαδή.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10. Με μήνυμα από το φίλο μας το Γιάννη. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλό φθινόπωρο ή καλό χειμώνα σε όλη την παρέα. Μπήκε ξαφνικά, λέει, σήμερα. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, μπήκε ξαφνικά. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε το μηνυματάκι του με τις καλησπέρες του. Για να δούμε τα μάτια των 9.30. Έχουν πάει περίπου τώρα στο 75-76. Ναι, εκεί βρισκόμασταν. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Τέταρτο γκολ για τη Μίλτον Κέινς Ντόνους με την Κρόουλι 4-0. Πέμπτο γκολ για τη Λούτον με την Ipswich. 6-1 η Λέστερ με τη Φούλαμ. 3-0 είναι Wolves Crew με την Άστον Βίλα. Κάτι άλλο να δούμε. Wigan Blackpool γίνεται 2-1. Plymouth Crystal Palace 4-1. Rochdale Liverpool παραμένει το 1-1 για το φίλο που ρωτάει. Liverpool Under 21, πάντα Liverpool. Παίζει με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το, το Περιστέρι. Μπιλάρα, κάνε μου την Πιτέρμπορο φιλαράκο over 3,5. Να πάμε ταμιάκι να πάρουμε 35 ευρουλάκια με 1 ευρώ. Το έχω παίξει, λέει. Είναι 3-0 στο 80, φίλε. Ένα γολάκι. Θέλεις, ακόμα έχει χρόνο. Ένα γολάκι πιθανόν να μπει. Ρότσνεϊ Λίβερπουλ 2-1 στο 79. Ισοφαρίζει Γκρίσμπι την Νότς Κάουντι. Πιτέρμπορο, ορίστε. Φιλαράκι, μια που το πες, μια που το βάλε. Ορίστε. Πιτέρμπορο Κόλσεστερ 3-1. Πήρες 35 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Νότς Κάουντι Γκρίσμπι γίνεται 1-1. Μπάρνσλι Λίντς 1-4. Λέω τα γκολ τα τελευταία που έχουν μπει και μετά θα πούμε όλα τελικά όταν τελειώσει τα παιχνίδια. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε από ό,τι βλέπω στα παιχνίδια των 9.30. Των 9 μάλλον, τα παιχνίδια των 9.30 έχουν μπει στο 53. Bradford Newcastle Under 21 είναι 0-1. Εδώ το διπλό πληρώνει 10.25 παρακαλώ. Bromley Brentford Β 0-0 και αυτό στο 53. Βρισκόμαστε να πούμε και τα παιχνίδια των γυναικών. Λοιπόν, Arsenal Κόγκε 0-0 στο 38. Juventus Benfica επίσης 0-0. Real Madrid Paris 1-0.

Λοιπόν, ίδιο σκόρ για τις γυναίκες, η Μπενφίκα με την Γιουβέντους 0-1 στο 40, λίγο πριν το ημίχρονο. Βλέπω, έχετε παίξει σχηματάκι, πολλοί κόσμος. Έχετε παίξει, βλέπω, δεν είχε τίποτα σήμερα και παίξατε τα τρελά εδώ, τα League Trophy και τα Challenge Cup και τα υπόλοιπα από τις Αγγλίες. Σουίντον Νιούπορτ Κάουντι γίνεται 0-2. Λέμε τις τελευταίες αλλαγές στο στοίχημα. Ροτσνέιλ Λίβερπουλ 3-1. Δύο γρήγορα γκολ για τη Ροτσνέιλ. Παίζει με 10 Λίβερπουλ ή άντερ 21. Αυτά, κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει. Θα πάμε σε λίγο για τελικά αποτελέσματα. Τα παιχνίδια έχουν μπει περίπου στο 80-82 κάποια μάτσα, αλλά στο 80, αλλά στο 79, τελειώνουν σε κάνα δεκάλεπτο, 15 λεπτά, θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και θα τα πούμε. Ο Διαμαντής μου στείλε μηνυματάκι με ένα παρολί που έχει παίξει με τρεις επιλογές. Salford City, Sheffield Wednesday, το έχει παίξει 1-2. Chesterfield, Port Vale, το έχει παίξει 1-1, μέχρι εμείς έχει over 2,5 ένα γκολάκι θέλει, το Salford το έχει πιάσει. Και περιμένει ένα γκολ για την Notts County με την Grisby, νομίζω εδώ πέρα να μπει και γκολ νομίζω, Notts County με την Grisby, κάτσε να το δω. Φιλέκα που είδα ότι μπήκε ένα γκολ, για να δω είναι αυτό. Όχι, 1-1 είναι, στο 83, φίλε Διαμαντή. Να βγάλουμε την τριαδούλα, λέει, δύο γκολάκια θέλεις. Ένα στο Chesterfield Port Vale και ένα στο Notts County Grisby για να πάρεις 16 ευρουλάκια. Μια χαρά είναι. Λίγα έχεις παίξει. 16 ευρουλάκια παίρνεις, μια χαρά. Άντε να βγάλουμε την τριάδα. Λέω φίλος ο Διαμαντής. Μπιλάρα, μέχρι να τελειώσει τα παιχνιδάκια, μπορείς να πεις τις αποδόσεις των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνιδιά. Θα τα πούμε τώρα. Για τον εθνικό εννοείς, θα τα πω τώρα σε λίγο φίλε. Μπάζλε Λίντς γίνεται 2-4 και πάμε να δούμε τώρα για το φίλο που μας ζήτησε τις αποδόσεις των αγώνων για τις εθνικές ομάδες.

Σε μονοπαχία την Πέμπτη ξεκινάνε 10 παρατέταρτο όλα τα μάτς. Όλα Νορβηγία, Δανία 1.70-4.10 το διπλό για τους Δανούς το 4.5. Ολλανδία, Γερμανία εδώ είναι μοιρασμένα τα προγνωστικά των Book 2.37-3.80 το διπλό της Γερμανίας στο 2.70. Πορτογαλία, Ουαλία φαβορεί Πορτογάλη στο 1.22. Το Χ 6.5 το διπλό στο 13 και Σερβία, Ελλάδα 2.62-3.30 και η Ελλάδα στο 2.70. Θα είναι τα μάτς της Πέμπτης. Όλα τα μάτς 10 παρά τέταρτο. Γεια σου Μπιλάρα, θέλω άσο την Queen of South, λέει ο φίλος μου. Έχει παίξει ο Τόλης 7, έχει παίξει τις Σκωτίες. Κάτσε να τα δούμε, φιλαράκο, Queen of South, Σκωτία. Challenge Cup. Κάτσε να τα δω και να στα πω, φιλαράκο, μισό λεπτό, να τα βρω πρώτα. Queen of South, Είναι 0-0, εδώ ακόμα βέβαια έχουμε πολλή ώρα. Είναι στο ημίχρονο, ακόμα έχει ένα ολόκληρο ημίχρονο για να μπει ένα γκολάκι, φίλε μου. Παίζει με την Annan Athletic, το μεγάλο μάτς εκεί. Queen of South, Annan Athletic. Λούτον Ίψιος γίνεται 6-0, Κρού Άστον Βίλα 3-1. Μπάρνσλι Λίντς 3-4, πολλά γκολ εδώ. Πλήμουθ Κρίσταλ Πάλας 5-1. Κάτι άλλο γκολ έχουμε. Ναι, Τζίριχαμ Κέμπριτζ 1-4. Τσέλτεναμ Έξετερ 1-2. Σαν τα τελευταία γκολ. Ο φίλος ο Δημήτρης Μιλάρα βάλει ακόμα ένα γκολάκι στην Πιτέρμπορο, λέει, να πιάσουμε κι εμείς δελτιάκι να πάρουμε 67 ευρώ. Πιτέρμπορο, είναι 3-1 στο 86, φίλε μου. Ακόμα έχει.

Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχουμε τελικά. Νομίζω ακόμα δεν πρέπει να έχουμε τελικά. Να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε. Ορίστε, το Βαλετόλι Queen of South 1-0 με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. 1-0 είναι. Σούφερα good news, καλά νέα δηλαδή. Δεν έχει παράπονο, φίλε Τόλι. Λοιπόν, τα μάτς μπήκαν στο. Έχουν μπει στις καθυστερήσεις τα μάτς από την Αγγλία. Και δεν έχω δει κάποια αλλαγή καινούργια. Να τα πούμε όλα τελικά όταν έρθουν. Σε 3-4 λεπτά και λογικά θα έχουμε τελικά σε όλα τα μάτς. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Κάντε λίγο υπομονή.

Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε, βλέπω εδώ πέρα τελικά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά από την αρχή. Λοιπόν, Άκρικτον Σάντερλαντ 3-3. Ακόμα αυτό δεν έχει τελειώσει το μάτς βέβαια. York Rotherham 1-1. Wigan Blackpool 3-2. Walsall Steven Ames δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι 1-6. Δεν αλλάζει κάτι. Crew Aston Villa 4-1. Leicester Fulham 6-1. Luton Ipswich 6-0. Milton Keynes Don Scrowley 4-1. Barnsley Lynch 3-4. Burton Nottingham Forest 1-1. Εδώ θα πάμε στα πέναλτι. Notts County Grimsby 2-1. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού βάζει γκολ η Notts County και προηγείται. Oldham Fleetwood Town 1-0. Peterborough Colchester 3-1. Plymouth Crystal Palace 5-1. Rochdale Liverpool 3-2. Salford City Sheffield Wednesday 1-2. Swindon Newport County 0-2. Gillingham Cambridge 1-4. Tranmere Shrewsbury 1-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Chesterfield Port Vale 1-1. Πάμε στα πέναλτι και λίγο πριν τελειώσει το μάτς Cheltenham Exeter είναι στο 8 λεπτό το καθυστερήσεων, παραμένει το 2-2. Εκεί στην Αγγλία είπαμε οι ισοπαλίες πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, δεν έχουν παράταση. Ο φίλος μας ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Ο Τάσος ο φίλος, καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα μας. Ο Τάσος από τα κάτω Πατήσια. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους σας εκεί στο στούντιο και σε όλους τους ακροατές και στον Κώστα που ακούει τώρα και είναι στο ταξί.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

φίλος ο Τόλης. 7 χαμογελάει, έβαλε γκολ η Queen of South και πιάνει το στοιχηματάκι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει τελειώσει, κάτι να σου πω. Φίλε μου, αν το έχει παίξει άσο σκέτο ή ένα γκολ μόνο, κάτσε να σου πω πόσο είναι. Είναι αυτά στο δεύτερο ημίχρονο, τα σκοτσέζικα. Είναι στο 65 περίπου. Queen of South, ένα μισό λεπτό να τη βρούμε. Πού είναι αυτή? Είναι 1-1. Δεν ξέρω αν το έχει άσο, ένα γκολ η Queen of South, το έχει παίξει άσο. Είναι πάντως 1-1 στο 65. Βρισκόμαστε, φίλε Τόλη, 7. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, μάλλον καλησπέρα καλύτερα. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι, καλό να είναι, ας είναι καλησπέρα, ας είναι καλημέρα, καλή να είναι. Λέω φίλος ο Λάμπρος που έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο. Και ο φίλος μας που είναι φύλακας και Βασίλη έχει και λίγο ψυχρούλα. Χρειάζεται ένα μπουφανάκι ψηλό τουλάχιστον. Ναι, κάνει λίγο ψύχρα, αυτή είναι αλήθεια.

Τα παιχνίδια, φίλε των εθνικών ομάδων, λογικά τα έχει Κοσμοτέ. Τα παιχνίδια, τα κανάλια της Κοσμοτέ θα έχουν και 4 παιχνιδάκια και ο Α έχει το παιχνίδι της Εθνικής και η Κοσμοτέ βέβαια. Κάποιο κανάλι από την συνδρομητική τηλεόραση θα έχει και την Εθνική μας και ο Α βέβαια. Και τα υπόλοιπα 3 μάτς θα τα βρει στα κανάλια της Κοσμοτέ. Μακέντα λέγεται τώρα, Ματζέντα. Πώς λέγεται τώρα, Ματζέντα. Ο φίλος μας ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα Κώστας από το Κοροπή.

Ο καιρός, παιδιά, και σήμερα, μάλλον Τετάρτη, αύριο δεν έχει, δεν βλέπω να έχει όμως βροχούλες. Αλλά θερμοκρασίες θα είναι όπως ήταν και σήμερα, από 14 βαθμούς έτσι τα πρωινά, μέχρι 23 βαθμούς θα φτάσει, δεν θα πάει παραπάνω. Έτσι θα πάει όλη τη βδομάδα και Σαββατοκύριακο, από ό,τι βλέπω, θα έχει και αρκετή βροχούλα. Και Σάββατο και Κυριακή, θερμοκρασίες εκεί παραμένουν 22-23 βαθμούς.

0: Δηλαδή βρίσκει λιγότερο από 2 ευρώ, 2,1, 2,2, 2,1,5, κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως κάτω από 2, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο πρατήριο που να τη δίνει κάτω από 2 ευρώ, αλλά είναι πολύ πολύ ακριβή. Βάζει ένα κοσάρικο, είπαμε, και ο δείχτης δεν κουνιέται. Μένει εκεί που είναι, ως τα πίσω πάει. Και χειμώνας τώρα, να ανοίξουν τα καλοριφέρια, αν ανοίξουν και όποιοι τα ανοίξουν. Πρέπει να κόβουν εισιτήριο στις πολυκατοικίες, όποιος έχει καλοριφέρ, να φωνάζει τους υπόλοιπους ενίκους, να κάθονται να ζεσταίνονται με ένα μικρό αντίτιμο. Ο φίλος μας ο Αντώνης έστειλε και αυτό το μηνυματάκι του, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Για να πάμε στη γραμμούλα να δούμε αν υπάρχει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Πάλι ο κύριος Βασίλης.
0: Ο κύριος Βασίλης ο ίδιος, ναι.
1: Πού πήγε αυτός ο κύριος Δημοσθένης? Δεν μου είπατε προχθές την Τρίτη θα είναι.
0: Ο Δημοσθένης δεν είναι όλη μέρα εδώ. Είναι το απόγευμα, 5 η ώρα.
1: Α, είναι απόγευμα κοινό. Τώρα δεν είναι... κάνει και το βράδυ.
0: Όχι, δεν κάνει το βράδυ. Τώρα
1: δεν πειράζει. Είστε εσείς. Να έχετε υγεία, καλό πέρας εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί, ο στρατής από την Κάριστο.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε γεροί όλοι εκεί στο σταθμό.
0: Να είστε καλά, επίσης, επίσης.
1: Υγεία να έχετε,
0: μια χαρά,
1: υγεία, ευχαριστώ
0: χαρά.
1: Και εγώ.
0: Δημοσθένης, σαν παλιάρες, έχει φαν, κύριε Δημοσθένη, να βγαίνει σε τα βράδια, λέει ο φίλος μας. Αλλά απλά ο Δημοσθένης, παιδιά, βγαίνει τα απογέματα, την Τρίτη και την Πέμπτη. Και κάποια Σαββατοκύριακα τα μεσημεράκια, απογευματάκια, θα σκάνει παρεούλα, Τρίτη, Πέμπτη είναι εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ναι, είχαμε αυτό το θεματάκι εκεί στην σύσκεψη για την Super League. Ένα θεματάκι με τον Μάριο Λιόπουλο και με τον κύριο Πρίτσα, τον πρόεδρο της Κηφισιάς, τον Χρήστο Πρίτσα, ο οποίος νομίζω ότι ξέχωρα ότι είναι πρόεδρος της ΑΕΚ ο Λιόπουλος. Καλά απάντησε, νομίζω καλά απάντησε σε αυτό που ζήτησε ο κύριος Πρίτσας, ο οποίος ζήτησε έσοδα για τις μικρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Είπε ο κύριος Πρίτσας, τοποθετήθηκε σχετικά με την ανάγκη αύξησης των εσόδων των μικρών της Λίγκας και ο Μάριος Λιόπουλος πήρε το λόγο και του απάντησε με μια έτσι αιχμηρή, υπονοούμενα κουβέντα που είπε ο Λιόπουλος. Του είπε του κύριου Πρίτσα να κοιτάξεις πρώτα τις συμβάσεις που υπογράφεις ώστε να παίρνεις τα έσοδα που μπορείς. Έτσι του είπε. Και είπε ότι αυτό που είπε ο Λιόπουλος είναι η συμφωνία που έχει κάνει η ΠΑΕ Κηφισιά με την Κηφισιά για να χρησιμοποιήσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εντάξει, και ειδικότερα στον νόμο προβλέπεται ότι δεν θα έχει ο πάντως φιλοξενούμενος ούτε της ΑΕΚ, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε του Άρη, και θα έχει μόνο του Παναθηναϊκού. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, η απάντηση του κυρίου Λιόπουλου στον κύριο Πίτσα. Που είπε, για ξαναδείς, άμα ήθελες και περισσότερα έσοδα, ας έβαζες και άλλους φιλάδους στο γήπεδο. Ας έβαζες και τους αεξίδες που θα το γέμιζαν. Και τους Ολυμπιακούς που θα το γέμιζαν. Και τους παοξίδες που θα είχαν περί πολύ κόσμο. Και τον Παναθηναϊκό να βάλεις, βέβαια, που θα το γεμίσει. Αλλά κάνε ό,τι κάνει και ο Βόλος, ο Μπέος. Που δίνει στήρια σε όλες τις ομάδες και κονομάει από εκεί. Βγάζει αρκετά έσοδα, κύριε Πρίτσα. Μην ζητάς μόνο από την Λίγκα να σου δώσει χρήματα, κοίτα να τα πάρεις και εσύ. Αυτά το είπε ο κύριος Λιόπουλος, να κοιτάς τις συμφωνίες που κάνεις.

αυτό το που είπε ο κύριος Μάρες Σιλιόπουλος αφορά βέβαια και την ΑΕΚ και την ομάδα της ΑΕΚ που δεν έχει, που δεν θα έχει οπαδούς στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου με την Κηφισιά. Μάλλον δεν έχει οπαδούς. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είπε για την ΑΕΚ σαν πρόεδρος της ΑΕΚ, αλλά ισχύει και για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, για όλες τις ομάδες που μπορούν να πάρουν εισιτήρια και να πάνε στη Λεωφόρο να δουν το μάτς της Κηφισιάς με την ομάδα τους. Αλλά ο κύριος Πρίτσας θεωρεί ότι πρέπει να βάλει μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού και καλά κάνει, αλλά βάλε και τους άλλους, κύριε Πρίτσα, αν θέλεις έσοδα να βγάλεις χρήμα.

Διαβάζω εδώ ένα θεματάκι που έρχεται από την Αγγλία με τον Κοστούλα, ο οποίος κάνει φοβερές εμφανίσεις, σκοράρει, δίνει ασίστ, πίνει νερό στο όνομά του εκεί στην Brighton, και λένε ότι έχει εξτοξευτεί η χρηματιστική αξία, έχει φτάσει στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, αν κάποια ομάδα θέλει να τον πάρει, πρέπει να δώσει στην Brighton 70 εκατομμύρια ευρώ. Και όσο περνάει ο καιρός και ο Κοστούλας παίζει φοβερά και βάζει γκολ, σκοράρει, δίνει ασίστ, θα ανεβαίνει κι άλλο η τιμή του. Μπράβο στον Κοστούλα που δουλεύει εκεί στην Brighton. Μια Brighton η οποία κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Προχτές έβαλε 3 γκολ άκοπα στην Arsenal, την πρωτοπόρο Arsenal και την πρωταθλήτρια, που είναι από τις πολύ καλές ομάδες στην Αγγλία, φαβορεί και φέτος για το πρωτάθλημα, και όμως έβαλε 3 γκολ χαλαρά και άνετα, το ένα του Κοστούλα με πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή.

Φίλε Γιώργο, αύριο μην περιμένεις κάτι στο κουπόνι, δεν έχει τίποτα να παίξουμε αύριο. Κάνουμε ρεπό και περιμένουμε την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω ότι κάποιοι ασχολείστε τώρα με πρωινά παιχνίδια. 11 η ώρα ξεκινάνε παιχνίδια από την Ιαπωνία. Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ η Ιαπωνία, δεν έχω παίξει ποτέ η Ιαπωνία, εκείνα και αυτά. Δεν έχω ποτέ ακουμπήσει, γιατί είναι και πολύ πρωί, αλλά δεν. Τι να ακουμπήσει τώρα η Ιαπωνία. 11 η ώρα έχει αρκετά παιχνίδια, όσοι παίζετε. Από εκεί πέρα έχει ένα μάτς 10 παρατέταρτο, Hamilton Cow the Beef για το Challenge Cup της Σκωτίας, και το βράδυ δύο μάτς μόνο, America Decali με την Anguillas και την Seattle με τη Real Salt Lake για το πρωτάθλημα από το MLS. Άρα περιμένουμε, παιδιά, την Πέμπτη που έχει τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, εκεί το πράγμα σοβαρεύει πολύ περισσότερο. Έχει και κάποια φιλικά από ό,τι βλέπω. Ιαπωνία, Ρουάι, Νότια Κορέα με το Εκουαδόρ. Έχει Nations League για το τέταρτο γκρουπ. Η Ελλάδα είναι στο πρώτο γκρουπ. Ανδόρα, Μάλτα. Για το Β' γκρουπ, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία. Για το πρώτο γκρουπ είπαμε Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία και Σερβία με την Ελλάδα. Και το βράδυ δεν έχει κάτι μετά τις 12, τρία μάτς μόνο, Ατλέτικο Νασιονάλ, Λος Μιλιονάριος και κύπελα από την Χιλή. Άρα το ενδιαφέρον είναι όλο αύριο στο Nations League για τον τέταρτο όμιλο, το Β' όμιλο και τον όμιλο της Εθνικής, τον πρώτο, στην πρώτη κατηγορία εννοώ.

μιλάρα κουβά φάγαμε και σήμερα. Δύο δελτία παίξαμε από 5 ευρώ. Χάσαμε και στα δύο από ένα παιχνίδι. Το ένα χάσαμε την Νότιχαμ, λέει, που έπαιζα. Το έπαιζα 1-2 και ήρθε χ. Και το άλλο που έχει χάσει. Α, τη Λίντς έχασε. Τη Λίντς, όχι τη Λίντς. Ποια έχασε, κάτσε να δω τον κωδικό. Ναι, τη Λίντς. Είχα παίξει, λέει, άσο την Μπάς, λέει, και over 2,5 και ήρθε 3-4.

μιλάμε, ξέρουμε ποια ομάδα θα κατεβάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σερβία. Φίλε μου, δεν έχω. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Εντάξει, κάποιοι παίκτες βέβαια είναι, θα παίξουν σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο θα βάλει, τι θα προτιμήσει ο Γιοβάνοβιτς, θα το δούμε παιδιά την Πέμπτη το απογευματάκι που θα βγουν οι. Πάνω κάτω κάποιοι ξέρουμε. Κάποιοι υποθέτουμε ότι κάποιους παίκτες δηλαδή θα τους βάλει σίγουρα. Από εκεί πέρα να δούμε. Το καλό είναι να βάλει ό,τι καλύτερο έχει η Εθνική, ό,τι καλύτερο μπορεί ο Γιοβάνοβιτς. Να κάνουμε κάτι καλό, ένα μάτς δύσκολο με τους Σέρβους. Δεν είναι εύκολο μάτς.

Τις 11, μπιλάρα λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν σ' ακούω καλά σήμερα. Ναι, είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι σήμερα, φάγαμε αρκετή βροχή και μάλλον την πατήσαμε. Έχει λίγο φωνή, αρχίζει και ενοχλεί. Λες να την πατήσαμε, με το που μπήκε το φθινόπωρο, να την κάτσαμε τη βάρκα. Τσαγάκι, κανένα τριβή, κανένα αυτό, κανένα ντεπών, κανένα σιρόπι. Αν το πολεμήσουμε, τι να κάνουμε. Faded pictures, worn out trails, chasing truth beyond. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε ό,τι θέλετε. Ή στα μηνυματάκια, σχολιάζουμε και τα μηνύματα στο Viper 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι τώρα στο δρόμο για το Μποτέγκα που τα παιδιά ανοίγουν σήμερα. Εκεί με το Χολίδι, το φίλο μου τον Χριστάρα. Νίβο, ισορροπιστή, going through και τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτά. Κύριε Γιώργο, καλή δουλειά να έχεις, ετσιμούς και σώα τα παιδιά. Και στο φίλο μου το Μιχάλη Μπατζάκη, το Λεβέντι, το Σέντερ Φόρ, το σκόρερ. The hours slip away. Chasing the feeling, no need to explain. Ο φίλος λέει εδώ, ο Δημήτρης, πριν πάμε στο διάλειμμα, οι άλλοι λέει πλήρωναν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Εν τω μεταξύ εγώ δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω με τους ζωντανούς, όχι να πιάσω κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Το δίκιο σου βουνό, φιλαράκο μου. Ναι παιδιά, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε φούμαρα και πάει όμως και τους πιστεύουν κάποιοι και πάνε και τους λένε ότι θα μιλήσεις με έναν νεκρό συγγενή σου. Ας υπνοτίσω και θα μιλήσεις. Και πληρώνουν αδρά, κομπογιανίτες είναι αυτοί. Αλλά φταίνε και αυτοί που πάνε για να υπάρχουν κομπογιανίτες και να κάνουν αυτά που κάνουν, πάνε να πει ότι έχουν δουλειά. Άρα κάποιοι πάνε και πληρώνουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Αν δεν πήγαινε άνθρωπος, δεν υπήρχαν και αυτοί. Τώρα πας, νομίζω ότι είναι τρελό δηλαδή να πας σε κάποιον να σου πει να σε κοιμήσω και να δεις τον πατέρα σου ή τη μάνα σου αν έχουν φύγει από τη ζωή ή κάποιο πρόσωπο αγαπημένο που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτά δεν γίνονται. Και όμως κάποιοι πάνε και πληρώνουν. Τη τσέπη τους λεφτά, καλά λεφτά,

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε.
2: Super Sport 104. Super Sport 104.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, εκεί που θα υποδεχτούμε την καινούργια μέρα. Θα ξημερώνει Τετάρτη και ο μήνας έχει 23. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον ΑΕΚΤΖΙ που έστειλε μηνυματάκι, μιλάρα κάτι μεταγραφικό. Παιδιά, είπαμε μεταγραφικά, οι ομάδες έχουν περιθώριο μέχρι 28 του μήνα, άλλες 29, άλλες 6-7 μέρες. Αλλά μιλάμε μόνο για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπω κάτι. Εδώ που κοιτάω, χαζεύω τα ρεπορτάζ των ομάδων. Δεν βλέπω να κάποια ομάδα να ασχολείται με κάποιον παίχτη που να είναι ελεύθερος και να κυκλοφορεί στην αγορά. Αλλά έχουμε ακόμα περιθώριο 7 ημέρουλες. Για να δούμε. Το μάτς είναι 10 παρατέταρτο, φίλε της Εθνικής. 10 παρατέταρτο. Ζωντανά είπαμε από την τηλεόραση του Α και Κοσμοτέ. Νομίζω το κάνει Κοσμοτέ Ματζέντα 1, όπως λέγεται το καινούριο. Και βέβαια ραδιοφωνικά εδώ θα είστε από το Γιώργο Λίγκρι κατευθείαν από το Βελιγράδι στο 94,3 και στον Ιντερβέτεν Sports. Η φίλη μας η Μαρία μας καλησπερίζει από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ευχαριστούμε για την συντροφιά.

φίλος ο Μαρίνος μας καλησπερίζει. Μιλάει να κάνεις κάτι στοιχηματικά. Όχι φίλε, σήμερα δεν ακούμπησα καθόλου. Στη Σπάνια να ασχοληθώ με League Trophy και τα υπόλοιπα, τα Challenge Cup στη Σκωτία. Κάναμε ρεπό σήμερα. Την Πέμπτη θα παίξουμε κάτι. Θα τα πούμε και αύριο για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Την Πέμπτη που είναι και τα μάτς πιο σοβαρά από το να παίζει Challenge Cup και League Trophy. Νομίζω ότι είναι πιο καλά να παίζεις έτσι πιο παιχνίδια τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά. Αν και αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος παίζει, αλλά δεν υπάρχει μελέτη στα παιχνίδια τώρα του. Τι να μελετήσεις, τι να δεις, ποιος ξέρει τώρα τι χρώματα φοράει τώρα η κάθε ομάδα. Και σου βάζεις ποιους παίκτες έχει τώρα Liverpool Under 21. Ποιους έβαλε τώρα, η οποία είχαν 3-1 με 10 παίκτες, ισοφάρισε 3-3. Ορίστε. Στο 94 και στο 96 με τον Sony Label.

Ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού και μας στέλνει μήνυμα από τον Βοτανικό. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Συμφωνώ, ο Λιόπουλος τα είπε καλά στον κύριο Πρίτσα, τον πρόεδρο της Κηφισιάς. Να δίνει στήρια και στις υπόλοιπες ομάδες για να έχει και έσοδα. Ναι, συν τα έσοδα που θέλει να πάρει από την Super League σαν πρόεδρος της Κηφισιάς, μπορεί να δίνει και στήρια, είπαμε, και στους οπαδούς των άλλων ομάδων, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, για να έχει και από εκεί έσοδα. Γιατί θεωρώ ότι όπως ο Βόλος, ο Μπέος, που είναι και μακριά από την Αθήνα, είναι δίπλα, να πεις ότι είναι μακριά, και πάει 15-20.000 κόσμος του Ολυμπιακού, Τσάκ, Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, και βγάζει λεφτά ο Μπέος και ο Βόλος στο τέλος της ημέρας και βγάζει αρκετά χρήματα. Μόνο και ο Πρίτσας που είναι δίπλα, δηλαδή θεωρώ ότι η Λεωφόρο θα γέμιζε και με τα τρία μάτς τουλάχιστον, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, η Κηφισιά θα γέμιζε το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και με τον ΠΑΟΚ θα είχε πολύ κόσμο, να βγάζει και από εκεί κάποια έσοδα. Όχι μόνο να ζητάς, αφού μπορείς να πάρεις και από αλλού, δεν το κάνεις κύριε Πρίτσα, και αφήνεις μόνο τους φίλους Παναθηναϊκού. Καλά κάνεις και αφήνεις Παναθηναϊκούς να πηγαίνουν στο γήπεδο, και αυτή ο παδί ομάδας είναι να πηγαίνουν, αλλά άσε και τους άλλους για να έχεις και έσοδα. Τι περιμένεις μόνο από τους άλλους?

Διαβάζω εδώ πέρα και ένα θεματάκι που είναι το σοβαρό. Λοιπόν, χειροπέδεσε 35.000 άτομα για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε ένα χρόνο. Γίνονται, λέει, 100 συλλήψεις κάθε βράδυ.

Μπιλιάρα, μια καλησπέρα στην παρέα. Λέω φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλησπέρα, Μπιλιάρα, και από μένα. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το όμορφο Ναύπλιο. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Να πούμε καλησπέρες πολλές και στα παιδιά εκεί στην Κύπρο, τα καλά μας φιλαράκια που μας ακούνε από τον Super Sport 104.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξημερώνει καινούργια ημέρα τώρα. Πέρασε από τις 12 και πάμε για Τετάρτη, 23 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, άλλες δύο ρίτσες, μέχρι τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Κυριακή. Μάλλον Κυριακές βράδυ είμαστε από τις 12 έως τις 2. Τις υπόλοιπες μέρες είμαστε από τις 9 έως τις 2. 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μιλάρα, πόσο χαλαρά είναι η εβδομάδα όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες πρωτάθλημα ή Ευρώπη. Ναι, είναι όταν παίζει εθνική. Γενικότερα το πράγμα είναι πολύ πολύ χαλαρό. Ασχολούμαστε πολύ μόνο τη μέρα του αγώνα. Πριν τον αγώνα της εθνικής ή μετά, λίγα πράγματα. Για πάμε σε ένα φιλό. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Ναι, μπορείς να μου πεις λίγο τη Σκωτία.
0: Σκωτία, με μισό λεπτό να τη βρω και να στην πω. Λοιπόν, πάμε. Όλη τη Σκωτία θέλεις.
1: Ναι, όλη τη
0: Ωραία.
1: Σκωτία.
0: Γκαλά Σπάρτανς 0-0. Έντιμπουργκ Νταντί United 1-0. Έργιν Νταντί Βίτα 3-0. Κίλμπαρντ Σέλτικ Βίτα 3-3. Κέλτι Χάρτς Χάρτς Βίτα 3-5. Το από κάτω είναι Κλασκαντούνιν με την Ροτσκάουντι 1-5. Queen of the South Ανάν Αθλέτικ 1-1. Μπόρδινγκ Εντριόρανς 1-6. Στέρλινγκ Άλμπιον με την Κόλτς 1-1. Μοντρόους Φόρφαρ, μάλλον Φορμαντίν Μοντρόους 3-2. Φόρφαρ Πίτερχερτ 0-2. Αυτά, δεν έχει άλλα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Πιάσαμε τίποτα.
1: Θα σου λέγα.
0: Εντάξει, άστο, μην το λες, κατάλαβα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ο φίλος δεν πέτυχε. Ούτε το λίγο, τα μάλλον. Με τη Σκωτία. Εντάξει, τώρα κάτι ομάδες τώρα δεν τους ξέρει ο χάρτης. Είχα οθήσει κάποια στιγμή κάποιο φίλο αρκετά χρόνια πριν, είχε πάει στη Σκωτία για να κάνει ένα ταξιδάκι με την κοπέλα του για κάνα εβδομάδα και έτυχε να πάει να δει κάποια παιχνίδια από τις, όχι την Premier League Σκωτίας, πήγε να δει κάποια μάτς εκεί στην τρίτη κατηγορία της Σκωτίας, έμενε σε ένα χωριό της Σκωτίας και πήγε να δει κάποια ματσάκια. Μου λέει, Μπιλαρά, αυτά που παίζουμε, μου λέει, αν βλέπαμε τι παίζουμε, ποιες ομάδες παίζουμε, θα λέγαμε τι κάνουμε. Του λέω, γιατί το λες αυτό, ρε φίλε, του λέω. Μου λέει, έχεις δει παιχνίδι, μου λέει, τοπικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Του λέω, έχω δει, του λέω. Τέτοιο πράγμα, μου λέει, είναι. Κάποια γήπεδα τα οποία έχουν μόνο γύρω-γύρω φράχτες, πάνε κανονικά τραχτέρ, έχει χωράφια γύρω-γύρω, όπως πάνε στα τοπικά πρωταθλήματα εδώ στην Ελλάδα, κάποια τοπικά πρωταθλήματα έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν κερκίδες, ένα γηπεδάκι με κάτι φράχτες. Αυτά, μου λέει, παίζουμε. Σαν να παίζουν, ας πούμε, οι Άγγλοι. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, ποιες ομάδες να πούμε. Μια και δύο ομάδες τοπικού, ας πούμε. Πάμε στο Σφυλιατρά. Τοπικό πρωτάθλημα με Σινία, π.χ. Αυτά. Σαν να παίζουν οι Άγγλοι. Δεν ξέρω αν παίζουν οι Άγγλοι αυτά τα παιχνίδια, τα δικά μας. Πάντως εμείς παίζουμε παιχνίδια αγγλικά, χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει, League 1, League 2 είναι καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, μιλάμε για Championship, είναι πολύ καλά πράγματα. Αν πας όμως στα παιχνίδια των ερασιτεχνητών Αγγλίας, παίζουν και αυτοί σε γήπεδα ψιλοάδια και χωρίς κερκίδες κάποια. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν γίνεται το επάγγελμά τους στο ποδόσφαιρο, ζουν και από άλλα πράγματα. Ειδικά στη Σκωτία, οι άνθρωποι δουλεύουν το πρωί και το μεσημέρι, τα απόγευμα παίζουν μπάλα. Άντε τώρα αυτή η ομάδα, τώρα προς το φίλο, πως τη λένε, μισό λεπτό να τη βρω, πως λέγεται αυτή η ομάδα, Κλασνακουντίν. Κλασνακουντίν με τη Ροτσκάουντ. Εντάξει, Ροτσκάουντ την ξέρουμε, ήταν και, είναι και πιο ψηλά στις κατηγορίες. 1-5 τελείωσε το μάτς. Κράτησε Κλασνακουντίν, κράτησε το ημίχρονο στο 0-1, εκεί μετά το ημίχρονο η επίρρεια της μπίρας έπιασε και φάγανε 5.

εντάξει, το θέμα να, να πιάνει και α είναι χωριά. Το θέμα δεν μπορεί να πιάσουμε ούτε τα χωριά, ούτε τις επαρχίες, ούτε τις πόλεις. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, και μην νομίζεις λέει εγώ που έχω ταξιδέψει και στην Αγγλία, πολλά παιχνίδια και στην τρίτη κατηγορία, στη League, δεν υπάρχει τρίτη, είναι League 1, League 2 και μετά είναι ένας τέχνες. Υπάρχουν γήπεδα που είναι όπως τα λες, λέει, γύρω γύρω φράχτες και παίζουν μπαλίτσα. Εντάξει παιδιά, είπαμε όπως σε όλο τον κόσμο υπάρχουν και κατηγορίες που είναι οι πιο μικρές που λέμε, οι πιο ωραίες τεχνικές. Και αυτοί οι άνθρωποι μπαλίτσα παίζουν, περνάνε την ώρα τους. Καμιά φορά κάποιοι από αυτούς ξεχωρίζουν όμως και κάνουν και μεταγραφές. Είπαμε και χτες για τους σκόρερ με τις top 5 εκτελεστές φάουλ όλων των εποχών. Ο Μέση είναι μέσα, ο Μαρελίνιο έχει εκτελέσει, έχει βάλει γκολ από φάουλ 78 φορές. Ο Μέση 75, ο Ζαΐρ 74, ο Ντιναμίτε 73 και ο Ζουνίνιο 72 φορές έχουν σκοράρει με απευθείας τύπημα κόρνερ αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση θέλει ακόμα 3 παιχνίδια για να περάσει το Μαρελίνιο, μάλλον να τον ισοφαρίσει. Και 4 γκολ δεν είναι και εύκολο βέβαια να βάλει 4 γκολ ακόμα. Αλλά Μέση είναι αυτός, ακόμα παίζει, μπορεί να τα καταφέρει. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Σπύρος. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μιλά, αν μπορείς χώσε ένα χολίδι το έλεγα να γουστάρουμε, γιατί πάμε Σαββάτο εκεί, έχουμε γενέθλια, πάμε να τον ακούσουμε. Φίλε μου, δεν βάζουμε ελληνικά, θα πας εκεί στον Μποτέκα το Σάββατο να τον ακούσεις και live κιόλας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Έχει και όμορφα κορίτσια από ό,τι είδα από κοντά.

Είπαμε για τον Μπάμπη Κοστούλα, παιδιά, ο οποίος κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την Brighton. Κάποιοι λέγανε πέρυσι ότι δεν μπορεί να αντέξει στην Αγγλία, που δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, που ήταν γι' αυτά και θα φύγει, θα πάει ιδανικός. Παιδιά, δεν γίνει όλα εύκολα στην Αγγλία. Πήγε ο Κοστούλας πέρυσι, πήρε κάποια παιχνίδια, κάποια κύπελα πιο πολύ, αλλά μπήκε μέσα στην ομάδα, έκανε προετοιμασία, δυνάμωσε. Έτσι είναι, έτσι είναι οι ομάδες αυτές. Δεν μπαίνει κατευθείαν να παίξει. Και φέτος δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ποντάρει πολλά πάνω του. Και η Brighton κάνει φοβερές εμφανίσεις και μπράβο στον Μπάμπη Κοστούλα. Βάζει γκολ, δίνει assist. Και η Brighton, η οποία ξέρει να πουλά παίκτες, το κοστολογεί τώρα περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι, μιλάμε, πέμπτη αγωνιστική πόση είναι στην Αγγλία. Μετά από πέντε αγωνιστικές έχει πάει η αξία του τεράστια, έχει τριπλασιαστεί η αξία του. Τον πήρε 25, πως τον πήρε, τον πουλάει τώρα 70 και είναι πέμπτη αγωνιστική. Αν συνεχίσει έτσι τη χρονιά στην Brighton, βλέπω να πάει κανένα κατοστάρι και πάνω τέλος της χρονιάς. Να, και να υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες ομάδες από την Brighton να παίξει ο Μπάμπης Κοστούλας, ή και στην Αγγλία ή και εκτός Αγγλίας. Δεν είναι μόνο η Αγγλία, υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν μεγάλα πορτοφόλια και είναι μεγάλα ονόματα που ξέρουν να αγοράζουν παίκτες. Και ο Κοστούλας θα έχει μπει στο μάτι σε πολλές ομάδες. Εδώ που τα λέμε, με τις εμφανίσεις που κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το παιδί να είναι καλά, να είναι υγιής και να συνεχίσει και να φτάσει πολύ ψηλά όσο ονειρεύεται. Αν πάρει και ένα δυο γκολάκια, τρία τώρα στο National League, θα πάει 150 εκατομμύρια κατευθείαν. Καλησπέρα, συνονόματε, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Για το φίλο που λέει για τον Μπρινιόλι με το 300, εντάξει, και οι δύο μαφριάκες καλοί είναι, και ο 300 καλός και ο Μπρινιόλι καλός. Ο Μπρινιόλι φαίνεται ότι έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά μετά τον τραυματισμό, την άτυχη στιγμή του 300 που ήταν βασικός. Ο Μπρινιόλι πήρε θέση βασικού και έχει κάνει φοβερά παιχνίδια. Έχει σώσει την ΑΕΚ δηλαδή και με την Κηφισιά και με το Βόλο. Έσωσε την ΑΕΚ σε δύσκολες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ο Στακός στον πάγκο όταν επιστρέψει. Πάντως η ΑΕΚ φέτος έχει δύο καλούς τερματοφύλακες.

για τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Μάγερ, που ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές φέτος της ΑΕΚ. Γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχουν έρθει. Μπήκε στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τα μάτς του Nations League. Είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας μετά τις εμφανίσεις που κάνει ο προπονητής των Κροατών, ο Σλάβεν Μπίλιτς. Αποφάσισε να τον πάρει και αυτόν και πάλι στην Κροατία μετά την εξαιρετική κίνηση που έχει κάνει με την φανέλα της ΑΕΚ. Και ο Γιώβιτς θα είναι στην Εθνική Σερβίας μαζί με τον Ζίβκοβιτς, τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Να πούμε για τον κύριο Βοζνιάρη, τελικά η παρέτησή του έγινε δεκτή μετά από κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού. Αποφασίστηκε να λύσουν τις... τις συμφωνίες που είχαν και ο κύριος Βοζνιάρης είναι προπονητής ο οποίος παραιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό. Έχουμε δει δηλαδή δύο, μία πώληση, μία παρέτηση. Ο Βοζνιάρης παραιτήθηκε και ο Μαλεζάς της Νίκης Βόλου, αυτός απολύθηκε, άρα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με όνειρα και φιλοδοξίες να ανέβουν στην κατηγορία. Βέβαια ακόμα νωρίς είναι, αλλά το ξεκίνημά τους δεν ήταν καθόλου καλό και αυτό έφερε την απόλυση του Μαλεζά και την παρέτηση του κυρίου Βοζνιάδη.

λοιπόν για το θέμα, φίλε, που λες για τον Γιώργο Μαζονάκη, θα τραβήξει πάρα πολύ. Γιατί βγαίνουν πολλά κάθε μέρα και εγώ απορώ τώρα. Εντάξει, καλά κάνω και τα βγάζουν, αλλά έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος, ένα γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζονάκης, για να τα βγάλουν. Τόσο καιρό οι δημοσιογράφοι τι κάνανε, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλέψανε. Δεν ανοίξανε το ιατρείο μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή ο Μαζονάκης. Το είχαν το ιατρείο αρκετά χρόνια και στο Κορονάκη. Ήταν γνωστοί δηλαδή. Και ξαφνικά τώρα το μάθανε ότι κάνανε πράγματα και θάματα. Είχαν πάει και εκεί πολλοί από τους παρουσιαστές που κάνουν τώρα τους γηγόρους και τους πώς το λένε, τους επαναστάτες. Ότι βρήκαμε και κάναμε και ράναμε. Πολλοί από τους δημοσιογράφους που διαβάζω, που βλέπω εδώ, έχουν πάει και κάποιοι παρουσιάστες,

Είχαν πάει σε αυτό το ζευγάρι των γιατρών, των Κομπογιαννίτων τέλος πάντων, γιατρών, σε εισαγωγικά τη λέξη. Είχαν πάει. Αν δεν κάνανε τίποτα. Τώρα ξαφνικά βρήκαν ότι είχαν σχέση και κάποιοι πολιτικοί με αυτούς, κάποια, πώς το λένε, συνεργασίες, είχαν κάποιες εταιρείες, συνεταιράκια με τους γιατρούς, κάποιοι υπουργοί, κάποιοι βουλευτές, κάποιοι διάφοροι γνωστοί, πλούσιοι άνθρωποι είχαν και με αυτούς παρεδώσε. Τώρα τα μάθανε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν μπορεί να τα μάθανε τώρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή το ιατρείο, αυτό το ιατρείο, το Χασάπικο τέλος πάντων, δεν άνοιξε. Το Χασάπικο, εισαγωγικά για το Χασάπης, κάνει μια καλή δουλειά. Μια χαρά δουλειά κάνει ο Χασάπης και τα Χασάπικα τρώμε κρεατάκι. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί οι σκιτζίδες, οι δύο, δεν άνοιξαν το ιατρείο, το κορονάκι, το σφαγείο, μια μέρα πριν πεθάνει ο Μαζονάκης. Το είχαν αρκετά χρόνια. Και έχουν περάσει από εκεί και άλλα ονόματα που βγαίνουν στην τηλεόραση. Και δημοσιογράφοι και μη δημοσιογράφοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Τώρα το θυμηθήκανε. Ή τώρα πρέπει να τα πούνε, γιατί δεν τους παίρνει αλλιώς. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νικόλα. Φούρνο, Καματερό. Και το συνεχίζω και λέω ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ίσως το, όχι ίσως, σίγουρα αυτοί θα δούλευαν κανονικά, θα πήγαινε κανονικά ο κόσμος, όσοι πήγαιναν σε, αυτό το, σε αυτούς τους τύπους εκεί, τον κύριο και την κυρία τέλος πάντων, και οι δημοσιογράφοι δεν έλεγαν τίποτα. Δεν είχαν βγάλει κάποιο θέμα για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έκαναν ό,τι έκαναν. Θα δούλευαν κανονικά. Θα έλεγαν ότι είναι γιατροί. Θα πηγαίνανε άνθρωποι, θα κάνανε εκεί και γνωστοί και μη γνωστοί, θα πληρώνανε τα λεφτά τους και θα κάνανε τα διάφορα που κάνανε εκεί στο Κολωνάκι. Αν δεν είχε φύγει ο Μαζονάκης, δεν θα είχε ανοίξει μύτη. Λέω εγώ τώρα,

Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12. Μιλάμε μια καλησπέρα και από, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κωστής που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στη Λιβάδα. Πού είσαι εσύ, ψυχή? Κωστή μου, καλημέρα, καλή δουλειά, φιλαράκο. Νωρίς νωρίς πήγε σήμερα. Άνοιξε το φούρνο. Τώρα ζέστη εκεί. Καλά είσαστε το χειμώνα. Το καλοκαίρι τραβάτε λίγο ζόρι. Με τη ζέστη τώρα το καλό. Το χειμώνα όμως μια χαρά. Δουλεύουν οι φούρνοι. Με κοντομάνικα είσαστε.

Ναι, μόλι μας 25 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας, για λιμαπάκι και παρανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, αν μπορείς κάποια παιχνιδάκια το βράδυ για το Champions League γυναικών, αν έχεις τα αποτελέσματα, τα βρήκα φίλε. Arsenal Κόγκε 1-0, Juventus Benfica 1-2, Real Paris Saint-Germain 1-1. Από εκεί πέρα έχουμε και ένα μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι για το πρωτάθλημα, μάλλον κύπελο από την Χιλή. Δύο μάτς σε εξέλιξη έχουμε, από τη Χιλή κύπελο που έρτω με την Νουμπλένσε είναι στο 0-0 στο 36 και De Maggio Sol de America είναι 0-1 στο 5ο λεπτό.

Να καλημερίσουμε στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω πρωινών, πρωινής δουλειάς. Τώρα επανήλθανε πάλι τα βράδια. Μέχρι την ώρα θα είσαι. Θα είμαστε φίλοι μου από τις 9 μέχρι τις 2 καθημερινά. Από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Καλά είσαι. Αφού είσαι από τις 10 και μετά θα μας ακούς κανονικά. Να κάνεις μια ωρίτσα την πρώτη ώρα δηλαδή.

Ε, καλώς το φίλο μας το Μανώλη Μπιλάρα. Καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αργήσαμε λιγάκι να στείλουμε μήνυμα γιατί τρέχαμε να γεμίσουμε τα ψυγεία, λέει ο φίλος, που είναι σε περίτερο κάπου στην Ηλιούπολη, από ό,τι μου λέει.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, μπιλάρα και από μένα μια καλημέρα στην παρέα μας. Ο Γιώργος από την Παιανία.

Φίλε, Πέμπτη έχουμε Ευρωλίγκα. Οι δύο ομάδες μας, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, μάλλον πρώτα ξεκινάει το 7 η ώρα τα μάτς. Πέμπτη έχει ωραίο μάτς 7 η ώρα. Το Ντουμπάι με υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 στο ΟΑΚΑ με την Παρί. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει να παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Θεωρητικά, πάντα θεωρητικά μιλάμε, γιατί είναι πρώτη αγωνιστική. Εκπλήξεις υπάρχουν πάντα, αλλά θεωρητικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τον πρώτο λόγο για νίκες απέναντι στην Παρί και στην Μπασκόνια αντίστοιχα.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία και επανερχόμαστε. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η φωνή αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει. Την πατήσαμε με το που έπιασε μια βροχούλα. Καλή βροχούλα, εμείς τη φάγαμε όλοι στο κεφάλι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Γιώργος, Βασίλη, την καλημέρα μου και με αγάπη και υγεία σε όλους. Ευχώς που έχετε και τα on demand και σας ακούω από εκεί λόγω διαφοράς ώρας και δουλειάς. Καμία 29 μέρες ακόμη και επιστροφή στα πάτρια εδάφη και σας ακούω πιο συχνά. Γιώργος ο Σονούπο από Κορυδαλό και πάλι μέσα έξω. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει η ζωή, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο τελείωσε στο Πουέρτο με την Ουμπλέν σε 0-0. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι στο πρόγραμμα, The Maggio Sold the America, 0-2 στο 36ο λεπτό. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλώς
0: το φίλο μας.
1: Δεν μου λέτε, Βασίλη, αυτό που ήταν δίπλα στον Πανούτσο, στον Αντώνη, τι κάνει που ήταν στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό.
0: Αυτό που ήταν δίπλα.
1: Ναι, που με τον Αντώνη τον Πανούτσο που βγαίνανε στο σπόρο FM.
0: Ναι, τι είναι, ποιο ήταν δίπλα από τον Πανούτσο.
1: Δημοσιογράφη, παιδί μου, ήταν δύο. Ήταν ο Αντώνη ο Πανούτσο και
0: Βασίλη. Και πού να ξέρω τι κάνει, ρε φίλε. Δεν έχω επαφή μαζί του.
1: Δεν λέω αν έχει μάθει τι με την υγεία του, ρε.
0: Ποιο μωρέ από όλου, αυτό που ήταν δίπλα στον Πανούτσο, ποιο είναι, ο Καρπετόπουλο.
1: Ναι.
0: Τόσο καλά είναι.
1: Καλά είναι, μπράβο. Δεν μου λες, τα φιλαράκια, πού είναι τα φιλαράκια, πώς το λέγανε, ο δήμαρχος του Εγαλέου.
0: Ο δήμαρχος θα έρθει, μου πω, ο δήμαρχος, θα έρθει κάποια στιγμή, τώρα δουλεύει τέτοιες ώρες, αλλά κάποια στιγμή θα πάρει δεπό και θα έρθει ο πρόεδρος. Τελείωσε.
1: Ο Μπέλος
0: θα είναι στο μαγαζί, ξέρω εγώ, που γυρνάει. Θα γυρνάει.
1: Ο άλλος, ο Μανώλης.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, πού να ξέρω. Θα πάω στην Νικολούλη να τους βρω. Θα γυρνάνε, ξέρω εγώ. Θα κοιμούνται νωρίς.
1: Δεν μου λες, ο Βερόν πέθανε. Αυτός που πήρε στο Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, έφυγε σε ηλικία 88 χρονών, 87, πόσο ήταν.
1: Από κανονική αρρώστια ή από τίποτα άλλο.
0: Φίλε, πού πήρες στο νοσοκομείο, πήρες, σε ραδιόφωνο πήρες. Πού να ξέρω ότι πέθανε.
1: Αφού ήταν δικός τους παίχτης.
0: Και να ξέρω ότι πέθανε ο Βερόν.
1: Όλα πρέπει να μαθαίνουμε, φίλε.
0: Εντάξει, θα γράφουνε. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι πέθανε.
1: Αυτό ακριβώς. Θα πούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι και εσύ.
0: Για χαρά, φιλαράκο, για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου, φιλαράκο μου.

Μπιλάρα λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, χειμώνιας απότομα και είχαμε πει να κάνουμε την οικογένεια ακόμα ένα μπάνιο Σαββατοκύριακο. Φίλε Σαββατοκύριακο, δεν βλέπω να κάνεις μπάνιο γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει βροχές και Σαββάτο και Κυριακή. Άρα νομίζω ότι τα μπάνια σιγά σιγά τελειώνουν. Δεν θα κάνει έτσι πάλι πολύ ζέστη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα της μετρολόγος. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε τώρα. Η θερμοκρασία πέφτει 22-23 βαθμούς. Δεν θα έχει και Σαββατοκύριακο λιακάδα πες να πάει να κάνει κανένα βουτιά. Άρα ό,τι έκανες έκανες. Του χρόνου πάλι περιμένει 22-23 βαθμούς. Δεν θα έχει και Σαββατοκύριακο λιακάδα πες να πάει να κάνει κανένα βουτιά. Άρα ό,τι έκανες έκανες. Του χρόνου πάλι

Λοιπόν, και ο Γιώργος ο φίλος μας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Φίλε, όχι, σήμερα δεν έχουμε τίποτα στοιχηματικά. Μην ασχολείστε. Κάτι Ιαπωνίες βλέπω. Δεν έχει τίποτα. 2-3 παιχνίδια το βράδυ και αυτά λίγα πράγματα. Κατά τις σκοτίες δεν έχει τίποτα. Περιμένετε την Πέμπτη που έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που το πράγμα σοβαρεύει. Θα έχουμε τριήμερο, τετραήμερο με εθνικές ομάδες. Η πανεθνική μας έχει να παίξει 4 μάτς με Σερβία, Γερμανία 2 μάτς και με την Ολλανδία. Όλα καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια για την εθνική μας.

Μιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ο Μανώλης από το Περίπτερο, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Γεια σου, φιλαράκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Νικαία, Ολυμπιακός.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μιλάρα, ωραία είναι όταν έχει εθνικές ομάδες. Ηρεμούμε και λίγο από τα δικά μας τα φανατικά με τις ομάδες μας. Εντάξει, παιδιά, είπαμε όταν έχει εθνική ομάδα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχουμε τις κόντες που έχουμε όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αλλά μην ανησυχείτε, όταν τελειώσουν τα παιχνίδια της εθνικής, σε 20 μέρες περίπου, εκεί θα έρθει το μεγάλο μάτς. Το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι. Στην Ελλάδα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη, 9 και μισή νομίζω το βράδυ, 9 και μισή στο Καραϊσκάκι. Εκεί θα είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, εκεί θα ξεκινήσουμε πάλι να λέμε τα δικά μας, ο καθένας για την ομάδα του. Σπουδαίο μάτς θα είναι, είναι crash test και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Κώστας με ρωτάει: Μπιλάρα, ο Δήμος κάθε πότε κάνει εκπομπή? Ο Δήμος της Απαλιάρης εννοείς. Κάνει Τρίτη και Πέμπτη τα απογευματάκια. Τρίτη και Πέμπτη. Και κάποιες φορές, αν το πρόγραμμα δεν βγαίνει κάποιες φορές με κάποιες απουσίες, κάποιες παιδιά πάνε γήπεδο για μεταδόσεις, κάνει και τα μεσημέρια του Σαββατοκυριακού. Αλλά κλασικά είναι Τρίτη και Πέμπτη, παρέα με τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Και με γραμμές στον αέρα κανονικά.

Λένα, ποια ομάδα βλέπεις φέτος να παίρνει το πρωτάθλημα στην Αγγλία να παίξω ένα σχηματά? Κοίταξε να δεις, δύο ομάδες υπάρχουν τώρα στην Αγγλία. Εγώ θεωρώ θα το πάρει η Arsenal ή η City, ή η City ή η Arsenal, όπως προτιμάει ο καθένας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σφίνα κάποια άλλη ομάδα από τις μεγάλες, ούτε Liverpool νομίζω μπορεί να μπει σφίνα, ούτε η Chelsea, ούτε η Manchester. Νομίζω και αυτές οι δύο ομάδες θα είναι φέτος που θα παλέψουν μέχρι τέλους. Θα δούμε όπως πέρυσι για το πρωτάθλημα η Arsenal και η Manchester City. Το μπασκετάκι τώρα που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Φίλε μου, το μπασκετάκι φέτος δεν θα... Μάλλον θεωρώ ότι και πάλι δύο ομάδες θα είναι που θα πάνε τελικό, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά θα υπάρχουν θεωρώ και ήττες φέτος για τους δύο, γιατί έχουν δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Έχουν ρίξει κρίμα και ο κύριος Μιστακίδης και ο Κινέζος εκεί, ο πώς λέγεται, ο... Δεν θυμάμαι το όνομά του επενδυτή στον Άρη. Έχουν ρίξει χρήμα, θα είναι δύο ομάδες πολύ δυνατές και πιθανό να κάνουν και ζημιές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι τέλος της ημέρας είναι πιο έτοιμες, αφού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν την εμπειρία για να πάνε και πάλι στους τελικούς για το πρωτάθλημα, για την Basket League. Βέβαια θα αναβιώσει πάλι το μεγάλο μάτς που βλέπαμε πιτσιρικάδες. Τρέχαμε να δούμε τηλεοράσεις, να δούμε ΠΑΟΚ Άρης, τα μεγάλα μάτς.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 1:30 και επανερχόμαστε. Για ακόμα περίπου 30 λεπτά θα είμαστε παρέα. 25-30 λεπτά.

Επανήλθαμε, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια και ο φίλος ο Γιώργος από τα κάτω Πετράλων. Αμπιλάρα, καλημέρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Άλλη μια μέρα εδώ ήμασταν παρέουλα. Πάλι αύριο, ναι, πάλι αύριο κανονικά, το βράδυ στις 9.

Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι δύο σε εξέλιξη, όχι, έχετε παίξει σχηματάκια, να τα πούμε και αυτά. Πουέρτο με την Νουμπλένσε είναι στο κύπελο Χιλής. Είναι 2-0 στο 75. Το άλλο είναι 0-2 στο 47. Ντεμάγιο με την Σολ Ντε Αμέρικα είναι για το πρωτάθλημα της κύπελο από την Παραγουάη. Αργότερα δεν θα τα προλάβουμε, μάλλον ξεκινάει σε λίγο. Το Κρισιούμα με την Οπεράριο, β' κατηγορία της Βραζιλίας. Και από εκεί πέρα 2 ώρα ξεκινάει ένα μάτς Ιντεπεντιέντε με την Τζαγκουάρες. 2:30 κύπελο Χιλής Αουντάξ Ιταλιάνο Κόλο Κόλο. Κομπρελόα με την Ουνίδο. Και το πρωί 4 ώρα ξημερώματα Ιντεπεντιέντε Σανταφέ με την Ντεπορτίβο Κάλι. Και αυτά είναι τα μάτς που έχει σήμερα στο κουπόνι, δεν έχει κάποια άλλα. Μπιλάρα, αν μπορείς πριν φύγεις στο πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα την Πέμπτη και την Παρασκευή, αν τα έχεις μπροστά σου. Βέβαια τα έχω, αν τα βρούμε και θα τα πούμε. Να, τα βρήκα ήδη. Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη, έχουμε δύο μάτς σε 7 η ώρα. Βέβαια όλα τα μάτς είναι, ξέρετε, Nova, τα κανάλια που δείχνουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, 7 η ώρα Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραίο μάτς αυτό, δυνατό. 7 η ώρα επίσης Χάπολ Τελαβίβ με την Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Αστέρας με την Ζαλγκίρις Κάουνας. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρσελόνα Ανατολού. Βασκόνια Ολυμπιακός. Και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν με την Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτά μιλάμε για την Πέμπτη. Πάμε την Παρασκευή που έχει ακόμα 3 μάτς. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε με τη Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά τα παιχνίδια είναι τα 8 παιχνίδια που ξεκινάει την Πέμπτη η Ευρωλίγκα. Δέκα παιχνίδια, 7 την Πέμπτη και 3 την Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ, θυμίζω, 10 παρατέταρτο παίζει και η εθνική μας με την Σερβία, στην Σερβία. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη.

Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα, καλημέρα Μπιλάκο, καλή ξεκούραση φίλε. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη, και εσύ καλή ξεκούραση για μετά. Και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε, θα είναι παραμονή του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία, παραμονή και το για την Ευρωλίγκα, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο οποίος Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν και φέτος την πορεία σου στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν είναι πρώτα φαβορί, αλλά σαν φαβορί για να πάνε μακριά, να φτάσουν στο τελικό. Αυτός είναι ο στόχος και του Ολυμπιακού, που πέρυσι τα κατάφερε και το πήρε κιόλας, και του Παναθηναϊκού, που πέρυσι δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τέλος. Και φέτος είναι δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για να πάνε στον τελικό για την φετινή Ευρωλίγκα, μαζί βέβαια με και άλλες ομάδες. Και η Ρεάλ είναι καλή ομάδα. Θα τις δούμε βέβαια όλες στα πρώτα μάτς. Να έχουμε εικόνα από τις ομάδες που θα φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στην Ευρωλίγκα. Βέβαια η Βαλένθια, η περσινή έκπληξη, νομίζω ότι φέτος δεν θα είναι το ίδιο έτσι δυνατή όπως και πέρυσι. Ξέφυγαν καλοί παίχτες. Η Ντουμπάι έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και έχει και μια χρονιά στην πλάτη της, μια εμπειρία ενός χρόνου, και έχει πάρει και καλούς παίκτες. Θα δούμε παιδιά, θα είναι μια Ευρωλίγκα φέτος συναρπαστική, ωραία.

σήμερα 23 του μήνα. Βλέπω ότι έχουμε και γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ξάνθιπος, η Ξανθήπη, η Ξανθή, η Ξανθούλα, η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια, Ράιδα, Ήρης και Ήριδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα την γιορτούλα σας, 23 Σεπτέμβρη. Πάει παιδιά και ο μήνας, πάει και ο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά φεύγει. Τι έμειναν ακόμα κάποιες μέρες, πάμε για Οκτώβρη μετά. Πάμε για χειμώνα δηλαδή.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Πάμε σιγά σιγά για φινάλι. Να πούμε όμως τελευταίες καλημέρες, να μην μένουν παράπονα από τους φίλους. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από την Λαμπρινή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος θα το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γιώργαρα μου, καλό υπόλοιπο. Στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα τελικό. Puerto Montt Nublense είναι 2-0 στο 92. Νομίζω ότι η νίκη είναι για την Puerto Montt. Να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μήπως βάλει κάποιο γκολ η Nublense. Το κάνει γκολ. De Maggio Sol de America 0-2 στο 65. Και Κρισιούμα με την Operario είναι 0-0 στο 20 λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπονς. Κάναμε συντροφιά από τις 9 μέχρι και τώρα. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε το μότο μας, να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Τα λέμε το βράδυ για σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.